0: Ντάκμεν, η συμφωνία διασφαλίζει ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B Plus από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Οι οίκοι επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, όπου το ντίζελ έφτασε στα 2,47 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου, προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, στο 0,35%. Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, ενώ απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάντ, καθώς στη Σαουδική Αραβία γίνεται συχνά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, τον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σχεδιάζει να συζητήσει για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Με συγχωρείτε. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές το πρωί στο Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B Plus από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Η οίκη επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των 2 κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11, 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, και απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάτ, καθώς η Σαουδική Αραβία γίνεται τακτικά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι έτσι με τα φρένα σπασμένα. Όπως πάει και η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης βρε. Θα μου πείτε με καλές ειδήσεις ξεκινάς. Σωστό. Πούλησε και το λιάκο η γιαγιά. Πάνε χρόνια τώρα. Το γαϊδουράκι μας μας βοηθούσε σε όλες τις μετακινήσεις. Διότι απαγορευμένο σπορ. Απαγορευμένο σπορ το να πλησιάζει κανείς σε βενζινάδικο. Πάμε με το μαλακό μωρέ. Πάμε να αλλάξουμε ρότα. Να είμαστε σε ρότα πρωινή. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio. Θα αντέξουμε, σιγά μην το ήθουμε. Πάντα βρίσκουμε λύση οι Έλληνες. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Θα συνταξιδέψουμε για τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στον αέρα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τους 105,8. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα ανοίξουμε θέματα με ενδιαφέρον που αφορούν κυρίως την καθημερινότητά μας, θα δούμε τις πτυχές τους με καλεσμένους, θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, μα μέγιστη αξία έχει ότι θα είμαστε συνεπιβάτες για τρεις ολόκληρες ώρες από ποια άκρη της Ελλάδας και αν μας ακούτε. Και όχι μόνο από ποια άκρη της Ελλάδας μας ακούτε, από ποια άκρη του πλανήτη και αν μας ακούτε, διότι εδώ έρχονται τα μηνύματά σας, μας ακούτε διαδικτυακά, από απίθανες γωνιές του πλανήτη. Μ' αρέσουν τα μηνύματα κυρίως που έρχονται από την Αυστραλία, από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ακρόαση μέσω διαδικτύου μπορείτε να ακούτε από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Εκεί μπαίνετε, όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό του ΕΡΤ News Radio. Δεν καταλαβαίνουμε από αποστάσεις δηλαδή. Τώρα, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ τα λέμε. Εδώ ανταλλάσσουμε τις καλημέρες, τις ευχές, τις αγάπες, τα παράπονα, τις παρατηρήσεις, την κριτική. Όπως γίνεται δηλαδή στις ωραίες παρέες που στηρίζονται σε αλήθειες και αληθινά συναισθήματα. Αυτό θέλουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που να στηρίζεται στις αληθινές σχέσεις, όπως γίνεται τώρα χρόνια, πολλά χρόνια από τις συγνώτες της ΕΡΤ. Πάμε και ξεκινάμε λοιπόν. Να θυμίσω για όσες και όσους δεν μας έχετε στο Viber και δεν έχετε ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας, πώς πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ με λατινικά, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας που μπορεί να είναι και φωτογραφία εκτός από γραπτό μηνυματάκι. Για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, όλους εσάς τους απ' έξω. Γιατί συνήθως μας στέλνετε πολύ ωραίες γωνιές της Ελλάδας από όπου και αν βρίσκεστε. Πάει καλά ως εδώ, θα γίνει τέλειο αν σας πω και το όνομα του συναδέλφου που είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Ακούστε το όνομα Παναγιώτη Σταυρούλιας. Παιδί από σπίτι και με περγαμηνές παρακαλώ και με τον Τζίκο Αντάμα πάντα. Ο Παναγιώτης θα είναι για μια ώρα μαζί μας, μετά έχουμε αλλαγή βάρδιας, αλλαγή σκυτάλης, θα έρθει άλλος συνάδελφος διότι είμαστε και πλουραλιστικό ραδιόφωνο. Στις επάλξεις για 24 ώρες το 24ωρο παρακαλώ. Με το μεγαλύτερο και το καλύτερο, λέω εγώ, δίκτυο συναδέλφων, τεχνικών, ανταποκριτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ισχύει αυτό για την ΕΡΤ, το ξέρετε, δεν είναι μεγάλα λόγια. Να τα λέμε αυτά, διότι όπως λέει και ο λαός, αν δεν το κάνουμε θα πέσει το σπίτι μας να μας πλακώσει και δεν το θέλουμε. Καλά και ωραία τα λέμε. Πάμε να τσεκάρουμε και τα αντανακλαστικά του ηχολήπτη μας. Πώς λέμε, κύριε Παναγιώτη, τι λέει η κυρία Καραμίτζου? Δεν πάμε πουθενά χωρίς να γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Το σύνθημα για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ξαναβγάλτε μαγιό. 30 διάρια, 30 τριάρια λέει. Για να μας τα πει καλύτερα η Νικολέτα Γιακοπουλού.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και μπόρες τοπικού χαρακτήρα θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με περισσότερες μπόρες όμως σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

5:23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Η πρώτη καλή μέρα έρχεται από τα Γιάννενα και τον Κοσμά. Ανταποδίδουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη Κοσμά. 19η ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, 10 μερούλες μείνανε. Θα παίρνουμε χαμπάρι πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, βρε παιδί μου. Λοιπόν, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 28. Θα είμαστε στο φως για 12 ώρες και 19 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σήμερα, πώς λέει εδώ το καλεντάρι, λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο. Τρόφιμο, σκέψου τώρα να σε λένε τρόφιμο. Στο Σαββάτιο. Άντε, ο Σαββάτιος μπορεί να σε φωνάζουν Σάββα, ας πούμε. Και στον Δωρημέδων, λέει. Ό,τι πείτε, τι να πούμε. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Τα Παρθενάκια γιορτάζουν ακόμη, αν το δούμε από πλευράς ζωοδίου κτλ. Και για να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, η μέρα του Batman. Λοιπόν, από τους δημοφιλέστερους ήρωες των κόμιξ ο Batman, με θητεία εκτός από το χαρτί και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πρωτοεμφανίστηκε στο τεύχος 27 του περιοδικού Detective Comics και κυκλοφόρησε πρωτομαγιά του 1939, διώκτης του κακού, ο Batman, όπως ξέρετε. Είναι όμως και παγκόσμια ημέρα εθελοντή του δότη μυελού των οστών, οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμόμαστε, στόχος της ημέρας. Όχι μόνο για να ευχαριστήσει κάθε δότη μυαλού των οστών, κυρίως να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών που σώζει ζωές. Η παγκόσμια κοινότητα ρυθμεί περί τους 45 εκατομμύρια δότες, περίπου 45.000 είναι στην Ελλάδα. Ο αριθμός φαντάζει μεγάλος, αλλά είναι πολύ μικρός για κάποιο συνάνθρωπό μας που αγωνιά να βρει συμβατό δότη με πιθανότητα, ακούστε παρακαλώ, 1 στις 100.000. Οπότε δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι επίσης παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Κάποιοι καθαρίζουν, κάποιοι άλλοι με συνείδηση να μην πω τι, γεμίζουν. Λοιπόν, και είναι επίσης παγκόσμια ημέρα λογισμικού, λέει. Πάμε να δούμε και τι έχει γίνει, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σημαδέψει τη σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα, στα 1888, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, καλυστία του τέστην, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη τότε Μπέρθα Σουκάρετ, εγώ την βλέπω στη φωτογραφία, από την Γουατεμάλα ήταν η Μπέρθα Σουκάρετ. Πρώτος τίτλος ομορφιάς, λοιπόν. 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει βεβαίως και τη χώρα μας. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών ως τις 16 Δεκέμβρη του 1932. 1961 και η ημερομηνία που ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου. Αρχηγός βεβαίως ο Γιώργης Παπανδρέου, ηγετικά στελέχη ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Μαύρος, Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Ηλίας Τσιριμόκος. 1989 και ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει βεβαίως ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Έτσι τον γνωρίζουμε περισσότεροι. 1990 και κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη.
ήταν συμφερόντων του Χριστού Καλογρίτσα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, στο 866, πολύ πίσω πάμε ρε παιδιά, Λέων ο έκτος ο σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 1922, Εμίλ Ζάτοπ, Τσέχος, αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκη το 1952, κέρδισε 3 χρυσά, 5.000 μέτρα, 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα μόλις 8 ημερών. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζέρεμι Άιρονς, γνωστός Βρετανός, ο οποίος βεβαίως. Και σαν σήμερα, στα 1948, έφευγε ο Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970, ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χούντα, για το στρατηγικό καθεστώς τότε στη χώρα. Και 2017, Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1951.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα από τη Μυτιλίνη. Φωτογραφία με το φλιτζάνι με τον καφέ. Δεν έχει ξημερώσει, λέει, για να μας στείλει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Την όμορφη Μυτιλίνη. Καλημέρα βεβαίως και στο Σταύρο. Ξαναχτυπούν τα Γιάννενα. Σταύρος Κερασίνα, λέει, ταξιδεύοντας για Λάρισα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλά τα πάμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Είπαμε, θα φορέσουμε μαγιό. Αρκεί να μην δουλεύουμε όλη μέρα, Σταύρο, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε την επικαιρότητα, για να ανοίξουμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα που λέει. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο γερμανικός οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας 2 βαθμίδες πάνω από την ελάχιστη επενδυτική. Πρόκειται για τον πρώτο οίκο αξιολόγησης που προχωρά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας ως σταθερές πλέον τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς μία πιθανή αλλαγή βαθμίδας από τον αμερικανικό οίκο, ο οποίος σήμερα κατατάσσει την Ελλάδα στην ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα. Είχαμε δήλωση βεβαίως του Υπουργού των Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, για τη διπλή αναβάθμιση σε μια περίοδο μάλιστα διεθνούς αναταραχής στις αγορές. Όπως υπογράμμισε, οι αποφάσεις αυτές αντανακλούν την ενισχυμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τις επενδύσεις και την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

0: το θέμα τώρα που μας καίει και μας τσουρουφλίζει στη μέση των καυσίμων, εννοώ με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη, στην κλιμακούμενη άνοδο της τιμής των καυσίμων, εν ώψη μάλιστα της έναρξης και της χειμερινής περίοδου. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να βάλουμε, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός και στον Παναγιώτη Στάθη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι θα το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτώβρη. Οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις αυτές που προανήγγειλε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή τουλάχιστον στο 1,7, διότι όπως είναι τα δεδομένα φαίνεται ότι θα άγγιζε τα 2 ευρώ και ενδεχομένως παραπάνω, και θα είναι αυξημένο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και το επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε πρώτα τους παράγοντες, τι λέει ο κόσμος και παράγοντες της αγοράς, επαγγελματίες δηλαδή, και αμέσως μετά να ακούσουμε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να έρθουν από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
1: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
2: Για το πετρέλαιο κίνησης λέτε.
1: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τις τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
3: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες 2 μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή τι δίνει, δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση είναι 28 λεπτά.
5: Ο κόσμος έχει ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα.

0: πέλετ και ίσως και υγραέριο.
1: Από πού να το πιάσεις, από πού να τα αφήσεις. Εν πάση περιπτώσει, από τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης όπως σας έλεγα, αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα και αν όχι τη Δευτέρα προς την Τρίτη, αρχές της εβδομάδας εν πάση περιπτώσει. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, διότι έδωσε ειδήσεις εδώ στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη. Για να ακούσουμε τα σημαντικά αυτά σημεία από όσα ανέφερε.
2: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
2: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
4: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε βεβαίως και όσα είπε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, όχι μόνο από τη συνέντευξη της ΕΡΤ, ήταν τα κομμάτια που ακούσαμε, όπου κυριάρχησε βεβαίως το θέμα αυτό και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές, αυξημένη έλεγχη βεβαίως για εσχροκέρδια. Να σας θυμίσω όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προχωρήσει οριζόντια αύξηση όπως ακούσατε. Το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά τη συνταγή για τον υπολογισμό του. Πέρσι λοιπόν κυμαινόταν από 100 ως 800 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έφτανε όμως ως και τα 1200 ευρώ. Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, και ενδεχόμενες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση θα υπάρξουν και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Αυτή τη στιγμή η χονδρική στο ρεύμα διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα, από 133 που ήταν τον Αύγουστο. Του φυσικού αερίου δε, στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, η ενεργειακή ακρίβεια είναι στο επίκεντρο βεβαίως της πολιτικής σύγκρουσης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που προαναγγέλλονται θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νωρίτερα. Σφοδρή κριτική και από το ΚΚΕ. Πραγματική ανάσα ανακούφιση, λέει, θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων. Η ελληνική λύση, λέει, ότι ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη, σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός της χώρας ή ότι εξακολουθεί να ψεύδεται επικαλούμενος στην Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι πολιτική επιλογή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει με 1,70 το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη την ορεινή χώρα και τη Βόρεια Ελλάδα οι πολίτες θα χρειαστούν πάνω από 5.000 ευρώ για να ζεσταθούν. Η Νίκη λέει ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί όμως η απάντηση πρέπει να είναι μονίμως επιδόματα και όχι λιγότεροι φόροι. Για καθυστερημένα μέτρα κάνει λόγο η Ελλάς. Εν πάση περιπτώσει, ζήτημα σοβαρό, που πώς γίνεται να μην είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Λοιπόν, μη σας πω τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη για το θέμα των καυσίμων. Στη Γαλλία είναι μεγάλες οι αντιδράσεις. Γάλλοι ψαράδες αποκλείουν εκ νέου τα λιμάνια και το λιμάνι της Νίκαιας εκεί. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπερνά τα 2,39 ευρώ το λίτρο. Νέο ιστορικό υψηλό λοιπόν έχουμε εκεί. Ξεχυλίζει η οργή κατά της κυβέρνησης Μακρόν, διότι τα μέτρα, όπως λένε, δεν επαρκούν. Και στη Γερμανία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν νέα ρεκόρ, πιέζοντας τον κλάδο των μεταφορών. Μέση τιμή του ντίζελ εδώ 2,47 ευρώ το λίτρο. Χθες ωστόσο ο καγκελάριος Μέρτς αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε και δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Μεγάλη ανησυχία βεβαίως και στην γειτονική Ιταλία. €2,29 το λίτρο το πετρέλαιο στην Ιταλία. Από το Φεβρουάριο σήμερα έχει αυξηθεί 50 λεπτά το λίτρο. Και στη γειτονική Βουλγαρία η κυβέρνηση απαντά στην άνοδο των τιμών με νέα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ.

Λοιπόν, στην υπόθεση μας έχει στεναχωρήσει όλους βεβαίως και στο πώς έφυγε, στις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αρχής για μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο προσωρινά τουλάχιστον κρατούμενων γιατρών, ερευνώντας μάλιστα παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Εκείνοι πλέον βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σημειώθηκε και ένταση μάλιστα όταν μαθεύτηκε στη φυλακή ότι τους πήγαν εκεί. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην πτέρυγα των φυλακών, σε διαφορετικές πτέρυγες, σε ένα μικρό κελί χωρητικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες. Επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται, λέει, στη φυλακή. Αρχικά είχε αρνηθεί να φάει, να πιει νερό κτλ. Πάντως με την είσοδό του εκεί έχει διακόψει αυτού του είδους την διαμαρτυρία. Τώρα η γυναίκα του, η 56χρονη γιατρός, οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων Κορυδαλλών, δίπλα σε θάλαμο που είναι στο ιατρείο. Και εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, πώς μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, πώς μπορεί να έχει στην κατοχή της μετρητά κτλ. Πάντως, η υποδοχή τους εκεί χαρακτηρίστηκε από ένταση και γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι σε χωριστές πτέρυγες βεβαίως, και τα κελιά τους να μην έχουν πρόσβαση με τους άλλους κρατούμενους. Τώρα, όσον αφορά που σας έλεγα το ζήτημα της έρευνας από την αρχή μαύρου χρήματος, η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Βουρλιώτη, του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αυτό επί της ουσίας ερευνούν, θα προχωρήσει ο κ. Βουρλιώτης στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.

0: Λοιπόν, τώρα, εξηγήσεις για το πότε γνώρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Τάνος Πλεύρης τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο Υπουργός πάντως ότι απαντά ότι από το 2016 ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν γιατρός του μετά την προσωπική περιπέτεια υγείας που είχε. Έχει αξία να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Πλεύρης.
1: Είναι σωματείο, μας λέει από 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα, είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο. Ποιο είναι το μείζον, ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο. Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ. Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Αγάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άλλη εξέλιξη από το Υπουργείο Υγείας χθες. Θέτει, όπως ανακοίνωσε, πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, έτσι θα ονομάζεται, η οποία θα σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις σε σχέση όλα αυτά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες που θα δίνουν. Το σύστημα δεν θα λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις, ούτε θα αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο, όπως τουλάχιστον είπαν και ήταν στην συνέντευξη τύπου και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Δεν θα αντικαθιστά λοιπόν τους ελέγχους, θα λειτουργεί υποστηρικτικά, κατευθύνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε μάλιστα πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσανε, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Σε αυτές τις δομές λοιπόν 231 ιατρία σημάνθηκαν ως κόκκινα, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις. Επίσης, σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά, με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο ή δομή πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορεί να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες υπάρχει άδεια.

Βρέτη μας έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, νέα συμμορία απατεώνων Ρώμα εξαρθρώθηκε. Κέρδη με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας. Διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμορίες Ρωμά λοιπόν. Ειδίκευση στις τηλεφωνικές τραπεζικές απάτες μέσω διαδικτύου. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τηλεφωνούσαν παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΕΗ ή εταιριών κινητής τηλεφωνίας και ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο κοσμήματα και χρήματα. Όταν το υποψήφιο θύμα είναι δύσπιστο, ζητούν τηλέφωνο συγγενικού προσώπου, οι δράστες του τηλεφωνούν με σκοπό να αποκτήσουν δείγμα της φωνής του και μετά την κλωνοποιούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όταν στη συνέχεια ξανατηλεφωνούν στο θύμα τους, του βάζουν να ακούσει τη φωνή του δίθεν συγγενή του με φράσεις που φυσικά έχουν αλλάξει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τον προτρέπουν να ακολουθήσει τις εντολές τους και να παραδώσει χρυσαφικά ή χρήματα. Έτσι εξαπάτησαν μια γυναίκα στην Νέα Ιωνία και την έπεισαν ότι της τηλεφωνούσε ο γιος της. Οι δύο εισπράκτορες του κυκλώματος συνελήφθησαν μόλις πήραν από τη γυναίκα τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Μάλιστα δόθηκε και βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομία. Τρίτος συνεργός οδηγός κλεμμένου γιοταχή, αυτός κατάφερε να διαφύγει αφού χτύπησε όχημα της ασφάλειας, τραυματίζοντας μάλιστα ελαφρά έναν αστυνομικό. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 6 περιστατικά απάτης. Τις δύο φορές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ από ανήλικο σε βύρονα καματερό που τα παιδιά αυτά βρίσκονταν μόνα στο σπίτι τους και τους έβαλαν να ακούσουν δίθε τη φωνή του πατέρα τους. Οι δύο συλληφθέντες μετά την απολογία τους σε ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία κατηγορούνται άλλοι 4, παρακαλώ. Ο ένας, όπως είπαμε, διέφυγε. Λοιπόν, είχαμε χθες και μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Ολοκληρώθηκε με πορεία προς την Κοτικινιά. Τιμήθηκε η μνήμη του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Όπως όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε και δεν πρέπει να ξεχνάμε, η δολοφονία Φίσα οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη από τη δικαιοσύνη.

0: 13 χρόνια πριν η φωνή του Παύλου Φίσα, φωνή ενάντια στο φασισμό, σήγησε βιαία.
1: Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ, τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα φύλλο ευρώ.
0: Ο 34χρονος μουσικός έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά στην Αμφιάλη.
2: Κάπα 206.
3: Για εμάς έχει παραλυθεί το άτομο.
0: Ο Παύλος Φίσας δέχτηκε τρεις μοιραίες μαχαιριές. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, έδειξε στους αστυνομικούς τον δολοφόνο του. Το έγκλημα αυτό άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ηγετικά στελέχη όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Και τον Μάρτιο του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους και επιβεβαιώνει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης.
4: Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει τους τσάκησες.
0: Στο Κερατσίνι, η μνήμη κάθε χρόνο ζωντανεύει στο σημείο της δολοφονίας. Η μητέρα του άφησε το πρωί λουλούδια στο μνημείο του γιού της.
5: Να καταγγείλουμε κάθε Ναζί που έρχεται με θράσος να σπείρει την ιδεολογία του μίσους μέσα στα σχολεία και τις γειτονιές μας.
6: Ο Παύλος έπεσε στο βωμό όταν να υποστηρίξει τα δημοκρατικά ιδεώδη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς.
7: Να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το τέρας έχασαν με έναν τρόπο τη ζωή τους όπως ο Παύλος.
8: Ο Παύλος ζει! Κατήστε τους να ζει!
0: Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν το βράδυ της Πέμπτης στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στον χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας.
9: Να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
10: 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει εδώ, ζωντανός. Όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στο φασισμό.
9: Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
0: Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
11: Η ώρα είναι 6.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Οι οίκοι επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου στη κατανάλωση στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και παρέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολίτικο από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, και απείλησε με περισσότερες ανάλογες απαγορεύσεις. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Ριάτ μετά το συναγερμό για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεως στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι με αγωνιστική διάθεση μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα και στους καινούργιους που μπαίνετε στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα. Μια ομορφιά είναι η φωτογραφία, ρε παιδιά, που στέλνετε. Γιώργης και Μίνα από την Κίμολο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Μπίλι. Καλαμάτα 17 βαθμούς και ψυχρούλα. Θα φτιάξει το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε με καλοκαιρινό καιρό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, στην Νεάπολη της Λακωνίας, 22 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ τώρα εκεί. Καλημέρα στην Ασπροβάλτα, στο Σπύρο. Καλημέρα στη Μύρινα και στο Λευτέρι. Και καλημέρα και στην Ιουλία από το Αλιβέρι. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τις ωραίες φωτογραφίες όπως αυτή που ήρθε παρακαλώ από την Κίμολο, από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι να μας βγάζετε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και να ερχόμαστε πιο κοντά, να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα με αληθινές σχέσεις. Λοιπόν, όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε μέσω του Viber. Εκεί πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις παρακαλώ, αμέσως μετά τα μηνύματά σας, που μπορεί να είναι και φωτογραφία το μήνυμά σας, εντάξει. Λοιπόν, πάει καλώς ως εδώ, ο μήνας σήμερα υπενθυμίζω ότι έχει 19 του Σεπτέμβρη, πάει, τον φάγαμε και αυτόν, 10 μερούλες έμειναν, λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο, στο Σαββάτιο και στο Δωρημέδον. Λέει, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και τις εφημερίδες, να πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κωστή τον Βουλγαράκη. Μας φέρνει είδηση από την όμορφη Σάμο. Μάλλον δεν καλή είδηση, ποτέ οι ειδήσεις που έχουν αστυνομική χρειά δεν είναι καλές. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, είχαμε λοιπόν μια κινηματογραφική, θα έλεγα, καταδίωξη στην Σάμο, καθώς στα χέρια του λιμενικού σώματος στη Σάμο έπεσε ένας Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο τον παρακολουθούσαν από το αεροδρόμιο μέχρι την πόλη. Συνελήφθη μάλιστα τη στιγμή που φέρεται να παρέδιδε πλαστά έγγραφα. Ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση της ασφάλειας του λιμεναρχείου Σάμο. Ο συγκεκριμένος φέρεται να μετέφερε ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Ο άντρας έφτασε στη Σάμο με πτήση από την Αθήνα. Οι πληροφορίες τώρα που είχαν στη διάθεση τους τα στελέχη της ασφάλειας κινητοποίησαν άμεσα την υπηρεσία, τον έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση. Κάποια στιγμή είδαν ότι συναντήθηκε με άτομα στα οποία επρόκειτο να παραδώσει τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Μάλιστα, ακολούθησε και καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, με τους άντρες τελικά του λιμενικού να επεμβαίνουν και να προχωρούν στην σύλληψή του. Τώρα οι αρχές διερευνούν την όλη υπόθεση για την προέλευση όλων αυτών των πλαστών εγγράφων, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο συλληφθής να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και διάθεση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί επίσης εάν πίσω από αυτή την συγκεκριμένη μεταφορά των εγγράφων υπάρχει οργανωμένο δίκτυο και ποια άλλα πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται.
0: Μάλιστα. Μια από τα ίδια, λέω εγώ, όσον αφορά την κατάσταση στα νησιά και το τι κάνουν οι δουλέμποροι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Βουλγαράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σας πω εγώ άλλη μια είδηση έτσι που έχει αξία. Από χθες έχουμε μάθει ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, παρακαλώ, 101 αιώνα και 3 ετών. Σκεφτείτε, 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μαζί από το 1951 ως το 1989. Εμβληματική προσωπικότητα βεβαίως, ακτιβίστρια, συγγραφέας. Σφράγισε με τη δράση της στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και το γυναικείο κίνημα στη χώρα. αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του φεμινιστικού κινήματος, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, παλεύοντας συστηματικά για την νομική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων, από την κατάργηση της πρίκας μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού. Σκεφτείτε τι εποχές ήταν τότε. Μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτέμβρη του 1923, Μαργαρίτα Τσάντ ήταν το όνομά της, στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου γνώρισε και τον άνδρα που άλλαξε τη ζωή της, που έμενε να αλλάξει τη ζωή της, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν λοιπόν το 1951, απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο. Πολυτάραχος γάμος, οδηγήθηκε σε διαζύγιο το 1989, όπως όλοι θυμόμαστε. Μαχήτρια ως το τέλος, με γενοειδωρία και αξιοπρέπεια. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα η οικογένεια Παπανδρέου λέει μεταξύ άλλων ότι για εμάς τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Για την κοινωνική δράση βεβαίως της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σε συλληπιτήριες δηλώσεις τους μίλησαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πρόεδροι των κομμάτων. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, είναι σημαντική η είδηση που αφορά στη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία λοιπόν κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Επισήμως υπογραφές τζίφρες αναμένεται να πέσουν την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχει. Γιατί τώρα τι να σας πω, αυτό που για πολλωστή φορά λέει ο Τραμπ, θα πάψουμε λέει να έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο και την τιμή του, θα σταματήσει ο πόλεμος μετά τις εκλογές, το βλέπει αυτό, τις δικές του. Τι να λέμε τώρα.

Αχ, μια όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει ο Θοδωρής από την Αμφιλοχία. Μια όμορφια πρώτη. Έτσι σιγά σιγά άχνο φέγγει εκεί. Μια όμορφια. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη όπως μας γράφει εδώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Διευκρινίζει ότι είναι από χθες το πρωί, μόλις ξημέρωνε, γιατί βλέπω και την πρώτη Ανατολή. Δεν έχει ξημερώσει βεβαίως ακόμα. Λοιπόν, και όσοι είστε έξω και έχετε ξεκινήσει για τις δουλειές, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Η πολύ πρωινή, όπως και εμείς. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάμε βεβαίως από το σπίτι μας, Έρθνους Radio. Βασική είδηση, αυτή που σας είπα και εγώ πρώτη-πρώτη, η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, τα καλά νέα που λέμε, της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τον Νίκο Σκόπς. Πιερακάκης, η αξιοπιστία σχετίζεται με τα αποτελέσματα. Τραμπ, συμφωνία με Δανία για τη Γρυλανδία, αυτό που πριν από λίγο σας έλεγα, μόνιμος έλεγχος της ασφάλειας του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενεργειακή κρίση. Πότε έρχονται οι επιδοτήσεις σε καύσιμα και θέρμανση, όλα τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα από τα τέλη Σεπτέμβρη θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα επίσης θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ από την ΕΡΤ και το κεντρικό δελτίο στον Παναγιώτη Στάθη. Λοιπόν, άλλη σημαντική είδηση, εξέλιξης μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Σε βάθος ετών η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα οικονομικά των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών. Χέτσκετ, απόλυτο ψέμα το δημοσίευμα της Washington Post για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Σεισμός 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια, χθες λίγο μετά τη μία ήταν αυτό, το μεσημέρι. Γερμανία, μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα επιστρέψει τα χρήματα του Ρώσου ολιγάρχη για το γάμο του μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Βόρεια Κορέα, μη αναστρέψουμε το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Τι απαντά στη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και σε άλλη είδηση εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει το CNN με δημοσίευμά του, η τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, λάθος εκτίμηση για κινέζικο πλοίο, που τι υποτίθεται ότι μετέφερε, ρε παιδιά, μετέφερε λέει εξαρτήματα που σχετίζονταν με πυρηνικά όπλα, και λόγω αυτού στη Μέση Ανατολή υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτό, ότι γινόταν αυτό, και μέσω αυτού του ισχυρισμού οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάστηκαν να το χτυπήσουν. Το CNN επικαλείται για το ρεπορτάζ σου 4 ανώνυμες πηγές. Καλιφόρνια, μεγάπτερη φάλαινα εντοπίστηκε σε ποτάμι 97 χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό. Κωνσταντίνος Στασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάνω απ' όλα ενεργή πολίτης. Και κινηματογραφική καταδίωξη στη Σάμο, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο Κωστής ο Βουλγαράκης, στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπουργείο Παιδείας, ειδικό ποσοστό εισαγωγή στα ΑΕΗ για υποψήφιους από τις πληγήσεις περιοχές. Και Παύλος Φίσας, ακούσαμε και το ρεπορτάζ εμείς νωρίτερα, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης με την αντιφασιστική πορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χθες νωρίς το βράδυ. Ηνωμένες Πολιτείες, εγκρίθηκε πόλη στρατιωτικού εξοπλισμού 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Είπα Βενεζουέλα, συνάντηση Τραμπ Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαουδική Αραβία, συναγερμή κινδύνου για Ριάντ και Αλκάρτς. Και Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Yeah.
στο νομοσχέδιο να σας πω εγώ. Δίνεται δυνατότητα λοιπόν να επιβάλλει δασμούς ως 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση, αυτό που σας έλεγα, στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φεύγουμε και πάμε στο αεφημερίδα. Σκόπ και Μούντις αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία, πυρακάκι η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Καύσιμα, σχέδιο διπλής επιδότησης, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία Βαρυπινίτη στις φυλακές Δομοκού, οι κινήσεις δράστη, θύματος και του αρχιφύλακα. Και μέσα σε όλο αυτό εμπλέκεται και ο Αλκέτ Ριζάη, σύμφωνα με το αεφημερίδα εδώ. Τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη και κλωνοποιημένες φωνές, πώς έμπαιναν στα σπίτια αρπάζοντας χρήματα και χρυσαυγικά, μαρτυρία εδώ στο αεφημερίδα. Γιώργος Μαζωνάκης, σβήνουμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Γιάννη Αντετοκούμπο, βλέπω και σχετικές φωτογραφίες εδώ. Μη με αγγίζει security. Άγνωστος τον ακούμπησε ενώ δειπνούσε και μετά έγιναν φίλοι. Σύντομα θα ξεχάσουμε την Νταϊάννα. Ο Κόμις Σπένσερ επιμένει ότι λέει την αλήθεια σχετικά με τη φράση που αποδίδει στον Κάρολ. Ωραία, προβλήματα από και ο κόσμος. MedWatch, πώς το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει παραπλανητικές διαφημίσεις γιατρών. Έρχεται και ειδικό app για τους πολίτες. Σε λίγο στα κινητά μας αυτό. Προσεχώς που λένε και στον κινηματογράφο. Αυτό μ' αρέσει εδώ. Απίστευτες σουρές στο Μανχάταν για να φάνε ελληνικό γιαούρτι. Σε μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ, δείτε τις φωτογραφίες, είδα και βίντεο παιδιά, είδα και δηλώσεις εκεί, ήδη στα δελτία. Δημοσκόπηση της MRB δεύτερο μέρος υπέρ της στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Οι πολίτες θέλουν να συνεχιστεί ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο. Και βροχή μαϊμού κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα δεις με ένα κλικ αν είναι αληθινές. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Μούντις και Σκόπ. Πιερακάκης έρχεται τεράστια. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάη, βίντεο τον τοποθετεί στο χώρο της δολοφονίας κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπόθεση Μαζωνάκη, δεν κρύβουμε το μηχάνημα στους ελέγχους, σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Και ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb, λέει, στον κόσμο. Πλωτό δωμάτιο μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, ανάμεσα σε καρχαρίες και τροπικές καταιγίδες. Καθίστε ήσυχα ρε παιδιά, πόσο κοστίζει. Θα πάμε στους καρχαρίες. Μας έχετε και την τιμή. Θυσιάστε τη ζωή σας. Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση μετά τα πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Το Ιράν δείχνει τη στρατιωτική του ισχύ εν μέσω κυρώσεων και κρίσης. Ο Πούτιν χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά στο ίδιο τραπέζι Μόσχα και AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Κυρίλ Δημητρίεφ, ο έμπιστος του Πούτιν για τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία του AFD ετοιμάζουν συνάντηση το Μάρτι του 2027 για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Οι Έλληνες του AFD
Αλέξανδρος Στάσης, ο πάστορας Παναγιώτης Φούκης και ο υπέρμαχος του Brexit Ρόμπερτ Λάμπρου και ο σεραίος Νικόλαος Μπουτάκογλου, λέει. Σε άλλο θέμα, Ρωμά στο Βόλο έσπασε με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του. Πήγε να μου τον πήξει στην κοιλιά, λέει ο ταξιτζής. Ασπίδα του Αχιλέα, πώς είναι το νέο στόλος αεράμινας της Ελλάδας. Ο Τραμπ σφίγγει τον κλειό στη Ρωσία να ισχυρώσει σε Πούτιν τράπεζες και αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Ο Νίκος Καρβέλας μας ενημερώνει πως είναι ακμή. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή, παρακαλώ, λέει. Εδώ ένα αφιέρωμα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πολυταραχή ζωή της γυναίκας που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα. Και Πλεύρης, τυπική σχέση είχαμε τον Θεοδωρόπουλο, στα σωματεία και τα συνέδρια υπάρχει διαφορετικός κόσμος, λέει ο υπουργός. Πάμε στο Newsit. Πρώτο θέμα βεβαίως, η αναβάθμιση από τους δύο πιστοληπτικούς οίκους. Ο οίκος Μούντις αναβάθμισε σε θετικό από σταθερό το Outlook για την Ελλάδα. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, λέει ο Υπουργός των Οικονομικών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τι θα ισχυριστεί ο υπνοθεραπευτής στην κατάθεσή του. Η γιατρός ήταν πελάτησά μου.

0: Ουάσιγκτον Πόστ, στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο και δολοφονία βάρη ποινή τη στο Δομοκό, πώς εμπλέκεται το όνομα με τον Αλκέτ Ριζάια. Και φρίκι στη Γιούτα, γονείς άφησαν το 18 μηνών μωρό του στην Κούνια για ημέρες και πέθανε. Ήταν η ώρα της, υποθέτω, είπε η μητέρα του. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, το ρολόι λέει 6:30, είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη στη θέση της. Πάμε στους τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Δανία και Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του ΕΡΤ News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε εξέλιξη η έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Εύβοια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 λεπτά τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πολεμός θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με

0: Εδώ είμαστε 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουν ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή σκητάλης εδώ και λίγη ώρα. Νίκο, με μάλωσες, δεν είπα το όνομά σου. Καλώς τον Νίκο το Τσιπλάκι, τον αγαπημένο μου. Καλώς και τη Δέσποινα, τη Σαρκύρη, για την υποστήριξη της παραγωγής. Και βεβαίως καλώς ήρθατε όλοι εσείς που με ωραίες καλημέρες και μηνύματα και ωραίες φωτογραφίες που έρχονται, παρακαλώ, μας λέτε, μας δίνετε ευχές για καλημέρα, για καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 22 βαθμοί στη Νεάπολη, 17 μου λέτε στην Καλαμάτα αυτή την ώρα, 15 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Σταύρος, και από την Κερασίνα ταξιδεύει για Λάρισα, λέει. Παιδιά, θα έχουμε καλοκαιράκι, λέει. Για πάμε, για να δούμε τι θα μας πει. Τα ξέρει καλύτερα από μένα βεβαίως ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ έλεγα νωρίτερα, το σύνθημα είναι βάλτε μαγιό αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι έτσι?
1: Και εγώ μαζί.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις ΕΡΤ. Πάει το Σαββατοκύριακο σου, έχεις ΕΡΤ.
1: Λοιπόν. Όσοι μπορούν, λοιπόν, θάλασσα, ναι, μαγιό και θάλασσα.
0: Πω, εκεί είναι πολύ ωραία η θάλασσα τώρα το Σεπτέμβριο. Εγώ,
1: καλύτερη εποχή.
0: Ναι, δεν υπάρχει θάλασσα τώρα. Πολύ, πολύ. Και ζεστή είναι η θάλασσα και διάφανη και καθαρή και ωραία.
1: Έτσι. Και δεν έχει και πολύ αέρα.
0: Έτσι,
1: όλα μαζί.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για σήμερα, λοιπόν, πώς θα πάει ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Κάποιες λίγες νεφώσεις, αραιές νεφώσεις θα έχουμε. Τοπικές μόνο βροχές στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας, περιορισμένες, μικρής διάρκειας, όχι μεγάλης έντασης. Και από εκεί και πέρα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, μέχρι 6 μποφόρ. Και οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα φτάνουν τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, το οποίο σημαίνει πολύ καλές θερμοκρασίες για θάλασσα, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Ως πότε θα είναι το σενάριο αυτό, μόνο το Σαββατοκύριακο αρχίζει και χαλάει μετά, φορτώνει ο καιρός πάλι?
1: Και αύριο έτσι θα πάμε με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασίες πάλι στους 32, πιθανόν αύριο να δούμε και 33 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες πάλι λίγες βροχές στα δυτικά και κεντρικά ορεινά. Και δεν φαίνεται σημαντική μεταβολή, δηλαδή και από Δευτέρα, έτσι που θα έχουμε κάποιες νεφώσεις παραπάνω, κάποιες βροχές παραπάνω, θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα. Από Τρίτη φαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ως την Τρίτη πάμε καλά. Λοιπόν, μετά αρχίζει λίγο να αλλάζει.
1: Τώρα Σαββατοκύριακο παραλίες και βλέπουμε.
0: Έτσι, τώρα που ο κόσμος, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, ξεκουράζονται, έχει αξία το γεγονός ότι θα είναι καλός ο καιρός, έτσι όπως μας το

0: Καλοκαιρινός, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε. Ετοιμάζεσαι για την τηλεόραση από ό,τι μου πάνε τα παιδιά, από το κοντρόλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματα, σε λίγο θα τα δούμε και αυτά. Πάμε εμείς να τελειώσουμε με τον ηλεκτροτεχνικό τύπο. Είχαμε μείνει στο News 247. Υπόθεση Μαζονάκη, διαχωρίζει τη θέση του γιατρός, η σχέση τους με τον υπνοθεραπευτή. Ούτε Αθήνα ούτε πουθενά, μαζική ή αντιφασιστική πορεία 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Σκόπ και Μούντις. Επαφές Πούτιν με AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία. Απόσπασμα της Οδύσσειας ηλικίας 1700 ετών βρέθηκε κρυμμένο σε σελίδες βιβλίου. Θάνατος Μαζονάκη, η δήλωση της αδερφής του για τους γιατρούς. Και πως ένα σφάλμα διάρκειας ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου προκάλεσε χάος στις πτήσεις της Βρετανίας. The Voice, το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Πάολα είναι το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκ στην Εύβοια, έδεσε άλογο στην καρότσα και το έσερνε στο δρόμο. Τώρα εγώ να τοποθετηθώ γι' αυτό. Γιατί θα τοποθετηθώ πολύ άσχημα. Λέει εδώ πως μία παραλία στην Ιταλία με τείχο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έγινε σύμβολο ελευθερίας. Ενδιαφέρον είναι αυτό, να το δούμε αργότερα όταν θα πούμε. Καμιά χαλαρή και ωραία είδηση. Λοιπόν, πάμε στο καθημερινή.gr. Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Νέα σύγκρουση με τα ΜΜΕ. Υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωση δεν του αρέσουν οι ειδήσεις από αυτά τα μέσα προφανώς. Υποστηρίζει λοιπόν ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Δημοσίευμα Washington Post. Περισσότεροι νεκροί των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν από το επίσημο απολογισμό. Λοιπόν, το που διέψευσε εν τω μεταξύ ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Φύλακες Δομοκού, σε άλλο θέμα, μαρτυρίες και ντοκουμέντα για τη δολοφονία Παπαδάτου, πώς εμπλέκεται το όνομα του Ριζάη. Φίλοι απειρά, ήμια 2016, το άγνωστο περιστατικό που αποκαλύπτει ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλά για τη νέα φάση έντασης στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Φέρεται να πηγαίνει να οδεύει προς το Πασόκ ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ουκρανικό, οι δύο δρόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Πούτιν, κυρώσεις από το Κογκρέσο, business από τον Τραμπ. Και μεταλλείος κουριών, το ελληνικό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μεταλλευτική δραστηριότητα. Πάμε και στο CNN.gr. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Σκόπ και Μούντις. Συγγνώμη, λάθος πληροφορία λόγω AI, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν μία ανάσα από έναν πόλεμο με την Κίνα. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Δημοσκόπηση MRB, ένα στους δύο υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα και διασύνδεση με Κύπρο. Πλεύρης για υπόθεση Μαζονάκη, δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον κατηγορούμενο γιατρό. Ρωσία ντρόουν έπλεξε στον πύργο ψήξης εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κούρσκ. Και νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπέρ πτήσης οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Τυρό. Χαλκιδική, ο μαθητής ήταν σε ανακοπή, λέει στο CNN Greece, ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σχολείο. Πρόκειται για ένα 17χρονο μαθητή, ο οποίος κατέρευσε ξαφνικά έξω από προάβλιο σχολείου στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Σε λίγο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό ο ανταποκριτής μας από την Θεσσαλονίκη, ο Τίμος ο Φακαλής.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στις εφημερίδες μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφετρία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη-οπλίτη, λέει. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το mega deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύως 472 mega watt. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon εντός του 2028, η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στη βραδινή. Γιατροί ή έμποροι, ερωτηματικό. Στην γκρίζα ζώνη η βραδινή μεταξύ ιατρικής και εμπορικής ευεξίας εντός εισαγωγικών. Και τα κλασικά θέματα των εφημερίδων που πάντα τσιμπάνε, διαδοχή και ασφάλιση, πώς θα βγείτε στη σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα, τα παραθυράκια προφανώς, αναλύει εδώ ο Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Συμφωνία Μαμούθ, ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν υπέγραψαν επενδύσεις στον αμυντικό και τουριστικό τομέα. Βρέθηκε στην Αθήνα. Ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό βεβαίως, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Επιτέλους παραιτηθείτε. Χιόνο στη Βάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν και τα ρέστα. Συνεργασία από το 2012 είχε με Θεοδωρόπουλο και Γάκα, ο νυν υπουργός μετανάστευσης, και το έκρυβε. Αστείες δικαιολογίες και αναπάντητα ερωτήματα για τους ανήξερους υπουργούς υγείας και πρόεδρο του ΙΣΑ. Και τώρα η σωτηρία της υγείας με ένα app. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων. Πλήρης διάλυση, μπάζει από παντού το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Η πολιτεία γνωρίζει τα κενά, αλλά διαφορεί. Καταγγελίες που σοκάρουν για τους ανήλικους που παρκάρονται εντός εισαγωγικών επί μήνες στα νοσοκομεία. Μπαλώματα με το πετρέλαιο θέρμανσης, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χωρίς δραστικά μέτρα ή ανακοινώσεις της ερχόμενης εβδομάδας την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν την ανηφόρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το σχέδιο και η δράση των επιτίδιων εξαπατούσαν πολίτες με κλωνοποίηση φωνής συγγενών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Εκλογές τύπου Πούτιν και προσάρτηση κατεχόμενων. Βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντονμπάς. Και ψηφιακή πλατφόρμα ξεσκονίζει γιατρούς, δομές υγείας και διαφημίσεις. Πιλωτικά στην Αττική, σύντομα σε όλη τη χώρα. Oh, girls,
πάμε στα νέα. Ο Εφιάλτης επιστρέφει, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις επιδόσεις κρατικών ομολόγων, αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου, αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Φάκελος, περίεργες κάλπες, όταν ο μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα, πέντε εκλογές στον κόσμο που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Και Eurolink, εδώ δύο αντικριστές φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς και του Μπαζόκα. Τα στοιχήματα Ομπράντοβιτς λέει και Μπαρτζόκα. Πάμε στην καθημερινή. Σενάρια τέχνη της νοημοσύνης στο Μαξίμο με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Μαξίμου. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων στάθμιση των θετικών και αρνητικών πτυχών μιας απόφασης, ενημέρωση για την απόδοση συγκεκριμένων μέτρων σε άλλες χώρες, αξιολόγηση των δεξιοτήτων για θέσεις ευθύνες και καθορισμό προδιαγραφών για κρατικούς διαγωνισμούς. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί εάν και ποια προγράμματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κυβερνητική φαρέτρα. Την ενημέρωση παρακολούθησαν οι Άκης Κέρτσος, Ντόκος και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές. Και μια φωτογραφία εδώ κεντρική στην καθημερινή από Βατική Ενέργεια λέει κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες, έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο, Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ, τι αλλάζει στην περιοχή. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγή σε όλη τη χώρα, μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη, ώρα να σηκωθούμε ψηλότερα, φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Πάμε στην κόντρα. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς. Ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος, δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίγνευση του καρκίνου του παγκρέατος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο γκρόσο, φόρο αποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε υπεθό Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση εντός εισαγωγικών. Συνέντευξη Κυριάκου Πιερακάκη, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία.
Και η υπόθεση Μαζονάκη, πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας απουσία ελέγχων. Ο ρόλος του Γιώργου Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά, πολεμάμε χιλιάδες λαού και, και νεολαία στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή, το αδιαχώρητο και τη δεύτερη μέρα, σήμερα Σαββάτο, η μεγάλη κορύφωση στις 8.30, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει και ο γραμματέας της ΚΝΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινά το κεντρικό τετραήμερο εδώ στην Αθήνα. Ναυτεμπορική. Μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους, προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Saudi Aramco παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Η Άγκυρα και η συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση, εβδομαδιαίες απώλειες 8% στο χρηματιστήριο. Και στα παραπολιτικά... Γκάλοπ της GPO, αποκλειστικά για την εφημερίδα, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει τον Μεσίνιο. Λοιπόν, 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 1,5 αυτό τι είναι, η εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα λέει. ΣΥΡΙΖΑ 1,5, τάση προς τα πάνω. ΠΑΣΟΚ 13,1, Ελληνική Λύση 8,9, ΚΚΕ 8,7. Τώρα πρέπει αυτά να τα διαβάσω αναλυτικά, γιατί έχει τις τάσεις από πού φεύγουν ψηφοφόροι και πού κινούνται, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και όλα αυτά. Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5. Ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Κωνσταντίνος Καραμαλής, 44,7% λέει. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ, τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, από μακριά και αγαπημένη. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημία στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στην εφημερίδα και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, και στην On Time, τελευταία εφημερίδα, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο. Χρηματοκιβώτιο αίμα πια και το ημερολόγιο του τραγουδιστή. Αγνόησε η γιατρός τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγηση του Γιώργου Μαζονάκη στο Άγιον Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα και πολλά άλλα. Λοιπόν, αναλυτικά πρέπει να ανοίγουμε εφημερίδες και να αγοράζουμε εφημερίδες. Έτσι να το συζητήσουμε. Κυρία Ελένη, που ζητάτε στα πρωτοσέλιδα, στον Ελεύθερο Τύπο λοιπόν, το είδα, θα μπορούσατε να πάρετε και την εφημερίδα. Αναφέρεται λέει κάποιον Διονύση. Διονύσης Ρίζος είναι ο εργατολόγος, για σύνταξη 10 χρόνια νωρίτερα. Η Βάλβη μας στέλνει φωτογραφία, για να δούμε. Ποθεί τη Βάλβη. Αν άνοιγε κιόλας η ωραία φωτογραφία που... Ω, μάλιστα...
Εύχες με πολύ ωραία τριαντάφυλλα και ωραίο φλιτζανάκι με καφέ μας στέλνει, υποθέτει η Βάλβη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Σταύρο Καραβόμηλο, σταθερός ακροατής. Και ο Χρήστος που μας στέλνει ωραία καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, λέει, από τα Χανιά. Λοιπόν, 6:58. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε εμείς για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή, να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλή θετική αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Moody's αναβάθμισε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες δυσχέραιναν τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται στην επίσημη οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μία ακόμη πιστοποίηση της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Αντιδράσεις για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων καταγράφονται και στη Γαλλία. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Νίκαιας. Ανησυχία επικρατεί και στην Ιταλία, όπου η αύξηση του κόστους των καυσίμων προκαλεί πιέσεις σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς κλάδους. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των 2 κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Στην Εύβοια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ορίστε. Με mood καλοκαιριού είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινας Αρκυρής στην υποστήριξη της παραγωγής. Ο κύριος Τίμος Φακαλής μας περιμένει από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ο εξαίρετος συνάδελφος και αγαπημένος φίλος. Για να σας πω και κανένα χρηστικό όμως πριν πάμε στον Τίμο. Ο μήνας σήμερα έχει 19, 19η ημέρα του Σεπτέμβρη, τον φάγαμε και αυτόν. Γιορτάζει ο Τρόφιμος, λέει, ο Σαββάτιος και ο Δωρημέδων. Δεν ξέρω κανέναν με αυτά τα ονόματα, συγχωρέστε με. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Κύριε Τίμο, γεια σας. Μήπως ξέρεις κάποιον Σαββάτιο, Τρόφιμο, Δωρημέδων, πλέδω.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι δύσκολα, δύσκολα ονόματα. Πιο δύσκολα και από το δικό μου που είναι Τιμολέων.
0: Εσένα, εντάξει. Πάει και έρχεται το δικό. Ωραίο όμως το δικό σου. Το συναντάμε. Τίμος, ωραίος. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ωραίο είναι το όνομά σου. Τι λες τώρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Τη μάνα αρκετά... σου, ρε, την ονά σου, που στο έβαλε, εσύ λες.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, 16, για πες μας, 16, τι νέα μας φέρνεις.
1: 16 βαθμούς Κελσίου και εκτιμώ ότι σήμερα θα έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο για Χαλκιδική. Πολλοί θα τολμήσουν να κάνουν τις τελευταίες βουτιές στο αποκαλό καιρό, καθώς θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες μέσα στην ημέρα και χθες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Διάφορες εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από το Flea Market, που είναι μια εκδήλωση που γίνεται για 10η φορά στη Θεσσαλονίκη, στο νότιο τόξο εδώ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου είναι τόσο street food festival, αλλά μπορεί κάποιος να αγοράσει και αντίκες, ρούχα μεταχειρισμένα, παιχνίδια και να περάσει το απόγευμά του μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει άλλη μια εκδήλωση στο Πλακόσοδο της Νέας Παραλίας τώρα το πρωί, όπου 100 διαφορετικές εθελοντικές οργανώσεις θα συναντηθούν και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για τις δράσεις και πώς μπορούν να γίνουν μέλη όποιας εθελοντικής ομάδας αυτοί επιθυμούν. Mm-hmm. Και έχουμε και το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός πάλι για τα έργα του flyover, και αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό του ο κόσμος. Ενώ να πούμε ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν στο μετρό από την Πέμπτη το βράδυ, που είχαμε καπνό, είχε βγει καπνός στο σταθμό Αγία Σοφίας του μετρό. Αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα το πρόβλημα, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα με το μετρό εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Όλα καλά και ωραία για σας. Χαλαρότης.
1: Χαλαρά. Γι' αυτό είπα, Ματίνα, ότι πολλοί θα αποπειραθούν να πάνε για μια βουτιά στην Χαλκιδική σήμερα και αύριο, καθώς ο καιρός είναι καλός και αυτό θα το εκμεταλλευτούν.
0: Εσύ είπες Χαλκιδική τώρα και διαβάζαμε νωρίτερα και είπα θα μας πει ο Τίμος. Άσχημη είδηση ήταν βέβαια αυτή. Τι έγινε με το 17χρονο εκεί σε ένα σχολείο?
1: Ο 17χρονος είναι από το πρώτο λύκειο Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και λίγο μετά το σχόλευμα, και ενώ έβγαινε από την αυλή του σχολείου, κατέρευσε, έπαθε ανακοπή, μάλιστα πέφτοντας χτύπησε και στο κεφάλι. Ευτυχώς στο σημείο βρισκόταν εθελοντής γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε σφίγμο το παιδί. Ξεκίνησε άμεσα την καρδιογραμμιστική αναζωογόνηση. Υπήρχε και απεινίδωτη στο σχολείο, οπότε ξεκίνησε και η απεινίδωση. Βέβαια, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, επί 50 λεπτά γινόταν προσπάθειες κάρπα αλλά και 7 απεινιδώσεις, γιατί ναι, επανήλθε σε πρώτη φάση το παιδί, ωστόσο έπαθε και δεύτερη ανακοπή. Βέβαια, μετά από 50 λεπτά προσπαθειών ανέκτησε τις στήσεις του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Στεφανιά. Μονάδα είναι σε καταστολή και έχει και εγκεφαλικό οίδημα, ενώ αιμοδυναμικά δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάστασή του. Βέβαια, τόσο οι συμμαθητές όσο και οι καθηγητές δεν είχαν ενημερωθεί ότι είχε κάποιο πρόβλημα 17χρονος. Ο ίδιος δεν είχε παραπονεθεί για κάτι.
0: Γιατί είχε πρόβλημα, ξέρουμε.
1: Δεν είχε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Κατέρευσε ξαφνικά και έπαθε βαρύ έφραγμα ο 17χρονος.
0: Δύσκολη κατάσταση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με όλο αυτό που έτσι όπως μας περιγράφεις.
1: Και μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
0: Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση και να πάνε όλα καλά για το παλικάρι.
1: Και είχαμε, Ματένα, και άλλη μια ιστορία δύσκολη από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τα δυτικά, στα Λαγκαδίκια. Είναι 39 χιλιόμετρα μακριά από την, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βγήκαν μαχαίρια μεταξύ συμμαθητών. Ένας 13χρονος Ιρανός έβγαλε μαχαίρι σε βάρος ενός 12χρονου Ιρακινού μέσα στο σχολείο. Μάλιστα, ο 13χρονος πήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε ένα μαχαίρι. Ευτυχώς τον είδε ο οδηγός του λεωφορείου, ενημέρωσε τον διευθυντή, ο οποίος και ακινητοποίησε τον 13χρονο. Βέβαια, εκείνος δεν τον βάλε κάτω, ξαναβγήκε το σχολείο και έκρεψε δεύτερο μαχαίρι από σούπερ μάρκετ και προσπάθησε πάλι να τραυματίσει τον 12χρονο. Ευτυχώς εκείνος τραβήχτηκε και δεν τραυματίστηκε. Τον ακινητοποίησαν οι καθηγητές, ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα μαζί με τους γονείς του.
0: Μιλάμε για παιδιά 13 και 12 χρόνων, 13, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και κρατείται, θα δώσει εξηγήσεις στην 7η τακτική ακρίτρια από εβδομάδα. Ελεύθερη η μητέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τώρα, αυτό που είπε ο 13χρονος είναι ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην δομή και γι' αυτόν τον λόγο συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είναι ανάσαντη εκεί στα Λαγκαδίκια, τόσο μαθητές όσο και γονείς. Είναι σε αποχή το σχολείο εδώ και δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, και αυτό που σκέφτονται πλέον και έχει πέσει το τραπέζι.
0: Δηλαδή.
1: Ζητούν να αλλάξει αφενός το σχολικό περιβάλλον ο 13χρονος. Αφενός, αφετέρου ζητούν άλλα τρία πράγματα: να μπει επιστάτη στο σχολείο, να κλειδώνει η πόρτα του σχολείου την ώρα των μαθημάτων, και το τρίτο που ζητούν είναι να κάνουν μαθήματα άλλες ώρες, απογευματινές ώρες, τα παιδιά από τη δομή μεταναστών που υπάρχουν εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια, επικοινώνησα εγώ το απόγευμα με τη διεύθυνση της Ελευθεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και μου είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, να γίνει αλλαγή ωραρίου, γιατί πρόκειται για ένα σχολείο συμπερίληψης και θα υπάρχουν τάξεις ένταξης, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει όλα τα παιδιά να κάνουν την ίδια ώρα μάθημα. Ήδη ψυχολόγος, παιδικός ψυχολόγος έχει βρεθεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και σχολικοί σύμβουλοι έχουν πάει στα Λαγκαδίκια και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Πάντως το κλίμα είναι άσχημο και σκέφτονται τόσο γονείς και μαθητές να προχωρήσουν σε κατάληψη της σχολικής μονάδας αν τα αιτήματά τους δεν γίνουν δεκτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να μας την αναφέρεις, Τίμου?
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ένα κύκλωμα πάλι. Είναι 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, οι οποίοι βλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών. Συνελήφθησαν χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να μην γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Συνελήφθη ο 16χρονος επαυτοφόρο να έχει μια σακούλα με ένα κιλό χασίς και 100 γραμμάρια κοκαίνη. Πάρα πολλά τα περιστατικά με
0: αντίληψη. Από μικρό στα βάσανα ο άνθρωπος.
1: Από μικρό στα βάσανα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα περιστατικά με ανήλικους σε τελευταίο διάστημα στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Να ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη παρακολουθείς εσύ και μας τα λες. Λοιπόν, μάλιστα. Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Τίμω μου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συζητήσουμε αυτό που συζητούμε όλοι βασικά. Θα συζητήσουμε τις τιμές των καυσίμων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Καλαϊτζή. Και Δέσποινα, πάρε μου και τον Αντώνη το Δοβόνη από την Κοζάνη, σε παρακαλώ να μας ακούει. Η κυρία Βασιλική Καλαϊτζή, λοιπόν, είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του νομού Εύρου. Χθες που την πήρα τηλέφωνο λίγο για να συνεννοηθούμε, τη γυναίκα μου είπε την εξής ατάκα. Και έμεινε στο κεφάλι μου, κουνούσα το κεφάλι μου μια ώρα. Λέω, πόσο έχει βενζίνη σε εσάς? Μου λέει, μία ανάσα πριν τα 2.20. Ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε στα καντράν, στα βενζινάδικα, να βάλουμε το 2.20. Ακούσατε, ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε 2.20. Δεν ξέρω ποιος βάζει βενζίνη πλέον. Κυρία Καλαϊτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ειλικρινά σας το λέω, το σκεφτόμουν για ώρα αυτό που μου είπατε χθες.
1: Μακάρι να το ακούσουν και άλλοι και να κάνουμε κάτι για αυτό το 2.20.
0: Ναι, εκεί πηγαίνει το πράγμα και είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό, το βλέπετε, το παρακολουθούμε, έχουμε αντιδράσεις, κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, έχουν βγει οι ψαράδες, αντιδράσεις στη Γερμανία, προσπαθούν και παίρνουν μέτρα όλοι και εδώ ανακοίνωσε παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός. Εσείς βέβαια οι άνθρωποι της αγοράς που παρατηρείτε την κατάσταση, που βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, εσείς θα μας πείτε πώς τα ακούτε, πώς ακούτε αυτές τις παρεμβάσεις που έρχονται. Ουσιαστικά τις ανακοινώσεις θα τις έχουμε από Δευτέρα Τρίτη, αρχές της εβδομάδας έχουν πει από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πούν αναλυτικά τι θα γίνει. Δεν ξέρω, για πέστε μας εσείς.
1: Εγώ θα σας μιλήσω για τη δικιά μου περιοχή, η οποία περιοχή είναι ανάμεσα σε δύο χώρες. Έχω τρία σύνορα, τρεις διόδους, τρεις εξόδους. Μία είναι για Τουρκία και δύο είναι για Βουλγαρία. Οι καταναλωτές δυστυχώς για τις βενζίνες τους απευθύνονται σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι ελάχιστοι οι καταναλωτές οι οποίοι επιμένουν ελληνικά. Δυστυχώς για μας τα πρατήρια. Από την άλλη, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα πρατήριά μας, γιατί στις γείτονες χώρες είναι εξίσου ακριβό. Και κατά δεύτερον, γιατί χρειάζονται οι καταναλωτές ή μάλλον οι επαγγελματίες το τιμολόγιο τους. Το τρίτο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που τα πρατήρια της περιοχής μου βιοπορίζονται από το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το μέσο που θα μπορέσει να διατηρήσει τα μαγαζιά μας ανοιχτά.
0: Και εσείς είστε σε φάση που επίσης μου το είπατε και αυτό, σκεφτόμαστε, λέει, να μην βάλουμε καν, να μην φέρουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ σήμερα θα το αγόραζα 1,93, θα το διέθετα τουλάχιστον 2 λεπτά. Είναι
0: 2 ευρώ.
1: Απογορευτικό, ακριβώς 2 ευρώ. Είναι απογορευτικό, ακόμη και για να το σκεφτόμαστε.
0: Γι' αυτό ανακοίνωσε και παρέμβαση σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι τουλάχιστον θα πάμε, έτσι όπως τα λέει, με την παρέμβαση αυτή που αναμένεται να ανακοινωθεί, θα πάμε στην τιμή με την οποία έκλεισε, γύρω στο 1,75. Όχι ότι είναι καλά. Μην τρελαθούμε. Άκουγα και τον Ασμάτογλου. Λέει, επί της ουσίας θα βγει ο ειδικός φόρος. Είναι σαν να αφαιρείται ο ειδικός φόρος από την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και, και το επίδομα θέρμανσης επίσης θα ενισχυθεί. Ειδικά για τις περιοχές όπως η δική σας, στη Βόρεια Ελλάδα, τις περιοχές με μεγαλύτερο κρύο.
1: Το θέμα είναι ότι και τα 1,75 είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή του.
0: Έτσι.
1: Εάν δεν κατεβεί. Μιλάω για το 1, και ακόμη και το 1,40 είναι ακριβό για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Να θυμίσουμε, κυρία Καλαϊτζή, ότι είχε ξεκινήσει πέρυσι
1: 1,13
0: θυμάμαι εγώ. Δεν έχει να κάνει. Ναι.
1: Ήταν στη δικιά μου περιοχή. Στις πιο ζεστές περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ήταν γύρω στο 1,10.
0: Και πού έχουμε φτάσει?
1: Έκλεισε τον Απριλίο στο 1,80. Στην περιοχή μου, το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι καταναλωτές δεν αγοράσανε πετρέλαιο όπως συνηθίζανε όλα τα χρόνια.
0: Όχι, κανένας δεν έχει αποθήκευμα, δηλαδή στόκ να έχει μέσα στις δεξαμενές. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ο κόσμος δεν έβαζε. Προς το τέλος δεν έβαζε πετρέλαιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς. Όλο τον Απρίλιο δεν έβαλε. Ακόμη όταν είχε ξεκινήσει και είχε φτάσει από το 1,40 και μετά, ο κόσμος δεν έβαζε πετρέλαιο. Τα είχε κλείσει τα καλοριφέρ του, τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μου. Με το 1,40 ήταν η τελευταία τιμή που διαθέσαμε. Ολόκληρο τον Απρίλιο δώσαμε πολύ ελάχιστα λίτρα το κάθε πρατήριο εδώ στην περιοχή τη δικιά μου.
0: Από τον κόσμο τι ακούτε?
1: Ότι είναι απελπισμένος όλος. Σκέφτονται κουβρετούλα, παπλωματάκι, καλτσούλα και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας, αν έχει κάποια ξυλώσα μπροστά στο σπίτι.
0: Προσπαθούν να βρουν τρόπο να θερμανθούν αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που τώρα δεν το συζητούμε, με το τζάκι δεν γίνεται να θερμαίνεται όλο το σπίτι.
1: Όχι, ακόμη και με τα καλοριφέρ κλείνουν δωμάτια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα έχουν ανοιχτό το καλοριφέρ στην μία κρεβατοκάμερα, θα έχουν στο μπάνιο και στο καθιστικό που κάθονται.
0: Για να υπάρχει...
1: Ναι,
0: για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Ναι, για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Εσείς πρακτικά τι ζητάτε, κυρία Καλαϊτζή? Τι θεωρείτε ότι θα ήταν λύση μέσα σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει? Το βλέπετε και εσείς στα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει ένα βρασμό σε όλη την Ευρώπη για το θέμα αυτό τώρα. Δεν συζητάμε. Έχει ξεφύγει από κάθε άλλη φορά η κατάσταση.
1: Θέλω τουλάχιστον για τις περιοχές όπως είναι οι ακριτικές περιοχές και οι περιοχές που έχουν πραγματικά κρύο, το πετρέλαιο να μπορέσει να διατηρηθεί σε τιμή που να μπορέσει ο καταναλωτής να το αγοράσει. Να μην χρειάζεται έναν ολόκληρο μισθό ή για να μην πω και δύο μισθούς για να αγοράσει χιλιαλίτρα πετρέλαιο θέρμασης. Γιατί το πετρέλαιο, εδώ τουλάχιστον στις ακριτικές και βόρειες περιοχές, η κατανάλωσή του είναι μεγάλη. Δεν ζεσταίνει, δεν περνάει όλη η σεζόν μόνο με 500 λίτρα. Η κατανάλωση είναι τουλάχιστον 2 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμασης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δώσει τα χρήματα μισού χρόνου για να μπορέσει να ζεσταθεί. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των μετακινήσεων, έτσι.
1: Και το θέμα των μετακινήσεων, γιατί εδώ δεν έχουμε επιλογή. Δεν έχουμε ούτε αστικά, ούτε λεωφορεία, ούτε τρένα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους. Εκ των πραγμάτων ο καταναλωτής θα πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινήσει. Θέλει δεν θέλει, δηλαδή θα κάνει κατανάλωση.
0: Το μόνο θετικό είναι ότι είναι πιο μικρές οι αποστάσεις εκεί, δηλαδή και για τη δουλειά σας, και δεν είναι όπως είναι τα πράγματα εδώ που κάποιος μπορεί να μένει στο Πέραμα και να έρχεται για δουλειά στην Αγία Παρασκευή για παράδειγμα.
1: Μην το λέτε, και εδώ τουλάχιστον καθημερινά το μεγάλο ποσοστό κάνει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα πηγαίνελα.
0: Α, υπάρχουν
1: και
0: αυτά.
1: Βεβαίως. Μένουν οριστιάδοι, μένουν δημότικο και δουλεύουν κάπου αλλού. Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα κάνουν αυτά τα χιλιόμετρα. Απλά δεν κάνουν τα περίσσια.
0: Ναι. Κυρία Καλαϊτζή, ας περιμένουμε να ανακοινωθούν οριστικά οι παρεμβάσεις από εβδομάδα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ελπίζω να είναι σοβαρές οι μειώσεις τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω και για το αγροτικό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από 1 Νοεμβρίου θα διατίθεται το πετρέλαιο κίνησης στις Αντιλίες χωρίς φόρο. Θα είναι το φθηνό το πετρέλαιο των αγροτών. Δεν γνωρίζουμε εμείς οι πρατηριούχοι εάν θα πρέπει να σηκώσουμε και αυτό το βάρος, δηλαδή να αγοράζουμε ακριβά και να το δίνουμε φθηνά και να περιμένουμε πότε θα πάρουμε εμείς την επιστροφή των φόρων. Είναι ένα άλλο δυσβάσταχτο βάρος για τον πρατηριούχο, τουλάχιστον της επαρχίας, που έχουμε τους αγρότες.
0: Που είναι οι αγρότες, ναι, που είναι πολύ περισσότεροι
1: ακριβώς
0: αγρότες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιη τώρα ότι ο συνάδελφος από την Κοζάνη, ο Αντώνης Οδοβόνης, επί της ουσίας θα συμφωνήσει με όσα έλεγε η κυρία Καλαϊτζή ως προς την αντιμετώπιση του θέματος. Τον πήρα για να μας δώσει ρεπορτάζ από το τι συμβαίνει, ας πούμε, στις ορεινές περιοχές και πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τον άκουγα προχθές που έλεγε, ήταν σε ένα χωριό που έλεγε ότι είχε 6 βαθμούς Κελσίου. Αντώνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μαρτίνα, σε εσένα και στους ακροατές. Πράγματι, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στην Κοζάνη, σε πολλά ορεινά χωριά των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας αλλά και της Κοζάνης, όπου είμαι και σε υψηλό υψόμετρο, ξυπνούν με θερμοκρασίες 6, 7, 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το βράδυ για να ζεσταθούν χρειάζεται να σπάνε έτσι το κρύο καίγοντας επί το πρίστον καυσόξυλα. Μην ξεχνάμε.
0: Ανάβουν ήδη φωτιά δηλαδή εκεί.
2: Ναι, ναι,
0: στα τατζάκια είναι αναμένα.
2: Για τα καλά.
0: Βέβαια, με 6 βαθμούς Κελσίου, τι.
2: Και ακριβώς, ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι και η μοναδική λύση, με δεδομένο ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε είναι και το μοναδικό μέσο. Βέβαια, με τις τιμές που ακούγονται και με όσα άκουγα και πριν και εγώ, το πετρέλαιο θέρμανσης ούτως ή άλλως θα είναι πλέον είδος πολυτελείας. Οπότε οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί ήδη μεγάλους, πολλούς τόνους ξύλα, ούτως ώστε να βγάλουν το χειμώνα. Δεν σκέφτονται δηλαδή μετά να στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια και τα ξύλα, να πούμε πως εδώ στην περιοχή μας έχουν και αυτά σημειώσει μια άνοδο στις τιμές τους σε σχέση με πέρσι, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη και όλα ζήτηση. Ορεινά χωριά όπως η Βλάστη Ορδέας που βρεθήκαμε τις προάλλες για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα 7 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις πολύ.
0: Δηλαδή, σε ένα μέσο όρο, δεν ξέρω αν το ρώτησες αυτό και αν βγήκε από το ρεπορτάζ σου, τι χρήματα μπορεί να χρειάζονται για να ζεσταθούν οι άνθρωποι, αν πάνε με ξύλα, με καυσόξυλα, ας πούμε, που γίνεται να τη βγάλουν μόνο με καυσόξυλα.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πρόβλεψη και γι' αυτό γιατί. Ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτος. Αν κάνει βαρύ χειμώνα, τρέμω κι εγώ στην ιδέα το τι που μπορεί να φτάσει το χρήμα.
0: Αντώνη, βάλε μια ανωτελεία. Θα έρθουμε πάλι σε σένα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία κτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου. Προανήγγειλε χθες μέσω του RT News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή, 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Συζητούσαμε με τον συνάδελφο, με τον Αντώνη το Δοβόνη, για την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή που καλύπτει, εκεί στην Δυτική Μακεδονία, για το θέμα των καυσίμων, της ανόδου, της υπέρμετρης ανόδου πλέον των καυσίμων, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, έρχεται χειμώνας μπροστά, το θέμα της θέρμανσης, τρέφονται, μου έλεγε, προς τα προς τη λύση των καυσόξυλων, αλλά αυτό ενδεχομένως δεν είναι λύση. Έκανε ρεπορτάζ προχθές στη βλάστη της Κοζάνης. 6 βαθμούς Κελσίου είχε, εκεί ανάβουν ήδη τα τζάκια όπως ακούσατε. Αντώνη, εκεί θα πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Γιώργο Οκιουζίδη, είναι κάτοικος της βλάστης Κοζάνης, να μας δώσει τη μαρτυρία του για όλο αυτό το θέμα που συζητάμε και να μας πει πώς έχει η κατάσταση, τι σκέφτεται ο κόσμος εκεί. Κύριε Οκιουζίδη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Τι βαθμούς Κελσίου έχετε εκεί σήμερα?
3: Και σήμερα δυστυχώς πάλι 6 βαθμούς Κελσίου, έτσι ακριβώς. Είναι άλλη μια χειμωνιάτικη κρύα. Μέρα. Εδώ πέρα

0: ανακοινωθούν, έτσι.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, αγωνιούμε γι' αυτό, διότι οι τιμές των καυσίμων συνεχώς παίρνουν την ανοιγούσα. Οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες. Τι να σας πω, είμαστε αισιόδοξοι.
0: Δεν μου λέτε πόσο αγοράζετε τα ξύλα πάνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι ανάλογα με το ξύλο, δηλαδή αν τα πεύκα τα οποία καίγονται πολύ πιο γρήγορα είναι γύρω στα 80 ευρώ το ανά κυβικό μέτρο. Οκουσιά, δρύς είναι 100 με 110. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι και αυτές οι τιμές μπορεί να αυξηθούν λόγω της έλλειψης που υπάρχει και της, επειδή...
0: Αυτό ακριβώς έλεγε ο συνάδελφος τώρα, ο Αντώνης Οδαβώνης που μας ακούει και είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, Αντώνη, για να παρεμβαίνεις. Αυτό ακριβώς έλεγε, ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης και οι τιμές των καυσόξυλων θα ανέβουν.
1: Συμπαρασύρονται.
0: Και συμπαρασύρονται.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Υπάρχουν ένα πίνα και πολύ ηλικιωμένοι, τα ξέρει ο Γιώργος, ο οποίος και εκείνος έχει γονείς στη βλάστη, τους οποίους βοηθάει για να μεταφέρουν τα ξύλα, άλλοι πληρώνουν και το κόστος της μεταφοράς.
0: Mm-hmm. Που είναι ένα σημαντικό θέμα κι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Βέβαια, αν και είμαστε συνηθισμένοι, δεν πάει να είναι δύσκολη. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εντάξει, τώρα το χειμώνα είναι λίγοι.
0: Ναι, δεν μου λέτε σε αυτές τις ορεινές περιοχές τα τζάκια ανάβουν από τώρα, από αυτή την περίοδο που μου λέτε, και πότε τα σβήνετε τα τζάκια, πότε πάβετε να έχετε χειμώνα.
1: Κοιτάξτε, εδώ η λογική στην ορεινή βλάστη ορδέως είναι 9 μήνες χειμώνας, 3 μήνες φθινόπωρο, κακά τα ψέματα.
0: Έτσι, δεν υπάρχει καλοκαίρι εκεί.
1: Δεν υπάρχει καλοκαίρι, πολύ δύσκολα.
0: Όποιος θέλει δροσερό καλοκαίρι πρέπει να έρθει εκεί σε εσάς.
1: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, σε πρώτη φάση προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε οικονομία, δηλαδή να τα ανοίγουμε τις πολύ νυχτερινές ώρες και λιγάκι το πρωί, δηλαδή τώρα κάπως να ζεστάνει, λέμε τώρα να σπάσει κάπως θερμοκρασία.
0: Τι ανοίγετε, τα καλοριφέρ, εννοείται?
1: Όχι, ξεκινήσαμε και με τα τζάκια, λίγο τα ξύλα.
0: Α, τα ανοίγετε, λέτε, ναι, το τζάκι.
1: Λίγο να πάσει και σπάσει η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και το 1,70 τόσο που υποτίθεται ακόμη και με μείωση να πάμε, φαντάζομαι ότι και αυτό σας φαίνεται ακριβό.
1: Εννοείται. Υπάρχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Γιατί εμείς, για να λάβετε υπόψη μας, θα κάνουμε και εκτεταμένη χρήση αυτού του πετρελαίου θέρμανσης όλο το χρόνο, πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, άκουγα πριν από λίγα λεπτά την καλεσμένη σας, η οποία με 500 λίτρα δεν βγαίνει η χρονιά. Δεν έχουμε θέματα.
0: Βέβαια. Οι ορεινές περιοχές, τι συζητάμε τώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και πού θα πάει το πράγμα.
1: Ελπίζουμε η κυβέρνηση να πάρει αποφασιστικά και νέα μέτρα, προκειμένου να ζεσταθεί ο κόσμος, το αυτονόητο. Γιατί αλλιώς θα κρυώσουμε. Αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριο Κιουζίδη, εμείς σας στέλνουμε μια ζεστή καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι από το ρεπορτάζ σου.
2: Νομίζω με κάλυψε. Τα ξέρουν οι άνθρωποι στην επαρχία πολύ καλύτερα, ειδικά όσοι ζουν σε ορεινά χωριά, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ακόμη και καυσόξυλα να κάψουν πάντως αντί για πετρέλαιο θέρμανσης. Με δεδομένο ότι η τιμή είναι εκεί ένα κυβικό μέτρο, νομίζω ότι κάπου στα 1.500-1.600 ευρώ το χρόνο θα θέλουν μίνιμουμ. Αν μιλάμε για ένα μικρό σπίτι.
0: Μπα και λίγα λες. Να, δεν άκουσες τι έλεγε η κυρία Καλαϊτζή νωρίτερα. Ακόμη και όταν ανάβουν καλοριφέρ, περιορίζουν τη θέρμανση και κλείνουν τα σώματα σε κάποια δωμάτια, λέει, για να έχουν πολύ μικρότερη θέρμανση.
2: Είναι άλλο ένα. Αυτό που χρησιμοποιούν για να, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μικρύνουν το σπίτι, γιατί δεν πρόκειται να βγει. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Εμείς αυτό γνωρίζουμε σαν Δυτική Μακεδονία για ξύλα, γιατί πολλοί κόσμοι θα αφήσει γενικότερα το πετρέλαιο θέρμανση. Μας έλεγαν οι άνθρωποι μιλώντας μαζί τους ότι τους είναι αδιάφορο το πότε ανοίγει, γιατί θεωρούν ως οικονομικότερη λύση τα ξύλα.
0: Ναι, γιατί ακόμη και στο 1,70 τόσο να βγει τελικά η τιμή, πάλι είναι πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε. Και βλέπαμε τι συνέβαινε και όταν εκεί προς τον Απρίλιο, λίγο πριν τον Απρίλιο, που οι τιμές ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα. Καλημέρα από την Αθήνα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι σε αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Σε όλο αυτό που μάθαμε ότι γίνεται για τις πτυχές της lifestyle ιατρικής, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σχετικά με τις οδοντοτριατρικές εργασίες και θεραπείες υψηλού κόστους. Προκύπτουν διάφορα και από αυτό τον τομέα, κυρίως της αισθητικής οδοντοιατρικής, αλλά όχι μόνο για αισθητικούς λόγους. Αφορά κυρίως την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, γενικότερα στα πακέτα αυτά που προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στις περιοχές που συνορεύουμε με την Τουρκία, στις περιοχές που συνορεύουμε με τη Βουλγαρία, με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι κάτοικοι εκεί από αυτές τις περιοχές που γειτνιάζουν τρέχουν σε αυτές τις περιοχές γιατί είναι υψηλό, λέει, το κόστος, δεν μπορούν να το καλύψουν και μετά ξεκινούν τα παρατράγουδα. Κάποια από αυτά τα παρατράγουδα εντός εισαγωγικών τα έχουμε δει να δημοσιεύονται κιόλας. Πριν από λίγο καιρό ένας 53χρονος νοσηλεύθηκε στο ΚΑΤ στην εντατική, ήρθε σε κόμμα από την Τουρκία στην Ελλάδα και μάλιστα με παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, και δεν είναι βεβαίως το μόνο περιστατικό. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα αυτό, με τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντοιατρικής Ομοσπονδίας. Κύριε Δευλιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολλές οι καταγγελίες κατόπιν εορτής μάλλον, και πολλοί ο κόσμος που καταφεύγει σε οδοντιάτρους εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε γειτονικές χώρες με αμφίβολες πρακτικές, με αμφίβολα υλικά που χρησιμοποιούνται, και που κάποιοι φτάνουν να παίζουν και με τη ζωή τους. Πώς έχει το πράγμα γενικώς, πώς έχει η κατάσταση?
1: Θα μου επιτρέψετε, ευχαριστώ φυσικά για την πρόσκληση, θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω ότι δεν είναι κατόπιν εορτής οι καταγγελίες. Προσωπικά από το 2008 που ήμουν πρόεδρος στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σοβαρά με αυτό το θέμα, με συνεντεύξεις τύπου, με καλέσματα προς τους υπουργούς να αναλάβουν μια αυστηρή νομοθετική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση στον χώρο της υγείας, γιατί η διαφήμιση στον χώρο της υγείας δεν προστατεύει το αγαθό της υγείας και φυσικά υπάρχει μια ασυμμετρία στην πληροφόρηση, δηλαδή ο συμπολίτης μας, που είναι εν δυνάμει ασθενής, ο ασθενής μας δηλαδή, δεν μπορεί να κατανοήσει την διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας.
0: Και εδώ παραπλανάτε.
1: Και θα σταθεί, ναι, θα παραπλανηθεί και θα σταθεί εκεί που θέλει. Δηλαδή θέλει να δει μια ωραία υπόσχεση, θέλει να δει μια χαμηλή τιμή και έτσι πιάνουν και αυτές οι διαφημιστικές πρακτικές.
0: Πάντως και η ψαλίδα είναι μεγάλη, κύριε Δευλιώτη, μισό λεπτό, για να το βάλουμε λίγο σε πραγματικά δεδομένα.
1: Να το βάλουμε στη σωστή βάση και σε πραγματικά δεδομένα.
0: Μπορεί να είναι και τρεις φορές κάτω η τιμή στις γειτονικές χώρες και σε εμάς να θεωρείται, π.χ. η τοποθέτηση εμφυτεύματος, πολύ ακριβή, να αγγίζει 1.200 και 1.500 ευρώ και δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ, έτσι είναι?
1: Λοιπόν, τα λέτε πολύ ωραία, ότι δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι τρεις φορές, είναι πολύ σχετικό όλο αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να είναι τρεις φορές κάτω από ό,τι είναι στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία.
0: Ναι, δεν έχουμε μισθούς Αγγλίας όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε
0: μισθούς Αγγλίας.
1: Ούτε και εκείνοι έχουν μισθούς Ελλάδας. Όλοι. Ιδιωτικό επίπεδο ελληνικής κοινωνίας στα Σκόπια ή στην Αλβανία. Από εκεί και πέρα, αυτοί κάνουν μια κακή διαφήμιση. Έχω παρατηρήσει ότι γίνεται μια σοβαρή υπερθεραπεία, ειδικά στα ιατρία αυτών των χωρών μιλάω τώρα. Δηλαδή, βγαίνει μια τιμή διαφημιστική πολύ χαμηλή. Για ένα εμφύτευμα, παράδειγμα. Θα πάει ο ασθενής εκεί για να περιορίσει τα ταξίδια του και για να αυξήσουν αυτοί και τα κέρδη τους. Αντί να το βγάλουν ένα δόντι, να το πω απλά, για να βάλουν ένα εμφύτευμα, θα βγάλουν τρία δόντια να βάλουν τρία εμφυτεύματα. Το λέω πολύ απλά για να γίνω κατανοητός.
0: Όλα μαζί.
1: Το ακροατήριό σας.
0: Ναι. Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, έχει τέτοια φαινόμενα υπερθεραπείας. Φτωχή οδοντιατρική περίθαλψη, γιατί δεν μπορούν να γίνονται. Μιλάω τώρα για το εξωτερικό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνονται διαρκώς οι συνεδρίες που γίνονται εδώ. ούτε σε μια απονέβρεση μπορεί να θέλει τρεις επισκέψεις. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει εκεί τρεις επισκέψεις, να τον έχει τον άλλον για να έρχεται με το αυτοκίνητο. Οπότε είναι πιο φτωχή η θεραπεία και φυσικά υπάρχει και πρόβλημα και στο follow-up.
0: Και φαντάζομαι και τα υλικά. Και τα υλικά πρέπει να είναι αμφίβολης ποιότητας.
1: Δεν θα σταθώ τόσο στα υλικά.
0: Όχι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Μπορεί mm-hmm. να σταθώ στο πώς προμηθεύονται αυτά τα υλικά. Τι ΦΠΑ μπορεί να έχουν εκεί κτλ. Mm-hmm. Ίσως επίσης υπάρχουν κάποιες παρτίδες από τις πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν άλλη τιμή σε αυτές τις χώρες και άλλη τιμή εδώ. Δεν θα σταθώ όμως τόσο σε αυτό. Θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, εσείς χτυπάτε καμπανάκι ως προς το θέμα της παραπληροφόρησης, να μην πέφτει ο κόσμος θύμα λοιπόν αυτών των διαφημίσεων.
1: Ενημέρωση.
0: Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και πρέπει να κάνετε καμπάνια γι' αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Ξεκινήσαμε και κάνουμε τέτοια καμπάνια. Και επίσης υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και αυτό το έχουμε θίξει στο παρελθόν και συνεχώς mm-hmm. με διαμεσολαβήτριες εταιρείες προσέλκυσης πελατείας στα ιατρία. Και αυτό δεν αφορά το εξωτερικό, αφορά και, και την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμεσολαβήτριες εταιρείες, μεσάζοντες που λέω εγώ, που προσελκύουν, που διαχειρίζονται κάποια ιατρία σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους. Και ουσιαστικά το θύμα είναι και ο πολίτης αλλά και η ιατρική κοινότητα. Εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε και το επάγγελμα και την επιστήμη μας και να προστατέψουμε τον συμπολίτη μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε η σωστή ενημέρωση, χρειάζεται οπωσδήποτε η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού, ασθενούς, ασθενούς συστήματος υγείας, ασθενούς συστημάτων υποπτίας αλλά και των ενδύμων γιατρών που είναι το 98%. Ναι. Με το σύστημα εποπτείας.
0: Κύριε Δευλιώτη, να πούμε τι καλύπτεται από την πρωτοβάθμια υγεία. Ας πούμε, όπου υπάρχουν οδοντίατροι στα κέντρα υγείας, τι εργασίες μπορεί να κάνει κάποιος? Μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει εμφύτευμα? Φαντάζομαι ότι δεν καλύπτεται.
1: Δεν μπορεί να πάει να κάνει εμφύτευμα. Mm-hmm. Τα εμφύτευματα θα κάνει σε νοσοκομείο μόνο κατόπιν σοβαρού ατυχήματος. Όχι διότι έχασε ένα δόντι να πάει να κλείσει ραντεβού, να βάλει.
0: Σιγά μη βρει ραντεβού, που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας.
1: Υπάρχουν τόσο λίγα κέντρα υγείας συνολικά. Υπάρχουν mm-hmm. συνολικά 250 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και σε αυτά δουλεύουν ούτε 500 οδοντίατροι. Πώς μπορούν να καλύψουν 500 οδοντίατροι το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού? Και φυσικά έχουμε τόσους ιδιώτες, δεν χρειάζεται το σύνολο του πληθυσμού, αλλά ακόμη και αυτές τις ευάλωτες ομάδες.
0: Αν ένας παππούς πάει, να το πω λαϊκά εγώ, ένας παππούς πάει και έχει πρόβλημα με τα δόντια και πρέπει να βάλει μασέλα, θα βάλει σε κέντρο υγείας στον οδοντίατρο μασέλα?
1: Υπάρχουν κέντρα υγείας που κάνουν προσθετική αποκατάσταση σε μια ολική οδότητα, όπως είναι ο παππούς που δεν έχει καθόλου δόντια, αλλά αυτός μπορεί να χρειαστεί και 6, 7, 8 μήνες ή ένα χρόνο ραντεβού να κλείσει για να θεραπευτεί.
0: Άρα έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάει σε ιδιώτη.
1: Κοιτάξτε,
0: άμα μου λέτε ότι θέλει 8 μήνες.
1: Πρέπει να πάει σε ιδιώτη και οι ιδιώτες οδοντίατροι είναι το 95-96.
0: Άρα, άλλο ένα ζήτημα για να καταλήξουμε, κύριε Δευλιώτη. Άλλο ένα ζήτημα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια υγεία από οδοντίατρους ενδεχομένως. Και να αλλάξουν τα πακέτα που πρέπει να καλύπτουν τον κόσμο.
1: Ουσιαστικά πρέπει να καλύψουν. Πρέπει να καλυφθούν ασφαλιστικά και στην οδοντιατρική περιθώρηση οι Έλληνες, διότι πληρώνουν εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και η οδοντιατρική θεραπεία δεν μπορεί να, περίθαλψη, δεν μπορεί να μένει εκτός. Παλιά υπήρχαν συμβάσεις των ιδιωτών οδοντιάτρων με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, το 2023 ξεκίνησε το Dentist Pass. Το Dentist Pass ήταν ένα προληπτικό πακέτο για παιδιά 6 έως 12 ετών που έχει σωστή βάση, λογική βάση, να δούμε την πρόληψη στα παιδιά που είναι οικονομική και έχει φανταστικά αποτελέσματα που θα φανούν σε βάθος χρόνου, διακόπηκε. Mm-hmm. Το να διακοπεί αυτό το πρόγραμμα δεν έχει νόημα. Χάθηκαν περίπου 22 εκατομμύρια. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι on-off. Αυτά γίνονται διαρκώς, παγιώνονται και σε δεκαετία βλέπεις τα αποτελέσματα. Τώρα ανακοίνωσε ο υπουργός ότι το επαναφέρει. Δεν είναι να το επαναφέρει προεκλογικά για μια φορά να γίνει δύο. Αυτό πρέπει να γίνει πάγιο σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε εμείς στα διεθνή φόρα και συζητάμε. Η πρόληψη ειδικά μέχρι 18, 19, άλλες χώρες 21, μέχρι και 24 ετών καλύπτεται δωρεάν. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες φυσικά καλύπτονται και άλλες εργασίες.
0: Είπατε τώρα μια λέξη, πρόληψη. Δυστυχώς οι Έλληνες δεν φαντάζομαι ότι έχουμε κουλτούρα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μέσα στο όχο.
1: Πρέπει να το αλλάξουμε να πάρει ευχή αυτό.
0: Στη λογική μας.
1: Σε εμάς την οδοδιαδρική είναι σαν να εμβολιάζουμε έναν ασθενή. Δηλαδή την τεριδόνα και την ουλίτιδα που είναι τα πιο συχνά σε όλο τον κόσμο μη μεταδοτικά νοσήματα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με πρόληψη. Είναι ελάχιστες παρεμβάσεις.
0: Δυστυχώς φτάνουμε σε εσάς, φτάνουμε στα ιατρία σας.
1: Βλέπουμε ότι χρειάζεται δύο σφραγίσματα που δεν θα προχωρήσουν να τα κάνουμε. Mm. Είναι όφελος και για την υγεία, είναι όφελος και οικονομικό για τον ασθενή το να παρεμβαίνει νωρίς και φυσικά για το σύστημα υγείας.
0: Και θα πω αυτό που εγώ έχω πολλές φορές ακούσει από οδοντίατρους, ότι η υγεία στο στόμα μας δείχνει την υγεία γενικότερα του οργανισμού μας.
1: Ακριβώς, και έχει... και επίπεδο πολιτισμικότητας των λαών είναι η εικόνα στο στόμα, να το πούμε και αυτό.
0: Μάλιστα, εν κατακλείδη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δευλιώτη, προσοχή, προσοχή σε αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Κρύβουν πολλούς κινδύνους. Φτάνουμε να παίζουμε με τη ζωή μας, έτσι.
1: Η διαφήμιση εξορισμού θέλει να προσελκύσει, άρα χρησιμοποιεί διάφορα μέσα.
0: Έτσι.
1: Υπόσχεται, τάζει φτηνά, γρήγορα, τέλεια. Με μια φωτογραφία δεν μπορεί να κρίνει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να δει... δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα περιστατικό, ούτε πρόσφατα δεν είχα ένα περιστατικό, το ανέφερα και χθες ένα δημοσιογράφο, επειδή είναι πολύ πρόσφατο και μου το είπαν από την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Ασθενής πήγε να πάλι φτηνά ευθέρματα που λέτε κι εσείς σε γείτονα όμορο χώρα Βαλκανίων. Γιατί τις φάνηκαν φτηνά, ενώ εδώ ήταν πολύ ακριβά. Δεν τις πήραν καν ιστορικό. Αυτή η γυναίκα έπαιρνε διχοσφωνικά γιατί είχε οστεοπόρωση, τις βάλανε τα επιτεύγματα κατευθείαν. Τις βάλαν και δόντια μετά από μια εβδομάδα, τα χάσε σε δύο μήνες. Αλλά δεν είναι ότι έχασε τα δόντια.
0: Στα Σκόπια έγινε αυτό, θα το πω εγώ.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι ότι έχασε μόνο τα δόντια της. Είναι ότι το κόκαλό της είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει οστεομιελίτιδα και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ανάπλαση οστικιστικά το γνάθο, γιατί δεν μπορεί να βάλει ούτε συμβατική μασέλα που λέτε.
0: Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Παλεύει με γνάθοχειρουργούς τώρα. Προφανώς και μέσα.
1: Όλο αυτό το πιο απλό. Δεν υπήρξε λήψη ιατρικού ιστορικού. Τι να πούμε τώρα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Τι να κάνουμε. Βγάζουν τα λεφτά τους οι μεσάζοντες. Μου είπατε ότι έχουν μπει εταιρείες στη μέση για να κλείνουν τα ραντεβού με τους οδοντίατρους εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε λοιπόν. Μάλιστα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν να έχει ο κόσμος και δεν μπορεί να γίνονται αυτά μόνο για να κερδίσεις λίγα χρήματα. Ναι μεν, ο κόσμος έχει ανάγκη, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα πλέον, αλλά θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέμα υγείας. Κύριε Δευλιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αθανάσιος Δευλιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Λοιπόν, το ρολόι λέει 7:54. Είναι ώρα να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ. Λέω να σας αφήσω με κάτι που μου άρεσε. Οι γιαγιάδες από την Κρήτη ξανά χτυπάνε. Σε λίγες μέρες, 5 το Οκτώβρη, θα έχουμε τον ημιμαραθώνιο εκεί. Και για ακόμη μια φορά ο ημιμαραθώνιος καταφέρνει να ξεχωρίσει από τα social media βιντεάκι με τις γιαγιάδες. Η γιαγιά Αγγέλα ανοίγει διάλογο με το περίφημο Χαζο GPT. Έτσι το λέει, Χαζο GPT. Προφανώς η συνεννόηση μεταξύ τους είναι αφίστετα, δεν σας λέω τίποτα εγώ, θα σας το αφήσουμε τώρα να το ακούσετε. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5, ακολουθούν λοιπόν ο Διονύσης με την Κατερίνα και Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πάμε να ακούσουμε γιαγιά Αγγέλα τη συνομιλία της με το Χάζο GPT που λέει.

0: είμαι σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
1: Θεέ μου ξεμίστευγε.
0: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
2: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
0: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
2: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
0: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
3: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
0: Ποιο σούσι, μωρέ!
3: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
0: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
3: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
0: Τι λες, μωρέ, χαζοτυπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω και να σκάσεις.
4: Για σούσι, ρώτα το χαζοτυπητή. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβριο.
5: Μα δε, τυλίσεις ντολμάδες με τη μια χέρα.
0: Μα δε μπορείς. AI είναι το βίντεο.
5: Δεν είναι.
0: Είναι. Δες. 7 δαχτυλιά έχει.
5: Και πού το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γκριλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γκριλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γκριλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενεργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και τις πανές γεές.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Πες καλημέρα, παιδί μου.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Περίεργο που μας ακούτε Σάββατο πρωί, αλλά θα είναι μόνο για αυτό το Σάββατο.
1: Περίεργο για εσάς και για εμάς.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί είδα πολλούς μπαρμπασκούτερ στον δρόμο.
1: Πάλι.
0: Από το 7 με 8 έχει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει.
0: Έλα, ρε,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Ακροάτρια καθημερινή της εκπομπής. 17 το βαθμού έχει στην Ξάνθη και μας στέλνει ωραία λουλουδάκια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αθήσανε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλοι μας Φωτεινοί. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News και No Radio. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεπασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας στέλνετε μήνυμα. Τι ωραία, τι καλά. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ, η Αθηνά Σαλιούστρου επίσης, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, συντροφιάς μέχρι και τις 10. Μέχρι
0: τις 10. Τις 10.
1: Από συνήθεια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, κάθε μέρα είμαστε
0: 6-8.
1: Τι να κάνετε.
0: Τι να κάνετε.
1: Τι να κάνεις. Μαλώεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα.
1: Καλέ. Πανσπερμία.
0: Ναι, τη βεντάλια, α πούμε, τη επικαιρότητα. Αλλά πρέπει να αισθάνεστε αναβαθμισμένοι σήμερα το πρωί. Γιατί μας αναβάθμισαν δύο οίκοι αξιολόγηση το βράδυ. Αυτά γιατί το κάνουν βράδυ.
1: Γιατί είναι δική τους ώρα,
0: Παρασκευή βράδυ, ναι, που είναι δικό τους κανονικό
1: είναι
0: απόγευμα.
1: Είναι δικό τους κανονικό
0: απόγευμα.
1: Και είναι με περιμένουν να κλείσουν τα χρηματιστήρια.
0: Ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μην
0: ναι.
1: τα επηρεάσουν
0: μπράβο,
1: και καλά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Συνήθως γίνεται Παρασκευή βράδυ.
0: Η μία είναι η Moody's.
1: Moody's. Και άλλη... έχουμε ακούσει για τη Moody's.
0: Και άλλη είναι η Scope.
1: Δηλαδή τη θυμάμαι ακόμα σε έναν πρώην πρωθυπουργό που τώρα είναι αρχηγός κόμματος περίπου. Ο οποίος τη Moody's την είχε σε κάθε προεκλογική ομιλία.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τότε που τα βαρούσαμε τα ταούλια.
0: Ναι.
1: Και χορεύαν οι αγορές.
0: Ναι,
1: Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Και τον Σπύρο επίσης. Ο Σπύρος από τη Λίμνο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας αναβάθμισαν αυτή η οίκη και έχει γίνει λίγο συνήθεια αυτό.
1: Ποιο?
0: Να μας αναβαθμίζουν τελευταία.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ είδα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας σήμερα. Έτσι. Δεν έχει σημασία πια.
0: Ναι.
1: Όπου οι αγορές πάνε το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή τα ομόλογα ανεβαίνουν, το κόστος χρήματος ανεβαίνει, εκτινάσονται οι τιμές στα καύσιμα, εκτινάσονται οι τιμές στα πάντα. Θέλω να πω ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι.
0: Περίεργο.
1: Περίεργο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Περίεργο δύσκολο σε βαθμό να σε πιάνει απόγνωση.
0: Αυτοί που ξέρουν τα οικονομικά, εγώ τα ξέρω. Εσύ τα ξέρεις τα οικονομικά, εγώ τα ξέρω καλά. Τα σπουδάσεις.
1: Παιδί μου, έχουμε οικονομολόγο μετά να μας τα πει.
0: Εντάξει, ναι. Αυτοί που ξέρουν όμως λένε ότι το γεγονός ότι εμάς μας αναβαθμίζουν και κοντεύουμε να φτάσουμε στη βαθμίδα Α.
1: Σιγά, γιατί... β' είναι.
0: Λέει κοντεύουμε, είμαστε πολύ κοντά πια.
1: Ναι,
0: ναι, τέλος πάντων, λένε λοιπόν αυτοί που μας αναβαθμίζουν, ότι, που ξέρουν ότι αυτό μας βοηθάει εμάς αυτό το περιβάλλον. Ότι μας θεωρούν, ρε παιδί μου, μια ανθεκτική οικονομία, η οποία δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι δανείζονται άλλες χώρες. Και επειδή επικρατεί στην αγορά ομολόγων χαμός.
1: Και αν δανειζόμαστε πιο
0: φθηνά,
1: γιατί ανεβαίνουν συνέχεια τα επιτόκια.
0: Αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα. Μην με λες. Εγώ σου λέω ότι δεν. Θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο.
1: Θα ρωτήσουμε μετά. Γιατί έχουμε βεντάλια. Πώς το λέει η Σερέτη, μετά έχουμε βεντάλια.
0: Δεν έχουμε βεντάλια.
1: Δεν έχουμε βεντάλια. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο. Τι αγωνία τραβάτε. Τραβάμε.
0: Εμείς.
1: Δεν το λέμε, δεν τραβάμε εμείς.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς υποβαθμισμένος και να κοιμάσαι υποβαθμισμένος και ξυπνάς αναβαθμισμένος.
0: Δεν ήμουν υποβαθμισμένη.
1: Δεν ήσουν.
0: Όχι, δεν αισθανόμουν έτσι. Προσωπικά. Προσωπικά όχι. Αλλά. Εντάξει, τι να κάνεις. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με αυτό το νέο, γιατί όλα
1: είναι
0: τα άλλα.
1: Είναι η είδηση της νύχτας, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί... υπάρχει άλλη είδηση της νύχτας.
0: Τι άλλο.
1: Δεν το...
0: Ο Τραμπ.
1: Συμφωνία του Τραμπ λέει με τη Γροιλανδία και τη Δανία.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι συμφώνησαν. Δεν μας λέει.
1: Συμφώνησαν καταρχήν να μην την υιοθετήσει και να την κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα. Τη Γροιλανδία. Ένα. Να μην την καταλάβει στρατιωτικά. Δύο. Θα υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία και των δύο, Δανίας δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην μπουν οι Τρίτοι. Δηλαδή οι Τρίτοι είναι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ή οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Εν πάση περιπτώσει, γιατί οι Ρώσοι έχουν μια τάση επεκτατική να θέλουν να μπαίνουν παντού. Θα αρχίσουν τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν, ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια επίσης νυχτερινή εξέλιξη και την οποία πρέπει να γνωρίζετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, ισχύει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει, παιδί μου.
0: Ισχύει.
1: Αν το έλεγε μόνο ο Τραμπ.
0: Το
1: είπαν και άλλοι. Το είπε και η Φρεντέριξεν.
0: Άμα το είπε η Φρεντέριξεν.
1: Φρεντέριξεν είναι τη Δανία, για να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο κυβερνήτη τη Γροιλανδία.
0: Άμα το είπαν όλοι αυτοί.
1: Όπου η Γροιλανδία θα εξακολουθήσει να έχει την αυτονομία τη και να καθορίζει το μέλλον τη, η δε Δανία θα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχό τη. Γιατί στη Δανία υπάρχει για τη Γροιλανδία.
0: Κοίτα τώρα ένα γεγονός ολόκληρο,
1: ναι,
0: το οποίο όλο αυτό το πράγμα.
1: Ξεκίνησε από τον Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Που θέλει την Γροιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όμως είχε αίσιο τέλος.
1: Αίσια έκβαση.
0: Για, ναι, τους ανθρώπους. Γιατί το πάλεψαν. Αυτό θέλω να πω.
1: Οι Γροιλανδοί. Δεν το πάλεψαν μόνο οι Γροιλανδοί. Το πάλεψαν και οι Ευρωπαίοι. Οι
0: ναι,
1: νατοικοί Ευρωπαίοι,
0: αλλά
1: οι οποίοι στείλαν δυνάμεις εκεί. Το,
0: μπράβο,
1: το πάλεψαν
0: όλοι.
1: Ναι, το πάλεψαν.
0: Και είχε αίσιο τέλος.
1: Είχε.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος, γιατί μου έλεγε ο Τσιπλάκης εδώ με τα καύσιμα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και του λέγω ότι και εγώ έχω πρόβλημα. Και ο Διονύσης έλεγε ότι έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί σ' αρέσει που έχει 2,20 βενζίνη.
1: Όχι, έχω πει 70 έβαζα. Και ο Τσιπλάκης αυτό είπε. 50 έβαζα, 50 βάζω. Ναι,
0: αυτά,
1: δεν έχει σημασία, ναι, τώρα που φτάνει. Αυτά να τα κοιτάτε εσεί.
0: Αυτά ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Οι λόγοι.
0: Ναι, ναι, τα ακούει η Μητρούλια και τις ανατινάζει όμως το μυαλό έτσι.
1: Παιδί μου, άκουγα πριν στην προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα στην Καραμίτζου ότι άμα θες. Από την στη Θράκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου λέει, εμείς θέλουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανσή μας. Άμα ξεκινούσε σήμερα η πώλησή της, θα ήταν 2 ευρώ.
0: Για, δεν,
1: 2
0: για,
1: ευρώ.
0: Γι' αυτό.
1: Άμα λέει, θα πήγαινε 2 ευρώ.
0: Αυτό είπε και χτες,
1: ναι,
0: το διευκρίνησε,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Τασούλα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διευκρίνησε και είπε ότι θα δώσουμε βάρος στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλά. Θα ρίξουμε βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και με 1,75 που ξεκινάει, άμα θέλουν 2.000 λίτρα μίνιμουμ, μιλάμε για 3.500 ευρώ κατευθείαν από το ξεκίνημα του χειμώνα. Και
0: άστα,
1: εκεί ξεκινήσει.
0: Με
1: το καλημέρα.
0: Πάμε,
1: δηλαδή, μιλάμε.
0: Να σου πούμε, μιλήσουμε με την Πινελόπη τώρα, γιατί τα πάμε εμείς.
1: Πινελόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Τα είπατε πράγματι. Αλλά να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέγατε. 50 έβαζα, 50 βάζω.
0: Ναι.
2: Με 50 μπορείς να σβήσεις λεκία από ρούχο.
1: Υπέροχο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Okay. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στην εγχώρια. Η μέση τιμή χθες ήταν για την αμόλυβδη και για τον ντίζελ που έχουν πια την ίδια τιμή τον ντίζελ κίνησης. 2,18, δηλαδή 2,20 κανονικά. Και είναι και κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η τιμή φτάνει το 2,40, 2,30, 2,40. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ βαριά. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, αν κυκλοφορούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπρεπε να το πληρώσει κανείς περίπου 2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 2.000 ευρώ. Ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 1.100. Δηλαδή διπλασιασμό σχεδόν.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί λέμε όλοι πέρυσι έκλεισε εκεί, άρα θα ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά πέρυσι δεν είχε ξεκινήσει από εκεί. Είχε ξεκινήσει από το 1.10, 1.13.
0: Συγγνώμη.
1: Είχε ξεκινήσει από το 1.13 και έφτασε στο 1.75.
0: Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει από το 1.75.
1: Όχι.
2: Όχι, μπορεί να ξεκινήσει και λίγο χαμηλότερα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται. Είναι ανάλογα τις τιμές.
1: 1,70. Ναι, ξέρω.
2: Όχι, πέρα από τις τιμές, οι οποίες τιμές δείχνουν να είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το Brent που το κοίταζα πριν από λίγο είναι στα 103,8, πεσμένο σε σχέση με χθες το βράδυ που το είδα τελευταία φορά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πάνω από 100. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στις διεθνείς αγορές για πετρέλαιο κίνησης. Άρα οι τιμές δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες. Θα εξαρτηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων που θα αποφασίσει να δώσει η κυβέρνηση.
0: Mm.
2: Γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά από μέτρα. Στην πραγματικότητα ανέπτυξε όλη τη βεντάλια των μέτρων που έχει τη διάθεσή της η κυβέρνηση. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει θα το μάθουμε από την εξειδίκευση που θα κάνουν είτε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
2: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως,
1: ναι,
2: είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη, ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Φιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου θα ανακοινώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ο κ. Φιερακάκης θα έρχεται και από τις συνομιλίες που έχει στο εξωτερικό για αυτό το θέμα, γιατί συνεδρίαζε το Eurogroup και τα λοιπά για αυτό το θέμα, για τα καύσιμα δηλαδή στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δεν κατέληξαν πουθενά, απλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, πράγματι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι και να τις πούμε λίγο τις ιδέες γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι,
2: καταρχήν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ως όριο το 1,75.
1: Mm.
2: Έτσι όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, αυτό είναι το ανώτερο στο οποίο θα διατίθεται το καύσιμο. Μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη, να υπάρχουν και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Τώρα, καταρχήν στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Κατά δεύτερο λόγο, επιδιώκεται να δοθεί από τα δηληστήρια να συνεχιστεί η έκπτωση και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη και υπάρχουν πιέσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το τρίτο μέτρο φαίνεται ότι θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν αυτή τη στιγμή 1.200.000 πολίτες και όπως είπαμε θα δοθεί έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα γιατί εκεί είναι το κρύο και έχει αρχίσει το κρύο ήδη από τώρα, άρα ο κόσμος θέλει.
1: Μα έχουμε φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, ας πούμε τις καθημερινές, φαντάζομαι θα μας στείλουν και σήμερα, ότι ξεκινάει η μέρα τους στις 6 το πρωί με 6 βαθμούς, έτσι, σε κάποιες περιοχές, στα Κορέστη ας πούμε ή άλλες περιοχές πάνω.
2: Βέβαια όλες αυτές οι βόρειες περιοχές προμηθεύονται και ξύλα, ναι. Και είναι ξύλα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα ξύλα.
0: Και τα ξύλα που ναι.
1: Και αυτά.
2: Ναι, δεν είμαι πρόχειρη να σας δώσω στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι και τα ξύλα ακολουθούν τις υπόλοιπες τιμές. Τώρα, το κυριότερο μέτρο το οποίο συζητείται και είναι αυτό που συζήτησε ο κ. Σκυρακάκης στο Δουβλίνο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έτσι με τρόπο ώστε να έχει εγκριθεί από την Ευρώπη ώστε να μην το κόστος της να μην περνάει στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Να είναι ουδέτερο για τον προϋπολογισμό, ναι, ναι. Έτσι ώστε να δοθούν χρήματα στον κόσμο για να μειωθεί το πετρέλαιο. Τώρα, κανένας δεν έχει μιλήσει για την αμόλυβδη. Το μόνο μέτρο που κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει για την αμόλυβδη είναι η παράταση της έκπτωσης από τα δηληστήρια, η οποία έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Τα δηληστήρια δίνουν 5 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Παρόλα αυτά, παρόλες αυτές τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, είπαμε ότι η τιμή είναι στο 2,188, σχεδόν 2,20. Δηλαδή και μέσα σε αυτή την τιμή είναι και οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις.
0: Είναι πάντως το θέμα της βενζίνης.
1: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα θέμα σήμερα.
0: Γιατί
1: των καυσίμων, γενικών της ενέργειας.
0: Ναι, αν εξαιρέσει τη Βόρεια Ελλάδα που οι άνθρωποι εκεί έχουν κρύο ήδη και χρειάζεται να ζεσταίνονται. Αν εξαιρέσει λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα και με ειδικά κάποιες σε πολύ ορεινές περιοχές, οι υπόλοιποι πρέπει να μετακινούνται.
2: Και και συγγνώμη Καταλίνα που σε διακόπτω, ναι. Αλλά και η μετακίνηση, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, έχει μεγάλη επίπτωση στον πληθωρισμό.
1: Σε όλες τις τιμές έχει, βέβαια, γιατί μετακυλείται στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο. Σπάνια απορροφάται.
2: Η μετακίνηση είναι και η λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Η λειτουργία των θερμοκηπίων.
0: Ναι.
2: Παντού χρειάζεται το πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν το άτιμο.
2: Μην πιάσω την ηλεκτρική ενέργεια, είναι και εκεί τα πράγματα περίεργα. Είναι πολύ αυξημένη η τιμή το πρώτο 20ήμερο, 19 μέρες του Σεπτεμβρίου. Είναι κοντά στο 1,60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Ήταν 133 τον Αύγουστο. Εκεί όμως κανείς ακόμα δεν έχει μιλήσει για επιδότηση. Ο στόχος είναι η τιμή να κρατιέται γύρω στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Θύμιο που λέει καλημέρα. Και σήμερα, δουλίτσα. Και σήμερα. Ο κύριος Σταύρος λέει ακόμα δεν ξυπνήσατε το μυαλό στον Τσίπρα. Γιατί είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε κάτι εμείς για τον Τσίπρα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ο κύριος Ευάγγελος λέει τι ευχαριστή ραδιοφωνική έκπληξη είναι αυτή Σάββατο πρωί. Σας αρέσει, ε. Καλημέρα στο Γιώργο από την ορεινή ναυπακτία που έχει 18,6 βαθμούς. Δεν χρειάζεται ακόμα να βάζετε εσείς. Φιλιά στην αδελφούλα του τη Σταυρούλα που πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στην Λάκουλα Ιταλίας. Λάκουλα, ωραία. 9 βαθμούς έχει στη Λάκουλα. Α, στη Λάκουλα θα χρειαστεί ίσως να έχουν πετρελό.
0: Η Λάκουλα.
1: Λάκουλα γράφει εδώ πέρα, Λάκουλα λέω. Ο Παπαγιώργης μας στέλνει το μήνυμα.
0: Λάκουλα θα είναι. Τι θυμάσαι που είχε γίνει παλιά ένα σεισμό.
1: Στη Λάκουλα.
0: Ναι, μακριά. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει αυτό. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ιωάννα που λέει καλημέρα. Τι μέρα και τι ώρα είναι. Σαββατιάτικη έκπληξη.
0: Σαββάτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλά Σάββατα. Ο Χρήστος από τα Ορυχεία μας στέλνει μήνυμα από το Ορυχείο Μαυροπηγής. Ο κύριος Νίκος. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες με κύκνους. Ναι, ναι, από την Άρτα.
0: Το βλέπετε τώρα αυτό.
1: Το στέλνετε, ναι, είναι καινούργια φωτογραφία.
0: Αν το βλέπετε τώρα, είστε πολύ τυχερό.
1: Είστε τυχερό, ναι. Καλημέρα στη Μαρία. Θερμοκρασία 19 βαθμούς στην Κόρινθο. Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά Σαββατοκύριακο δεν. Ακούει συνήθως δεύτερο. Να, είδατε, έχει εκπλήξει τον πρώτο.
0: Καλή να ακούτε και τον Αλφόνσο. Τα λέει πολύ ωραία.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. 21 βαθμούς στη Βάρκα Καρλαμάτας. Η τέλεια έκπληξη του Σαββάτου. Τάρεσε και αυτόν. Σας αρέσει, βλέπουμε. Ναι. Καλημέρα στο Θοδωρή στη Λαμία, στον Γιάννη το, από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Από τη γνωστή παραλία. Α, έχει πάει χαλκούτσι. Καταλαβες. Μπανάκι. Χθες το μεσημέρι λέει ήταν τέλειο. Άλλο ένα σήμερα. Γιατί δεν σας άφησα να ξεκουραστείτε, να τους μαλώσουμε. Όχι, εντάξει, χαίρετε που μας ακούει παρόλα αυτά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, αντέχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας επίσης, που μας στέλνει καλημέρα. Ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Συντονισμένος. Όλοι συντονισμένοι. Ναι. Και ο Αριστίδης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ευχαρίστηση να σας ακούμε χαλαρά το πρωί.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Έδωσε, λέει, μια λάθος πληροφορία.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία. Είναι, πώς το λένε, ήταν φτιαχτή η πληροφορία. Τη δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει το CNN.
1: Μόνη της.
0: Το CNN, είναι αποκάλυψη του CNN.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, δημιούργησε μια λανθασμένη αναφορά πληροφοριών, δηλαδή μια αλυσίδα πληροφοριών,
1: ναι,
0: η οποία παραλίγο να οδηγήσει τον Αμερικανικό στρατό,
1: ναι,
0: να κάνει επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή.
1: Άλλο πάλι. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Ναι. Αυτό έγινε την Άνοιξη, λέει.
1: Ναι.
0: Εν μέσω, μόλις ήταν στο φόρτε του οι βομβαρδισμοί, ο πόλεμος στο Ιράν,
1: ναι,
0: και αυτή η πληροφορία έλεγε ότι ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή μετέφερε εξαρτήματα,
1: ναι,
0: που συνδέονταν με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Αντέδρασαν οι αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες, άρχισαν σχέδια, λοιπόν, για να το περικυκλώνουν, να το πιάσουν, να το εξαφανίσουν, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Πώς δεν του ρίξαν μια.
0: Ναι. Και
1: ένα σπίρα,
0: λέει, ετοιμάζονταν ακόμα, λέει, για να κάνουν ρεσάλτο, ας πούμε, στο σκάφος.
1: Ναι.
0: Είχαν σηκωθεί αμερικανικά αεροσκάφη, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, έριξαν μια πιο προσεκτική ματιά στην αναφορά και κατάλαβαν ότι ήταν δημιούργημα του AI. Ρε εσύ.
1: Θα μας βάλει σε πόλεμο αυτό το AI. Όταν ο άλλος έλεγε ότι σε λίγο θα καταστρέψει το ανθρώπινο γένος, και κάποιοι λέγανε ότι οι ασχατολογίες και οι σαχλαμάρες, εμείς τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει ταινίες.
0: Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα έχουμε δει.
0: Βέβαια τα. Εμείς είμαστε πιο μπροστά.
1: Όλα τα έχουμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας βάζει προβλήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι και νοημοσύνη, γιατί δεν χρησιμοποιείται για να φτηνίνουν τα καύσιμα, για παράδειγμα, ή για κανένα καλό σκοπό, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν στέλνει μια πληροφορία η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ.
1: Στις αγορές να ρίξουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Να πάει ξανά 50 το πετρέλαιο από 100 που μας έλεγε
0: η Μητρούλια. Να πάει στις 40 δραχμές η βενζίνη.
1: 40 δραχμές ήταν το 90. Μα θυμόταν. Είχαμε νωρίτερα. Ο Νίκος Τσιπλάκης θυμάται.
0: Κάνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία.
1: Όταν λοιπόν ότι το 90, 92 ξέρω εγώ κάπου εκεί, την ημία,
0: 90,
1: καλοκαίρι το 90, την ημία ημέρα η βενζίνη είχε 40 δραχμές, την επόμενη ημέρα πήγε στις 90.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπήκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν θυμάμαι καλά, από ό,τι έλεγε ο κύριος Τσιπλάκης, που είναι τέρας μνημονικού,
0: βέβαια,
1: ήταν ο κύριος Ανδριανόπουλος υπουργός τότε.
0: Τι μου λέει.
1: Ναι. Υπουργός εμπορίου. Και από 40 η βενζίνη, δραχμές, παρακαλώ, πήκε στις 90 σε μια μέρα.
0: Ας είχε και 90.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πάμε μουσικά στους τίτλους, Διονύση.
1: Η εισήγηση είναι.
0: Είναι.
1: Τι δέχομαι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία και προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, αναφερόμενος στις νέες χρεώσεις προς και από το αεροδρόμιο. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Πού?
0: Εδώ, στο Earth News Radio 105,8 βέβαια. Μέρι Κλάπτον.
1: Μέρι Κλάπτον μπήκαμε. Ωραίος Μέρι Κλάπτον.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Παύλος λέει ότι η απόφαση του Μακαρίτη του Στέφανου Μάνου ήταν η αύξηση 59 δραχμές στη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: 50. Αυτό το είχε κάνει, λέει.
0: Α,
1: ήταν η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μας έμεινε.
0: Ναι.
1: Ήταν υπουργός οικονομικών ο Μάνος και εμπορίου ήταν ο Ανδριανόπουλος, μας λέει ο κύριος Τσιπλάκης, ο οποίος σε αυτά είναι.
0: Τι θυμάται, ρε παιδί μου. Τι θυμάσαι κι εσύ.
1: Μπορεί να μην θυμάται τι έφαγε χθες, αλλά τα παλιά τα θυμάται. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Όπως
1: όλοι μας.
0: Ναι. Φρουτάκια και γιαουρτάκι το βράδυ.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Που το αρέσει, ευχάριστη εκπληκτή που μας ακούει. Αν και είχε ακούσει την προαναγγελία μας από χθες. Άρα είναι τακτικός ο Γιώργος. Λέει, όταν πέφτει το Brent, δεν συνδέεται η τιμή της βενζίνης με το Brent. Όταν αυξάνεται, αυξάνεται και η βενζίνη. Τι επιλεκτική σύνδεση είναι αυτή? Αυτό μας το έχουν εξηγήσει. Ότι δηλαδή σήμερα ανακοινώνεται η τιμή του Brent. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουν σήμερα, αν θα πάρουν σήμερα τα διηλιστήρια, από το να πάρουν από τα διηλιστήρια μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο. Γιατί το βενζινάδικο, όταν παίρνει βενζίνη, δεν παίρνει κατευθείαν με το που αυξάνει το Brent την καινούργια τιμή ή με το που μειώνεται η καινούργια τιμή. Έχει πάρει με την παλιά τιμή για κάποιες μέρες. Αυτό καταναλώνει. Άρα με αυτήν την τιμή κινείται η αγορά. Όταν θα πάρει με τις νέες τιμές την αγορά, θα αναλόγως θα μειώσει ή θα αυξήσει. Λέγεται. Αυτό είναι ο κανόνας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα πρατήριο βενζίνης δεν κάνει κουμάντο σήμερα παίρνω και αύριο θα πάρω καινούριο πάλι από τα δηληστήρια. Παίρνει και γεμίζει. Δεν έχετε δει που έρχονται τα βιτία και κλείνουν για να μην μπορούμε να βάλουμε βενζίνη γιατί εκείνη την ώρα κάνουν ανεφοδιασμό. Ο ανεφοδιασμός αυτός δεν είναι για μια μέρα. Οπότε δεν ορίζεται από την ημερήσια αλλαγή της τιμής του Brent, για παράδειγμα, η τιμή που βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης. Αυτό θέλω να πω. Το λένε οι βενζινάδες δηλαδή, δεν το λέμε εμείς. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη που λέει πάντα φορτσάτος ο Διονύσης. Ο κύριος Διονύσης, εγώ. Μας στέλνει και μια ανθοδέσμη. Έτσι, επειδή έχουμε εκπομπή σήμερα.
0: Λουλούδια.
1: Μα είμαστε όλοι μια παρέα. Δεν θα σας αφήναμε μόνο σήμερα, λέει η Φωτεινή, καταλαβες.
0: Εντάξει, μπράβο,
1: ναι.
0: Φωτεινούλα μου.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη, θα έλεγα, λειτουργεί κατ' εικόνα μας. Θέλει να αυτονομηθεί. Δυστυχώς δεν έχει ηθική αισθήματα, αναγνωρίζει μόνο τη δύναμη που της δόθηκε και θα την διεκδικήσει. Μεγάλη συζήτηση. Αλήθεια είναι
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και έχουν ζητηθεί και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Έχουν ζητηθεί και έχουν γίνει εκκλήσεις και από εμάς να μπουν περιορισμοί.
1: Από εμάς τους δύο.
0: Όχι, από την Ελλάδα.
1: Εννοώ.
0: Να μπουν περιορισμοί, να μπουν κανόνες δηλαδή, και το σκέφτονται ακόμα και οι εταιρείες.
1: Μα ο τύπος που έκρουσε τον κόντονα του κινδύνου ήταν άνθρωπος ο οποίος έφυγε από εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Παραιτήθηκε από εταιρεία και ήταν από τις κεφαλές της εταιρείας, της ανθρώπικης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Batman. Γιορτάζουν όλοι οι λάτρες αυτού του ήρωα που η Σερέτη δεν τον αναγνωρίζει.

0: γνωρίζει, γιατί δεν είχε ιδιότητες, δεν είχε μαγικές δυνάμεις.
1: Ναι, να πω ότι
0: οπότε, οπότε σιγά τον ήρωα.
1: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, όλους τους υπερήρωες εγώ τους αγαπώ.
0: Ωραία,
1: αλλά απλά επειδή ο Batman έχει προηγούμενο από το Superman, γι' αυτό.
0: Έχεις τα δικά σου.
1: Ναι, γιατί του έχουν πει, λάθος πληροφορίες του Batman και νομίζω ότι ο Superman είναι εναντίον του. Δεν είναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυαλού των οστών, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Χιλή. Είναι εθνική εορτή του νησιωτικού συμπλέγματος της Καραϊβικής Άγιος Χριστόφορος και Νίβης, Saint Kitts and Nevis. Αυτό. Για την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αυτή έχουν μια ωραία σημαία. Το θυμάμαι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που μπαίνουν μέσα. Γιατί ναι, έχω πάντα τις περίεργες χώρες. Ναι, ναι.
0: Και είναι και εθνική ημέρα πουτίνκας καραμελές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο πρωί-πρωί.
0: Πουτίνκα.
1: Να είχαμε τώρα.
0: Πουτίνκα καραμελέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Αλλά
1: ωραία ακούγεται.
0: Ακούγεται ωραίο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται ωραίο.
1: Δεν ακούγεται ωραίο το πουτίνκα.
0: Πώς δεν ακούγεται ωραίο. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Πριν λίγο ξύπνησα και ακούγοντας, έπαθα ένα πανικό. Ότι δεν ξύπνησα
1: εγκαίρος. Το παιδί
0: στο σχολείο. Ναι, το παιδί στο σχολείο. Καλημέρα. Αυτή την έκδοση από τα δηληστήρια την έχει καταλάβει κανείς στην τσέπη του, ενώ ρε που φτάσαμε να χειροκροτάμε αν θα πάρουμε κάτω από ένα 75. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Και μας φαίνεται τζάμπο που ξεκίνησε πέρυσι ένα 10. Γι' αυτό το έλεγα πριν στην συζήτηση με την Πινελόπη, ότι καλό το ένα 75 της μέτρος σύγκρισης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει από το ένα 10. Και έφτασε στο 1,75. Καλημέρα στον κύριο. Α, από το παραλίμνιο πάρκο της Άρτας είναι η Κίκνη που μας έστειλε πριν.
1: Α, τι ωραία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Ο κύριος Ανδρέας λέει: ένας καράφλας και μια θίτσα μας εξασφαλίζεται το γέλιο της ημέρας, ιδίως όταν γκαρίζεται υπέρ της δεξιάς κυβέρνησης της φασιστικής Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας. Φοβερό!
1: Να σας πω κάτι.
0: Φοβερό.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Καθρεφτάκι.
0: Καλημέρα στην Ντίνα. Λέει καλώ στη Σαββατιάτικα. Καλή εκπομπή από την όμορφη Καβάλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. 25 βαθμούς στη Ρόδο.
1: Επίσης να κοιτάξετε το εδώ, αν ξυπνάτε το πρωί με τέτοια.
0: Και μας θέλει και κάτι.
1: Είστε τόσο φορτωμένος. Είναι κρίμα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι φορτωμένος. Δεν ακούει η Ρωσία και παθαίνει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Χαρούμενα γενέθλια στην κόρη του, λέει.
1: Να ζήσει, να ζήσει.
0: Ναι,
1: να ζήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος πάλι, εσείς εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζω το χέρι στη μέση σαν θίτσα και σας λέω μια είδηση. Λοιπόν, υπήρχε το 1995. Κλήθηκε η αστυνομία στο Bronx από μια γυναίκα η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού. Ψάχναν να βρούνε τον το δράστη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε και τα λοιπά. Όμως κράτησαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν από εκείνη τη μέρα και το βάλαν, ρε παιδί μου, σκοπό της ζωής τους να βρουν το δράστη αστυνομική του συγκεκριμένου τμήματος, δεν ξέρω ποιο τμήμα είναι, στη Νέα Υόρκη. Και όπως γράφει η New York Post, τόσα χρόνια μετά, 31 χρόνια μετά, με τη βοήθεια, ακολουθώντας τέχνη του DNA, βρήκαν το δράστη και τον συνέλαβαν.
0: Καμιά φορά η επιστήμη κάνει καλά πράγματα. Καμιά φορά. Σχεδόν πάντα κάνει καλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, απλά επειδή είχαμε πριν την κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου εκεί μας ανισχύει λίγο.
1: Και ατομική βόμβα, ας πούμε.
0: Πλάκα-πλάκα, τι φάγαμε χθες. Κύριε Σιμώ, εμείς δεν.
1: Χθες το βράδυ, παιδιά, εγώ φάγα σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
1: Ναι, το ρίξα έξω.
0: Πόσο έκανε.
1: Το ρίξα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι, παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο. Ο κύριος Σταύρος λέει κουράγιο και εμείς δουλεύουμε.
1: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Εμείς χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και στον Στέφαν, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Διονύση έχει πρόβλημα με τον Τσίπρα επειδή άνοιξε την ΕΡΤ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Τώρα για το πώς άνοιξε και ποιος έκλεισε και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς εδώ ήμασταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συζητάμε τώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αρκετά. Με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του. Αλλά δεν έχω τίποτα με κανέναν. Πάμε παρακάτω. Η Φωτεινή λέει: δεν πάει καλά ο τύπος. Ποιος τύπος από όλους δεν πάει καλά.
1: Ναι. Πάλι εντωμεταξύ γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τώρα διαφήμιση. Είναι η Apple, έτσι. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, βγάζει τα καινούργια της προϊόντα, τα τηλέφωνα και τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, τρελαίνονται. Και πάνε και.
0: Στείνονται σε ουρές.
1: Στείνονται σε ουρές και βγαίνουν μετά αυτός ο πρώτος, ξέρω εγώ, που πήρε το πρώτο στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Και πανηγυρίζει και μπράβο, βρε τα πλήρωση, βρε κακομοίρη.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Το καινούριο τηλέφωνο λέει κάνει γύρω στα 2.000.
1: Το σπαστό.
0: 2.000 παίρνει 1.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανση, δηλαδή. Για να ξέρουμε γιατί λέμε, έτσι. Δηλαδή ζεσταίνεσαι έναν ολόκληρο χειμώνα και αντί για αυτό προτιμάς να πάει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Δεν λέω θα το κάνουν οι φίλοι ακροατές ή οι κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει, των περιοχών αυτών που
1: όχι,
0: έχουν τέτοιο χειμώνα.
1: Απλά εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Ότι
0: αλλά είναι πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, για ένα τηλέφωνο.
1: Δεν είναι, ας πούμε, παιδιά πιτσιρίκια. Πού να τα βρουν, θα μου πεις. Αλλά έχουν
0: και όχι, τους τα αγοράζουν.
1: Είναι και πιτσιρίκια. Ναι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σαν μικρά παιδιά, γιατί είπε, παιδιά το πληρώνετε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Πολλά
1: δεν
0: λεφτά,
1: ξέρω
0: όμως.
1: Τι, να αισθάνεσαι ικανοποίηση και να πανηγυρίζεις, ας πούμε, και να στείνεσαι. Να κάτσω βράδυ, ναι. Να ξενυχτήσω για να δω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Να ταξιδέψω, να κάνω οικονομίες για να πάω να τον δω κάπου στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εγώ τι να
0: γιατί
1: το καταλάβω.
0: Γιατί αυτό μπορεί να είναι once in a lifetime που
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μια φορά να συμβεί στη ζωή σου. Συνολικά να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, ας πούμε, ζωντανά όπως θέλεις.
1: Εγώ το έχασα εξαιτίας του Τσίπρα. Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ναι. Γιατί έκανε εκλογές.
0: Εγώ δεν έχω πει κουβέντα.
1: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Γιατί είχε κάνει εκλογές τότε και εγώ είχα κλείσει εισιτήρια να πάω στο Λονδίνο να δω τη Βαρβάρα, τη Μπάρμπαρα Στρέισαντ, και αναγκάστηκα να μείνω εδώ για να δουλέψω.
0: Θα σου έλεγε κάποιο, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχασε και πολλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Αυτό είναι προσωπικό.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι προσωπικό όμως. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ. Άλλο ήθελα να πω.
1: Τι.
0: Δεν με αφήνει. Για κάποιου. Η τιμή του αυτού του κινητού, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα δεκατημόριο του μισθού τους. Για κάποιους άλλους είναι τρεις συντάξεις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το λέω για να το βάλουμε σε αναλογία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τρία μηνιάτικα, δηλαδή, πώς το λένε.
1: Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στην Αυστραλία έχουν μεγάλες αράχνες.
0: Πολύ μεγάλες.
1: Πολύ μεγάλες.
0: Και μαλλιαρές.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, άμα είσαι μαζί σε αυτή τη χώρα, τι να κάνεις, το αντιμετωπίζεις.
0: Πώς το αντιμετωπίζεις.
1: Έχει το νου σου. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ θα κυκλοφορούσα με πανοπλία. Δεν ξέρω.
0: Βάζει σίτες. Ναι. Να μην περνάει.
1: Και έχουν και πολλούς καρχαρίες.
0: Δεν κυκλοφορούν στα ίδια μέρη.
1: Όχι.
0: Για να αλληλοεξουδετερώνονται.
1: Αλλά έχουν, το ξέρουμε ότι έχουν καρχαρίες.
0: Και καγκουρό έχουν.
1: Ναι, άστα, καγκουρό δεν συνταγκώνουν.
0: Σε βαράνε όμως.
1: Δεν σε τρώνε. Εντάξει.
0: Σε την μπουνιά ρίχνει το καγκουρό.
1: Το καγκουρό μπορείς να το αποφύγεις. Ο άλλος πήγε για μπάνιο.
0: Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ξέρεις πως τρέχει το καγκουρό έτσι και σε πάρει στο κυνήγι, δεν την γλιτώνεις με τίποτα.
1: Παιδί μου τον έκανε με τα κομματάκια ο καρχαρίας.
0: Ναι. Τι θα τον κάνει.
1: Τι θα τον κάνει.
0: Το έχουν αυτό οι καρχαρίες.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα για μπάνιο.
0: Να μην πήγαινες. Μπορεί να μην το ξέρε. Ότι εκεί έχει καρχαρίες.
1: Τι είναι καλέ.
0: Μπορεί να ήταν τουρίστας.
1: Βάζουν και τις ταμπέλες.
0: Αυτό με τις ταμπέλες που βάζουν, παιδιά, στο εξωτερικό, είναι λίγο αλλού. Βάζουν, ας πούμε, κόκκινη σημαία όταν έχει, ξέρω εγώ, δύο μποφοράκια. Με δύο μποφοράκια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Υπάρχει μια παραλία, ξέρω εγώ, ο Μιλοπόταμος στο Πήλιο,
1: ναι,
0: για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που ποτέ δεν έχει κάτω από 2-3 μποφορ.
1: Και έχει κύμα πάνω.
0: Δηλαδή θα απαγορεύεται η. Οι ξένοι όμως δεν ξέρουν μπάνιο, το μπάνιο που ξέρουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε θαλασσινός λαός.
1: Είναι ocean.
0: Είναι ocean, το ξέρω.
1: Είναι ωκεανός εκεί.
0: Και έχει και ρουφήκτρες και τα λοιπά.
1: Γιατί να πας για μπάνιο αυτό, δεν είναι να πας για μπάνιο.
0: Είναι.
1: Όχι, τι λες.
0: Γιατί
1: όχι,
0: τι λες.
1: Τον πήρε λέει αυτό να είναι, τον έπιασε ο καρχαρίας,
0: ναι,
1: και τον πήγαινε, το χτύπαγε πέρα, δόθη σαν ψάρι. Πώς χτύπας το χταπόδι για να το παραγουλιάσεις.
0: Ναι, εντάξει, να το τι να το κάνεις.
1: Το παραγουλιάσεις.
0: Να το παρά.
1: Γουλιάσεις.
0: Παραγουλιάσεις.
1: Ναι.
0: Είναι λέξη αυτή.
1: Ναι, Διονύση. Α, ανακαλύπτει, δεν ξέρετε στο λιβάδι. Υπάρχει.
0: Πού να ξέρουμε στο λιβάδι από παραγούλιασμα χταπόδι.
1: Έχει πολλά χρόνια αυτό το λιβάδι.
0: Γιατί έχουν στο λιβάδι χταπόδια.
1: Όχι.
0: Α, αυτό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Υπάρχουν περιοχές, Μαλδίβες ας πούμε, έτσι,
1: ναι,
0: που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πας για διακοπές, γιατί είναι και αυτό ωραίο μέρος κτλ. Έχει πολύ ζεστά νερά, μου έχουν πει. Τέλος πάντων, δεν θα το παραβλέπω αυτό.
1: Mm.
0: Όπου και εκεί κυκλοφορούν σκυλοψαράκια. Δηλαδή δεν θα πάμε στις Μαλδίβες ποτέ.
1: Θα
0: στα Μπόρα Μπόρα δεν θα πάμε, επειδή υπάρχουν σκυλοψαράκια.
1: Όχι, θα πάμε, αλλά θα κλείσουμε ένα κατάλημα που να έχει πισίνα. Να μπεις εσύ με τα σκυλοψαράκια, εγώ θα κάτσω στην πισίνα.
0: Βάζουν πλέγματα, υποτίθεται.
1: Άσε ρε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πλέγματα.
0: Ναι.
1: Καθοριστικό τα πλέγματα τώρα.
0: Α, η κυρία Φωτεινή λέει για τον κύριο που μας έλεγε πριν
1: δεν
0: για την Ρωσία και τα λοιπά. Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Είναι
0: ταλαντοπίπερο. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό είναι, εκτονώνεται, νιώθει καλύτερα. Αυτός θα ξεκινήσει καλά η μέρα του, γιατί αλλιώς θα ξεσπούσε αλλού. Λοιπόν, σε εμάς.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε κι εμείς που ακούμε κάθε πρωί έναν κούκλο να κάνει Ολυμπιακή προπαγάνδα και μια πράσινη θεά να επαναφέρει την τάξη.
1: Το πράσινη θεά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, αυτό σας έχει περάσει η προπαγάνδα της Ερέτη, ας πούμε, ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Είναι όπως ο άλλος, ας πούμε, μου λέγει ότι είπα για τον Τσίπρα. Που δεν είπα για τον Τσίπρα. Είσαι Ερέτη, είπε. Εγώ δεν είπα κουβέντα.
1: Είπε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είπε.
1: Όχι, δεν είπε. Εγώ λέω. Εγώ λέω. Εγώ λέω. Έχασα την.
0: Τώρα που λέμε για
1: τέτοια, τη συναυλία.
0: Τώρα που λέμε για τον Τσίπρα και τα λοιπά και την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτή θα τη συζητήσουμε μετά. Όχι, κάπου διάβαζα, λέει, ότι θα κάνει. Θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτά θα τα βρει με τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα το κρίνει κτλ. Με αφορμή αυτό όμως, διάβασα το εξής. Ξέρεις εσύ γιατί κάποια κανάλια είχαν live μετάδοση τον Κασιδιάρη όταν βγήκε από τη φυλακή?
1: Γιατί?
0: Τι πάει στο μυαλό σου?
1: Για τηλεθέαση.
0: Έτσι, αυτό πάει στο μυαλό σου.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Αγαθό μου παιδί.
1: Αχ, ναι.
0: Ήτανε συμπαιγνία της κυβέρνησης.
1: Οπα.
0: Η οποία είπε στα κανάλια να δείξουν την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά. Το διάβασα αυτό. Το διάβασα σε ανάλυση. Αλήθεια σου λέω.
1: Ανάλυση.
0: Σε ανάλυση.
1: Σε εφημερίδα.
0: Να μην σε νοιάζει.
1: Το διάβασα.
0: Το διάβασα. Δεν έχει σημασία. Το διάβασα. Ότι όλο αυτό ήταν μια συμπαιγνία της κυβέρνησης για να δείξουν Κασιδιάρη, γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά.
1: Μητσοτάκης σατάνα. Μητσοτάκης είναι πολύ σατάνα. Δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει 20 βαθμούς ήδη και συννεφιά.
1: Συννεφιά, ωραία είναι η συννεφιά.
0: Μόνο να ήξερε ο κόσμος πόσο αγαπάνε τους Έλληνες και την Ελλάδα οι Ισραηλινοί. Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες κατά 50% τους θεωρούν κράτος δολοφόνο. Τι κρίμα, οι Εβραίοι της Ελλάδας πολέμησαν και πέθαναν 3.500 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας ούτε καν πήγαν στο στρατό. Καλημέρα και ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικοί. Εμείς ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ακούστε
0: και για τα υπόλοιπα.
1: Εγώ πιστεύω. Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίπλοκο. Όπως για παράδειγμα, με περίπλοκο θέμα πια που έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, είναι αυτό το θέμα με τα ιατρία, πώς λειτουργούν αυτά.
0: Δεν
1: τα...
0: το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, και εγώ πια κάποια στιγμή σταμάτησα.
0: Αυτό το σύριαλ δεν.
1: Τώρα έχει γίνει πολιτικό, έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο μετά από αυτά που ακούσαμε χθες. Την ανακοίνωση του Πασόκ για τον κύριο Πλεύρη, ναι. Την απάντηση του κύριου Πλεύρη.
0: Εγώ διάβασα και κόμμα. Διάβασα και. Πώς το λένε, ανακοίνωση κόμματος που ζητάει την παρέτησή του.
1: Ναι, είναι αριστερά.
0: Επειδή είπε ψέματα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο κόμμα. Ναι. Απλά διαβάζω.
1: Όχι, όχι, το λέω εγώ.
0: Απλά τα ξεχνάω.
1: Και χθες.
0: Τα διαγράφω.
1: Δεν ξέρω, γυρίσαμε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον και Διονύση φαντάζομαι. Γιατί μάθαμε την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Για την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που γράφτηκαν πολλά πράγματα και για το ποια ήταν. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από να είναι στο προσκήνιο, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν, ναι, που ήταν. Για αυτά που έκανε για τις γυναίκες κυρίως στη χώρα μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα διαβάζουν οι νεότεροι, γιατί και οι παλιότεροι κάποια τα ξεχνάνε αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Κάποια δηλαδή που θεωρούνται αυτονόητα σήμερα δεν ήταν κάποτε. Τη δεκαετία του 80 δεν είναι πολύ πίσω. Αρκετά πίσω είναι, αλλά τέλος πάντων. Για μας δεν είναι πολύ πίσω η δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά και η κυβέρνηση τότε την άκουσε και πήρε αποφάσεις και άλλαξε νόμους στο οικογενειακό δίκαιο κυρίως. Και αν διαβάζατε τα μέσα της εποχής και ακούγατε και βουλευτές από κόμματα αντίπαλα τότε στο Πασόκ, θα τραβάγατε τα μαλλιά σας. Το τι λέγανε και το τι τη σούρνανε.
0: Αλήθεια. Μιας και είπες για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, διάβασα το εξής από ένα φίλο που παρακολουθώ στο Facebook, ο οποίος είναι και ασχολείται με τις επικοινωνίες, ο Παναγιώτης ο Παπαχατζής, ο οποίος λέει, θυμίζει το εξής. Όταν πέθανε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Μαργαρίτα ήταν αυτή που ήρθε στην Ελλάδα για να κανονίσει τα της κηδείας, γιατί ο Ανδρέας ήταν εξόριστος.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο την περίμενε υπουργός της Χούντας, που θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, της πρότεινε η κηδεία να γίνει δημοσία δαπάνη και να παραστεί εκπρόσωπος της Χούντας σε αυτή. Η Μαργαρίτα του απάντησε: «Δεν δεχόμαστε, κύριε, ούτε την πρότασή σας, ούτε να παραστεί κάποιος από εσάς την κηδεία. Αν και δεν θα τολμούσατε, γιατί θα είναι εκεί ο λαός». Θέλω να πω ότι ήταν ένα, πέραν των αυτών που σας ανέφερε η Κατερίνα για τα όσα, για τη συμβολή της, εν πάση περιπτώσει, στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τον εξυγχρονισμό του, είναι σημείο αναφοράς οι αλλαγές που έγιναν εκείνη την περίοδο. Είχε και άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό,
1: βέβαια,
0: αυτό ήθελα να πω. Βέβαια. Και το δανείστηκα από τον Παναγιώτη τον Παπαχατζή και το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι κάτι που δεν το ήξερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι λέξεις στο πέρασμα του χρόνου χάνουν το νόημά τους.
0: Ναι.
1: Και φταίμε κι εμείς κιόλας πάρα πολύ. Όχι εμείς μόνο ο Διονύσης και εγώ. Εμείς ως άνθρωποι, όλοι μας. Και ως κοινωνία. Το γεγονός ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για παράδειγμα, ήταν φεμινίστρια, δεν ήταν φεμινίστρια στα λόγια. Και ήταν και επιμένω αυτό, η δράση της δεν ξεκίνησε όταν γνώρισε τον Αντρέα, τον οποίο ερωτεύτηκε σφόδρα. Δεν ήταν τότε, ήταν. Είχε ξεκινήσει από πριν, γιατί γνωρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει καταγραφεί στην ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Και το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Και έφυγε και 103 ετών. Να πάρουμε όλη τα χρόνια της και περισσότερο. Και,
1: καλή, ναι.
0: Και γιατί διάβαζα και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, διάβαζα διάφορα κουτσομπολιά και αυτό αμέσως στο καπάκι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμένουμε να πεθάνει ένας άνθρωπος και αμέσως βγάζουμε χολή, είναι λίγο. Λίγο σε προβληματίζει, ρε παιδί μου. Λίγο σε προβληματίζει για το ποιοι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Έλενα, τη φίλη μας από την Πηλαία Θεσσαλονίκης, 17 βαθμοί Κελσίου. Ο κύριος Ξενοφών λέει αυτή τη σαχλαμάρα ότι ο Μητσοτάκης έστειλε τα κανάλια στον Κασιδιάρη. Μας λέει ποιοι πιθανώς να την έχουν πει. Δεν έχετε πέσει μέσα, κύριε Ξενοφόντα. Άλλος τα έχει πει και τα έχει γράψει.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή το παρακολούθησα εγώ όλο αυτό που έγινε. Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είδα κανάλι το οποίο συνδέθηκε και έδειξε όλες τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είδα και κανάλι, γιατί είναι είδηση η αποφυλάκηση ενός ανθρώπου που απασχόλησε την επικαιρότητα με πολύ άσχημο τρόπο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς. Είναι είδηση η αποφυλάκησή του. Ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί, τον έδειξε να αποφυλακίζεται και μόλις πήγε να πιάσει το μικρόφωνο, έκοψε.
0: Ένα ταγιάθος. Αυτό είχαμε πει από την πρώτη μέρα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σταύρος λέει συνήθως ένα 10 λεπτά κάνετε αναφορά στον Τσίπρα. Είσαι ρέτη, όχι εγώ.
1: Εγώ τώρα που μου θυμίσατε ότι έχασα την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ εξαιτίας του Τσίπρα που έκανε εκλογές, θα το λύσω.
0: Τώρα
1: την πατήσατε.
0: Την πατήσατε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, επειδή η ώρα θα πάει 9 σε λίγο.
0: Πού? Κιόλα.
1: Ναι, θα βάλουμε ένα.
0: Άμα 9. Περνάει ωραία, ρε
1: ωραία,
0: παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Θα και βάλουμε. Θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα, στην πολυεδρική αυτή του ήχου, ξέρω εγώ πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Πώς το λέει ο Παπασταματίου, λέει κάτι τέτοια.
1: Ήρθε ο Γιάννης.
0: Πολυεδρική.
1: Σταμάτα,
0: τι,
1: ναι.
0: Τι πολυεδρική.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό.
0: Ήρθε ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ναι.
0: Δουλεύει και αυτό Σάββατο, ε.
1: Δουλεύει διαρκώς, δουλεύει ο Γιάννης.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά στο δελτίο και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από Scope Ratings και Moody's, όπου αναβαθμίζεται η προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσωπο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Επεσήμανε ακόμη ότι αν απαιτηθούν νέα μέτρα, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο μεταξύ, Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει στο Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθήνας χωρίς αυτοκίνητο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 11 το βράδυ αύριο θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 65 χρόνια. Αμέτρητα ερωτήματα. Νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. 9 και 9 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακριβώς. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber Earth News Radio, δύο ξεχωριστές λέξεις με κενό ενδιάμεσα, είτε μέσω της πρωινής παρέας επασφαλισμένης της διεύθυνσής μας στο Messenger και το Facebook. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Η Αθηνά Σαλούστρου στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Εκτάκτος ημέρα, μην το δένετε. Στη θέση του Αλφόσου Βιτάλη.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις.
1: Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Και έρχονται κι άλλες μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί έπρεπε να αποτυπώσουν, τέλος πάντων, να δούνε πώς είδατε εσείς, πώς είδαμε όλοι μας και αυτά που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και πώς είναι η πολιτική κατάσταση και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν αλλάξαν άρδιν, έχω την εντύπωση. Αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Τράπα. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής, είναι της εταιρείας Good Affairs, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Κύριε Τράπαλη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, και μπορώ να συμφωνήσω και να επιβεβαιώσω όσον αφορά τουλάχιστον τα παραδοσιακά κόμματα, ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν θα άλλαζαν. Η ΔΕΘ ιστορικά, γιατί καλό να μελετάμε όπως και δημοσκοπήσεις, θα μελετήσουμε και τις δεδομένες φωτογραφίες της κάθε στιγμής. Ναι. Η ΔΕΘ λοιπόν πάντα ερχόταν να επιβεβαιώσει το πολιτικό κλίμα το οποίο υπήρχε. Και όταν υπήρχε ένας επικεφαλής ο οποίος ερχόταν ως επόμενος πρωθυπουργός, είτε λεγόταν Μητσοτάκης, είτε Τσίπρας, είτε Παπανδρέου του παρελθόν, Καραμαλής και το καθεξής, και έδειχνε την κυριαρχία εκείνου του κόμματος, εκείνου του επικεφαλής, αλλά δεν άλλαζε ποτέ τον επικεφαλής ο οποίος θα ερχόταν.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, σε αυτό, ναι, μόνο, γιατί έχω την, ναι, είχα, ναι, πάντα αυτή την απορία και είναι ευκαιρία να την θέσω. Θεωρώ ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το βήμα αυτό περισσότερο διαψεύδει προσδοκίες. Δηλαδή, ο καθένας έχει για την τάξη του, για τον κύκλο του, για την προσωπική του τσέπη, έχει κάποιες προσδοκίες. Αυτές τις περισσότερες φορές διαψεύδονται γιατί δεν μπορούν να δοθούν όλα σε όλους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα δημιουργούνται περισσότερες δυσαρέσκειες από ότι επιβραβεύσεις. Αυτή την εντύπωση είχα. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Θα λέγαμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, πιο πολύ επιβεβαιώνει συγκεκριμένες ανάδειξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρξουν πάντα κοινωνικές ομάδες οι οποίες έρχονται και κερδίζουν κάτι από την αναδιανομή του πλούτου, θα λέγαμε. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλοι. Είναι δεδομένα τα χρήματα και δεν ζούμε στις εποχές των 90's, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να γίνει μια τελείως διαφορετική διεθνής έκθεση, παρουσία στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, έκφραση, η οποία θα αλλάξει άρδιν τα πάντα ή θα δώσει ελπίδες σε όλους. Είναι λογικό. Άλλαξε όλο το σύστημα αυτό, ειδικά μετά την είσοδο στα μνημόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι τελεσίδικο.
0: Ναι, έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία είναι εδώ και 7 χρόνια, 7,5 και στις δημοσκοπήσεις μπροστά. Ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια εναλλαγή στη δεύτερη θέση ανάλογα με το ποιες είναι οι συγκυρίες. Τώρα, ας πούμε, εδώ και 3-4 μήνες από όταν εμφανίστηκε, και πιο πριν, αν δεν κάνω λάθος, με την προοπτική ότι θα εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το έχουμε στη δεύτερη θέση. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο είναι το μόνο που δείχνει να τσιμπάει και λίγο το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον όχι με θεαματικό τρόπο, αλλά τέλος πάντων, αλλά είναι τρίτο. Και από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή της δημιουργίας ενός κόμματος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τον κύριο Σαμαρά.
1: Δύο
0: αυτό
1: κόμματα.
0: Είναι άκρα δεξιά. Αυτό τώρα άλλο πράγμα. Δεν νομίζω ότι χωράει στο. Και έχουμε και την έξοδο του Κασιδιάρη τη Φυλακή, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα κάνει κόμμα. Όλο αυτό το πράγμα. Πόσο ρευστό είναι, πόσο δεν σας βοηθάει εσάς.
2: Ρευστό. Εγώ θα έλεγα μια διαφορετική λέξη, ότι είναι ένα παγιωμένο σκηνικό το οποίο πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και εδώ είναι το στίχημα, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, του Αλέξη Τσίπρα, πώς μπορεί να ανακατέψει μια τράπουλα που είναι δεδομένη. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν, σιγά σιγά έχουν αποφασίσει, όσο και να ακουστεί αυτό περίεργο. Γιατί έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, εμείς τρέχουμε την πανελλαδική έρευνα αυτή την περίοδο και έχουμε 14 κόμματα τα οποία θέτουμε στους ανθρώπους που έχουν να απαντήσουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αυτό για να αλλάξει πρέπει, για παράδειγμα, για τη Νέα Δημοκρατία, να πείσει τους πολίτες ότι είναι καθαρά το κόμμα το οποίο όχι απλά προηγείται, αλλά το οποίο μπορεί να ξανακυβερνήσει αυτοδύναμα και να το δείξει όσον αφορά και με τα νούμερα και στον δρόμο προς την κάλπη, όχι τώρα. Γιατί για μένα, μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, ποριακά η εικόνα θα είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Προφανώς θα αλλάξει σε ένα κομμάτι μόλις μπουν τα όποια νέα κόμματα ή δούμε κάποια τρομερή αποδόμηση κάποιου κόμματος. Δηλαδή, θα τα δούμε, λέμε δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά η απόλυτη πτώση Μαρίας Καρδιανού έρχεται να δώσει πολύ σημαντικό boost, για παράδειγμα, στην ελληνική λύση.
1: Επειδή το αναφέρετε όμως, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ότι, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού, θυμόμαστε και πρωτοσέλιδα, η ίδια έλεγε ότι θα βγει αυτοδύναμη με σημαία την κάθαρση και τη δικαιοσύνη, ότι θα βγει και αυτοδύναμη, και κάποιες δημοσκοπήσεις της έδιναν και 25%. Θέλω να πω με αυτό τι, ότι να ενισχύσω λίγο αυτό που λέει η Κατερίνα περί ρευστότητας. Ο κύριος Κασελάκης, όταν πρωτοβγήκε αρχηγός, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επίσης δημοσκοπικά ρεύμα ή, εν πάση περιπτώσει, και ανάλογη προβολή και από τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά. Και τώρα είναι στο όριο της ευθοράς και της αυθαρσίας.
2: Θα απαντήσετε για τα δύο ονόματα αυτά όμως.
1: Να μου απαντήσετε, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι.
2: Χαίρομαι πολύ για αυτό που λέτε. Είναι ωραία αυτά τα δύο παραδείγματα που λέτε. Και τον κύριο Κασελάκη, για παράδειγμα, τελείω διαφορετική δυναμική του επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Κασελάκη, μπορούμε να το θυμίσουμε, ότι είχε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του την Κυριακή με Δευτέρα των Ευρωεκλογών, προσέγγιζε το 18-19%. Εάν τότε δεν είχε γίνει περίφημη δήλωση για το πότε ενέσχεσαι, αλλά μιλάμε εκλογές πια, έχουν φτάσει η τελευταία εβδομάδα που κάθε δήλωση μετράει
0: βέβαια,
2: παραπάνω, και ταυτοχρόνως δεν υπήρχε και ο εσωτερικός πόλεμος των πρόεδρων του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορους συντρόφους του, και εδώ πέρα δεν θα βάλουμε το βάρος αν έφυγε ο κ. Καθελάκης, αλλά δεν θα πάμε στη λογική του επερχόμενου συνεδρίου και τι έγινε.
0: Όχι, περιγράφουμε ένα σκηνικό. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, τότε θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετικό σκηνικό. Και προφανώς έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει δικό του κόμμα. Εκεί πια ξεφεύγουμε από την δυναμική η οποία θα μπορούσε να έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήταν ο Κασελάκης με ένα οργανωμένο κόμμα πλάι του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Για την Καριστιανού, οι προσδοκίες της συγκεκριμένης επικεφαλής ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερες από αυτό το οποίο υπήρχε, ήταν τελείως διαφορετικό. Και εμείς βρίσκαμε σε δημοσκοπήσεις την Μαρία Καριστιανού πέρυσι του 16-17-18%. Είναι αλήθεια αυτό, δεν ήταν κάτι ψεύτικο. Με τη διαφορά ότι δεν έχει τις παραδοσιακές δομές ενός κόμματος, δεν έχει την ιστορικότητα του προσώπου, όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς, μπορούμε να πούμε, δεν ήταν ποτέ σίγουρη οι ψηφοφόροι στο τέλος. Δηλαδή το σίγουρο να ψηφίσω Μαρία Καριστιανού πάρα πολύ χαμηλό πάντα σε σχέση με το δυνητικό και με τα προβλήματα και την απρομανή απειρία της κυρίας Καριστιανού. Φάνηκε αυτό. Βλέπουμε την πτώση και πως ο κόσμος αυτός δεν πήγε όμως στα παραδοσιακά κόμματα. Ξαναγύρισε σε κόμματα τα οποία ή ενίσχυσε κόμματα τα οποία δεν ορίζονται ως συστημικά.
1: Αυτό είναι στο λεγόμενο αντισυστημικό. Αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Δηλαδή, συστημισμός, αντισυστημισμός, και ποιος σε αυτούς τους δύο πόλους θα είναι ο κυρίαρχος, που στο συστημισμό έχουμε καταλάβει ποιος είναι, φαίνεται. Απ' την άλλη πλευρά, θα αναδειχθεί ο κυρίαρχος που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, και γι' αυτό υπάρχουν και τα τζατζαρίσματα ανάμεσα σε ελληνική. Στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και το Πασόκ από την άλλη, για το ποιος θα εκφράσει αυτό το ρεύμα.
2: Θα λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξονες τους οποίους μελετάμε. Ένας από αυτούς τους άξονες, αυτός που είπατε και πολύ σωστά το αναφέρατε. Εγώ, για παράδειγμα, πλέον με όλες τις αναλύσεις που κάνουμε για να μπορούμε να διευκολύνουμε τον τρόπο δουλειάς μας και συνεργασίας με τους πελάτες μας, είτε είναι κόμματα, είτε είναι media, είτε είναι υποψήφιοι και το καθεξής, αναλύουμε κάτι ακόμα. Ότι μιλάμε πλέον για τρεις χώρους. Υπάρχει ο προοδευτικός χώρος, ο οποίος εκφράζεται ως επί το πλείστον από πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα, δευτερευόντως το Πασόκ και κάποια μικρότερα κόμματα, ο οποίος αφρίζει κάτι μεταξύ του, ας πούμε γενικά, ένα 30%. Ο φιλελεύθερος χώρος, ο οποίος ατόφιος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εκεί υπάρχει μια παράταξη, ενώ για τα άλλα μιλάμε για κόμματα. Και ο αναδυόμενος χώρος στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αναδυόμενος πανευρωπαϊκά, είναι απόλυτα λογικό να το κατανοήσουν οι πολίτες, ότι αυτό που βλέπουμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είναι το μικρό γαλακτικό χωριό, θα πάρουν μεγάλα ποσοστά αυτά τα κόμματα, προφανώς σε μια τεράστια παλέτα επιλογών, από τα πιο κοντινά στη Νέα Δημοκρατία μέχρι ultra-right δεξιά κόμματα που ρέπουν ακόμα και στον αντιδημοκρατισμό. Ηλίας Καθηδιάρης, δεν θα να κρυβόμαστε, το λέω αυτό το πράγμα. Εάν αν μπορεί με κάποιον τρόπο, με κάποιο όρθιμα.
1: Ναι, η δικαιοσύνη θα το κρίνει αυτό. Το πώς θα, γίνει και αν θα γίνει.
2: Ναι. Ακριβώς. Και μεταξύ δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή, κάποιο ψηφοφόρο του κ. Σαμαρά δεν είναι καμία σχέση με το ψηφοφόρο του κ. Καθηδιάρη. Καμία. Mm-hmm. Όμως, αυτοί οι τρεις χώροι φαίνονται να είναι ισόρροποι. Από το αν είναι ο ένας 25-24, 26, ο άλλος 30, ο άλλος 32, δεν λέει τίποτα. Λέει ότι είναι τρεις χώροι οι οποίοι πρέπει να δούμε πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους. Και αν το κόμμα το οποίο πατάει και στα δύο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί με κάποιο τρόπο να κάνει ξανά μια διείσδυση όπως είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 19 και κυρίως το 23. Και στα αριστερά του προς το κέντρο και στα δεξιά του προς τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχει χάσει αρκετά σημαντικές δυνάμεις. Δηλαδή αυτές οι 10 με 11 μονάδες που έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τις εθνικές εκλογές δεν έχουν πάει στο χώρο που θεωρητικά έρχεται, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες ενώ θα ερχότανε όταν η συντηρητική παράταξη χάνει, πήγαινε στο ισχυρό κόμμα της προεδρικής παράταξης και τούμπαλε μέχρι το 19. Αυτό βλέπαμε. Δεν το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: 10-11 μονάδες πάνω στα δεξιά.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Περιμένουμε και τις επόμενες μετρήσεις. Είπαμε, έχουμε και εσείς τρέχετε έρευνα και έρχονται και άλλες και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τρεις χώροι λοιπόν. Και μετακινήσεις εντός των χώρων προς το παρόν και θα δούμε αν θα μετακινηθούν από χώρο σε χώρο. Και αυτό θα είναι το κρίσιμο, κατά τον κύριο Τράπαλη τουλάχιστον, στοίχημα των επόμενων εκλογών. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Και
1: τα καταγράφουμε και τα λέμε και τα συζητάμε και τα λοιπά.
0: Θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε, θα ζήσουμε πάλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και έχουμε έναν παλιό γνώριμο της εκπομπής, τον κύριο Βλάδο, τον καθηγητή, τον κύριο Βλάδο.
1: Αγαπημένος καθηγητής διεθνών οικονομικών σχέσεων και επιχειρηματικότητας, στο τμήμα οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
0: Χαιρόμαστε, κύριε Βλάδο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας και εγώ χαίρομαι, αγαπητοί μου, που σας ακούω.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το καινούριο που είχαμε χθες το βράδυ, με τα μεσονύχτιες ώρες περίπου, δηλαδή τις δύο αναβαθμίσεις. Τι σημαίνουν, πέραν του φανφαρώνικου τίτλου, τι σημαίνουν για τον καθέναν από εμάς? Γιατί κάποιος θα πρέπει να ενδιαφερθεί για το γεγονός ότι η Moody's ή η Scope, πώς την λένε, η γερμανική, αναβάθμισε την οικονομία της Ελλάδας?
2: Μα απλά θα σας το πω. Στην ουσία δανείζεται το ελληνικό κράτος και ανανεώνουμε το δανεισμό μας με επιτόκια τα οποία μπορούμε να αντέξουμε. Και όλο και καλύτερα. Με άλλα λόγια, απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο κάποιου σοκ τύπου χρεοκοπίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να σου το πω μεταφορικά, είναι σαν να σου δείχνει η μέτρηση ότι η πίεση σου πέφτει πλέον σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό, ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος που έχεις στο χέρι σου ή στη μέση σου υποχωρεί άμεσα? Όχι, απλώς ξέρεις ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πας από εγκεφαλικό ή από έμφραγμα. Η πόνη στα χέρια και στα πόδια της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν και υπάρχουν φυσικά.
1: Έτσι, εντάξει, δεν το συζητάμε και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σφιχτοί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
0: Ως χώρα, λες, όχι εμείς οι δύο.
1: Όχι, ναι, εμείς δεν είμαστε σφιχτοί καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι ακούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι τόσο. Δηλαδή το ακούμε συνέχεια από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο γίνεται ακολουθεί αυτή την πολιτική, τέλος πάντων την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση, για να μην μπούμε σε νέες περιπέτειες, τουλάχιστον έτσι λένε. Έτσι είναι.
2: Ναι. Να συνεχίσω κατά κάποιο τρόπο τη μεταφορά μου. Η συνολική εικόνα του ασθενούς που λέγεται ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ, ναι.
2: Σε δημοσιονομικούς όρους υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Όποιος δεν θέλει να τις βλέπει αυτές τις βελτιώσεις, μην είναι εντελώς άστοχος. Φυσικά αυτές οι βελτιώσεις δεν σημαίνουν ότι έχουν λυθεί όλα τα βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που το σημαντικότερο από αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων μας.
1: Τώρα, έτσι
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό για να αλλάξει όμως είναι το περίφημο, θέλει άλλο μοντέλο, θέλει ένταση τεχνολογίας, θέλει ένταση κεφαλαίου, δεν θέλει ένταση εργασίας, γιατί η εργασία παρά έχει συμπιεστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Είναι μια άποψη που ακούγεται.
2: Να σας πω, ακριβώς. Είναι αυτή η υπονομαζόμενη αναζήτηση του νέου παραγωγικού μοντέλου. Αυτό όμως που οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα, παρότι το χρησιμοποιούν σαν καραμέλα αυτό τον όρο, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, είναι ότι αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αναγκαστικά έρχεται από τα κάτω. Δεν διατάσσεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αγαπητοί μου, σε μια οικονομία. Με άλλα λόγια, αν θέλει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο η Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε.
1: Ναι.
2: Ποιες είναι οι επιχειρήσεις μας, πώς λειτουργούν οι επιχειρηματίες μας, πώς λειτουργούν οι εργαζόμενοι μας, σε ποιους κλάδους στρέφονται και πού μπορούν να αναπτυχθούν. Με άλλα λόγια, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, φανταστείτε το μεταφορικά, είναι σαν να προσπαθεί ένας άνθρωπος να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να θέλει να αλλάξει άθλημα. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο να θέλει ξαφνικά να γίνει μπασκετμπολίστας.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πάντοτε κάποιοι περιορισμοί, ξέρετε.
0: Το ύψος, για παράδειγμα. Ναι, σχηματικά
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Άμα είσαι κοντός, δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ναι. Έχεις χαμηλό κέντρο βάρους που είσαι καλός για το ποδόσφαιρο ή για το μπάσκετ. Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Σύν ότι σε περίπτωση που έχεις, ας πούμε, η μη σου δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη, αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει μέσα σε.
0: Μ' αρέσει που τα λέμε με μεταφορές και έτσι γίνονται και πιο κατανοητά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Θέλω να. Κύριε Χατζημιχάλη, αυτό είναι, ξέρετε, συνήθεια και από τα αμφιθέατρα.
0: Αυτό. από τις διδακτικές ώρες, το καταλαβαίνω.
2: Κάποιες μεταφορές. Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς όμως δεν είμαστε μια αυτόνομη χώρα. Είμαστε ενταγμένοι σε κάποιους οργανισμούς κτλ. Γι' αυτό και κρινόμαστε και από το τι θα πούνε οι διεθνείς ήγοι και τέτοια.
2: Καμία χώρα δεν είναι αυτόνομη.
0: Αυτό. Είμαστε σε μια Ευρώπη, η οποία Ευρώπη αφενός πελαγοδρομεί, από την άλλη όμως φαίνεται να είναι και πόλος έλξης. Δηλαδή εξακολουθεί να είναι μια σταθερά αυτή η Ευρώπη. Το βλέπουμε με τις κινήσεις που γίνονται με τον Καναδά, για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα. Είναι το κύριο, κατά την γνώμη μου, ένα από τα κύρια θέματα αυτής της εβδομάδας που κλείνει. Το βλέπουμε μέχρι και η Αυστραλία να δείχνει ενδιαφέρον ή να ακούγεται ότι μπορεί να έχει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνήθως λέμε ότι βολοδέρνει, είναι πόλος έλξης. Έχει κάτι θερκτικό ακόμη.
2: Ναι, αγαπητέ κύριε Χατζημιχάλη, λέμε ότι βολοδέρνει, λέμε ότι πελαγοδρομεί. Πολύ συχνά αυτή η κριτική που γίνεται στα μάτια μου είναι ακραία και άστοχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας πόλος σταθερότητας μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχαμε μια δύναμη γεωπολιτική τύπου Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιον ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μυαλά του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον θα μιλάγαμε για ένα πλανητικό πλαίσιο πολύ κοντά, ας πούμε, στην κόλαση. Αυτό που συχνά ορισμένοι το ερμηνεύουν ως αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα δικά μου τα μάτια περισσότερο είναι μια εικόνα σταθερότητας, μια εικόνα βεβαιότητας, μια εικόνα που σε πείθει ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές και αρχές σε αυτόν τον κόσμο. Άδικα πολύ συχνά την κρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Νομίζω ότι συνήθως την επικρίνουμε όταν αργεί να πάρει αποφάσεις.
2: Μα αν δεν τις έπαιρνε γρήγορα τις αποφάσεις και οι αποφάσεις ήταν λανθασμένες, ο κόσμος ήταν ακόμα χειρότερος. Δηλαδή, καλό πράγμα η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν είναι άμετρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται και δυστυχώς γύρω μας σε πλανητικό επίπεδο βλέπουμε ένα κάρο άμετρες αποφάσεις, αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές, σαν τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για παράδειγμα.
0: Μπορούμε.
2: Με μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
0: Να σας παρακαλέσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να συνεχίσουμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Σας παρακαλώ, κύριε Βλάδο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Σε συμφωνία κατέληξαν οι ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία. Προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναγερμό στον Αμερικανικό στρατό από αναφορά για κινέζικο πλοίο με υλικά πυρηνικών όπλων. Αποδείχθηκε όμως προϊόν παρεστήσεων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CNN. Σε εξέλιξη τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των Ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και συνομιλούμε με τον κύριο Χάρη Βλάδο, καθηγητή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και θέλω να τον ρωτήσω το εξής πράγμα, με αφορμή αυτή την είδηση που ακούσαμε τώρα στους τίτλους και την λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, την παρέστηση, hallucination λέγεται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, που με μια δημιουργημένη πλαστή τέλος πάντων πληροφορία μπερδεύτηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις και παραλίγουν να επιτεθούν σε κινέζικο πλοίο. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τις αγορές κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή αυτό συνήθως μπορεί να μας κάνει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, έτσι δεν είναι?
3: Μπορεί να κάνει μια μαύρη Δευτέρα, ας πούμε, κάποια στιγμή ξαφνικά η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Θα μπορούσε.
4: Ναι, αγαπητοί μου, όταν κάποιος κινείται σε καταστάσεις οριακές, το αναπάντεχο γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Υπάρχει δυστυχώς, να ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Ωραία. Υπάρχει δυστυχώς μια διεθνή συνθήκη σήμερα, παγκόσμια συνθήκη, η οποία είναι έντονα κρισιακή. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι επιλογές του επωνομαζόμενου πλανητάρχη των τελευταίων μηνών έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλά διέξοδα. Με ένα μόνιμο μοτίβο κινήσεων, ας το πούμε, γεμάτες κινήσεις, γεμάτες έτσι, ακρότητα, που δεν έχουν ένα σαφή στρατηγικό στόχο, κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις, ακρότητα, που δεν έχουν ένα σαφή στρατηγικό στόχο, κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις,

0: Είναι σημείο αναφορά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή το συνδέσατε και με το Ουκρανικό, το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα βγήκε και είπε ότι για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, για παράδειγμα, το οποίο είναι το φλέγον θέμα σε όλο τον πλανήτη, φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας και όχι αυτό που γίνεται στον κόλπο. Πόσο ισχύει αυτό?
1: Δυστυχώς θα χρησιμοποιήσω την έκφραση τρίχες, αγαπητέ μου. Ψέματα, μπούρδες είναι αυτά. Δεν είναι, αυτά δεν στέκουν. Δεν έχει μία σχέση αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα σε πλανητικό επίπεδο με μία κρίση την οποία την έχουμε βιώσει εδώ και τόσα χρόνια στο Ρωσο-Ουκρανικό, που και εκεί πέρα σε μεγάλο βαθμό έχει ευθύνες η πολιτική του Τραμπ, που υποτίθεται ότι μέσα σε μερικές μέρες θα είχε λύσει το πρόβλημα. Στην ουσία, αυτό το οποίο γίνεται στις μέρες μας, και επιστρέφω σε αυτό που είχαμε πει μόλις πριν, λειτουργεί σαν μία μέγενη πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα σε όλες τις δημοκρατικές χώρες του πλανήτη. Ξέρετε, όλες αυτές οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες αναζωπυρώνουν και δίνουν καύσιμο στην άνοδο της ακροδεξιάς. Μην φανταστείτε ότι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη που γίνονται από μόνα τους είναι ο πληθωρισμός, είναι η ακρίβεια, είναι η πίεση του πορτοφολιού του απλού πολίτη, που δίνουν το έναυσμα στο να αναπτυχθεί η φιλολογία των άκρων. Αυτό το παιχνίδι παίζεται σήμερα, και οι κινήσεις που προαναφέρατε, κύριε Χατζημιχάλη, για τις κινήσεις που κάνει ο Καναδάς αύριο μεθαύριο, η Αυστραλία, κινήσεις οι οποίες είναι αμυντικές και σε μια λογική επανευθυγράμμισης αυτού που λέμε του δυτικού κόσμου, έρχονται σαν απάντηση σε αυτή την τρέλα, σε αυτή την ανοησία.
0: Επειδή το αναφέρατε όμως, η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει το επόμενο διάστημα 4-5 εκλογές, μεταξύ των οποίων στις δύο ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. στη Γαλλία και στην Γερμανία. Επειδή θα συζητήσουμε αργότερα για τη Γερμανία αναλυτικότερα, αλλά θέλω να πω ότι και αυτό επαφίεται εκεί. Ξέρω ότι υπάρχει, ενδεχομένως θα πείτε και για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας σε αυτές τις χώρες και το δάχτυλο που έχει βάλει για να υπάρξει αποσταθεροποίηση σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και δεδομένο, αλλά μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
1: Φυσικά, με μια μεταφορά πάλι που προς την ιατρική, ας το πούμε, κατεύθυνση, είναι σαν να ζούμε στη φάση μιας γένας, αγαπητοί μου, και είμαστε τώρα στους πόνους που γεννάνε ένα νέο κόσμο, μια νέα παγκοσμιοποίηση. Αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν οι συμμαχίες, υπάρχουν έντονες πιέσεις και κρίσεις οι οποίες οδηγούν σε κάτι νέο. Ξεχάστε τον παλιό κόσμο, τον κόσμο έτσι όπως ήταν διαμορφωμένος μέχρι το 2015, 2018, 2020, πλέον ας αρχίζουμε να το ξεχνάμε. Νέες δυνάμεις αναδύονται, και όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικό. Γιατί αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πάντοτε μαζί. Πολιτική, οικονομία και τεχνολογία. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δομικά αλλάζει τον πλανήτη.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας
2: ευχαριστούμε
0: πάρα θερμά.
2: Πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
0: Μάλιστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: σας.
2: Ο κύριος Χάρης Βλάδος. Και είπε ο Διονύσης, γιατί θα μιλήσουμε για τη Γερμανία. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε δηλαδή με την Γερμανία, γιατί έχουν απαρωτές εκλογές εκεί.
0: Έχουν σε αυτό το Πομερανίαν που έλεγε χθες, την Πομερανία, πώς το λένε, αυτό το κρατήδιο.
2: Με Κλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
0: Αυτό.
2: Και Βερολίνο.
0: Αυτό,
2: βέβαια,
0: ναι.
2: Λοιπόν, έχουν τις τοπικές εκλογές. Ήδη αυτό που προκάλεσε πολύ μεγάλο σεισμό, για παράδειγμα, ήταν η σαρωτική νίκη που πέτυχε το AFD, το ακροδεξιό κόμμα, με σχεδόν 45% στη Σαξονία Anhalt. Και η άνοδος που καταγράφηκε στις άλλες εκλογές στην κάτω Σαξονία που έγιναν, που κέρδισε το Τσεντεουμέν, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ το AfD. Και τώρα έχουμε το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο.
0: Και επειδή για να τα συνδέουμε τα πράγματα, πριν συζητούσαμε με τον κύριο Βλάδο, καθηγητή οικονομίας, για τις κινήσεις που γίνονται και από εξωγενείς παράγοντες, αυτό τον περίφημο υβριδικό πόλεμο πολλές φορές σας έχετε ακούσει. Για παράδειγμα, μία είδηση χθεσινοβραδινή είναι ότι βγήκε η ηγέτιδα της AfD, των ακροδεξιών δηλαδή, σχεδόν νεοναζί της Γερμανίας, η οποία είχε συνομιλίες με απεσταλμένους απευθείας του Βλαδιμίρου Πούτιν, του Βλάντιμιρ Πούτιν,

0: για να συζητήσουν εάν επικρατήσει το ΑΕΦΔΕ, πώς θα επαναφέρει το φυσικό αέριο το ρωσικό στην Γερμανία. Θέλω να πω ότι αυτό θα αξιοποιηθεί κατά κόρον στις εκλογές που έρχονται στο επόμενο διάστημα, ασχέτως αν κάποιος θα συνυπολογίσει τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν να ξαναβάλει πόδι, όπως είχε κάνει επί Μακρόν, η Ρωσία στην Γερμανία. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Κοσμά. Είναι υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής πράγμα, το οποίο το έχω απορία από όταν μάθαμε το πρώτο αποτέλεσμα από τη Σαξονία. Εμάς μας είναι επίσης πάρα πολύ κοντινό το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στη χώρα μας με τη Χρυσή Αυγή. Η Γερμανία το έχει πληρώσει και με αίμα όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω,
0: έχει υποφέρει.
1: Έχει υποφέρει και έχει υποφέρει και ο πλανήτης από αυτό.
0: Και το γόητρό της και τα πάντα της.
1: Γιατί ακούν αυτούς τους ανθρώπους με τις ακραίες απόψεις, με το μίσος που έχουν, το οποίο το έχουν καλά κρυμμένο κάποιοι, δηλαδή φορούν ένα κοστούμι τέλος πάντων το οποίο δείχνει κάτι διαφορετικό. Είναι η οικονομική κρίση, τι είναι κύριε Κοσμά?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι το κύριο, το κοστούμι που φορούν. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους, τους ψηφοφόρους του ΑΕΦΤΕ, ίσως η εκτίμησή μου, η συντριπτική πλειοψηφία, 80-90% ίσως, θα σας πούν ότι δεν έχουν σχέση με ναζί και με ακροδεξιούς. Θα σας πούν ότι είναι δημοκράτες, θα σας πούν ότι θέλουν να διορθώσουν το πολίτευμα και ότι δεν έχουν, δηλαδή θα θυμώσουν κιόλας εάν τους ταυτίσει κανείς με τους ναζί και με τους ακροδεξιούς. Η ίδια η Βάιντελ, η ηγέτης του ακροδεξίου αυτού κόμματος, θυμώνει και ορίεται κάθε φορά στις συνεντεύξεις όταν την ταυτίζουν με ναζί, με ακροδεξιούς, με φασίστες κτλ. Οι άνθρωποι πιστεύουν, ειλικρινά πιστεύουν, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από εκλογικό αγώνα και ζώντας εδώ στη Γερμανία, ότι δεν είναι ακροδεξιοί. Αυτή η ακροδεξιά δεν ονομάζεται τυχαία μεταδεξιά ή post-right, όπως θέλουμε να το πούμε, γιατί έχει άλλα συστατικά, άλλα χαρακτηριστικά. Φυσικά είναι ακροδεξιά, φυσικά είναι φασίστες, όμως τα συστατικά τους στοιχεία είναι τέτοια που επιτρέπουν στους φορείς, στους ψηφοφόρους τους, να θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αυτό που είχαμε στην ιστορία στη δεκαετία του 30 και του 40.
0: Ωστόσο υπάρχει το εξής. Το κύριο επιχείρημά τους είναι η μετανάστευση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ότι έχουν έρθει, μας έχουν πάρει τις θέσεις κτλ. Διάβασα με ενδιαφέρον χθες να λέει ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, ότι χωρίς τους μετανάστες, τους οποίους έχουμε ενσωματώσει στην κοινωνία μας, δεν θα λειτουργούσαν τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, ένα καροθεσμί της Γερμανίας, δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μας. Πόσο έχει επηρεάσει το μεταναστευτικό αυτή την μετατόπιση προς την άκρα δεξιά του πολιτικού χώρου στην Γερμανία?
2: Το μεταναστευτικό και αυτό το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας είναι το βασικός πυλώνας της ακροδεξιάς ιδεολογίας, είτε είμαστε στη Γερμανία είτε στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο λόγος για το μεταναστευτικό κυριαρχεί, επικρατεί και στην Ελλάδα. Ποιος είναι Έλληνας, ποιος δεν είναι Έλληνας, σε ποιον δίνουμε ταυτότητα, σε ποιον δίνουμε υπηκότητα. Αν παίζει καλό μπάσκετ, του τη δίνουμε. Εάν δεν παίζει καλό μπάσκετ, τον αφήνουμε να δουλεύει, να φέρει λεφτά στη χώρα, να κινεί την οικονομία, αλλά δεν τον ενσωματώνουμε στην κοινωνία μας. Εννοείται ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με μετακίνηση, αρκεί να κοιτάξετε τα επώνυμα σε κάποια χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα. Τα επώνυμα έχουν καταγωγή από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Τα μισά επώνυμα εδώ στη Γερμανία είναι η πολωνικής καταγωγής, η τσέχικης, η σλαβικής, η τουρκικής ή και η ελληνικής, όπως και εγώ, και εγώ Γερμανός είμαι. Έχουν πάρει όμως, έχουν διαστρεβλώσει το ζήτημα της ταυτότητας οι ακροδεξιοί, όχι μόνο στη Γερμανία, για να περάσουν με αυτό το όχημα και τα υπόλοιπα κομμάτια της ακροδεξιάς τους ατζέντας. Το μεγάλο λάθος της συντηρητικής πολιτικής του Μέρτσα και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και των συντηρητικών κομμάτων ανά την Ευρώπη, είναι ότι θεωρούν ότι υιοθετώντας εν μέρη την ατζέντα την ακροδεξιά, θα καταφέρουν να κατευνάσουν αφενός τα κόμματα και αφετέρου να πάρουν το μέρος τους τους ψηφοφόρους, πράγμα που εδώ και 10-15 χρόνια φαίνεται ότι πηγαίνει στραβά. Αφενός τα ακροδεξιά κόμματα γίνονται ακόμα πιο ακραία,
0: ριζοσπαστικοποιούνται, ναι.
2: Το χάσα. Αφενός και αφετέρου οι ψηφοφόροι πηγαίνουν όλο και περισσότερες στο αυθεντικό κόμμα, στο κόμμα που εκπροσωπεί ειλικρινά αυτή την ακροδεξιά ατζέντα και είναι...
0: Εδώ όμως φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι, για παράδειγμα, η συγκυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών σχεδόν εξαφάνισε ή εν πάση περιπτώσει μείωσε πάρα πολύ την απήχηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και από την άλλη πλευρά μια σταθερά για τη Γερμανία η πράσινη, και αυτοί από τον χάρτη δεν εκλείπουν, αλλά δεν έχουν την δύναμη που είχαν. Για παράδειγμα, όλοι θυμόμαστε, όλοι μεγαλώσαμε, ας πούμε, με τον Γιώσκα Φίσερ, ηγετικό στελέχος των πράσινων, υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας. Οι πράσινοι έχουν εξοφληθεί. Θέλω να πω ότι οι δυνάμεις αυτές, οι μικρότερες δυνάμεις, κινδυνεύουν ανάμεσα στις μιλόπετρες του διπολισμού, ας το πω έτσι σχηματικά, να εξαφανιστούν. Ισχύει?
2: Εδώ θα μου επιτρέψει να σας διορθώσω, γιατί οι πράσινοι έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας και τα έχουμε σταθεροποιήσει γύρω στο από το 15 μέχρι 20%, 15-16% σε πανγερμανικό επίπεδο. Ελπίζω ότι στο Βερολίνο θα έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή θα πλησιάσουμε τα 18 τουλάχιστον. Όταν ο Φίσερ, ο Γιώσκα, ήταν υπουργός εξωτερικών, οι πράσινοι είχαμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ναι, υφίσταται καθίζηση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, το είπατε και εσείς, ότι παρατηρείται μια πόλωση. Εάν κανείς σκεφτεί την δεκαετία του 1930 και την δημοκρατία της Βαϊμάρης, δεν θα κάνει ίσως λάθος, γιατί βλέπουμε ότι και η αυτό που λέμε αριστερά, δηλαδή είναι πιο ριζοσπαστική, πιο λαϊκιστική και με πιο έντονους τόνους και όχι τόσο δημοκρατικά.
1: Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Κοσμά. Πάντως τα άκρα, έτσι, σου λέει, η αριστερά γίνεται πιο ριζοσπαστική, η άκρα δεξιά παίζει το παιχνίδι που παίζει, πατώντας και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο οικονομικό. Είναι και το οικονομικό. Η Γερμανία δεν παίρνει τις καλύτερες μέρες στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κατά αυτούς και κατά την λογική, εν πάση περιπτώσει, που πρεσβεύουν, είναι συνυφασμένα. Δηλαδή, κατά αυτούς δεν περνάει καλά η οικονομία ή έχει πρόβλημα η οικονομία. Γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Κοσμά, γιατί χάθηκε η γραμμή. Αλλά η οικονομία είναι συνυφασμένη με την μετανάστευση. Μας θέλει να σε κρατήσω μήνυμα, περιμένοντας να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Κοσμά, στη Γερμανία. Μας ταράξατε, λέει, με την ακροδεξιά, δηλαδή η ακροαριστερά είναι καλύτερη, φτάνει πια με τόση μονομερία. Είστε κρατικό κανάλι? Δεν είμαστε κρατικό κανάλι, είμαστε δημόσιο. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Ο κύριος Τάσος.
1: Για τώρα λέγα για τα άκρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Το φαινόμενο των εκλογών στην Γερμανία, γιατί συνομιλούμε με έναν άνθρωπο που είναι στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι η άκρα αριστερά. Θα το θέσουμε και αυτό σε λίγο. Αλλά είναι,
1: είναι η άκρα δεξιά.
0: Αυτό είναι το θέμα στη Γερμανία. Δεν θα συζητούμε.
1: Και θέλω να σας πω και παράδειγμα. Ναι. Εγώ διάβαζα για την πορεία μιας πολιτικού, η οποία.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω στον κύριο Κοσμά.
1: Είναι μια πολιτικός. Κύριε Κοσμά, σας έχουμε και πάλι. Ναι. Λέγαμε τώρα για τα δύο άκρα, τέλος πάντων, την άκρα δεξιά και την πολύ άκρα αριστερά. Γιατί μας επιπλήττουν. Γιατί λέμε μόνο για την άκρα δεξιά, γιατί αυτή είναι που η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή,
0: στην Γερμανία.
1: Το κυρίαρχο θέμα συζήτηση, τέλος πάντων, στη Γερμανία. Διάβαζα για μία πολιτικό, την οποία δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία ξεκίνησε ως αριστερή, τον άκρον αριστερό κιόλας.
0: Στην αριστερή πτέρυγα του Ντελίνκη, ας πούμε.
1: Ναι. Και τώρα έχει φτάσει να είναι, αφού κάνει μια διαδρομή, έχει περάσει.
0: Να είναι υποψήφια με το ΑΕΦΔΕ.
1: Να είναι υποψήφια με το ΑΕΦΔΕ δεύτερη φορά. Αυτό πώς γίνεται?
2: Εντάξει, αυτά είναι και προσμεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι πολύ εύκολο να το ερμηνεύσει κανείς. Γιατί εκτός από τους παράγοντες αριστερά-δεξιά, υπάρχει και ο παράγοντας δογματισμός και φιλελευθερισμός ή λαϊκισμός. Ενώνονται πάρα πολύ, τους ενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους ο λαϊκισμός και ο δογματισμός. Αυτό είναι που με πολύ απλοϊκό τρόπο λέμε τη θεωρία των δύο άκρων ή του πετάλου. Φυσικά ένας δεξιός άνθρωπος και ένας ακροαριστερός άνθρωπος, το πρόγραμμα, η ατζέντα είναι ειλικρινά απέχουν πάρα πολύ. Όμως είναι, βρίσκονται πολύ κοντά στον λαϊκιστικό τρόπο να κάνουν πολιτική και στον δογματικό τρόπο να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, και αυτό διευκολύνει τη μετάβαση από το ένα στο άλλο. Έτσι εξηγείται, ας πούμε, η πορεία ορισμένων ανθρώπων, ναι, που είναι, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Αλλά μιλούσαμε πριν για την Λίνκε, την αριστερά δηλαδή, ναι, η οποία, ναι, στο Βερολίνο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το πρώτο κόμμα, και πράγματι είναι μια, ακολουθεί μια ατζέντα που είναι, κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά υπερ απλουστευτική, λαϊκιστική και ανεδαφική. Φοβάμαι δηλαδή, ένα από τα σενάρια που ακούγεται εδώ στους πολιτικούς κύκλους είναι ότι την Παρασκευή μετά τις εκλογές, που μας έρχεται την Παρασκευή, θα έχει το συνέδριό του το κόμμα της αριστεράς. Είναι πολύ πιθανό να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε μια συγκυβέρνηση εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα της αγοράς ακινήτων, τα οποία είχε πουλήσει το ίδιο το κόμμα πριν από 25 χρόνια, για ένα ποσό που θα είναι περίπου το μισό ή και παραπάνω του ετήσιου προϋπολογισμού του κρατηδίου. Βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο κρίσης και ύφεσης. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν χρήματα, οι δρόμοι δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν τους δρόμους ή να συντηρήσουν τα σχολεία. Και το κόμμα της Λίνκε ζητάει παραπάνω το μισό προϋπολογισμό για να αγοράσουμε πίσω ακίνητα για να συνεχίσουμε να νοικιάζουμε με χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Και αν γίνει, θα γίνει ύστερα από 4-5 χρόνια, ύστερα από πολύ μακρούς δικαστικούς αγώνες.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει ήδη, όπως είπατε, είναι στο όριο της ύφεσης. Δηλαδή σε μια τέτοια οικονομία η οποία... Ναι, αυτό είναι λίγο ανεδαφικό. Ακούγεται όμως ωραίο στα αυτιά ότι θα αγοράσει το κράτος ή το κρατήδιο θα αγοράσει ακίνητα και θα τα διαθέσει πιο φτηνά. Τι ωραία, θα έχουμε φτηνά σπίτια.
2: Ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά μας.
0: Είναι ο λαϊκισμός, ναι, που έλεγε και ο Σαββόπουλος, σωστά.
2: Και φοβάμαι ότι η Λίνκε, η οποία έχει και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα με την νεολαία πιτσιρικαρία της, έτσι λίγο ρομαντικής, για να το πω πολύ θετικά, αντιμετώπιση της πραγματικότητας, φοβάμαι ότι τελικά δεν θα δεχτούν να κάνουν συγκυβέρνηση. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες θα αναγκαστούν, και τελείως συνειδητά θα αναγκαστούν, να κάνουν κυβέρνηση με τους συντηρητικούς χριστιανοδημοκράτες, που μας χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμα, και αυτό θα έχει αποτέλεσμα ακόμη περισσότερη απελπισία, δηλαδή, πώς το λένε, απαξίωση του κοινού, και φοβάμαι αύξηση της δύναμης και των ακροδεξιών και της Λίνκε. Αυτό είναι ένα απεσιόδοξο σενάριο. Το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι η Λίνκε θα βάλει νερό στο κρασί και θα προσαρμοστεί στις πλειοψηφίες, εντάξει, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τι βγάζει το κόμμα, αλλά στο τέλος ποιες πλειοψηφίες θα μπορέσω να βρω, τι τρόπους θα μπορέσω να βρω για να συνεπάρξω με τους υπόλοιπους. Και θα έχουμε μια προοδευτική συγκυβέρνηση για τα επόμενα 5 χρόνια στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στον φίλο που έλεγε πριν για την μετανάστευση κτλ. Να θυμίσω απλά ότι ο κύριος Κοσμάς, με τον οποίο συνομιλούσαμε και είναι υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων στη Γερμανία, είναι Γερμανός πολίτης. Είναι Έλληνας. Θέλω να πω, υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν τις παρούσα να τους αναλύσουμε. Με τα πολεμικά σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγαν στη Γερμανία. Και χάρη σε αυτούς που πήγαν στη Γερμανία, για παράδειγμα, και η Γερμανία άνθησε, αλλά και κάποιοι τόποι στην Ελλάδα είδαν χρήματα από τα χρήματα που έστελναν αυτοί από την Γερμανία εδώ. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά και ευθύγραμμα αυτά τα πράγματα, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να μπούμε κι εμείς στο λαϊκίστικο στερέωμα, το οποίο μόλις περιέγραφε ο κύριος Κοσμάς, και το πόσο ο λαϊκισμός μπορεί να ενώσει τα άκρα και να, έτσι, να βρει ανταπόκριση και αυτή η θεωρία των δύο άκρων. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη.

0: Διαβάζω ότι η Βικτόρια Χίσλοπ έχει πάει σε 50 νησιά. Εσύ έχεις πάει σε 50 νησιά?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Έρχονται και μας παίρνουν τα νησιά μας και μας παίρνουν τις ιδέες μας και τις κάνουν βιβλία και ξεπουλάνε.
1: Και καλά, η Χίσλοπ που καλά κάνει αυτό το πράγμα και αισθάνεται Ελληνίδα και όλα αυτά τα πράγματα. Η Κλόντια Σίφερ που έβλεπες πριν.
0: Και η Κλόντια η Σίφερ.
1: Η οποία λέει φωτογραφήθηκε μπικίνι τον Αύγουστο.
0: Καλά έκανε.
1: Είμαι 19 Σεπτεμβρίου.
0: Έχω και εγώ κάτι φωτογραφία.
1: Τώρα τη θυμηθήκα τις φωτογραφίες του Αυγούστου της Κλόντια Σίφερ.
0: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η διαφορά της Κλόντια με μένα. Και εγώ έχω φωτογραφίες από τον Αύγουστο με μπικίνι, αλλά δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, η Κλόντια Σίφερ λοιπόν ήρθε και αυτή στην Ελλάδα.
0: Το Κλοντιάκι.
1: Είδα το Κλοντιάκι.
0: Σαν τα κρύα τα νερά ακόμα. Τι να κάνουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Όχου.
1: Όχου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
0: Α, ναι.
1: Εκτάκτος. Έκτακτη εκπομπή, έτσι. Μην το δέσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Από το άλλο Σάββατο, δηλαδή αυτή την ώρα, θα είναι πάλι ο Αλφόνσος εδώ. Ο Βιτάλης. Έτσι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το πρωί. Τη Δευτέρα, 6 ώρα. Αυτό είναι το μόνιμο ραντεβού μας και το καθιερωμένο.
0: Ακριβώς.
1: 6 ώρα το πρωί τη Δευτέρα. Σας προσκαλούμε όμως να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για την συνέχεια του προγράμματος.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως?
0: Ναι, να μείνουμε.
1: Να μείνετε. Αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε λίγο. Να δούμε πώς έχει κίνηση.
1: Πού να πει σαβαντιάτικα, παιδάκι μου, να δει αν έχει κίνηση.
0: Γιατί ρε εσύ, Διονύση.
1: Θα έχει.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Εσύ μου έλεγε ότι το πρωί προχώσουν.
0: Δεν βγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει.
1: Πώς δεν βγαίνει.
0: Ε.
1: Ναι, ανοίγουν. 10 η ώρα ανοίγουν και οι αγορές και τα πάντα. Και τα, θέλω να πω και τα κέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά από εμάς θα έρθουν ο Μάκης ο Πολάτος με την Νικολέτα Κριτικού. Να ξέρετε, όπως κάθε Σάββατο. Σαββατό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Και τώρα θα σας πω. Μισό λεπτό να
1: γρήγορα. Να πει για την κίνηση, παιδιά. Θέλω να πει την κίνηση.
0: Θέλω να δω τι γίνεται στους δρόμους. Να μην δω.
1: Ρε να δείστε.
0: Αφήστε με. Πού είναι, ποιος έχει πειράξει εδώ το. Παιδιά, δεν θα σας πω την κίνηση γιατί δεν μπορώ να βρω.
1: Έχουν περάσει το Google. Έχουν περάσει το Google.
0: Εντάξει, μας πειράζουν, έρχονται και μας πειράζουν τα Google μας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το βλέπω έτσι τώρα όμως.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, γεια σου. Τώρα θα φτιάξει. Παιδιά, βγείτε έξω για ψώνια. Είναι ωραία. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μία ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαιοαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα ανατολικά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα είχε αποκτήσει κρίσιμο ρόλο στις σαουδαραβικές εξαγωγές μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, η Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζερ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστου στον ταξί. Έχουμε μια μικρή αύξηση, μια τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Μα τι λέω, είστε εδώ ήδη συντονισμένοι. Ακούγατε εκτάκτος Χατζημιχάλη Σερέτη στη θέση του Αλφόνσου που εκτάκτος έλειψε σήμερα. Και τώρα στα μικρόφωνα η Νικολέτα Κρητικού
1: και ο Μάκης Πολάτος.
0: Εδώ για να συζητήσουμε για ποιο λόγο παραλίγο να υπήρχε πόλεμος, σύραξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Μα είναι δυνατόν, τι θα γινόταν?
1: Το διαβάσαμε σήμερα το πρωί στα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα και αναπαρήχθηκε από τα ελληνικά που ήταν αναμενόμενο. Και αλήθεια είναι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί
0: αμυντικά συστήματα
1: και παραλίγο, σύμφωνα με το CNN, ένα λάθος της τεχνητής νοημοσύνης να οδηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον πλοίου της Κίνας και να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Γιατί, πώς έγινε αυτό, Μάκη, θες να μας το εξηγήσεις?
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι στο πλαίσιο του ελέγχου των πλοίων που κινούνται στο στενό του Ορμούς, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σχεδόν ολόκληρο του πλανήτη από τα καύσιμα που δεν μπορούν με την ίδια ευκολία διακινούνταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης, και επί της ουσίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου έκαναν αυτόν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Την ίδια στιγμή και οι φρουροί της Επανάστασης με τις ναυτικές τους δυνάμεις δεν επιτρέπουν σε πλοία χωρίς άδεια ή βάλουν εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι δεν έχουν άδεια να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο προς άλλες περιοχές. Εκεί λοιπόν.
1: Βάλε και τις Χούθη στην εξίσωση.
0: Τώρα είναι και οι Χούθη που έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που έχουν κατέβει στην Ερυθρά Θάλασσα και που εκεί να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Χούθη και επί της ουσίας το πρόβλημα αφορά τους υπόλοιπους, τις ευρωπαϊκές χώρες, την Κίνα, άλλες χώρες και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλοία των οποίων φαίνεται να έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί με τους Χούθη να διέρχονται χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, για να ξεκινήσουμε, να γυρίσουμε στο αρχικό θέμα, φαίνεται λοιπόν ότι ένας αναλυτής Αμερικανός, ο οποίος έκανε ένα screening, έναν έλεγχο στα πλοία και το φορτίο τους, είπε, προειδοποίησε και σήμανε συναγερμό ότι ένα κινέζικο πλοίο μεταφέρει τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Όβρε τι έγινε, συναγερμός. Ετοιμάζουν οι Αμερικανοί λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις για να κάνουν επί της ουσίας ρεσάλτο στο πλοίο αυτό. Δεν ετοιμάζονταν να το πλήξουν, να το χτυπήσουν, να το βομβαρδίσουν. Ετοιμάζονταν για ρεσάλτο. Αυτό που λένε hailing.
1: Νιοψία.
0: Νιοψία κανονική, αλλά από τα σκηνιά, όπως έχουμε δει σε ταινίες, όπως έχουμε δει σε πραγματικές επιχειρήσεις. Από τα ελικόπτερα θα κατέβαιναν Αμερικανοί κομάντο στο πλοίο.
1: Η πληροφορία τι έλεγε? Έλεγε ότι στο πλοίο ενδεχομένως να υπάρχουν.
0: Το πλοίο μεταφέρει τμήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ευτυχώς κάποιος έκανε διασταύρωση και από την διασταύρωση και τον διπλό έλεγχο φάνηκε ότι αυτή η ανάλυση στην απόρριτη έκθεση την οποία είχε συντάξει ένας Αμερικανός αξιωματικός είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα chatbot, σε έναν agent, πράκτορα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λαθεμένα θεώρησε ότι το πλοίο μεταφέρει τμήματα πυρηνικών όπλων. Το τι μετέφερε τελικώς το πλοίο ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί. Ωστόσο, επειδή η είδηση αυτή πρώτα απ' όλα δημοσιεύεται στο CNN ως κεντρικό θέμα, στο CNN International, έχουν ξεκινήσει μια σειρά από άλλες ιστορίες και σκέψεις δεύτερες για το τι μπορεί να σημαίνει και το γεγονός ότι το δημοσιεύει το AI, το CNN, και το τι μπορεί να σημαίνει, γιατί έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, με το CNN.
1: Και τι έγινε στη συνέχεια? Ο χρονισμός είναι λίγο περίεργος και ενδεχομένως αυτά τα δύο που θα σας εξηγήσουμε τώρα, δηλαδή η δημοσιοποίηση από το CNN ότι ήμασταν στο παραπέντε μιας τέλος πάντων
0: Αμερικανικής επέμβασης,
1: η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε.
0: Θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Κίνα ως εχθρική ενέργεια,
1: ακριβώς,
0: και προφανώς να πυροδοτήσει αντίπεινα στρατιωτικά.
1: Να υπήρχε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, τέλος πάντων. Τι έγινε, λίγο αργότερα μαθαίνουμε πως ο Αμερικανός πρόεδρος αποκλείει πλέον το CNN και όχι μόνο, το Politico και το Associated Press.
0: Και το MS Now.
1: Και το MS Now.
0: Το παλιό MSNBC
1: ακριβώς.
0: Που ο Τραμπ είπε ότι έγινε MS Now γιατί δεν το έβλεπε κανείς και ήταν ανυπόλυπτο κτλ. Και άλλαξαν το όνομα, λέει σε MS Now. Και πάλι κανείς δεν τους βλέπει.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν
0: τους
1: τα
0: αποκλεί...
1: μέσα τους τα αποκλείει από το Λευκό Οίκο. Τώρα, αν αυτά τα δύο συμβάντα, το ένα είχε ως επίπτωση το άλλο, δηλαδή η δημοσιοποίηση από την πλευρά του CNN για το θερμό επεισόδιο, ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο με την Κίνα, είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το Λευκό Οίκο, ή ο αποκλεισμός από το Λευκό Οίκο είχε συνέπεια το CNN να αναπαράξει αυτή την είδηση, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως προκαλεί ερωτήματα ο συγκεκριμένος χρονισμός.
0: Ναι, διάψευση δεν υπάρχει της είδησης αυτής του CNN. Θα μου πεις πώς να διαψεύσει ο Τραμπ ή ο Λευκός Οίκος αυτό που λέει το CNN, όταν λίγες ώρες πριν το δημοσίευμα αυτό είχε πει ο Τραμπ και λέει είναι fake news το CNN, είναι fake news το Πολίτικο που είχε πάρει και μια μεγάλη επιχορήγηση για να μείνει ζωντανό από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση του Biden, είναι fake news το MS Now και γι' αυτό δεν τους επιτρέπουν να έχουν ανταποκριτές στο Λευκό Οίκο ώστε να πληροφορούνται από πρώτο χέρι, να θέτουν ερωτήματα στην Αμερικανική Προεδρία και λίγο μετά σκάει αυτό στο CNN. Τώρα είναι ως είδηση υπαρκτή, αυτό ακόμη δεν έχει αμφισβητηθεί. Το αν δηλαδή πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα έφτασαν μια ανάσα από πιθανή πολεμική αναμέτρηση με βάση τον πόλεμο των Αμερικανών εναντίον του Ιράν.
1: Το σίγουρο είναι ότι πλέον τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις ένοπλες δυνάμεις και εδώ εγείρονται πολλά ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας και με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως οι κίνδυνοι που ελοχεύουν εξαιτίας και της υπερνοημοσύνης, θα το συζητήσουμε μετά τι είναι αυτό, είναι πολύ μεγάλη για την ανθρωπότητα και είμαστε σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, πολλές φορές το παραπέντε πολύ σημαντικών εξελίξεων για την ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Για την επικοινωνία μας μπορείτε να στείλετε μέσω Viber το μήνυμα ή το σχόλιο σας. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth κεφαλαία, το news παίζω κεφαλαία. Το radio επίσης παίζω κεφαλαία και στέλνετε το σχόλιο σας ατελώς μέσω του Viber να συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί εντάξει, εμείς όλοι είμαστε και Έλληνες. Και δεν εννοώ Έλληνες ως άνδρες, μη σπεύσετε να το πείτε. Έλληνες ως άνθρωποι, δηλαδή Ελληνίδες και Έλληνες. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάρα πολύ την τεχνητή ευφυΐα, το artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI και όλα αυτά. Έχουμε μια δική μας υπερευφυΐα, γιατί δεν είμαστε οι ξυπνότεροι, οι καλύτεροι, οι ψηλότεροι κτλ. Νικολέτα, σε βλέπω λίγο να παίρνεις αποστάσεις από αυτή την.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ με ό,τι λες. Να σου πω κάτι, να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Παρακαλώ.
1: Σου λέει κάτι Moody's και η Scope.
0: Μα εδώ έχει γίνει ο χαμός.
1: Έτσι, αναβαθμιστήκαμε.
0: Β, πλας.
1: Όχι, ούτε καν minus, ούτε καν β σκέτο, πλας.
0: Β, συν μια ανάσα από την κατηγορία α, από την πρώτη εθνική, από το Champions League δηλαδή το χρόνο.
1: Από τα junk που ήμασταν, θυμάσαι πριν 16 χρόνια.
0: Ναι, δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά εκεί το 2010-2011 και μετά.
1: Ήμασταν στα σκουπίδια για να το πούμε και ελληνιστή.
0: Το θυμάστε όλοι πολύ καλά τι περάσαμε, τι πέρασε η ελληνική κοινωνία, πόσες θυσίες έγιναν για να αντιμετωπιστεί αυτή η οικονομική κρίση. Ακόμη νομίζω δυστυχώς, όπως σε όλα τα μεγάλα θέματα, παραμένουμε έτσι κάπως σε δύο ομάδες. Δεν θα πω διχασμένοι, αλλά θα πω ότι έχουμε διαφοροποιημένες απόψεις για το τι συνέβη, για το τι έφταιξε, για το τι θα μπορούσε να γίνει και να μην έχει γίνει όλο αυτό. Είναι μια συζήτηση, νομίζω, που όπως θα έλεγε και ένας άνθρωπος που διατέλεσε εκείνη την εποχή για ένα μικρό διάστημα υπουργός των οικονομικών, perpetual, παντοτινή και αιωνία, μέχρι να βρούμε την άκρη και να αποφασίσουμε τι συνέβη, τι κάναμε λάθος. Που φαίνεται όμως ότι το διορθώνουμε, γιατί τώρα αυτή η αναβάθμιση μπορεί κάποιος να το προσπερνά και να πει «ΟΚ, μας αναβάθμισαν δύο διεθνείς επενδυτικοί οίκοι». Και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει Νικολέτα?
1: ότι αναβαθμιζόμαστε από δύο πολύ σημαντικούς οίκους αξιολόγησης, δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει την αξία του. Το δήλωσε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής. Σε μια χρονική συγκυρία, στην οποία βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες χώρες, ακόμα και η ατμομηχανή της Ευρώπης, η Γερμανία, η οικονομική ατμομηχανή, δοκιμάζεται.
0: Η Γερμανία, λοιπόν, για το δεκαετές ομόλογό της, δανείζεται με επιτόκιο 3,51%. Για την Ελλάδα, στο δεκαετές, το επιτόκιο είναι 4,3%. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το 4,3% που έχει σήμερα η Ελλάδα, η Γαλλία δανείζεται με 4,56% όταν θέλει να δανειστεί χρήματα για 10 χρόνια, η Ιταλία με 4,43%, δηλαδή η Ελλάδα δανείζεται αυτή τη στιγμή φθηνότερα και από την Ιταλία και από την Γαλλία. Πολύ φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει να δώσει επιτόκιο 5,29%. Πολύ φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που για να δανειστούν χρήματα για 10 χρόνια πρέπει να δώσουν επιτόκιο 5%. Θα μου πείτε, η Fed εκεί μπορεί να κόψει χρήμα, άρα για τους Αμερικανούς δεν υπάρχει ιδιαίτερη σημασία για τον υπερπληθωρισμό και για όλα αυτά που γίνεται, γιατί κόβουν χρήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία δανείζεται με 5,29%, ακόμη και η Αυστραλία όταν θέλει να δανειστεί για 10 χρόνια πληρώνει ένα επιτόκιο 5,26% και η Ελλάδα 4,30%. Νομίζω ένα σχόλιο πρώτο μπορούμε να ζητήσουμε, Νικολέτα, από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του σήμερα το πρωί να είναι εδώ στο Earth News Radio. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και σε όλους μας τους ακροατές σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Μιλούσατε για την υπερνοημοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια ειδική εκπομπή για την υπερληθιότητα και την υπεραποβλάκωση. Διότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και η νοημοσύνη φαίνεται ότι μετακομίζει από τους ανθρώπους στα τεχνικά μέσα και στις μηχανές, έτσι δεν είναι? Αν κρίνω από αυτά που γίνονται γύρω μας και την υπεραφέλεια διαφόρων που ακόμα και τη ζωή τους θέτουν σε κίνδυνο και μένω σε αυτό. Τώρα ο Κυριάκος Πιερακάκης τα είπε όλα, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές. Το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από πάρα πολλές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει την σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομικά αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές, διότι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα.
0: Θα σας θέσουμε τα ερωτήματα αμέσως για την οικονομία. Δεν μπορώ να αφήσω να μην σας ζητήσουμε μια διευκρίνηση για αυτό που είπατε στην αρχή σας τοποθέτηση για ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τη ζωή τους σε ηλιθίους ανοήτους και σε μηχανές. Είναι μια έμεση αναφορά στην υπόθεση στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Ξεκινώντας από αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπήρχε ολόκληρο κύκλωμα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, της καλής κοινωνίας, πηγαίνοντας στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο το είδατε στην εποχή του COVID, άνθρωποι να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, έτσι δεν είναι, σε ευάλωτες ομάδες που αρνούνταν την επιστήμη, σε όλα. Δεν μιλάμε πια μόνο για μια ψήφο, πώς να το πούμε, άλογη και τυφλής διαμαρτυρίας που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και άμεση συνέπεια στη ζωή κάποιου. Μιλάμε ακόμα και για διακινδύνευση της ίδιας μας της ζωής. Ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη όπου τα social media έχουν καταφέρει να κάνουν το ψέμα κυρίαρχο και την αλήθεια δυσέβρετη. Ξέρετε, το ψέμα πουλάει πολύ περισσότερο. Έχει μετρηθεί ότι είναι 10 φορές πιο viral από την αλήθεια. Και γι' αυτό και πολύ φθηνό, βέβαια. Μπορείς να λες ό,τι θες, έτσι δεν είναι? Ενώ την αλήθεια πρέπει να την ψάξεις, να την βρεις, να τη χρηματοδοτήσεις, να έχεις ένα καλό δημόσιο ραδιόφωνο όπως το RT News Radio και ούτω καθεξής.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης, της ορθής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, και αφενός έχουμε πλέον την λειτουργία του MedWatch για τον έλεγχο των συγκεκριμένων ιατρείων, αλλά είχαμε και ένα σεμινάριο που έγινε στο Μαξίμου για το πώς θα ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο να είναι αποδοτικότερο το κυβερνητικό έργο.
2: Κοιτάξτε, ο κυριακός Μητσοτάκης είναι πολύ μπροστά και επιτρέψτε μου να το πω χωρίς ίχνος έτσι κολακίας, ότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θέσει αυτά τα θέματα από πολύ καιρό τώρα. Έχουν συμπεριληφθεί ακόμα και στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας, ειδική διάταξη του συντάγματος. Θα πάει την άλλη εβδομάδα καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, πρώτα στο Σαν Φραντζίσκο, στην καρδιά της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, για να συνομιλήσει ακριβώς με τους πρωτοπόρους αυτής της επανάστασης, που αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε και πολιτευόμαστε. Αλλάζει τα πάντα. Και σε αυτό η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα καλά και να προφυλαχθεί από τα όποια κακά που κάθε νέα τεχνολογία φέρνει, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα γίνει αυτό τόσο εύκολα όταν έχεις ένα πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα, όταν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 30% και 70% είναι απέναντί της, πολύ διασπασμένο, αλλά 7 στους 10 ψηφοφόρους φαίνεται ότι είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς θα συνειδητοποιήσουν, όταν είδαμε και προχθές στην ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, να μην υπάρχει σε κανένα θέμα αυτή η πλειοψηφία των 180, πώς θα πάμε σε ευρύτερες συνενέσεις?
2: Κύριε, δίκιο έχετε. Ζούμε σε μια εποχή πολυδιάσπασης. Βλέπετε τη συνολική ιταλοποίηση της Ευρώπης. Βλέπετε Βρετανούς πρωθυπουργούς στην πάλι ποτέ πιο σταθερή πολιτικά χώρα που ήταν η Βρετανία να αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργούς και αυτός είναι ο 7ος, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια ακόμα και στη Γερμανία, όπου είναι απολύτως ασυνήθιστο 1,5 χρόνο μετά την εκλογή Μέρτς να έχουμε αμφισβήτηση του καγκελαρίου, να ακυρώνει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να δει πώς θα πάνε τα αποτελέσματα την Κυριακή αύριο στις επόμενες 2 τοπικές εκλογές, και να κάνει το κουμάντα του, διότι κινδυνεύει η ίδια του η θέση, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα ευτυχώς είχαμε σταθερές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια μετά τη μεγάλη αναταραχή, δεν είναι λίγο αυτό. Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μια καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω. Αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνείτε.
2: Ο ελληνικός λαός αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, έχουμε και μια δημοσκοπομανία και δημοσκολαγνία στην Ελλάδα, ασυνήθιστη θα σας έλεγα για δυτική δημοκρατία. Δεν είναι τόσο συχνό στις άλλες χώρες. Ο λαός, ο οποίος έχει εθιστεί πια στις δημοσκοπήσεις, τον παίρνουν τηλέφωνο κτλ., στέλνει μηνύματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θέλει τους κυβερνώντες πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι
0: μήνυμα,
2: την ώρα της κάλπης.
0: Τι μήνυμα λαμβάνετε, κύριε Κερίδη? Ακούτε τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.
0: Και η ακρίβεια στα καύσιμα και σε άλλα είδη βασικά πρώτης ανάγκης, ίσως.
2: Και προφανώς. Είναι κάτι το οποίο το ομολόγησε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Και γι' αυτό αναμένονται τα μέτρα. Η παρέμβαση είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Το 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι απογορευτικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Όταν πέρσι ήμασταν στο 1,10. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με τον πιο βαρύ χειμώνα. Και επιτρέψτε μου, επειδή προέρχομαι από εκεί, έχω τη μητέρα μου με αγωνία πώς θα γεμίσει το ρεζερβουάρ εν ώψη του χειμώνα. Είναι ζήτημα. Όταν πέρσι με 1000 ευρώ έπαιρνες σχεδόν 1000 λίτρα και φέτος παίρνεις 500.
1: Πριν σας πάμε στα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα την άποψή σας για το σχόλιο του κυρίου Φλωρίδη, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτό θα έδινε ένα μήνυμα στην Τουρκία συγκεκριμένο. Συμφωνείτε?
2: Κοιτάξτε, στο πνεύμα συμφωνώ ότι και στις αγορές και στα ομόλογα και παντού είναι ζητούμενο η σταθερότητα ως προϋπόθεση. Από μόνη της δεν φτάνει. Δεν φτάνει μια σταθερή κυβέρνηση, πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Αλλά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν είναι σταθερή, να το πω έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη, ο λεκτικός τρόπος έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του Γιώργου. Ήθελε να δώσει έμφαση, είχε μια ένταση και άνοιξε μια συζήτηση, πώς να το πούμε, ευάλωτη σε παρεξηγήσεις. Ναι.
1: Το θέσατε πολύ ωραία και διπλωματικά και κομψά.
0: Τώρα θα βάζα ένα τίτλο. Κερίδης αφήνει ακάλυπτο Φλωρίδη.
2: Με τον Γιώργο μιλάω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να μιλάτε με όλους πολλές φορές την ημέρα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και οι αδυναμίες. Τι να κάνουμε.
0: Τι το είπατε, βρε Γιώργο μου, πώς σου ξέφυγε αυτό. Του είπατε κάτι τέτοιο, κύριε Γερίδη.
2: Όχι, κοιτάξτε, ο Γιώργος και εγώ. Είμαστε λίγο της ίδιας, πώς να το πούμε, πιο ελεύθερης σχολής σκέψης και έκφρασης. Δεν είμαστε γραμμιτζίδες, δεν ακολουθούμε μόνο. Και γι' αυτό νομίζω και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Έχει μια ελευθερία.
0: Μπορείτε να μας απαντήσετε στο ερώτημα που θέτει ο Γιάννης ο ακροατής. Λέει, ρωτήστε τον, είπε ο Κερίδης ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Πώς βγαίνει αυτό, δηλαδή, εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που ξέρετε και πράγματα που δεν μπορείτε να μας πείτε δημοσίως. Σε ποιες υποθέσεις φαίνεται αυτός ο κακός εαυτός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση από μόνη της έχει αποδειχθεί άσφαιρη. Έχει καπελωθεί από τοξικούς όπως η Κωνσταντοπούλου και έχει αφαιθεί έτσι σε μια παραζάλη και τώρα την επιστροφή του Τσίπρα κτλ. Αυτό όμως που μας κάνει κακό πραγματικό είναι δείγματα και συμπεριφορές αλαζονίας, στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί, να πούμε, στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα διαρκώς κάποιων πολύ αποτελεσματικών και κάποιων λιγότερο αποτελεσματικών. Νομίζω όλα αυτά τα αξιολογεί ο Πρωθυπουργός και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, αλλά προφανώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Κερίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε. Αυτό που μας κάνει πραγματικό είναι αυτό που είναι τα δείγματα και οι συμπεριφορές αλαζονίας. Κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι. Ποιος να εννοεί?
1: Βαρύ.
0: Ποιος να εννοεί?
1: Θα το δούμε μετά το μικρό break που θα έχουμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Μόνιμα δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων αποκτά η Αμερική με τη Συμφωνία ΗΠΑ Δανίας και Γροιλανδίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε 23 διαρρήξεις με τη λία τους να ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: βράδυ το αρκαδικό γλέντι στο... Α, στον Άγιο Δημήτριο, μα βλέπω κι εγώ. Στο Μπραχάμι. Εδώ ο Μπραχάμες.
1: Άγιος Δημήτρος Αττικής. Μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε.
0: Πώς το είπες?
1: Όπως το γράφει ο Γιάννης, ξακουστή γουρουνοπούλα.
0: Όχι, δεν λέγε
1: λέει γουρνοπούλα.
0: Έτσι, να το
1: εντάξει, το είπα λίγο διαφορετικά. Ευπρόσδεκτοι λοιπόν όλοι, να περάσετε καλά όσοι καταφέρετε να πάτε.
0: Καλημέρα και στο Λάμπρο, καλημέρα στο Βασίλη, στην Έλενα, στον Ηλία, στο Στέφανο, σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και ατελώς περιμένουμε τα σχόλιά σας. Είδες, ο Κερίδης είπε πολλά.
1: Ιδίως αυτό για το καλάμι που δεν είναι για να το καβαλάμε, ήταν σπόντα.
0: Κάποιοι έχουν διστεί στο καλάμι και θέλει μια προσοχή γιατί δεν είναι για να το καβαλάμε. Ποιος να λέει. Πήρε αποστάσεις και από τον Φλωρίδη.
1: Πήρε
0: και αποστάσεις.
1: Σαφείς αλλά και διακριτές.
0: Πώς σου το είπε ότι η ερμηνεία του είναι ευάλωτη σε...
1: Σε παρερμηνίες.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα, για να δούμε.
1: Να σου πω κάτι, πότε έβαλες τελευταία φορά βενζίνη?
0: Επειδή έχει ανάψει λαμπάκι, επειδή συνέχεια είχε αυτή η προειδοποίηση ότι τελειώνει το ρεζερβουάρ και τα λοιπά, και ότι ξέρω εγώ πρέπει να έχει 10 χιλιόμετρα, 15.
1: Να σου πω κάτι, το αφήνεις και εσύ να φτάσει στο, να χτυπήσει το λαμπάκι, ότι δηλαδή σου μπαίνουν ακόμα 5 χιλιόμετρα, γιατί εγώ εκεί το αφήνω.
0: Το αφήνεις εκεί.
1: Ναι, το αφήνω εκεί. Το εναποθέτω στο μέλλον.
0: Εντάξει, είσαι θαραλέα, ρυψοκίνδυνη και...
1: Αρνούμε πλέον να μπω σε βενζινάδικο.
0: Θα πω την αμαρτία μου, ναι. Και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το κάνω και δεν ξέρω γιατί το κάνω τώρα. Δηλαδή το μετανιώνω πριν το πω. Συνήθως το φουλάρω, επειδή πληρώνω με πιστωτική, δεν πληρώνω με μετρητά. Δηλαδή πρέπει να έχω κάνα δύο αιώνες να πληρώσω με μετρητά.
1: Ναι.
0: Συνήθως το φουλάρω. Γιατί έχω και αυτή την ψευδέστηση ότι όταν το φουλάρω κρατάει λίγο περισσότερο από όταν βάζεις 20, 30, 40. Έχω αυτή την ψευδέστηση. Δεν ξέρω αν κάνω σωστά, αν κάνω λάθος. Τώρα μπορεί να γίνω δωρητής οργάνων όταν θα χρειαστεί να το ξαναγεμίσω, αλλά αφού πληρώνω με κάρτα, σαν πως αυτό το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί ποτέ.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, καθώς οι τιμές, βέβαια, οι τιμές του Brent έχουν εκτοξευθεί, η τιμή φυσικού αερίου, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει χτυπήσει καμπανάκι για τα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός ότι θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες περίπου 10-11 μέσα Οκτωβρίου. Είναι η επόμενη σύνοδος, αν θυμάμαι καλά. Μήπως και υπάρξει τέλος πάντων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συντονισμένη διαχείριση της κρίσης.
0: Για να μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να ρωτήσουμε όμως τον κύριο Κιούση. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα, Νικολέτα, πραγματικά πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς διαμορφώνεται η τιμή. Διότι αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν εποχές που το βαρέλι του Brent, το αργό. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιούση.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Ήταν πολύ υψηλότερα από την σημερινή τιμή αναβαρέλι και δεν είχαμε φτάσει στα 2,20. Κάνω λάθος, κύριε Κιούση, μπορείτε να το ανακαλέσετε.
2: Αν μιλάμε για εποχή πρώτου 2010,
0: ναι
2: ισχύει απόλυτα αυτό.
0: Ωραία.
2: Γιατί
0: τότε λοιπόν
2: ήταν τελείως διαφορετική.
0: Μας το εξηγείτε.
2: Το 2010, ναι. Το 2011 και το 2017 είχαμε αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση, είχαμε αυξήσεις στο ΦΠΑ. Οπότε διαμορφώνεται εκεί που διαμορφώνεται. Αποφάσισε οι εκάστοτε τότε κυβερνήσεις, αποφάσισαν ότι πρέπει να υπερφορολογηθούν τα καύσιμα. Ίσως ήταν και η μόνη σταθερή πηγή εσόδων τότε, ειδικά με τα μνημόνια κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η απόφαση για υπερφορολόγηση των καυσίμων. Και γι' αυτό και προ-κρίσης εποχή είχαμε κρίση ενεργειακής, εννοώ τώρα. Είχαμε την τρίτη ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι από την υψηλή φορολόγηση.
0: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο? Για παράδειγμα, κάποιος βάζει 50 ευρώ. Τι ποσό πηγαίνει σε ΦΠΑ, στον φόρο προστέμενης αξίας, τι ποσό πηγαίνει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
2: Κοιτάξτε, στο αναλύτω...
0: Ή στα 100, γιατί νομίζω πια εύκολα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ θέλεις 100.
2: Αναλύτρο, όταν είχε 1,70 η τιμή της αμόλυβδης, στο λίτρο λίγο περισσότερο από το 1 ευρώ ήταν η φόρη. Τα 70 λεπτά αφορούν την αξία του προϊόντος, τα δηληστήρια, τη διήλυση, τα δηληστήρια, τις εταιρείες, τις μεταφορές και τους πρατηριούχους. Τα 70 λεπτά περισσότερο από το 1 ευρώ αφορούν τους φόρους. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι είχαμε τις

0: ακριβότερη σημασία. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 2,188 μέση τιμή Ελλάδα για την αμόλυβη, το ίδιο το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπέρογκα ακριβά, είναι δυσανάλογα ακριβά για την αγοραστική μας δύναμη. Ναι. Και πρέπει να βρεθεί η λύση. Δεν ξέρω αν η λύση είναι μόνο ελληνική ή είναι πανευρωπαϊκή ή θα είναι παγκόσμια. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το καλοκαίρι είχαμε ακριβές τιμές, αλλά υπήρχε μια προσδοκία ότι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Ναι, πόλεμος δεν γίνεται με την έννοια των πολεμικών επιχειρήσεων, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια προσδοκία με δηλώσεις μόνο και μόνο με δηλώσεις από τη μια πλευρά του
1: Ατλαντικού. Ναι, όχι, δεν αμφισβητώ αυτό. Λέω απλώς ότι για να μην μπερδευόμαστε όλοι μας, πολεμικές επιχειρήσεις δεν διεξάγονται. Και αυτό είναι το πραγματικά εντυπωσιακό. Ότι απλώς δεν έχουν συμφωνήσει πώς θα τελειώσει. Πώς θα τελειώσει η αντιπαράθεση.
0: Σήμερα τα στενά ένα και δεύτερο, έκλεισε ένας πολύ κύριος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, αυτός ο East West, έκλεισε και ακυρώνει όλα τα συμβόλαια. Όταν δεν υπάρχει προσδοκία ότι αύριο θα είναι όλα κανονικά, οι αγορές διεθνώς προεξοφλούν αυξήσεις. Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό στην όλη ιστορία. Επειδή προεξοφλούν αυξήσεις, πληρώνει όλο ο πλανήτη πολύ ακριβά την ενέργεια.
2: Και υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται, μπαίνουμε καλά σχεδόν στο πέμπτο έτος. Υπάρχουν συνεχή χτυπήματα.
0: Τουλάχιστον η Ευρώπη να επανεξετάσει, θεωρώ, και τη στάση στη ρώσικη ενέργεια. Δηλαδή τα εμπάργκο, τους αποκλεισμούς, όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Γιατί κάθε μέρα μπαίνουν καινούργια δεδομένα στην εξήγηση.
2: Εδώ ήδη εξετάζεται από το AFD, κύριε Κιούση, να διεξαχθούν συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, έτσι ώστε να τροφοδοτηθεί η γερμανική αγορά με ρωσικό πετρέλαιο. Αλλάζουν όλα μέρα με τη μέρα.
1: Επειδή και ρωσικό φυσικό αέριο.
2: Ακριβώς. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Τα νοικοκυριά σε λίγο θα χρειαστεί να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Πού θα κινηθούν οι τιμές μετά μέχρι στιγμής δεδομένα? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιχειρηθεί να υπάρξει άνοιγμα της αγοράς με 1,75 όπως έκλεισε πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο, αν είχαμε 15 Οκτωβρίου σήμερα, θα ξεκίναγε λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ, 1,97-1,98 κάπου εκεί. Μπορεί και 2. Οπότε προχτές ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρχει διπλή παρέμβαση. Η μία είναι ότι η επιδότηση για τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι περίπου διπλή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στις ορεινές περιοχές εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο η χρήση του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι διπλή, έτσι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και ότι θα υπάρχει μια γενναία μείωση της τιμής στην τελική κατανάλωση. Αυτό αναμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα, ακριβώς να δούμε, και μίλησε και προκαθόρισε και όλα αυτή την τιμή ότι θα είναι χαμηλότερα από το 1,75. Οτιδήποτε θα μειώσει την τιμή.
1: Ναι.
0: Θα γίνει πιο προσιτό το πετρέλαιο.
1: Ακούτε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Μας γράφει ο Νίκος, κύριε Κιούση, στα 50 ευρώ 28 είναι φόροι, πλήρωσα, 22 είναι η καθαρή αξία της βενζίνης.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι σήμερα. Οπότε,
1: άρα εσείς τι λέτε, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο φόρος προστέρωσης?
0: Είτε ονομαστεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε ονομαστεί οριζόντια μείωση στην Αγγλία όπως έχει γίνει τον Απρίλιο-Μάιο κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, κατά 15 λεπτά το μήνα Ιούνιο, κατά 10 λεπτά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, όπως και να ονομαστεί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή θα πληρώσει ο καταναλωτής λιγότερα. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει και λέει ότι θα είναι χαμηλότερα από το 1,75 αντί για 2, θα είναι χαμηλότερα από το 1,75, καταλαβαίνετε ότι αυτό κινείται στη σωστή πολύ κατεύθυνση, σωστά, για τη μείωση της τιμής και πιο προσιτό το καύσιμο, το πετρέλαιο, στον καταναλωτή.
2: Επειδή έρχεστε σε καθημερινή επαφή με πολίτες που έρχονται στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ ή τέλος πάντων να βάλουν 20-30 ευρώ όσα μπορεί ο καθένας, η αγοραστική κίνηση έχει μειωθεί, γιατί βλέπουμε έξω ότι η κίνηση στους δρόμους παραμένει πολύ έντονη, που σημαίνει ότι δεν έχουν αρκετοί συμπολίτες μας εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Βάζουν όμως λιγότερο?
0: Όχι, δεν το έχουν εγκαταλείψει. Καταρχήν, όποιος βάζει με ποσό δραχμικά, το λέγαμε παλαιότερα, παίρνει πολύ λιγότερα λίτρα. Εμάς δεν μας απασχολεί ο τζίρος. Τα πόσα ευρώ μας απασχολεί τα λίτρα που πουλάμε. Γιατί όλη η διακίνηση γίνεται με τα λίτρα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι, επειδή κάποιος μπορεί να μειώσει από κάπου αλλού, κάποιος μπορεί να κόψει από κάπου αλλού, θα πάει την οικογένειά του ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο, θα πάει στο εξωτερικό, θα πάει στον κουμπάρο του, θα πάει στο ξενοδοχείο, όπου είναι να πάει. Το καλοκαίρι δεν φαίνεται μεγάλη μείωση, μεγάλη πτώση στην κατανάλωση, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις. Τώρα που ξεκίνησε, ήρθε η...
1: Μα ούτε τώρα στους δρόμους φαίνεται μείωση της κατανάλωσης. Η κίνηση είναι πάλι φρικτή.
0: Από το Σεπτέμβριο θα δούμε μια πτώση της κατανάλωσης, άσχετα αν οι δρόμοι στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένουν γεμάτοι και μποτιλιαρισμένοι. Αυτό έχει να κάνει με το απαραίτητο της δουλειάς ή των μετακινήσεων, των φροντιστηρίων, των σχολείων κτλ. Αλλά ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε μια πτώση της κατανάλωσης τώρα από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα φανεί στα μέσα Οκτωβρίου που θα κλείσει ο μήνας Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το καλοκαίρι δεν την είδαμε. Και λόγω και του εισαγόμενου τουρισμού, είχαμε τουρισμό, έχουμε εισαγόμενο, έχουμε εσωτερικές μετακινήσεις. Το καλοκαίρι δεν φάνηκε. Αλλά θεωρώ από το Σεπτέμβριο την πτώση της κατανάλωσης θα την δούμε σίγουρα.
2: Εκτιμάτε ότι θα υπάρχει και πτώση στη ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης? Πότε αρχίζουν οι παραγγελίες?
0: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όταν πέρσι ξεκίνησε 1,07-1,10, δηλαδή για να γίνει πιο κατανοητό, 1.100 ευρώ, 1.000 λίτρα να πάρετε στο σπίτι σας. Και φέτος, με τα σημερινά δεδομένα, μιλάμε για 2.000 ευρώ, άλλα 1.100, άλλα 2.000 ή 1.970, τελείως διαφορετικό. Και ευελπιστούμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα πάει κάτω από το 1.75. Φυσικά θα είναι ακριβότερο από πέρσι, θα είναι κατά πολύ ακριβότερο, αλλά και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Αλλιώς είναι τα 2 ευρώ και αλλιώς είναι το 1.75.
2: Τώρα, η επόμενη εβδομάδα πώς θα κυμανθεί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κύριε Κιούση? Σταθεροποίηση θα υπάρξει?
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Δεν θα έχουμε αυτό το ράλι 2-3 λεπτά καθημερινά που είχαμε, ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση αυτή τη εβδομάδα που βγαίνει τώρα. Είχαμε 2-3 λεπτά την ημέρα στο πετρέλαιο κίνηση αυξήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι κάπως σταθεροποιητική και ας ελπίσουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι θα γίνει, κάτι θα υπάρχει, κάποια ανακοίνωση θα υπάρχει, να υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιούση.
1: Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και μας έκανε την καρδιά. Και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έλα, πες τον, να το ευχαριστούμε. Μας έκανε την καρδιά περιβόλη.

0: γίνεται με τη Γρυλανδία? Χάσαμε τη Γρυλανδία. Τι συμβαίνει πάλι?
1: Το πιστεύεις τελικά υπήρξε deal?
0: Μα πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο φοβερός, ο τόσο cool τύπος?
1: Είναι deal maker.
0: Ο μεγάλος ηγέτης, τιμονιέρης. Πώς το έκανε?
1: Αφού δεν άνοιξε ένα ακόμη μέτωπο εκεί, πάλι καλά να λέμε. Όπως φαίνεται, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Γρυλανδίας, Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί επισήμως και θα υπογραφεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έτσι ώστε να υπάρχει αυξημένη αμερικανική παρουσία στη Γρυλανδία, που θα εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη παρουσία, είτε από την πλευρά της Κίνας είτε από την πλευρά της Ρωσίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Δανίας και της Γρυλανδίας βέβαια.
0: Δηλαδή τι κατάφερε αυτός ο μέγιστος διαπραγματευτής? Πώς αποκτά επί της ουσίας η Αμερική, πώς αποκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο ασφαλείας με έναν τρόπο?
1: Προφανώς θα αναπτύξουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
0: Άλλες, γιατί έχουν ήδη
1: βέβαια, διαβάσει. Βέβαια. Θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία εκεί, και προκειμένου οι Γρυλανδοί να αποσοβήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλό να μπαίνει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται.
0: Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. This is a dream come true, λέει.
1: Έτσι. Αυτά είναι τα όνειρα του Αμερικάνου Προέδρου.
0: Εντάξει, δεν είναι και μικρή χώρα η Γρυλανδία, και λέει ότι καταφέρνει να μην έχουν τη δυνατότητα οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, εννοεί η Ρωσία και η Κίνα, υποθέτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να αναπτύξουν βάσεις ή άλλου είδους δραστηριότητες στο νησί, αν είναι νησί.
1: Θα δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή σήμερα. Τις επόμενες ημέρες φαντάζομαι θα έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον δεν θα ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εκεί, και ότι και η κυβέρνηση της Δανίας, αλλά και οι τοπικοί παράγοντες της Γρυλανδίας είναι σύμφωνοι.
0: Άρα αυτός όμως λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, mm-hmm. ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι επιθυμούν, ότι θα αναπτύξουν πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη για την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Επί της ουσίας, δηλαδή, με έναν τρόπο το νησί θα διατηρεί την αυτονομία του στο εξωτερικό, αλλά στο εσωτερικό και σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλειά του θα μείνει μέρος του βασιλείου της Δανίας.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά θα είναι αποικία με κάποιο τρόπο στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, κάτι τέτοιο.
1: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω επί της παρούσης, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια συμφωνία όσον αφορά στις σπάνιες γιές που ξέρουμε ότι έχει στην Γρυλανδία και που πολύ τις... πώς να το πούμε, τις επιθυμεί να τις αποκτήσει, όπως έχει γίνει και με την Ουκρανία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό το deal.
0: Ναι, για να δούμε και τι είδους επενδύσεις θα κάνουν οι Αμερικανοί στην Γρυλανδία. Προφανώς η Δανία δεν δέχτηκε να πουλήσει το νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως απαιτούσε, αξίωνε ο Τραμπ επί καιρό, επί μήνες.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
1: Τι είχαμε περάσει?
0: Τρομερό. Θα γίνει, λέει, 21η πολιτεία, θα γίνει αυτό, θα το αγοράσουμε.
1: Και για τον Καναδά τα έχει πει αυτά, λέει κατά καιρούς διάφορα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημασία έχει ότι επί της παρούσης υπάρχει μία, τέλος πάντων, ένα μέτωπο το οποίο κλείνει εντός εισαγωγικών. Μην ξεχνάμε ότι η Γρυλανδία είναι και όσον αφορά στη στρατιωτική, τέλος πάντων, στρατιωτικούς εξοπλισμούς και ανάπτυξη στρατιωτικών όπλων κτλ. Είναι σαν, κάτι σαν τη Silicon Valley. Και οι αμερικανικές βάσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και γενικότερα για την ανάπτυξη και την γεωπολιτική στρατηγική των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα προς την Αρκτική. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίζονται από τον Αμερικανό Πρόεδρο ως συνήθως και συνεκτιμούνται.
0: Ναι, και εδώ και η Δανία με τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού Φρεντέριξεν λέει ότι θα είναι μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Όπως είπες, Νικολέτα, θα υπογραφεί τον deal την επόμενη εβδομάδα, προφανώς στο πλαίσιο ή στο περιθώριο των εργασιών της ετήσιας καθιερωμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Και εδώ, εάν να κάνω τώρα και εγώ μια ψευτοανάλυση έτσι λίγο τώρα εκ του προχείρου κτλ., με έναν τρόπο και ο ίδιος ο Τραμπ θα πρέπει να καταλάβει, εφόσον συνομολογηθεί και επικυρωθεί η συμφωνία αυτή, ότι εντάξει, απειλούσε στην αρχή, εκβίαζε, έλεγε ότι θα καταλάβει στρατιωτικά τη Γρυλανδία, στην οποία έχουν δικαιώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες 150 χρόνια. Η διπλωματία φέρνει αποτελέσματα πολλές φορές καλύτερα από τον πόλεμο, όταν μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που οι δύο εμπλεκόμενοι ή περισσότεροι θα έχουν αμοιβαία ωφέλη. Και εδώ το γεγονός ότι εμπλέκει και τους συμμάχους των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες της περιοχής, γιατί είναι με έναν τρόπο αυτή η αυτόνομη περιοχή είναι στον αρκτικό κύκλο κοντά, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ακαθόδη ζητήματα που μπορούν να κλείσουν με διαβούλευση, ειρηνικά, μέσω της διπλωματίας, μέσω της επιδίωξης και της εξασφάλισης αμοιβαίων ωφελών. Δεν είναι για όλα η λύση ο πόλεμος.
1: Λες να πήρε το μάθημα από την Ουκρανία και από το Ιράν, γιατί όπως θυμάσαι παλαιότερα έλεγε πως εν μία νυχτή, αφότου επανεκλεγεί, εκλεγεί για δεύτερη φορά μάλλον, θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και θεωρούσε ότι το άνοιγμα, τέλος πάντων ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε στο Ιράν, θα τελείωνε σε μία εβδομάδα.
0: Ναι. Πιθανώς, αν και είναι άλλο πράγμα, δηλαδή στο Ιράν επιτέθηκαν οι Αμερικανοί, αλλά στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ρωσία εισέβαλε και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως όφυλαν μαζί με τους Ευρωπαίους βοήθησαν. Τώρα εκεί ο πόλεμος έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι ένα ιδιαίτερο ειδικό θέμα που θέλει πολλή συζήτηση, πολλή ανάλυση από τους πιο ειδικούς εξημών. Οπότε
1: πάμε σε break, δελτίο ειδήσεων.
0: Και μείνετε στο Air News Radio στους 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Η αξιοπιστιακή σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σημείωσε, και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής δεν προβλέπει την ενσωμάτωση της Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γρυλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. 2 από αυτά βρίσκονται ήδη σε σοφρονιστικά καταστήματα, ενώ 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, όπως είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θέμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξηνόμενου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας εδώ με τον Μάκη Πολάτο
0: και την Νικολέτα Κρητικού,
1: για να δούμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας, να σχολιάσουμε, να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Και τι θέλει, Μάκη, διάβασε μερικά μηνύματα, έχουμε τόσες καλημέρες από τους ακροατές μας.
0: Λέει ο Δημήτρης και τον καλημερίζουμε: η Αμερική δεν ξέρει τι είναι διπλωματία, ούτε από πόλεμο, δεν ξέρω στην ιστορία αν κέρδισε έναν πόλεμο σκληρός. Εντάξει, κέρδισε ένα πόλεμο στην ιστορία, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μπορείς να πεις ότι τον κέρδισε, θα μου πεις μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία και τον Τσέρτσιλ ή Τσόρτσιλ, όπως τον λέμε εδώ, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, κέρδισε ένα πόλεμο. Αλλά πράγματι η διπλωματία έχει τεράστια ωφέλη, γιατί μπορείς να επιτύχεις μέσω των διαπραγματεύσεων πράγματα που πολλές φορές είναι πολύ κοστοβόρα. Να, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το κόστος του πολέμου στο Ιράν μέχρι τώρα ανέρχεται στα 45,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είπε το Πεντάγωνο σε ενημέρωσή του προς το Κογκρέσο. Θα μου πεις, από αυτά τα 45, ενδεχομένως τα 24 μπορεί να τα εξοικονομήσει από την συμφωνία για την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35, που φαίνεται ότι θα συνομολογήσει με την Σαουδική Αραβία η Αμερική. Αν καταφέρει λοιπόν και περάσει από το Κογκρέσο αυτή η συμφωνία, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα, το Ισραήλ δεν πολύ θέλει να πάρει η Σαουδική Αραβία τα F-35, παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του Ριάντ με το Τελ Αβίβ.
1: Γιατί φοβούνται ενδεχομένως ότι αν πουλήσουν όπλα και στην Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνογνωσία των F-35 θα σπάσει από τη Ρωσία.
0: Από τη Ρωσία επίσης έχει καλές σχέσεις και με την Κίνα.
1: Και με την Κίνα, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία έχει καλύτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025 ήταν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του Τραμπ στο βασίλειο των Σαούντ, στο Ριάντ, που υπεγράφει μια συμφωνία 142 δισεκατομμυρίων. Και τότε ο Τραμπ και η Ουάσιγκτον είχε πανηγυρίσει ότι είναι η μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών που υπογράφουν οι Αμερικανοί με οποιαδήποτε χώρα. 142 δισεκατομμύρια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι λίγο το ποσό δυσθεώρητο.
1: Και επειδή μιλήσαμε, αναφερθήκαμε σε πολέμους του παρελθόντος και ξεκινώντας την εκπομπή αναφερθήκαμε και σε ένα παρολίγον θερμό επεισόδιο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας λανθασμένης ανάγνωσης μηνυμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη ότι κινέζικο πλοίο μετέφερε ενδεχομένως πυρηνικά όπλα ή συστήματα που έχουν σχετίζονται με πυρηνικά όπλα. Τελικά ήταν μια λαθεμένη πληροφορία, όπως αναγνώστηκε από το Πεντάγωνο. Δεν πήρε έκταση το συγκεκριμένο γεγονός. Όμως καλό είναι να βάλουμε στη ζήτηση μας τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κύριε Μπλέτσα, καλό σας πρωινό. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μπλέτσα.
1: Για να δούμε πού πηγαίνουμε. Είναι σίγουρα χαρτογράφητα τα νερά. Προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και ανησυχία το παρολίγον θερμό επεισόδιο μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, όπως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποίησε ένα κείμενο 3.800 λέξεων, μέσω του οποίου καλεί τους ηθήνοντες των κολοσσών της AI να περιορίσουν το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς διαβάζετε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα οι λόγοι είναι σύνθετοι και δεν μπορούμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να τους παραθέσουμε όλους. Θα σας πω τους δύο κύριους όμως, τις δύο κύριες κατευθύνσεις. Το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δίνουν, θεωρούν ότι είναι σωστό να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ικανότητες αυτενέργειας, με τα λεγόμενα αυτοδραστικά, τα agentic συστήματα που λέμε τώρα. Πήραμε λοιπόν έναν idiot savant, που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διότι έχουν διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί ποτέ από την ανθρωπότητα και μπορούν να το συνδυάσουν και να το μυρικάσουν με πολύ δημιουργικό τρόπο, και τους δώσαμε δυνατότητες δράσης. Ή τους δώσαμε συμβουλευτικές δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν στην ουσία αυτόν που τους λέει, που τους λένε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μια απάντηση. Όχι τη σωστή απάντηση, όχι την πραγματική απάντηση, μια απάντηση όμως αληθοφανή. Διότι βασίζονται σε οτιδήποτε έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτό είναι το επικίνδυνο. Όσον αφορά την ανθρώπινη τώρα, σας λέω ότι κατά 99% το κίνητρό της είναι το marketing. Είναι μπροστά σε μια μεγάλη δημόσια προσφορά στο χρηματιστήριο, μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές που έχουν γίνει ποτέ στον κόσμο. Επομένως, και θέλει να πει ότι αυτό που πουλάει είναι ιδιαίτερα ισχυρό, και από την άλλη, το γεγονός ότι θέλει να επιβραδύνει το ρυθμό έχει να κάνει κυρίως με το ότι αυτό θα μειώσει και τα έξοδα για τις μεγάλες εταιρείες, για τις δύο πρωτοπόρες αυτή τη στιγμή, που στα μάτια του κόσμου είναι η Anthropic και η OpenAI. Αυτό θα κάνει την Anthropic να φαίνεται πιο κερδοφόρα, επομένως θα δικαιολογήσει την υπέρογγη αξία χρηματιστηριακή στην οποία θέλει να προσφέρει τις μετοχές της.
1: Άρα δεν είναι αλτρουιστικά τα κίνητρα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι. Κοιτάξτε, όταν μπαίνουν τόσα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να επικρατήσει ο αλτρουισμός. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μιλάμε για 12 μηδενικά.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για νούμερα τα οποία η ανθρωπότητα δεν είχε μάθει ποτέ να χειρίζεται. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν τέτοιοι αλτρουιστές αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλω να είμαι λίγο κυνικός, δηλαδή, ξέρετε, όλοι έχουν τη τιμή, την τιμή τους, κάποιον η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη από τον άλλον.
0: Ακούτε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και είναι επίσης και διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος, κατά τη δική σας δήλωση κύριε Μπλέτσα, προφανώς θα είσαστε ένας από τους ανθρώπους που μπορεί ακριβώς καταλάβετε τι είναι αυτή η πληροφορία που δίνουν αυτοί οι πανίσχυροι agents της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί μιλήσατε πριν για ανθρώπους στους οποίους δώσαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουν έναν όγκο πληροφοριών που δεν μπορεί. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, δηλαδή η αναγωγή στο εκατομμύριο ποιοι είναι?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν αυτά τα συστήματα είναι συναδελφοί μου, κομπιουτεράδες.
0: Ναι.
2: Εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα που μας δίνει είναι εύκολα επαληθεύσιμα. Όταν γράφει ένα πρόγραμμα, ξέρουμε αν το πρόγραμμα τρέχει ή δεν τρέχει και κάνει αυτό που του ζητήσαμε να κάνει. Όταν κάνει μια μαθηματική απόδειξη, ξέρουμε να επαληθεύσουμε αυτή την απόδειξη. Δεν ισχύει το ίδιο σε όλα. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα έχει κάνει μια προβολή, βλέποντας τις συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε στενά πεδία, σε πολύ στενά πεδία, έχουμε γενικεύσει στο μυαλό μας τις δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λοιπόν ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη να βρει στόχους σε ένα πόλεμο όπου τα πάντα πρέπει να γίνουν με ταχύτητα, κάτι θα μας ξεφύγει, θα βομβαρδίσουμε για κανένα σχολείο.
0: Όπως αυτό που έγινε στην αρχή του πολέμου.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να μας πούν και κλιματίες πολέμου.
1: Όρια μπορούν να μπουν, κύριε Μπλέτσα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και η πολύκροτη υπόθεση που έγινε και γνωστή πριν από μερικές ημέρες με την κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία το λογισμικό του ChatGPT δραπέτευσε αυτόνομα από ένα ασφαλές περιβάλλον και απέκτησε πρόσβαση σε συστήματα που ανήκουν στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face. Ναι, παρακαλώ.
2: Να διορθώσω.
1: Ναι,
2: δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον από το οποίο δραπέτευσε. Εκεί
1: μάλιστα.
2: Ήταν το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν το θέμα. Και ένα από τα πράγματα στα οποία θα θέλαμε να εστιάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Μιας και στην Ελλάδα δημιουργείται σιγά σιγά έτσι ένας τοπικός κόμβος κυβερνοασφάλειας ευρωπαϊκός, επειδή έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας εδώ, ξεκινάμε και μια Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας. Θα θέλαμε με τα συνεργασία με τα ερευνητικά Ινστιτούτα που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, όπως είναι ο Αρχιμίδης στο Αθηνά, στην Αθήνα και άλλα πολλά, να εστιάσουμε στο κομμάτι κυβερνοασφάλεια για το AI. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκείνο που βλέπει είναι το AI σε εφαρμογές κυβερνοασφάλειας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο. Πώς θα γίνει πιο ασφαλές ασφαλής η χρήση, διότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όταν βάλουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας, harness λέγεται στα αγγλικά αυτή τη στιγμή γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Εγώ μπορώ να σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν τους φορέσει ένα ζουλομανδία, μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα για να τα περιορίσεις. Πώς το φτιάχνεις αυτό το harness λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη ερώτηση, και είναι κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και μικρότερες χώρες. Χρειάζεται μυαλό ανθρώπινο ακόμα εκεί.
1: Ηθικοί φραγμοί υπάρχουν, μπορούν να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη.
2: Όλα έχουν την τιμή τους. Mm-hmm. Όλα έχουν την τιμή τους, και δυστυχώς όταν μιλάμε για 12 μηδενικά, η ηθική παίρνει δεύτερη μοίρα. Φυσικά και υπάρχουν ηθικοί φραγμοί, και αυτό είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες συνεισφοράς της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να διαχειριστεί ανώτερες αφηρημένες λογικές κατασκευές όπως η ηθική που φτιάχνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Mm-hmm.
1: Διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις ειδικών που εκτιμούσαν ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν επικίνδυνη για την ανθρωπότητα ενδεχομένως μετά από 20-30 χρόνια. Αυτές οι αναλύσεις τώρα κάνουν λόγο για επικίνδυνα πλέον δεδομένα τα επόμενα 1-2 χρόνια, συμφωνείτε?
2: Όχι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει πάντα να βάζουμε κάποια πράγματα, να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δεξιότητα. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε στην υγεία, στην παγκόσμια ηγεσία, ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να φλερδάρουν με τη χρήση πυρηνικών όπλων, όταν έχουμε χώρες οι οποίες μπαίνουν σε πολέμους από τους οποίους βλέπουμε να μην υπάρχει εύκολη διέξοδος, και όταν αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να τους συμβουλεύσουν, παρεμπιπτόντως σε παιχνίδια πολέμου, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, επειδή δεν καταλαβαίνουν όλες τις συνέπειες, δεν κατανοούν τη μεγάλη εικόνα, βελτιστοποιούν το στόχο τους, που είναι η νίκη. Πατάνε το κουμπί πιο εύκολα. Επομένως, να κάτσω να ανησυχήσω αν θα με πιθανότητα 10%, αυτό και αν είναι γελίο, ο υπολογισμός της πιθανότητας θα μας εξαφανίσει τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα 5 χρόνια, τη στιγμή που έχουμε τόσα άλλα θέματα στον πλανήτη. Περάσαμε μια πανδημία, είχε εκατομμύρια θύματα, μπερδεύει ο κόσμος το υπαρκτό, τον υπαρκτό κίνδυνο με τον υπαρξιακό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς υπαρκτούς κινδύνους και πάρα πολύ λίγους εντελώς υπαρξιακούς, και οι υπαρξιακοί κινδύνοι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά όπλα. Δεν έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, αν βρούμε αρκετά μεγάλους ηλίθιους στην ανθρωπότητα οι οποίοι θα συνδέσουν αυτά τα δύο, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη με τα πυρηνικά όπλα, τότε έχουμε έναν υπαρξιακό κίνδυνο. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμά κανείς την ανθρώπινη ηλίθιότητα. Αυτό πρέπει να πω εγώ.
0: Μάλιστα, ναι, μας το είπε και ένας προηγούμενος συνομιλητής, ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για την ανθρώπινη ηλικιότητα, ότι είναι απέραντη, κύριε Μπλέτσα. Απλώς εδώ το ερώτημα είναι, γιατί έχετε βάλει μία σειρά από θέματα και πραγματικά και εγώ νιώθω σαν τον άνθρωπο που πρέπει να μπορέσει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που δίνουν οι agents της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ικανότητες του είναι πολύ μικρότερες όταν έχουμε να μιλήσουμε με εσάς. Άρα λοιπόν, για να μην κάνουμε ένα ανόητο ερώτημα, έχουμε λοιπόν από πολλούς να περιγράφεται μια κοσμογονία που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, και ανάμεσά μας και μέσα στο ακροατήριο και στις ακροάτριες και τους ακροδές υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT ή κάποιο άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, και σχεδόν μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Αυτός ο καινούριος κόσμος που αναδύεται θα είναι ένας κόσμος ο οποίος θα μειώσει τις ανισότητες, διότι είδαμε και σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες μαζί με τους Αυστραλούς και τους Αμερικανούς είναι από εκείνους που ανησυχούν περισσότερο για την επέλαση του AI.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι την απάντηση μπορείτε να τη δώσετε εύκολα. Κανένας δεν πιστεύει ότι στο άμεσο και εγγύς άμεσο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις ανισότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον της αυθονίας που μας υπόσχονται στη Silicon Valley, δεν έρχεται, δεν είναι αρκετά κοντά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να θεραπεύσει τον καρκίνο τα επόμενα 5 χρόνια τελείως, η τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ήθελα να σας βάλω άλλο ένα έτσι θεωρητικό, νοητικό ερώτημα. Αν τα λεφτά που είχαμε ρίξει στην τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρήματα που πέφτουν εκεί, θα είχαμε ρίξει την έρευνα ενάντια στον καρκίνο ή σε κάποια μορφή καρκίνου ή, εν πάση περιπτώσει, να σας πω τον παγκρεατικό καρκίνο, στον οποίο μετά από πολλά χρόνια είχαμε τους τελευταίους μήνες κάποιες σημαντικές επιτέλους πρόοδους. Νομίζετε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα? Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Αν αυτά τα χρήματα τα είχαμε ρίξει σε μαθηματικούς, θα είχαμε λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα μαθηματικά. Επομένως, να τα βλέπουμε όλα λίγο αναλογικά. Πρέπει να μπει ο έλεγχος που θα πρέπει να μπει είναι προς τους μεγάλους κολοσσούς αυτή τη στιγμή.
1: Έλεγχος...
2: Όχι στην πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Η αναζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αν θέλετε, είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα για τον άνθρωπο, το πώς δουλεύει η νοημοσύνη. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει η νοημοσύνη η ανθρώπινη. Τώρα αρχίζουμε να σκαλίζουμε λίγο την αρχή, τις τελευταίες λίγες δεκαετίες. Για μας είναι απόλυτα θεμελιώδες, αν θέλετε, μέσα στη φύση μας να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα ή να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε, και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι ποιος το κάνει, γιατί το κάνει και ποιος ελέγχει αυτόν που το κάνει. Και εκεί θα πρέπει να δούμε, όχι επιβράδυνση, έλεγχο στους μεγάλους κολοσσούς.
0: Μας γράφει η Λιάννα, χθες πρώτη φορά κατάλαβε το μηχάνημα, προφανώς κάποιο μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί, κατάλαβε ότι θύμωσα. Της απάντησε προφανώς σε κάποιο διάλογο, μη θυμώνεις ή κάτι τέτοιο.
2: Φυσικά, όταν γράφεις, ξέρετε, η γλώσσα, η ανθρώπινη γλώσσα είναι ένα από τα βασικά μέσα έκφρασης της νοημοσύνης. Δεν είναι όλη η νοημοσύνη όπως πιστεύουν ή όπως θεώρησαν από τα αποτελέσματα με τα πρώτα γλωσσικά μοντέλα. Δεν μπορεί να εχμαλωτήσει όλες τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της ανθρώπινης νοημοσύνης, αλλά μπορεί να εχμαλωτήσει αρκετές. Γι' αυτό και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σε κάποιες κατευθύνσεις, αν θέλετε, σε κάποιες έχουν δυνατότητες οι οποίες πολύ ξεπερνούν κατά πολύ το ανθρώπινο εγκεφάλι. Δεν είναι. Είναι μία μορφή νοημοσύνης, τελείως διαφορετική, ελλιπής για να απαντήσει, αν θέλετε, ή να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως μας βοηθούν νοητικά οι υπολογιστές εδώ και ένα αιώνα περίπου.
1: Το γεγονός ότι υπάρχει μία διεθνής κούρσα ανάπτυξης της AI και ένας συνοαμερικανικός ανταγωνισμός δημιουργεί περισσότερη ανασφάλεια στο αν θα μπορέσει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
2: Βεβαίως, διότι μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις με τελείως διαφορετικά αξιακά συστήματα. Μιλάμε για μία συζήτηση γενικότερη παγκόσμια, η οποία έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα όρια της επιστήμης και οδηγείται ή άγεται υπό όρους marketing αυτή τη στιγμή. Επομένως, σωστά συμπεράσματα είναι δύσκολο να βγουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα μας πάρει όλες τις δουλειές και τα λοιπά, όπως οποιαδήποτε άλλη μορφή αυτοματοποίησης θα αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα. Ναι, θα καταστρέψει πολλά, θα καταστρέψει θέσεις εργασίας, το βλέπουμε ήδη, αλλά δεν πρόκειται να έχει, στη σημερινή της μορφή τουλάχιστον, την επιδραστικότητα την οποία τις αποδίδουν αυτή τη στιγμή.
1: Μπορείτε, κύριε Μπλέτσα, να μας εξηγήσετε, να καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε οι δήμονες, τι ακριβώς συνέβη μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου και παρολίγο να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο? Τι λάθος πληροφορία δόθηκε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο?
2: Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν το έχω μελετήσει ακόμα και δεν μπορώ να σας πω.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, κύριε Μπλέτσα. Ακούτε τον Μιχάλη Μπλέτσα, τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, σε σχέση με όλες τις γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στην διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας που γνωρίζουμε. Αυτές οι γνώσεις πώς ενσωματώνονται αυτή την περίοδο στην τεχνητή νοημοσύνη? Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αξιολογούν? Γιατί αν υποθέσουμε ότι ολόκληρες γενιές νεότερων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη απλώς ψάχνουν στον υπολογιστή τους, στο κινητό τους ή στο τάμπλετ τους για κάποιες πληροφορίες και δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια γνώση πρωτογενή, υπάρχει κάποιος κίνδυνος ακόμη και να αλλοιωθεί ή να παραχαρακθεί η ίδια η ιστορία του ανθρώπινου γένους ή ακόμη και κρίσιμες πληροφορίες για πολύ βασικά πράγματα και γεγονότα.
2: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας απαντήσετε όμως μετά τους τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ, γιατί είναι 11.
2: Τεράστιος κίνδυνος γνωσιακής ατροφίας. Αν ρωτήσετε ένα κινέζικο μοντέλο τι έγινε στην πλατεία Tiananmen, θα σας πει δεν έγινε τίποτα. Έτσι, κάποιες φασαρίες λίγες με τους φοιτητές, τίποτα. Κάποιοι αναρχικοί, ας πούμε, πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Το κόμμα το φρόντισε και τέλειωσε. Αν δεν ξέρεις την ιστορία, τι θα μάθεις από αυτό? Οι Ρώσοι πολλά
0: μπορούμε
2: χρόνια.
0: Παρακαλώ να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μας κάνετε τη χάρη να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφω.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σχολίασε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό είναι κατάφορη παράβαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 78χρονου Γάλλου αγνοωμένου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας αρχίζει επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία σύμφωνα με το στρατό της χώρας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα. Είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους λίγους θα έλεγα στην Ελλάδα, που μπορούν να μιλήσουν για κυβερνοασφάλεια, για τεχνητή νοημοσύνη, ως διευθυντής πληροφορικής του Media Lab του MIT. Μας λέγατε για την γνώση και για τις πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Και μας λέτε, κύριε Μπλέτσα, ότι γίνεται μια αξιολόγηση των πληροφοριών. Υπάρχει όμως περίπτωση να περάσουν στην παγκόσμια γνώση κάποια fake news?
1: Κοιτάξτε, αξιολόγηση των πληροφοριών δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε υπάρχει στο διαδίκτυο μπαίνει στην εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι η αξιολόγηση της γνώσης δεν είναι εύκολο να γίνει, να αυτοματοποιηθεί. Χρειάζεται μεγάλη ανθρώπινη προσπάθεια. Γι' αυτό και συνήθως τα μοντέλα εκπαιδεύονται με όσο πιο μεγάλο όγκο δεδομένων μπορεί να βρει η κάθε εταιρεία και στη συνέχεια γίνεται έτσι ένα χτένισμα, μια βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του για να εστιάσουν τις δυνατότητές του σε κάτι συγκεκριμένο. Γίνεται αυτό που λέμε ότι τους δίνεις κάποια προβλήματα και βαθμολογείς τις απαντήσεις τους έτσι ώστε να ξέρουν τι κάνουν σωστά και τι κάνουν λάθος. Δεν γίνεται. Το θίξατε πολύ σωστά. Δεν γίνεται πολύ μεγάλη αξιολόγηση της γνώσης με την οποία, της πληροφορίας με την οποία, διότι δεν είναι όλη γνώση, της πληροφορίας με την οποία εκπαιδεύονται αυτά τα μοντέλα. Είναι το πρόβλημα.
2: Κατά τη γνώμη σας, κύριε Μπλέτσα, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενσωματωθεί στα σχολεία?
1: Ναι, προσεκτικά. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο να ζήσουμε, είναι μία μορφή πληροφορικής και αυτό. Επομένως θα πρέπει να ενσωματωθεί.
2: Από μικρές ηλικίες, δηλαδή από το δημοτικό?
1: Όχι τόσο πολύ. Έτσι όπως είναι στημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα την τεχνητή νοημοσύνη, διότι τα περισσότερα παιδιά τη χρησιμοποιήσουν για να κάνουν, ας πούμε, τις εργασίες που πρέπει να κάνουν για να εξασκήσουν το μυαλό τους. Πολύ απλό. Δεν έχουμε τον τρόπο, αλλά θα πρέπει να τους μάθουμε σιγά σιγά και το πώς δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη από πολύ νωρίς και το πού μπορεί να είναι χρήσιμη και το πού δεν μπορεί να είναι χρήσιμη. Δεν είναι εύκολο, είναι κάτι το οποίο είναι μια ανοιχτή ερευνητική ερώτηση αυτή τη στιγμή, το πώς μπορεί να γίνει αυτό αποδοτικά, αλλά έχουμε πιο στενά παραδείγματα πιο πριν. Δηλαδή, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πλέον υπολογιστές για να κάνουμε αριθμητικές πράξεις δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε καθόλου τι σημαίνει να κάνουμε αυτές τις αριθμητικές πράξεις ή τι κάνουν οι υπολογιστές από κάτω, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα. Μιλάμε για κάτι βέβαια το οποίο είναι πολύ πιο δετερμινιστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο, έχει πολύ περισσότερη στατιστική μέσα και λιγότερους αλγορίθμους δετερμινιστικούς. Ανοιχτή ερώτηση. Πρέπει όμως. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα συναντήσουμε αργότερα και η εισαγωγή θα πρέπει να γίνει σταδιακά και επικοδομητικά. Αυτή τη στιγμή καταστρέφει τις γνωσιακές ικανότητες. Διότι τα παιδιά απλά δεν κάνουν το homework όπου μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνουν την εργασία στο σπίτι. Επομένως, ίσως και η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να εξελιχθεί. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Ίσως τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα στο σχολείο. Υπό επίβλεψη καθηγητού, έτσι ώστε να μην κόβουν δρόμο όταν πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να μην γράψεις κείμενο μόνος χωρίς κανένα βοήθημα, διότι δεν θα μάθεις ποτέ να γράψεις κείμενο και δεν θα μπορέσεις ποτέ να αξιολογήσεις αν το κείμενο που σου έγραψε να μην γράψεις κείμενο μόνος χωρίς κανένα βοήθημα, διότι δεν θα μάθεις ποτέ να γράψεις κείμενο και δεν θα μπορέσεις ποτέ να αξιολογήσεις αν το κείμενο που σου έγραψε

0: να έχουμε αυτό που λέμε συνεχώς, που έχει γίνει κλισέ, βαριέμαι να το επαναλαμβάνω, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συμπληρώσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, όχι να την αντικαταστήσουμε.
1: Κύριε Μπλέτσα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμα όσα μας επισημάνατε. Να είστε καλά.
2: Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, και τον ευχαριστούμε.

0: Νικολέτα ότι έχεις λίγες μέρες προθεσμία?
1: Για ποιο πράγμα? Πολλά, γιατί έχω λίγες μέρες προθεσμία για πολλά.
0: Α, ναι, πρέπει να το διασαφηλίσω, έχεις δίκιο. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχεις περιθώριο να διορθώσεις πιθανά λάθη για την κύρια κατοικία, για την φοιτητική στέγη, για να διορθώσεις παραλήψεις που μπορείς να έχεις στις φορολογικές σου δηλώσεις.
1: Σε ενίκεια που καταβάλεις ή σε ενίκεια που εισπράττεις. Για να πάμε στον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου να μας βοηθήσει, να μας δώσει τα φώτα του. Φοροτεχνικός, κύριε Χατζηγεωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. 31 του εκπνέει η προθεσμία για να διορθώσουμε τυχόν λάθη.
2: Καλά, η προθεσμία για διορθώση τυχόν λαθών στις φορολογικές δηλώσεις δεν εκπνέει. Με την έννοια ότι πάντα μένουν ανοιχτές για να διορθωθεί οτιδήποτε λάθος έχει γίνει ή οποιαδήποτε παράληψη. Απλά η 30 Σεπτεμβρίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία σε σχέση με την επιδότηση ενοικίου που θα δοθεί τον Νοέμβριο για τα ενοίκια που πληρώθηκαν από τους φορολογούμενους το 2025, όπως αυτά απεικονίζονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και διασταυρώνονται από το μισθωτήριο που έχουν με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που νίκιασαν. Είτε μιλάμε για κύρια κατοικία, είτε μιλάμε για φοιτητική στέγη, και αφού βέβαια τηρούνται και τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν οριστεί στον νόμο.
1: Όταν μιλάμε για λάθη, τι λάθη εννοούμε, δηλαδή λάθη στο ποσό, ας πούμε?
2: Όχι, και αφενός λάθη στο ποσό, γιατί λανθασμένα παρατηρήθηκε ειδικά πέρσι. Ελπίζω όχι φέτος, γιατί πολλοί επέλεξαν να υποβάλουν τις δηλώσεις μόνοι τους ή επίσης επέλεξαν να μην ελέγξουν τη δήλωση που υποβλήθηκε αυτοματοποιημένα από την ΑΔΕ με τις αυτόματα καθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις, όπου εκεί παρατηρήθηκαν πολλές φορές λάθη σε σχέση με τη συμπλήρωση του ενοικίου που έχει καταβληθεί από την οικογένεια, από τον ιδιοκτήτη, από τον ενοικιαστή του ακινήτου, όπου αντί να γράφεται το 12μηνο ενίκιο, αναγράφονταν το μηνιαίο ενίκιο. Και έτσι το σύστημα διάβαζε πολύ χαμηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία του ενοικιαζόμενου στο έντυπο Ε1 και προφανώς εκαθάριζε πολύ χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερη επιδότηση ενοικίου, γιατί επιδοτείται το 1/12 του ενοικίου που πλήρωσε μέσα στο 2025. Επίσης, ένα συνηθισμένο λάθος που παρατηρήθηκε ειδικά πέρσι, που ο συγκεκριμένος κωδικός στην πορεία των φορολογικών δηλώσεων προέκυψε ότι είναι άκρος σημαντικός, έχει να κάνει με την καταγραφή του αριθμού μισθωτηρίου που έχει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη και έχει καταδεθεί στο τάξης. Αυτό γίνεται ώστε να γίνεται η διασταύρωση για την αυτοματοποιημένη εκαθάριση της συγκεκριμένης επιδότησης, γιατί να θυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη επιδότηση εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεν προβλέπεται υποχρέωση αίτηση. Θα γίνει δηλαδή αυτοματοποιημένα η εκαθάριση.

0: της επιδότησης βάσει των στοιχείων που φαίνονται στο έντυπο ε1 του ενοικιαστή και διασταυρώνονται όπως προαναφέραμε και στο μισθωτήριο που έχει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη.
1: Τα ποσά της επιστροφής ενοικίου πόσα είναι, κύριε Χατζηγεωργίου?
0: Είναι το 1/12 που έχει καταβληθεί.
1: Ένα από τα 12 ενοίκια δηλαδή.
0: Απλά λέμε 1/12 γιατί είναι πόσο κατέβαλε στο 2025 συνολικά, γιατί μπορεί να άλλαξε το ενοίκιο, μπορεί να άλλαξε σπίτι, μπορεί να έρθουν λιγότερους μήνες και όχι 12 μήνες. Εδώ ο νομοθέτης σου λέει θα κάνω 1/12, θα διαιρέσω δηλαδή 12 και θα σου δώσω το νούμερο που βγαίνει. Αν είχαμε το ίδιο ενοίκιο 12 μήνες θα πάρουμε πίσω αποζημίωση ενοικίου 1 μήνα. Με συγχωρείτε, το ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για κάποιον άγαμο που λαμβάνει την επιδότηση για τον εαυτό του, συν 50 ευρώ για τη σύζυγο, συν 50 ευρώ για κάθε πιστευόμενο τέκνο. Και αντίστοιχα προβλέπεται η ίδια επιδότηση και για την φοιτητική στέγη, όπου ξεκινάμε από το ανώτατο όριο των 800 ευρώ, πάντα με τη λογική βέβαια το 1/12 που θα αποζημιωθεί είτε ο γονέας, αν το σπίτι τον νοικιάζει ο γονέας και τηρούνται τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια και έχει συμπληρωθεί η δήλωση ορθά, είτε αντίστοιχα ο φοιτητής, αν την κάνει τη δήλωση μόνος του, γιατί μπορεί να τη κάνει ο φοιτητής να είναι και εργαζόμενος. Άρα πια θα πάρει δικιά του επιδότηση, δεδομένου ότι δεν είναι προστευόμενο τέκνο της οικογένειας.
2: Αυτό ισχύει και για τα ενοίκια τα οποία δεν είχαν καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού, γιατί υπήρχαν.
0: Δεν υπάρχει υποχρέωση ακόμα τα ενοίκια να καταβάλλονται τραπεζικά. Και μάλιστα.
2: Πήρε παράταση.
0: Πήρε παράταση στο συγκεκριμένο μέτρο. Πάμε στη λογική του να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου του 2027. Και αυτό το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί πρέπει να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης και να οριοθετηθούν πράγματα που γενικότερα όταν μιλάμε για καταβολή ενοικίου μεταξύ ιδιωτών υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικές περιπτώσεις, ας πούμε όταν ο ενοικιαστής πληρώνει μια δαπάνη για το ακίνητο και αφαιρείται από το ενοίκιο όταν καταβάλει κάποιο.
1: Από το να πάμε στις ειδικές περιπτώσεις πάντως, κύριε Χατζηγεωργίου, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο μέσο ενοίκιο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που είναι κάτω από 300 ευρώ, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι με 300 ευρώ δεν νοικιάζεις ούτε αποθήκη.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα στατιστικό λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα στα ενοίκια τα οποία δηλώνονται στο τάξη. Υπάρχουν και πάρα πολλά ενοίκια που έχουν να κάνουν με επαγγελματικές στέγες που νοικιάζω εγώ το σπίτι μου στην έδρα της επιχείρησής μου και το βάζω με ένα τυπικό ενοίκιο πάρα πολύ χαμηλό, γιατί δεν είναι πραγματικό αυτό το ενοίκιο. Όπως επίσης και άλλες περιπτώσεις που νοικιάζει ο συγγενής τον ανιψιό κτλ. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις που άλλο ενοίκιο καταβάλλεται και άλλο ενοίκιο δηλώνεται, αλλά θεωρώ δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά εδώ πάλι τι ερχόμαστε και λέμε, και το λέμε και σε ένα επαγγελματικό μυντήριο Αθηνών γενικότερα, και για τις δαπάνες του καταναλωτή αλλά και για τα ενοίκια των ιδιωτών. Αν δώσεις πραγματικό κίνητρο στον ενοικιαστή να απαιτεί να εμφανίζεται το πραγματικό ενοίκιο και όχι
2: στην παρούσα φάση, κύριε Χατζηγεωργίου, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, οι ενοικιαστές είναι πολύ δύσκολο να απαιτήσουν με έλλειψη ακινήτων που υπάρχει στην αγορά.
0: Αν υπάρχει κίνητρο, γενικότερα η αγορά θα μπει σε μια διαφορετική λογική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το μέτρο, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο, θεωρώ ότι είναι πολύ λιγότερη διαφορά από αυτή που ακούγεται βάσει στατιστικού, το οποίο στατιστικό παίρνει τα κατευθυνμένα μισθωτήρια και τα διαιρείται από τον αριθμό των μισθωτηρίων. Μέσα σε αυτά τα μισθωτήρια περιέχονται και πάρα πολλά μισθωτήρια που είναι όχι κατά βάση πραγματικά.
1: Μάλιστα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, ώστε το Νοέμβριο να επιστραφεί το 1/12 των ενοικίων που
0: ακριβώς
1: κατευλήθησαν το 2025.
0: Και να θυμίσουμε να έχει δηλωθεί ο αριθμός IBAN στο τάξης. Είτε περιμένεις να λάβεις επιστροφή ενοικίου, είτε περιμένεις να λάβεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, είτε δεν έχεις να κάνεις καμία απολύτως συναλλαγή να λάβεις κάτι από την ΑΔΕ, ας γράφεται ο λογαριασμός του IBAN μέσα στην ειδική εφαρμογή, γιατί πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποκρύψεις από την ΑΔΕ. Παλιότερα υπήρχε μια λογική να μην γράφω τον αριθμό IBAN για να μην το μάθει η ΑΔΕ και με ψάξει και κάνει και ράνει. Η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία πια των τραπεζικών λογαριασμών και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άμα βάλεις ένα IBAN.
1: Άρα θα έλεγε τώρα ένας εξυπνάκιας, αφού τα έχει όλα τα στοιχεία, γιατί να το γράφουμε, να το βρουν.
0: Επειδή έχουμε παραπάνω από ένα λογαριασμό, θα πρέπει να ορίσουμε στην ΑΔΕ ποιον λογαριασμό επιθυμούμε να έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Και τον ευχαριστούμε.

0: Νικολέτα, το ήξερες ότι το 2025 στην Ελλάδα οι γεννήσεις ήταν 65.594, ενώ το 2024 ήταν 2.873, περισσότερες, όχι πολλές. Σε όλη την Ελλάδα το 2024 γεννήθηκαν 68.467 παιδιά. Δηλαδή από το 24 στο 25 η μείωση στις γεννήσεις είναι ποσοστό 4,2%. Σημαντική.
1: Βέβαια. Και θέμα της υπογεννητικότητας είναι πολύ σημαντικό στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας είναι, δεν είναι μειωμένος ο αριθμός των γεννήσεων, και αν βάλει συγκριτικά και τον αριθμό των θανάτων, τα ποσοστά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές στη χώρα μας που δίνουν κίνητρα,
0: ναι, γιατί
1: στα
0: υπάρχει
1: ζευγάρια.
0: Μία σειρά από προβλήματα. Εάν δεν υπάρχουν παιδιά, θα κλείσουν σχολεία. Εάν κλείσουν σχολεία, αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, διότι ακόμη και εκείνοι που μπορεί να μένουν σε μια περιοχή μπορεί να θελήσουν να μετοικήσουν, να μετεγκατασταθούν σε μια άλλη περιοχή που είναι κοντά τα σχολεία. Είναι μια σειρά από παρεπόμενα που δημιουργούνται. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον κύριο Κώστα Ασκούνη, να μας μιλήσει. Κύριε Ασκούνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βολάτο. Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού.
0: Να μας μιλήσει για την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας, που με έναν τρόπο δίνεται ένα κίνητρο, επιδοτείται, επιχορηγείται τις οικογένειες που αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν.
2: Ακριβώς. Όπως θα είπατε και στην εισαγωγή σας, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι μεγάλο για την χώρα μας, και πρέπει να πω δεν αφορά μόνο την επαρχία, γιατί και ο Δήμος Καλλιθέας, που είναι ένας μεγάλος δήμος, το 2024 είχε 538 γεννήσεις και το 25 493. Δηλαδή και οι μεγάλες πόλεις στο κέντρο της Αθήνας ή στις μεγάλες άλλες πόλεις, το πρόβλημα είναι πολύ έντονο. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ότι με τις μικρές μας δυνατότητες και δυνάμεις να συμβάλλουμε.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω, πριν μας πείτε το ποσό της επιδότησης. Αυτός ο αριθμός των γεννήσεων στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Καλλιθέας, πώς μετράτε? Ξέρουμε ότι δηλώνεται η γέννηση στο ληξιαρχείο. Πρέπει να έχει κάποιο μεευτήριο η Καλλιθέα?
2: Όχι, αυτοί που το δηλώνουν στο ληξιαρχείο, όπως πολύ σωστά, γιατί είναι κάτοικοι και δημότες της Καλλιθέας. Ναι. Όπου και να γεννηθεί.
0: Δεν δηλώνονται όμως τα παιδιά στο ληξιαρχείο που υπάρχει στα μεευτήρια, τουλάχιστον,
2: ναι,
0: στο νομό
2: της Αττικής. Ναι, αλλά έρχεται μέσα και το εγγράφει στην οικογενειακή του μερίδα. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι πολύ.
0: Άρα λοιπόν είναι από δημότες Καλλιθέας. Μόνο 493 παιδιά το 2023.
2: Δυστυχώς. Και όπως το είπατε και για το 24 και το 25, οι συνολικές γεννήσεις είναι κάτω από το. Είναι μείον 4,2 το 24 σε σχέση με το 25 σε όλη τη χώρα. Άρα είναι ένα μείζον, εγώ το λέω, μείζον εθνικό θέμα. Και εμείς πήραμε αυτή την απόφαση τον Απρίλιο του 2024 με το τότε νομοθετικό πλαίσιο. Και ενώ είχαμε την έγκριση ουσιαστικά από την αποκεντρωμένη, διάφορες γραφειοκρατικές αγγελώσεις και διαδικασίες να μην...
0: Τώρα τι χρήματα θα δώσετε,
2: ναι,
0: και σε ποιους?
2: Εμείς πήραμε λοιπόν, θα σας πω αμέσως, πήραμε λοιπόν μια απόφαση τέλος Αυγούστου και ήδη την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε στα πρώτα 30 άτομα να δώσουμε 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Αναδρομικά όμως από την 1η Ιουλίου του 2024. Διότι επαναλαμβάνω, εμείς την απόφαση αυτή την είχαμε πάρει από το 2024, δεν εγκρίθηκε τελικά. Πιέσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος έκανε αποδεκτή την πρόταση δικιά μου και κάποιων άλλων δημάρχων, αλλά και τη ΣΚΕΔΕ. Υπάρχει πλέον ρητή διάταξη στον καινούριο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στον Ιούνιο. Και έτσι λοιπόν εμείς πήραμε την απόφαση τέλος Αυγούστου, ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, οι προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι κάποιος κάτοικος και δημότης στην Καλλιθέα. Το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Και βάζουμε 27.000.
0: Και τα δύο ή κάτοικος ή δημότης.
2: Ή κάτοικος ή δημότης. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Ή κάτοικος ή δημότης. να είναι μέχρι 27.000 εισόδημα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες μέχρι 19.000 ευρώ το εισόδημα του οικογενειακού. Τι μονογονεϊκές οικογένειες έχει σημασία. Επίσης, για κάθε παιδί που επιπλέον γεννιέται θα δίνουμε 1.000 ευρώ. Πιστεύω ότι συμβάλλουμε με το μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος.
1: Και θα δοθούν, θα δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2024 και εντεύθεν.
2: Από την 1η Ιουλίου του 2024 και μετά όλα αυτά τα παιδιά θα πάρουν το επίδομα αυτό. Το τονίζω, από την 1η Ιουλίου του 2024.
0: Μήπως είναι προεκλογικό το μέτρο, ρωτάει ο Λάμπρος, γιατί με τα 1.000 ευρώ μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται ένα πλέγμα περισσότερων μέτρων, περισσότερων παρεμβάσεων.
2: Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια συμβολική κίνηση, διότι το ζήτημα της υπογεννητικότητας και γενικότερα του δημογραφικού πρέπει να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας. Και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας που είναι πιο κοντά στον πολίτη και νιώθει πολύ καλά τι σημαίνει υπογεννητικότητα, το είπατε πριν για τα σχολεία και ούτω καθεξής. Συμφωνώ μαζί σας. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να πούμε είναι η παιδική σταθμή, τα νηπιαγωγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε να μπορέσει η μαμά και το ζευγάρι, όταν δουλεύουν και τα δύο, να υπάρχουν οι δυνατότητες το παιδί τους να το αφήσουν και να ασκήσουν και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος έχει πάρει και συγκεκριμένα μέτρα για τις τρίτεχνες οικογένειες, για το κολυμβητήριο και για τις άλλες δραστηριότητες, τις οποίες το 2 παραδείγματος χάρη, στο 2 όταν μια οικογένεια έχει 3 παιδιά, πληρώνει 0 και μετά το άλλο παιδί που έρχεται έχει επίσης και για τα άλλα, ανάλογα με το οικονομικό εισόδημα που έχει η κάθε οικογένεια, υπάρχουν κριτήρια ώστε και τα παιδιά να πηγαίνουν στο 2, να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο και σε άλλες δραστηριότητες που έχει ο Δήμος. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλέγμα πολιτικών, συμφωνώ, αυτό είναι μια συμβολική κίνηση στο τα 1.000 ευρώ. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πλέγμα.
1: Θέλει μια ολιστική προσέγγιση σε κάθε ακριβώς. Περίπτωση. Τα χρήματα αυτά είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, από χρήματα της περιφέρειας, πώς τα έχετε εξασφαλίσει?
2: Αποκλειστικά από το πόρους του Δήμου.
1: Μάλιστα.
2: Από πόρους του Δήμου.
1: Και υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, όπως διαβάζω, το Δήμος Ελληνικού που θα κάνει κάτι παρεμφερές.
2: Ναι, και οι άλλοι Δήμοι. Ναι, μετά από αυτή την απόφαση που πήραμε εμείς και την έγκριση που υπάρχει ρητή διάταξη στον νέο κώδικα, αρκετοί Δήμοι αποφασίζουν, γιατί βλέπω κάποιοι με έχουν πάρει τηλέφωνο να τους δώσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα κριτήρια τα οποία έχουμε βάλει, και ανάλογα με τις δικές τους δυνατότητες να αποφασίσουν και αυτοί τι θα κάνουν.
1: Οι δημότες τι πρέπει να κάνουν? Όσοι δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, κάνουν κάποια αίτηση?
2: Έρχονται στο πρωτόκολλο. Μόνο αυτό είναι το επιβαρυντικό, γιατί θέλουμε το
0: πρωτόκολλο.
2: Αυτοπρόσωπη παρουσία. Και από εκεί και πέρα τους έχουμε βάλει να φέρουν τη φορολογική δήλωση, το εισόδημα, κάτι τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολα. Ήδη η Επιτροπή έχει αξιολογήσει αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τους περίπου 30 πρώτες οικογένειες που θα δώσουμε το επίδομα.
1: Με ποια κριτήρια θα δοθούν στις 30 πρώτες?
2: Ναι, με αυτό που σας είπα, το φορολογητό εισόδημα. Ουσιαστικά αυτό είναι, και ότι είναι κάτοικος ή δημότης.
1: Όχι, λέω, πώς θα επιλεγούν οι 30 πρώτες οικογένειες?
2: Ήδη έχουν κάνει τις αιτήσεις.
1: Α, μάλιστα,
2: έχουν κάνει τις αιτήσεις. Όσοι έχουν όλα τα στοιχεία, αμέσως τους αξιολογούν.
0: Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 27.000, μονογονική οικογένεια
2: 19.000. Ναι, και να είναι και κάτοικοι ή δημότες. Έχει σημασία. Οι δημότες πρώτα και μετά κάτοικοι, το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βοηθήσει τους νέους που αποκτούν παιδιά, να είναι μια επιπρόσθετη βοήθεια σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
0: Ο Κώστας Ασκούνης, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς, Δημαρχέ. Βλέπεις, επιχειρείτε, αλλά το θέμα είναι το μοναδικό. Δηλαδή, εσύ και ως μητέρα και όλοι όσοι έχουμε παιδιά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πραγματική βοήθεια στις οικογένειες τα πρώτα χρόνια, και η βασική βοήθεια είναι οι μητέρες ή οι πατεράδες, όποιος κρατάει το παιδί, να μπορεί να έχει μια βοήθεια, είτε αυτό λέγεται στο σχολείο να μένει κάποιες περισσότερες ώρες, είτε στον παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο που πολλά παιδιά κόβονται για εισοδηματικούς λόγους και φωνάζουν κάποιοι άλλοι ότι ναι, εμείς που δηλώνουμε όλα τα εισοδήματά μας κοβόμαστε, και στο τέλος κάποιοι που φοροαποφεύγουν είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο. Είναι η ώρα να χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ωραία. Α, είναι 12, ναι. Εντάξει. Δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σημείωσε και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τον χαιρετισμό του στο δείπνο χθες προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά από πρόσκληση του πρόεδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στην ναυτική παράδοση Ελλάδας και Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στην βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, η οποία θα υπογραφτεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γροιλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Η Πολωνία άρχισε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της το Σάββατο εν μέσω ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Πολωνικός στρατός. Ο στρατός επίσης ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμυνας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
5: Και δεν θα ανήκουμε στην ίδια. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
6: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
7: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
8: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
9: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
10: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
11: This is Houston. Say again, please.
12: Houston, we have a problem.
13: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
14: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
15: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
16: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
15: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
18: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
19: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio, στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, η οποία αναδεύει το παρελθόν, ταξιδεύουμε σε διάφορες χρονικές περιόδους και σας λέμε διάφορες ιστορίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του αρχείου της Δημόσιας Τηλεόρασης και θα ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έγινε το 1976 από τον δημοσιογράφο Γιάννη Μητσόπουλο. 50 χρόνια πριν μπαίνει ο Σεπτέμβρης και η Δημόσια Τηλεόραση παρουσιάζει ένα χαλαρωτικό ρεπορτάζ για την καινούργια εποχή που ξεκινάει μόλις τελειώνει το καλοκαίρι.
20: Σεπτέμβρη με καιρό γλυκό, αλλά και με τα πρώτα μηνύματα του χειμώνα στις δυτικές και στις βόρειες περιοχές, προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Αλλά οι βροχούλες και η ψύχρα, τα φετινά καλοκαιρινά ξαφνιάσματα, δεν φαίνεται να συνεχιστούν για πολύ. Ο Σεπτέμβρης, βέβαια, είναι ο μήνας της μειωμένης τουριστικής κινήσεως. Ιδίως οι συμπατριώτες μας έχουν την τάση να ξανακλίνονται στα σπίτια τους μετά το τέλος του Αυγούστου. Και δικαιολογημένα. Γιατί αυτό το μήνα αρχίζουν τα σχολιά. Οργανώνεται η χειμερινή ζωή, μετακομίσεις, επαγγελματικές επαφές, χειμωνιάτικα οντίσιμο κι άλλα κι άλλα. Απ' την άλλη μεριά, οι τουρίστες σιγά σιγά λιγοστεύουν. Γυρίζουν στα πάτρια εδάφη. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός που βοηθάει για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Είναι και οι άλλες συνθήκες. Λιγότερος κόσμος στις πλάζ, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα έχουν κάποιο άδειο κρεβάτι για σας. Στα εστιατόρια περισσότερη εξυπηρέτηση και στα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν. Μόνο που για τα σεπτεμβριανά ταξίδια πρέπει να προσανατολιστείτε προσεκτικά. Ξεκινήστε μάλλον για τον Νότο, δηλαδή Πελοπόννησο και Κρήτη. Ή και για Δωδεκάνησα, Επτάνησα και Κυκλάδες. Αυτές τις εικόνες, όμως, δεν πρόκειται να τις συναντήσετε στη Βόρειο Ελλάδα. Γιατί αυτό τον καιρό, αυτή η γωνιά του τόπου μας αγαπάει τις φθινοπορεινές βροχές.
19: Το 1976, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος έλεγε ότι αρχίζουν οι τουρίστες να λιγοστεύουν. Πόσους τουρίστες θα είχαμε το 1976, γιατί τώρα έχουμε περίπου, κοντεύουμε τα 40 εκατομμύρια. Κάνα 2 εκατομμύρια. Αλλά μαζεύονταν εκεί στην πλατεία Συντάγματος, τους έβλεπε συνέχεια και με το που έμπαινε ο Σεπτέμβρης, μειώνονταν ο αριθμός τους και μας έκανε εντύπωση.

καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, και τώρα θα σας μιλήσουμε λίγο για την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη, η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές περιπέτειες, αλλά εμείς θα κάνουμε μία στάση στην πολιορκία της από τους Οθωμανούς. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε 3 χρόνια μετά την άνοση της Κωνσταντινούπολης. Τότε ο Μωάμεθος Δεύτερος, ο Πορθητής, ζήτησε να γίνει η κατάληψη της Αθήνας. Η Αθήνα ανήκε 250 χρόνια πριν, από το 1204 και την τέταρτη σταυροφορία, στους Φράγκους, τους Καταναλούς και τους Φλωρεντίνους. Παρά το γεγονός ότι ανακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση της τέταρτης σταυροφορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η ελλαδική επικράτεια αποκαταστάθηκε. Συνολικά η Αττική ήταν μία από τις περιοχές που παρέμεινε ακόμα στους Φράγκους. Ο Δούκας Φραγκίσκος ο δεύτερος Ατσαγιόλη κλείστηκε στην Ακρόπολη για να την υπερασπιστεί, προσπαθώντας να κρατήσει την περιοχή και να μην παραδοθεί στους Οθωμανούς. Η πολιορκία άρχισε το 1456, το 1458 όμως τελικά παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του Σουλτάνου. Και παρά το γεγονός ότι τότε δεν ήταν πάρα πολύ εύκολα τα ταξίδια και ήταν και επιλεκτικά, ο Μωάμεθος Δεύτερος αποφάσισε να επισκεφτεί την Αθήνα, να δει από κοντά τον Παρθενώνα και να τον προσκυνήσει, υπό την έννοια την πολιτιστική. Σε αντίθεση με τους Φράγκους, ο Μωάμεθ έδειξε μεγάλο σεβασμό στα ιερά μνημεία. Φέρθηκε θετικά και στους κατοίκους της πόλης και τους παρέδωσε και ορισμένα προνόμια. Βέβαια, η Ακρόπολη δεν είναι όπως ήταν σήμερα. Είχε πάνω κτίσματα και προσθέθηκε και ένας μιναρές, ούτως ώστε να υπάρχει και τζαμί στο Ερέχθειο. Στο Ερέχθειο, το οποίο ήταν ένας κλειστός χώρος που κατοικούσαν άνθρωποι, μπήκαν και οι χανούμισες του Χαρεμιού. Πολύ λογικά κάποιος θα πει, καλά, έτσι τη σεβάστηκε. Θα πρέπει να σκεφτούμε με τα ίδια εκείνη της εποχής και όχι τα σημερινά. Πάντως ο Μωάμεθ ήταν διαβασμένος άνθρωπος, είχε γνώση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο βαθμό που θα μπορούσε να έχει. Η μαμά του ήταν χριστιανή. Δεν είναι η περίπτωση ενός ηγεμόνα που δεν ξέρει να διαβάσει και δεν έχει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Έτσι το 1458 τελειώνουν 2,5 αιώνες λατινικής κυριαρχίας. Ενσωματώνεται η Αττική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται η Ακρόπολη πλέον Οθωμανικό φρούριο, ενώ οι Φράγκοι το είχαν κάστρο, και εγκαινιάζεται και μια νέα περίοδος στην ιστορία της. Σε αυτή την περίοδο χτίζονται πάρα πολλά σπίτια, τα οποία σταδιακά κάλυψαν όλη την επιφάνειά της. Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας είναι πολλοί αιώνες, έτσι φεύγουμε πια από το Μωάμεθ. Σε αυτά τα σπίτια έμεναν μόνο Τούρκοι και κυρίως οι Φρουρά. Ήταν 300 άντρες που ονομάζονταν Καστριώτες. Έκριναν λοιπόν ότι λόγω της θέσης της και επειδή ήταν οχυρό και η έδρα του διοικητή είναι ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή, και στην πραγματικότητα οι χριστιανοί για να μπουν στην Ακρόπολη έπρεπε να έχουν ειδική άδεια. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια και φτάνουμε στην περίοδο που οι Βενετοί έχουν πόλεμο με την Τουρκία. Το 1684 γενικός αρχηγός των πάντων στην Ξηρά και στη θάλασσα διορίστηκε ο Φραγκίσκο Μοροζίνη. Ένας ο οποίος προέρχεται από δόγιδες, από στρατηγούς, από ναυάρχους, ακόμα και από πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης. Από πάρα πολύ μικρός έδειξε την έφεσή του στα στρατιωτικά. Τους πρώτους που ξεπάστρεψε από το Αιγαίο ήταν τους πειρατές, αλλά όποτε βρήκε απέναντί του και Οθωμανούς ήταν καταλυτικός.
στον Βένετο Τουρκικό πόλεμο, επικεφαλής λοιπόν των στρατευμάτων του Μοροζίνη, επικεφαλής των μισθοφόρων, ήταν ο Ότο Βίλχεμ φον Κένιγσμαρκ. Αυτός είχε στήσει πολυβολία στο Λόφο των Μουσών, στην Πνίκα και στον Άριο Πάγος. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, η Ακρόπολη ήταν φρούριο. Μέσα είχε υπερασπιστές, είχε στρατιώτες. Άρα βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης. Και από το Λόφο των Μουσών, την Πνίκα και τα λοιπά, οι Βενετοί τη χτυπάνε με κανόνια, αδιάκοπα, κοινικά. Αφού λοιπόν είναι στρατιωτικό στόχος, είχε και πυρίτιδα μέσα, πετυχαίνουν λοιπόν το Σεπτέμβρη, τέλος του μήνα, την πυρίτιδα αποθήκη και τα χάλια τα θαυμάζει ο παγκόσμιος πολιτισμός στους αιώνες που ακολούθησαν. Αυτή ήταν η κορύφωση μιας εκστρατείας που είχε ξεκινήσει το 1685. Οι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν στη Βενετία, στο νησάκι Λίντο, και ήρθαν προς τον ελλαδικό χώρο, κάνοντας επιθέσεις, πολιορκίες, στηριζόμενοι σε ένα τρομερό ναυτικό και σε ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό πυροβολικό, ούτως ώστε σιγά σιγά να καταλάβουν την Πύλο, τη Μεθόνη, την Πάτρα, το Μιστρά, την Κόρυθο, τον Αβαρίνο, την Κορώνη, το Άργος. Μόνο στη Μονεμβασιά δεν τα κατάφεραν. Φτάνουν λοιπόν 2 χρόνια μετά στην Κόρινθο και τότε τι κάνουνε. Εξετάζουνε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ο ισθμός ή ένας ισθμός, όχι αυτός που βλέπουμε σήμερα, για να μπορούσουν να περάσουν τα πλοία τους. Εκεί βλέπουνε ότι σε αυτή τη φάση το έργο θέλει πολλά χρόνια και πολλά χρήματα. Και δεν έγινε. Αποφασίζουν λοιπόν να συνεχίσουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα έρχονται και αρχίζει η πολιορκία όπως σας περιγράψαμε νωρίτερα. Οι Τούρκοι περιμένουν ότι θα δεχτούν βολές πυροβολικού. Έχουν ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα πάνω στην Ακρόπολη. Έκτισαν και ένα πύργο δυτικά από το ναό της Αθηνάς Νίκης. Ενίσχυσαν τον προμαχώνα μεταξύ του ναού και του βάθρου του Αγρίπα για να έχουν και αυτοί μια συστοιχία από δικά τους κανόνια. Όμως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είχαν την άνεση να βρουν οικοδομικά υλικά. Οπότε τι κάνανε οι Τούρκοι? Κατεδάφισαν το ναό της Αθηνάς Νίκης και χρησιμοποίησαν πέτρες, χώματα και ό,τι πήραν από το ναό για να φτιάξουν ένα προμαχώνα. Απλά πράγματα. Οι Αθηναίοι, οι λίγοι κάτοικοι της Αθήνας εκείνη την περίοδο, με ποιους ήτανε? Φυσικά, επιτροπή από τους προκρήτους και τους προύχοντες επισκέφθηκε το Μοροζίνη, του έδωσε ό,τι πληροφορίες, στρατηγικές, τοπογραφικές, ό,τι άλλο ήθελε, διότι οι Αθηναίοι χριστιανοί δεν ήθελαν τους Οθωμανούς. Έμεναν κατά τα άλλα ουδέτεροι βέβαια, δεν πολέμησαν με κάποιον. Διότι πρώτον δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες, αλλά και αυτοί που μπορεί να είχαν μια εμπειρία ήξεραν ότι με όποιον και να πάνε, στο τέλος όποιος νικήσει, καλό δεν θα τους βρει. Τι κατέλαβαν εύκολα την Αθήνα, η Βενετία, αλλά έπρεπε να καταλάβουν και την Ακρόπολη. Ζήτησαν λοιπόν την παράδοση του φρουρίου, λέγοντάς τους ότι μπορείτε μετά να αποχωρήσετε με ό,τι μπορείτε να μεταφέρετε. Προφανώς ο Αγάς αρνήθηκε, διότι μετά από λίγο δεν θα μπορούσε να μεταφέρει το κεφάλι του. Η συνήθις ποινή ήταν ο αποκεφαλισμός τότε από τον Σουλτάνο. Και έτσι ξεκίνησε η πολιορκία της Ακρόπολης με 15 τηλεβόλα στο Φιλοπάπου, 9 στην Πνίκα και Ολμοβόλα στο Λόφο του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά να χτυπάνε αδιάκοπα την Ακρόπολη. Ήτανε τυχαίο το χτύπημα στην πυρίτιδα αποθήκη? Ήτανε σκεμμένο? Δεν υπάρχει κανένα συμπέρασμα ασφαλές γι' αυτό.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι ένας λιποτάχτης τους είπε ή εχμάλωτος στους Βενετούς που είναι τα πορεομαχικά, ούτως ώστε να ξέρουν πού θα σημαδέψουν. Και η πληροφορία ήταν ότι τα έχουν βάλει στον Παρθενώνα, σκεφτόμενοι ότι οι χριστιανοί θα τους σέβονταν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παρθενώνας είχε γίνει και χριστιανική εκκλησία, στο όνομα της Παναγίας. Εάν όντως συνέβη αυτό, μάλλον το κόλπο δεν έπιασε. Πανηγυρίστηκε η ανατίναξη του Παρθενώνα από τους Βενετούς, οι οποίοι φώναζαν ζήτω η δημοκρατία, η δημοκρατία της Βενετίας δηλαδή. Διότι η έκρηξη ήταν τεράστια, αφού χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών, υπήρχαν αμέτρητα θύματα ανάμεσα στους Τούρκους, υπήρξε μια πυρκαγιά η οποία άρχισε να μεταδίδεται στα σπίτια που σας είπαμε ότι ήταν πάνω στην Ακρόπολη. Νερό πάνω δεν υπήρχε για να σβήσουν τη φωτιά, οπότε μπορείτε να κάνετε την εικόνα μιας περιοχής με σπίτια, τα οποία τότε ήταν ξύλινα, να καίγεται όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα οι Τούρκοι παραδόθηκαν. Η Βενετική σημαία υψώνεται στα προπήλαια. Οι ιστορικές πληροφορίες λένε ότι όταν ο Μοροζίνη ανέβηκε για να προσκυνήσει και αυτό στο αιώνιο μνημείο του πολιτισμού, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν είδε τα αποτελέσματα των επιλογών του.

Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, καταγράφεται και από τους χρονικογράφους της εποχής πόσο βαριά έγινε η καρδιά του. Και ήταν τόσο βαριά, με αποτέλεσμα να πάρει μόνο ένα λιοντάρι από αυτό που βρήκε στην Ακρόπολη, ένα από την περιοχή του Θησίου, τον περίφημο Λέοντα του Πειραιά, που είναι ακόμα στην κεντρική πλατεία της Βενετίας. Και να πει στους αξιωματικούς του από τα αρχαία μνημεία ότι μπορεί να το κουβαλήσουν, αν το πάρουν. Έτσι πάρα πολλά κομμάτια γλυπτά του Παρθενώνα και από άλλα μνημεία της Αθήνας την οποία κατέλαβαν οι Βενετοί είναι σε πάρα πολλά μουσεία της Ευρώπης και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα αυτής της ωραίας πολιτισμένης ιστορίας είναι ότι προφανώς καταστράφηκε παντελώς η στέγη του Παρθενώνα. Πέσανε τα 3/5 από τα ανάγλυφα του ζωοφόρου, οι 3 από τους 4 σικούς του ναού. 6 κύονες στα νότια, 8 στα βόρεια και ό,τι είχε απομείνει από την ανατολική πλευρά εκτός από ένα κύωνα έπεσε. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι ο Παρθενώνας που χτίστηκε το 500 π.Χ. το 1687 που πήγε ο Μοριζίνη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ήταν ακέραιος σε τεράστιο βαθμό και σε αρκετά καλή κατάσταση. Χωρίς την παρέμβαση του Μοριζίνη, και αν δεν γινόταν και κάτι άλλο στα χρόνια που ακολούθησαν, θα βλέπαμε ένα εντελώς διαφορετικό ναό σήμερα, ο οποίος ενδεχομένως θα χρειαζόταν μόνο συντήρηση στη στέγη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ούτως ή άλλως αργότερα η Αθήνα πάλι ξαναπέρασε στους Οθωμανούς. Η Έφη Γεωργοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λούιζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Μύθοι και γρίφοι».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον EcoScope σε 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδική Αραβία πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γρυλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Να επανεξετάσουν την απόφαση να αρνηθούν τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστινίους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ευρωπαίοι. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή, τονίζει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Μιλάγαμε νωρίτερα για την Ακρόπολη, η οποία βέβαια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τα σχολικά βιβλία όλου του κόσμου και φυσικά δεσπόζει η φωτογραφία της, η οποία έχει γίνει εξώφυλλο, καρτποστάλ, άπειρα αφιερώματα και φυσικά είναι σε πάρα πολλές ταινίες. Η πρώτη ταινία, ξέρετε πότε γυρίστηκε στην Ακρόπολη? Το 1934, ήταν διεθνής παραγωγή, ήταν από την Αυστρία, Atlantis Film ήταν εταιρεία παραγωγής και είχε τίτλο «Ο Κοζάκος και τα Ιδόνη». Ήταν κατασκοπευτικό θρίλερ, μελόδραμα. Πρωταγωνιστές ήταν ο Ιβάν Πέτροβιτς, η Γιαρμίλα Νοβόντνα και η Γκρέντα Μπάουρους. 1934. Ο Πέτροβιτς δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν ένας πολύ όμορφος, πολύ διάσημος και πετυχημένος καλλιτέχνης της εποχής, όπου έκανε τον Κοζάκο. Αυτός ήταν και ο τίτλος της ταινίας, αναφερόταν ο Κοζάκος. Ήταν ο Βότνα, ήταν τραγουδίστρια, υψήφωνος και δικαιολογούσε το Αϊδόνι που υπάρχει στον τίτλο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ο Κοζάκος», που ήταν ο ηθοποιός, και το Αϊδόνι είναι ο Βότνα. Το Αϊδόνι, η πρωταγωνίστρια, περιοδεύει στη Γέπτη, στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Την ακολουθεί ο Κοζάκος, που τον υποδίωται ο Πέτροβιτς, γιατί είναι ο πρώην άντρας της. Έχουν χωρίσει, αυτός όμως είναι ερωτευμένος και την κυνηγάει για να τα ξαναβρουν. Έχει μαζί του και μία άλλη κυρία, η οποία κατασκοπεύει την πρώην γυναίκα της. Και αποστολή έχει να τον ενημερώνει για τις συναντήσεις της πρώην συζύγου του με άλλους άντρες. Η ταινία, οι λήψεις μάλλον, γυριστήκαν 23 και 24 Δεκεμβρίου το 1934. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1935. Ήταν η πρώτη ξένη ταινία, η πρώτη ταινία διεθνούς παραγωγής που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Φυσικά οι Έλληνες είχαν τεράστιο ενδιαφέρον, ο κινηματογράφος σιγά σιγά ήταν στην άνοδό του, ανοίγανε αρκετές αίθουσες, αν και γίνονταν προβολές και σε χωριά με υποέκτατες συνθήκες, μεταφέρονταν μηχανές λήψης. Την ώρα της λήψης ήταν και ελεύθερη η είσοδος στην Ακρόπολη. Όσοι μπορούσαν προσπαθούσαν να πάνε να δουν από κοντά τι γίνεται. Εννοείται ότι είχαν μαζευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι της Αθήνας. Η σκηνή στην Ακρόπολη στο περίπου είναι η εξής. Το Αϊδόνι, η πρωταγωνίστρια, ανεβαίνει στον Παρθενώνα για να προσκυνήσει. Πέφτει πάνω σε έναν ερασιτέχνη ζωγράφο, ο οποίος από τον Παρθενώνα ζωγραφίζει το Λυκαβιτό και όλη τη θέα που υπάρχει εκείνη την εποχή. Μην φαντάζεστε τώρα πολυκατοικίες και ρέες τηλεοράσεων και πολλά κτίρια, έτσι. Το 1934 το κέντρο της Αθήνας είναι γύρω από την Ακρόπολη και από το Παλάτι. Ο ζωγράφος λοιπόν αρχίζει και τη φλερτάρει και αυτή αρχίζει και του τραγουδά. Τι γινόταν όμως, είμαστε το Δεκέμβριο. Τη μία έχουμε ήλιο, την άλλη πέφτουν σύννεφα, κρύβουν τον ήλιο και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μηχανές, τις καταγραφικές, δηλαδή τη βιντεολήψη. Και γίνονταν και πάρα πολλά δοκιμαστικά μέχρι να πετύχουν τις καιρικές συνθήκες και τον ήλιο όπως θα τον ήθελαν. Το καταπληκτικό ποιο είναι, ότι είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω, αλλά ησυχία ήταν απόλυτη, πειθαρχημένοι όλοι οι στρατιώτες. Η Ακρόπολη γράφει την επόμενη μέρα, κάτω από την ιερά σκιά του Παρθενώνος, αντίκρυ από τα Σκαριάτιδας, αντίκησε χθες το πρωί η σάπτεστον γερμανική οικάτωθη φράση «Άχτουν». «Άχτουν» σημαίνει «αρχίζουμε». Και έτσι, κυρίες και κύριοι, γυρίστηκε η πρώτη ταινία. Γίνανε εννοείται συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, όσοι θέλανε να μιλήσουν κτλ. Πολλά αυτόγραφα, πολλές φωτογραφίες.

0: του Γιαγκούλα και άλλων τρομερών λησταρχαίων. Το βιβλίο το έχει γράψει ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, Χρήστος Κιούπης, με τίτλο Θανάσης Χωσάδας, ο λίσταρχος του τρόμου και του χάους. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καταρχήν μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξέρω ένα λίσταρχο, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και πέραν και δημοσιότητα στην εποχή τους. Έτσι, οι εφημερίδες τους αφιερώνανε πάρα πολύ μεγάλα άρθρα, γιατί ήταν τρομεροί εγκληματίες.
1: Έκανε ένα μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ των εργασιών που έπρεπε να κάνω ήταν να βρεις μια πηγή και να αρχίσεις να την αναλύεις. Πήγα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Άρχισα και έψαχνα. Δεν έβρισκα τίποτα, δηλαδή δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Σαν να με περίμενε. Βλέπω ένα φάκελο που έλεγε Θανάσης Χωσάδας. Λέω, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Θανάσης Χωσάδας? Αρχίζω και ξεφυλίζω λίγο τα αρχεία. Δεν καταλάβαινες τίποτα, γιατί ήταν μια γλώσσα που είναι πλέον ξεπερασμένη. Αλλά αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας που έπρεπε να κάνω. Δηλαδή να βρεις αποσπάσματα αρχείων και να αρχίσεις να τα μεταφράζεις στα νεοελληνικά. Είδα μέσα ούτε καν γερμανικά, γοτθικά.
0: Ναι, γιατί μιλάμε στην περίοδο της Βαβαροκρατίας. Τότε δρά ο Χωσάδας.
1: Είδα μέσα γαλλικά. Είδα μέσα αγγλικά. Σκεφτόμουν πώς θα το κάνω. Και φυσικά πολύ κείμενο άγνωστο σε μένα, που δεν μπορούσε να καταλάβεις τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, το θεώρησα πρόκληση. Το πήρα και άρχισα να το επεξεργάζομαι. Και εκεί λοιπόν διαπιστώνω ότι εκτός από τους γνωστούς λισταρχαίους που λες και εσύ, υπάρχει ένας λίσταρχος που δεν τον ξέρει κανείς. Ονομάζεται Χωσάδας. Κάποιοι το γράφουν με όμικρον, κάποιοι το γράφουν με ωμέγα. Το λένε Χουσιάδα. Εγώ προτίμησα το ωμέγα, να πω την αλήθεια, που ήταν και έτσι όπως τον γράφανε οι χωροφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, ο Χωσάδας, ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, είναι κυρίως και εκείνη ένας πραγματικά φοβερός και τρομερός λίσταρχος. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, καλό είναι να μας πει λίγο λέει ο Χρήστος για την ληστοκρατία. Η ληστοκρατία ξεκινάει αμέσως μετά την απελευθέρωση και τον ερχομό του Όθωνα. Γιατί υπάρχει παράδοση, έχουμε τους κλέφτες, έτσι. Είναι άλλο οι αρματολοί, είναι άλλο οι κλέφτες. Και αυτοί οι οποίοι δεν ενσωματώθηκαν στον Οθωνικό στρατό, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έτσι μην είμαστε υπερβολικοί, ανεβήκανε στα βουνά και γίνανε λίσταρχοι. Τι σημαίνει λίσταρχος?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η Ελλάδα μετά το 1821. Θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί το νεοσύστατο κράτος, το ελληνικό κράτος, έτσι, χαρακτηρίζεται εν διαλύση. Μόλις λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία του. Τι έχουμε? Ας γυρίσουμε λίγο, ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε εκείνη την εποχή. Έχουμε εμφύλιους πολέμους της περίοδου 1823-1825. Έχουμε τη δολοφονία του Καποδίστρια. Έχουμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υβριδικό, ας πούμε, κράτος ελληνικό εκείνης της εποχής. Αυτή όλη η ιστορία, ο τρόπος που έχει... Α, και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κράτος εξαθλειωμένο.
0: Και δεν αφήνει διοικητικές δομές η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να τις κληρονομήσει,
1: ναι,
0: το
1: δεν
0: κράτος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για το άλλο 1821. Αυτό το άλλο 1821 είναι άμεσα συνυφασμένο με το ληστρικό φαινόμενο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχουν δομές. Τι προσπαθεί να κάνουν οι Βαβαροί που έρχονται στην Ελλάδα? Στην ουσία να στήσουν κράτος από το μηδέν. Να θυμίσουμε λίγο.
0: Συγγνώμη. Ο Καποδίστριας πάει να στήσει κράτος από το μηδέν.
1: Ο Καποδίστριας δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει. Κάτι έχει στήσει και το συνεχίζουν, ναι, οι Βαβαροί. Γιατί από τη δολοφονία του μέχρι να έρθουν είχαμε άλλο συσσαγωγικά εμφύλιο. Έτσι, ένα χάος είχαμε.
1: Φυσικά.
0: Οπότε χάος. Ό,τι και αν είχε στήσει, διαλύθηκε.
1: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Θυμίζω ότι οι Βαβαροί, για να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση, προχωρούν στη λεγόμενη αποστρατεία. Τι είναι η αποστρατεία? Είναι ο αποκλεισμός μεγάλου μέρους των οπλαρχηγών και των στρατιωτών της Επανάστασης με τη διάλυση των στρατιωτικών σωμάτων. Αυτή η ιστορία τι έχει ως αποτέλεσμα? Να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί που είχαν όπλα και ζούσαν με όπλα, γιατί δεν είχαν κάτι άλλο μάθηνας να κάνουν, να βρίσκονται στην ουσία υπό εξαφάνιση, να έχουν πρόβλημα.

0: Κλίμα επιβίωσης. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τη μεγάλη πλειοψηφία των στρατιωτικών, να τους ονομάσουμε έτσι. Δεν είχανε να ζήσουν, δεν είχανε απολαβές. Σε όλα αυτά προσθέστε το πολιτικό περιβάλλον.
1: Δεν έχουν απολαβές, δεν έχουν χωράφια, δεν έχουν ζώα.
0: Εκεί θα φτάσουμε.
1: Αυτά τα δύο ήταν που τους βγάζανε
0: λοιπόν,
1: στην αγορά, έτσι. Δεν έχουν ούτε αυτά.
0: Η γη λοιπόν, όσο υπήρχε, περνάει στα χέρια των Τζιφλικάδων, περνάει στα χέρια των μοναστηριών. Τα Οθωμανικά κτήματα εθνικοποιήθηκαν. Το κράτος αντικατέστησε στην ουσία τους Οθωμανούς φεουδάρχες της ιδιοκτησίας, που ήταν όμως χέρσες και καλλιέργητες. Για τους εξαθλειωμένους αγρότες, η ένταξη σε μια ληστρική συμμορία φάνταζε ως η μόνη διέξοδος. Για να καταλάβουμε, το λέω αυτό, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
1: Εντάξει, συμπληρώνω υποχές. Εγώ ότι δεν το κάνανε όλοι, δεν χωράγανε και όλοι,
0: δεν
1: αλλά κάποιοι γίνανε και ήταν μεγάλος ο συνολικός αριθμός.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε τους λισταρχαίους. Ποια είναι η δράση τους, τι κάνουν, καθημερινότητα ενός λίσταρχου, ποια είναι?
0: Αχ.
1: Το project plan.
0: Το project plan.
1: Της λισταρχίας.
0: Λοιπόν, το project plan.
1: Λοιπόν, ζωοκλοπές σίγουρα, έτσι.
0: Ναι. Το βασικό είναι οι ζωοκλοπές, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο να κάνουν. Το ποιο ήταν, οι κλοπές εμπόρων.
1: Κλέβανε τα καραβάνια που...
0: Ότι, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να ζήσουν.
1: Απαγωγές.
0: Απαγωγές.
1: Γιατί απήγαγαν?
0: Για λίτρα. Για λίτρα. Κάπως έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα και στο συγκεκριμένο λίσταρχο, είναι και η ζωή του Χωσάδα. Αυτός είναι ο Χωσάδας. Ένας άνθρωπος που κάνει ληστείες, ένας άνθρωπος που κλέβει εμπόρους, ένας άνθρωπος που έχει μια ομάδα πίσω του, σέρνει μια ομάδα πίσω του και στην ουσία μέσω αυτής της ομάδος καταφέρνει να επιβιώσει. Αυτός είναι ο λίσταρχος.
1: Νομίζω ότι επειδή διάβασα το βιβλίο σου και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό και σπάνια περίπτωση να βλέπεις και πάρα πολύ αρχείο μέσα για όσους ενδιαφέρονται να βλέπουν πώς ήταν τα αρχεία, έχει και κάτι το οποίο δεν είναι ότι δεν το συναντάς στους λίσταρχους, αλλά στο Χωσάδα μου έκανε εντύπωση, οι βιασμοί.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν τα κάνουν αυτά.
0: Όχι. Υπάρχει μια φράση.
1: Βρίσκουν έναν τρόπο να ικανοποιούν τις ορμές τους, αλλά όχι να μπαίνουν στα σπίτια και να βιάζουν.
0: Υπήρχε νομίζω και ένας άγραφος κανόνας στους λισταρχαίους, ενδεχομένως στους μετέπειτα λισταρχαίους, να μην κάνουν βιασμούς. Εδώ φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν φοβερές φράσεις, αν διαβάσει κανείς τα αρχεία. Ένα από αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι στο ελευθεροχώρι, γιατί ο λίσταρχος αυτός έχει ως βάση, έχει ως ορμητήριό του την περιοχή της Ρούμελης. Αναφέρεται στη φράση, από τα αρχεία το διαβάζω, εκόρεσαν και τρία κορίτσια. Άρα οι βιασμοί ήταν ένα από τα. Ήταν σήμα κατά τεθέν του συγκεκριμένου λίσταρχου εκείνης της εποχής. Τώρα θέλω
1: και
0: να σε πάω.
1: Γνωρίζοντας και τα ήθη της εποχής, τρία κορίτσια που οι οικογένειές τους είπαν ότι βιάστηκαν. Μπορεί να ήταν περισσότερα.
0: Φυσικά.
1: Το κρύβανε έτσι.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, έχει δολοφονήσει και βαβαρούς, ε?
0: Ναι.
1: Ο Κράους ποιος ήταν που δολοφόνησε?
0: Ο Κράους είναι ένας λοχαγός του Βαβαρός και νομίζω ότι αυτή η δολοφονία είναι η αρχή του τέλους της δράσης του Χωσάδα. Τώρα πρέπει να τα να
1: όλη
0: το
1: αυτή
0: δούμε,
1: η λίσταρχη,
0: να το δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όλοι αυτοί οι λίσταρχοι έχουν 4-5 χρόνια δράση περισσότεροι, να ξέρετε. Αν πάτε στο αυτοσχέδιο κλιματολογικό μουσείο που υπάρχει στο Γουδί στο Νεκροτομείο, έχει πολλά κεφάλια λιστάρχων μέσα. Γιατί τότε τους αποκεφάλιζαν και κάποια διατηρήθηκαν στη Φορμόλη. Νομίζω πρέπει να είναι 5-6 λίσταρχοι ακόμα εκεί, έτσι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά ονόματα μέσα. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνει κανείς. Βλέπει κανείς διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να μείνουμε σε αυτό που λες.
1: Στον Κράους.
0: Στον Κράους, τη δολοφονία του Κράους. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Είναι η αδυναμία για άλλη μια φορά των χωροφυλάκων και εθνοφυλάκων να βάλουν τέλος στη δράση του συγκεκριμένου λίσταρχου και της συμμορίας του. Θα πω έτσι μερικά που θυμάμαι χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Αυτός ηγείται ομάδας 90 ανθρώπων. 90 τάκτων, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος, θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχει
1: από
0: γίνει τώρα
1: είναι κάπου στο Μεσολόγγι γίνονται.
0: Κοντά στο Μεσολόγγι, είναι στην περιοχή
1: 35.
0: Είναι στην περιοχή Σκαλή, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, τώρα τι έχει γίνει, α δούμε. 20 Ιουλίου διαβάζουμε. Σε επιστολή προς τη Βασιλική Γραμματεία του Κράτους σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο κυβερνήτης του μηχανικού, ο οποίος επικαλείται την αναφορά του ενός υπομήραρχου, αναγνωρίζει ότι η διαχείριση, λέει, είναι προβληματική. Οι εντολές από το Υπουργείο Πολέμου το 1835 για συνοδεία αξιωματικών του μηχανισμού δεν τηρήθηκαν για να μείνει ακάλυπτος ο σταθμός του Μεσολόγγι. Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν, δεν θα μπορούσαν να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερο από δύο άντρες. Μια έφυπη.
1: Έδωσαν δύο άντρες να προστατεύουν τον Κράους, τον μηχανικό, Κράους. Και ο Χωσάδας είχε 90.
0: Είχε 90. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή αποδείται η δολοφονία του Κράτους στη μεγάλη απόσταση από το Μεσολόγγι και στο σημαντικό αριθμό των ληστών. Επισημαίνεται ότι η φρουρά της πόλης δεν μπορούσε να πράξει τίποτα περισσότερο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια δράση που δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις.
1: Συγγνώμη, μιλάμε για το 1835. Η λησταρχία τελείωσε το 1925. Έχουμε ακόμα 90 χρόνια μπροστά μας που κυριαρχεί η λησταρχία. Και την τελείωσε ο Πάγκαλος στην πραγματικότητα με τον νόμο περί αμνηστίας που έβγαλε. Όπου ένας κάρφωνε τον άλλον.
0: Ακριβώς. Ο ένας καρφώνει τον άλλον, εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, όποιος κάρφωνε τον άλλον έπαιρνε αμνηστία. Έτσι, οπότε αλληλοκαρφώνονταν.
0: Και φαντάζομαι και κάποιο χρηματικό ποσό και σε κάποιες περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Ρετζή γινόταν και στη νόμη.
0: Γινόταν ακριβώς. Περνούσε στην απέναντι πλευρά που ήταν το κράτος. Δηλαδή, αναφέρεσαι χαρακτηριστικά τους Ρετζέους, οι οποίοι δολοφόνησαν ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και στη συνέχεια έγιναν αυτοί οι κυριαρχείς της κατάστασης.
1: Άλλη φορά θα σου πούμε για τους Ρετζίους, είναι καταπληκτικό. Γίνανε αστυνόμοι και ως αστυνόμοι κάνανε την πρώτη ληστεία χρηματοπροστολής.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή ιστορία από τα αρχεία του κράτους για το συγκεκριμένο λίσταρχο, που είναι η ληστεία ενός πλούσιου εμπόρου της περιοχής της Ναυπάχτου. Αυτός δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας. Περιγράφεται λεπτομερώς πώς έγινε η εισβολή στο σπίτι του στην Ναύπαχτο, το πώς απήγαγαν τη γυναίκα του, το πώς πήρανε ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Είναι συγκλονιστικές οι αφηγήσεις των χωροφυλάκων της εποχής και δείχνουν το ανεξέλεγκτο της κατάστασης. Και γιατί
1: μα ήταν και ανεξέλεγκτη μπορούσε. Και με αυτό θα κλείσουμε. Δηλαδή, τι μπορούσε να κάνει ένας τσιφλικάς όταν ο άλλος ερχόταν με 90 άντρες? Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να κάνει. Και αυτό κάνανε. Τους πληρώνανε για προστασία. Και του έλεγε, αφού είσαι λίσταρχος, πάρε και αυτά από μένα να με προστατεύεις και να μην με ενοχλείς. Ο Σερπιέρη, νομίζω, ήταν από τους πρώτους που το έκανε αυτό στο Λαύριο.
0: Έχει σημασία επίσης να δούμε το γεγονός γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλληφθούν οι ληστάρχοι. Υπάρχει μια εξήγηση που έχει σχέση με τους νομάδες κτηνοτρόφους. Τι ήταν αυτή στην ουσία, θα το πω πολύ απλά, γιατί κανείς δεν είχε τον έλεγχο αυτής της κατάστασης. Ήταν το κινητό καταφύγιο των ληστάρχεων. Ήταν ένα φυτώριο ληστών. Και γιατί λέμε ότι ήταν ένα φυτώριο ληστών και δεν μπορούσε κανείς να τους βρει? Θυμίζω ότι οι νομάδες κτηνοτρόφοι μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να κρυφτούν σε ένα.
1: Στα λιμέρια τους.
0: Στα λιμέρια τους, ναι. Και δεν ήταν εύκολο να τους βρεις. Νομίζω πολύ αργότερα θα προσπαθήσει το κράτος να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή με καταγραφή πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι, για να ξέρουν πού κρύβονται για να βρουν τους ληστάρχους. Εκεί κρύβονταν οι ληστάρχοι και κρύβονταν επίσης οι ληστάρχοι σε σύνορα που ήταν
1: στην Τουρκία.
0: Ναι, ας πούμε στους Οθωμανούς. Έτσι, δηλαδή
1: όταν τους πλησίαζε,
0: όταν τους πλησίαζε, περνάγανε στο άλλο κράτος, περνάγανε στην άλλη περιοχή και ήταν.
1: Και ησυχάζανε.
0: Μπορώ να πω και ένα τελευταίο?
1: Ναι, να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον κοινωνικό ληστή. Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θέλει να δείξει στην ουσία. Ποιος είναι ο κοινωνικός ληστής? Είναι αυτό με την ερμηνεία που δίνει ο Hobbs Mahon. Δηλαδή, αν αυτοί οι ληστές, οι κοινωνικοί ληστές, όπως τους ονομάσαν μετά από πολλά πολλά χρόνια, αποδίδουν μέρος των κλεμμένων στις τοπικές κοινωνίες,
1: δηλαδή,
0: οι ρομπέν των δασών, ή αν αυτός ο συγκεκριμένος λίσταρχος και οι λίσταρχοι της Ελλάδος γενικότερα έχουν καμιά σχέση με τους λεγόμενους κοινωνικούς ληστές. Νομίζω ότι από το βιβλίο θα έχουμε απαντήσεις. Όποιος το διαβάσει,
1: εντάξει,
0: θα έχει απάντηση.
1: Να μην τη δώσω εγώ. Το διάβασα και νομίζω ότι θα κάνει ο καθένας συμπεράσματά του. Λοιπόν, του Χριστουκίου Πιθανάσης Χωσάδας, ο ρίσταρχος του τρόμου και του χώρου, από τις εκδόσεις Λυκόφος. Ευχαριστώ, Χριστό.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Yeah.

0: Στον επίλογο της εκπομπής θα αναφερθούμε στο Θάνο Ανεστόπουλο. Είναι ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος που έγραφε μουσική, αλλά κυρίως έγραφε τους στίχους στο συγκρότημα Διάφανα Κρίνα. Έφυγε και αυτός, δυστυχώς πολύ νέος, το 16, και ήτανε Σεπτέμβρης. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο από το θάνατό του, το Αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης έφερε μπροστά και στα social media και στην ιστοσελίδα του μια εμφάνιση του Θάνου Ανεστόπουλου που έγινε στο Γκαγκάριν τον Ιούνιο του 2011. Δεν θα τον ακούσουμε αμέσως να τραγουδάει, έτσι θα κλείσουμε. Θα τον ακούσουμε υπό τους ήχους ενός βιολιού να απαγγέλει στίχους. Εγώ θα έλεγα ποίηση.
1: Ας πιούμε τούτο το κρασί, αυτή τη ζέση. Στιφανά το όνομα, στο θάνατο του χειμώνα. Ας τραγουδήσουμε για αυτά που θα έπρεπε να φέγγουν, για όσα αγρυπνήσαμε, για τα χαμένα κορίτσια, τις μοιραίες γυναίκες. Ας χλεβάσουμε την πατοδυναμία των θεών. Ας θυμηθούμε το παρελθόν που έντρομο κρύφτηκε στην έρημη ψυχή μας. Κάτι μεγάλα καρφιά που μας πληγώνουν τα χέρια και μας κεντούν το τέλος. Ας τα πετάξουμε σε στεγνωμένο πέλαος, να λιώσουν, να θαυτούνε. Να πάμε εκεί που θα βρούμε εξαίσια μονοπάτια, που θα ανθίζουνε τα φλογισμένα βήματά μας, που θα χτυπιέται η σκέψη μας με τον ανθό του ονείρου και η αγάπη θα μας κρατάει το χέρι μέχρι να βγούμε έξω, έξω, έξω στο φως, στο δικό μας φως, εκεί που δεν μπορούν να μας στερήσουνε ούτε το όνειρο, ούτε τον αγώνα. Καλησπέρα.
0: Ο Θάνος Ανεστόπουλος, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο που άρχισε τη συναυλία του στο Γκαγκάριν το 2011, πριν καν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, ανακοίνωσε ο ίδιος τη βαριά του ασθένεια στο Facebook τότε, το 2015, και τράβηξε αυτό το βαρύ μονοπάτι, έχοντας δίπλα του πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς που θαύμαζαν και το συγκρότημα και τον ίδιο και τη μουσική του. Από τα πολλά που είχε πει, ας κρατήσουμε μόνο ένα. Δεν θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου.
0: Εύφη Θεοδωροπούλου, Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρης Πετρόπουλος στην σημερινή ομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope να ανεβάζει την πιστοληπτική βαθμίδα στο BBB+, επίπεδο που η Ελλάδα είχε να κατακτήσει από το 2010. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Οι οίκοι αξιολόγησης επισημαίνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του δημόσιου χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, την ανάπτυξη και την αύξηση των επενδύσεων. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Μανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρωτώντας ποιος του απαγορεύει να το κάνει. Ο κ. Τσουκαλάς επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν χαρακτηρίζει λαϊκισμό τις σχετικές προτάσεις. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Ανακαλεί με δήλωσή του στο X την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης, μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. Δηλώνει παράλληλα ότι στέκεται απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απομόνωσε την συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα για τις θέσεις του. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντριξεν. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, εξάρθρωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.

Γεια σας. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά. Ήρθα κι εγώ. Λίγο καθυστερημένα βέβαια. Γιατί ήμουν στα πιτς δύο εβδομάδες. Να το πω, να μην το κρύψω για επισκευή. Όλα καλά. Είναι η πρώτη εκπομπή μιας νέας σεζόν που ελπίζουμε να πάει καλά. Και θέλω έτσι πριν ξεκινήσω και πριν αποκαλύψω τους καλεσμένους μου, να χαιρετήσω τον Γιάννη Πρέντεζη που είναι ο ηχολήπτης μου και την Αθηνά Σαλούστρου που είναι η γενική κουμανταδόρος εδώ στο στούντιο και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον διευθυντή μου, τον Βασίλη Αδαμόπουλο που ξεκινάμε μαζί αυτή την ωραία χρονιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σύμπαν.

0: Όπως καταλάβατε, δεν ξέρω όσοι καταλάβατε, τι έχω δίπλα μου. Έχω από τη μία μεριά την Κατερίνα την Καραβάτου και από την άλλη μεριά τον Χρήστο Φερεντίνο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Γεια σου Ντέπι,
2: γεια σου Ντέπι μας, τι γίνεται?
0: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που μου, πιστεύω να έχετε γνωστε γουρλίδες, έτσι.
1: Α, κάτσε περίμενα. Με τι μπήκες, με δεξί ή αριστερό?
2: Εγώ πάντα με δεξί.
1: Δεξί.
2: Καταρχάς για μένα είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο Ραδιομέγαρο γενικά.
0: Να έρθουμε δεξί πρέπει να μπεις, έτσι, τώρα που λέμε χαζομάρες.
2: Τι?
0: Αριστερό τώρα στην έρθ. Α, δεξί, καλά μπαίνεις.
2: Καλά, γενικά με το δεξί.
0: Εσύ με τι μπήκες?
1: Εγώ μπήκα και με τα δύο πόδια, να είμαι σίγουρο. Έκανα βηματάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχω δύο φίλους που είναι χρόνια τώρα η γνωριμία, δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Με τον Χρήστο ίσως μεγαλύτερο.
2: Υποχρεωτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερο.
0: Γι' αυτό το είπα, Κατερίνα, να σου δώσω πάσα.
1: Σεβάσμιος ο συνάδελφος.
0: Να σου δώσω πάσα να πεις ότι είναι μεγαλύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όντως είναι χρόνια η φιλία. Λοιπόν, τα παιδιά, τα δύο παιδιά όπως...
1: Τα φιλαράκια καλά, τα καλά.
0: Καλά ξέρετε, τα φιλαράκια τα καλά.
1: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά, τραλαλαλα.
2: Εμείς δεν νομίζουμε τώρα ότι κάνουμε πρωινή εκπομπή εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Θα μου την κάνουν την εκπομπή, ναι.
1: Εσύ μα κοιμηθήκαμε περισσότερο, Ντέπι μου, θα πρέπει να πούμε. Είναι σαν πρωί για μας, γιατί κάθε μέρα ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Οπότε σήμερα κοιμηθήκαμε περισσότερο, αλλά... Εδώ κατευθείαν.
0: Δεν χτυπά στα χέρια σου, ακούγεται.
1: Σωστό, είστε
0: και όλοι. Ένα, δύο φορά εκατό χρόνια.
2: Δεν μπορώ, ρε.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Από την αρχή.
0: Ποιος είπε πρώτος το ναι σε αυτή την πρόταση να παρουσιάζει, να είναι ο ένας παρουσιαστής εκ των δύο του Studio 4?
1: Αν θες, Κατερίνα, να πω από την πλευρά μου πώς έγινε αυτή η ιστορία, θα πω απλά ότι μας έγινε από κοινού η πρόταση. Και με το που το ακούσαμε και οι δύο ενθουσιαστήκαμε και νομίζω ότι με μια ματιά τα βρήκαμε κατευθείαν και είπαμε ναι, θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ήμουνα και κάθετη, γιατί υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν. Είπα στον Χρήστο ότι νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι για την πρόταση αυτή.
0: Ποιος φοβήθηκε πιο πολύ?
1: Δεν είναι θέμα φόβου.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, Χρήστο, να το ολοκληρώσω. Ναι, γιατί υπάρχει ένα brand name, έτσι, στο Studio 4. Υπήρχε ένα παρελθόν το οποίο είχε αφήσει ένα καλό...
1: Πάρα πολύ καλό όνομα,
0: ας πούμε.
1: 5 χρόνια μια εκπομπή με,
0: ας πούμε, στην αγορά.
1: Πολύ καλή πορεία.
0: Οπότε λογικό είναι δύο νέοι άνθρωποι που για πρώτη φορά... ενώνονται τηλεοπτικά.
2: Αυτό το νέοι άνθρωποι μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να το ξαναλέσει.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά δύο άνθρωποι ενώνονται, ενώνονται τηλεοπτικά για να κάνουν κάτι που δεν είχατε κανένα βάρος πίσω στην πλάτη σας.
1: Εννοείται,
0: Λέτε τώρα...
2: Φυσικά.
1: Εννοείται, μα γιατί το ότι υπήρχε αυτή η εκπομπή και θα συνεχίζαμε με τον ίδιο τίτλο μεγάλωνε το βάρος, μας δημιουργούσε μεγαλύτερες ευθύνες, αν θέλεις. Από την άλλη όμως αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα το υπηρετήσουμε και με το δικό μας τρόπο. Θα το φιλτράρουμε όλο αυτό μέσα από τη δική μας ματιά, έτσι δεν είναι, Κατερίνα? Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά πάνω σε μια κοινή συνταγή, αν θέλεις.
0: Κατερίνα μου, ναι. Σας έπεσε στο μυαλό η ιδέα να μην το λένε Studio 4?
2: Εμείς έχουμε σκεφτεί γενικά με τον Χρήστο, σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ιδέες, είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, ο Χρήστος περισσότερα από μένα χρόνια, αλλά και εγώ δουλεύω 23 χρόνια στην τηλεόραση. Έχουμε ιδέες, μας έρχονται πράγματα, αλλά πάντα αναλαμβάνεις και παραλαμβάνεις αυτό που θέλει το κανάλι στο οποίο εργάζεσαι. Είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όταν θέλεις. Δεν είναι δική μας η εκπομπή.
0: Είμαστε επαγγελματίες και αυτό που λες είναι πολύ, πολύ
2: είμαστε
0: σωστό.
2: Είμαστε παρουσιαστές. Αλλά... και επιπλέον η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, σε όλα μου τα χρόνια πάντα ο Χρήστος όχι το ίδιο, γιατί έκανε projects, ας πούμε, δικά του κτλ. Πάντα παραλάμβανα μία εκπομπή που είχε ξαναγίνει από κάποιον άλλον. Δηλαδή, για μένα δεν είναι περίεργο αυτό ότι πάμε να κάνουμε μία εκπομπή σε μία ώρα που έχει ξαναγίνει, γιατί όντως έτσι συμβαίνει στην τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι με σεβασμό θέλουμε να τιμήσουμε αυτή την πρόταση από την ΕΡΤ και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Και παράλληλα, θα έλεγα να χτίσετε σιγά σιγά ένα δικό σας προφίλ.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως, να πω εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Να σας πάρει λίγο χρόνο να φύγει.
1: Ναι, να πω λίγο Ντέπι γι' αυτό, ότι εγώ στις εγκομπές που έκανα, ο τίτλος για μένα ήταν πάντα πολύ βασικός. Και πάντα, δηλαδή στο μπαμ, θυμάμαι το σκεφτόμουν μέρες, τότε με τις φάρσες. Το άκου να δεις επίσης, πάντα ο τίτλος είναι πολύ σημαντικός και πολλοί απορούν κιόλας όταν μιλάω με κανάλια για εκπομπές. Μα τόσο πολύ παίζει ο τίτλος, ναι. Παίζει ο τίτλος μεγάλο ρόλο.
0: Ασφαλώς.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εγώ το είχα σκεφτεί πολύ και είχα προτείνει μάλιστα άλλο τίτλο στην αρχή, αλλά καταλήξαμε μετά από μια πραγματικά γόνιμη συζήτηση ότι καλύτερα είναι να παραμείνει αυτός ο τίτλος, είναι ένα brand. Καταρχήν το Studio 4 είναι το ίδιο το στούντιο που βρισκόμαστε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκπομπή, τα παιδιά έφυγαν, πήγαν κάπου αλλού, αλλά αποφασίσαμε, αφού θα διατηρήσουμε τον ίδιο κορμό, πάνω στην ίδια πάνω κάτω θεματολογία, θα διατηρήσουμε τον τίτλο όπως και σε άλλες εκπομπές της ΕΡΤ, όπως πάντως χάρη Αθλητική Κυριακή. Τελείωνε η παρουσίαση στην Αθλητική Κυριακή από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά συνέχισε κάποιος άλλος. Αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή και εμείς θα φύγουμε.
0: Όντως είναι κάποια ονόματα εκπομπών τα ναι. οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή την Αθλητική Κυριακή δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Βλέπετε και σε άλλα κανάλια, ας πούμε, το Καλημέρα Ελλάδα να πω.
2: Ναι, ούτε
0: δεν
2: μπορείς
0: να τα αλλάξεις.
2: Εμείς πάντως κάθε μέρα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο Δέλτα.
1: Ναι, ναι.
2: Της δημόσιας τηλεόρασης. Και αυτό έχει μια συνάφεια μέσα μας και ψυχολογικά. Δηλαδή κάνουμε το Studio 4 στο Studio 4.
0: Είστε κάτω στην Κατεχάκη.
2: Στην Κατεχάκη, ναι.
0: Να φέρετε τα σκαλάκια, τον κατήφορο.
2: Όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε
1: πρώτο κτίριο δεξιά.
0: Εκεί που έγραφαν παλιά η Μπίλιο και η Λένα.
1: Νομίζω.
0: Δεν είχες γεννηθείς ακόμα.
2: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει καλεσμένο στην Μπίλιο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βέβαια. Είχα προλάβει την εκπομπή. Ναι, καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική πορεία.
0: Έκανε τον deal τότε.
1: Έκανα τον deal. Μπορεί και πιο νωρίς.
0: Ναι, το παράπονο μου, Κατερίνα.
2: Ποιο?
0: Το και θα το πω δημόσια τώρα και
1: ίσως
0: δεν κάνει. Δεν με κάλεσε μια φορά στον dealer.
2: Αυτά είναι λάθη τώρα που έχουν γίνει.
1: Ναι, αλλά για πες το και τα άλλα. Αυτό, ωραία. Πες όμως και το ωραίο που σου έχω κάνει, που σε έχω καλέσει.
0: Νομίζω για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, κάτσε.
2: Νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Κάναμε μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: κάναμε στα παραπολιτικά.
1: Κάναμε, ναι, αλλά σε έχω καλέσει κάπου αλλού, θέλω να το θυμηθείς.
0: Όχι, για πες πω.
1: Σε έχω καλέσει στο πιο ωραίο ταξίδι σου, στο Παρίσι.
0: Α, τι λες τώρα, στο Φορτ Μπουαγιάρ. Καλά.
2: Έχεις πάει στο Παρίσι και μιλάς.
0: Πούμε αυτό τώρα.
1: Όχι Παρίσι, στο Λαροσέλ.
0: Τι πάθαμε με αυτόν στο Φορτ Μπουαγιάρ.
1: Πείτε
0: την ημέρα. Που παίζει η Εθνική Ελλάδα με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία. Το 2004.
0: Και είναι η βραδιά που η Ελλάδα κερδίζει τη Γαλλία.
1: Βέβαια. Είμαστε μαζί λοιπόν σε εκείνο το θρηλυκό παιχνίδι. Με την Τέπη. Και άλλους δημοσιογράφους που είχαν έρθει τότε καλεσμένοι από το Φορ Μπουαγιάρ.
0: Βγάλαμε τις σημαίες και τις ανεμίες.
1: Και είμαστε με την Τέπη όλο το βράδυ στο Λαροσέλ. μέσα, με αυτοκίνητο να κορνάρουμε και να πανηγυρίζουμε στους Γάλλους. Και μας κοιτάνε οι Γάλλοι περίεργα.
0: Αυτό δεν το παλιόπαιδο. Είχε παίξει ένα στοίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι είχαμε βάλει τη Γαλλία και αυτός είχε βάλει την Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ την πίστευα πολύ την Ελλάδα. Φαινόταν ότι είχε άστρο τότε, δεν το συζητάμε.
2: Δεν διανοείσαι πόσα πράγματα έχω μάθει για το ποδόσφαιρο από τότε που η μοίρα με έφερε κοντά στο Χρήστο Φερεντίνο. Έχει 2 χρόνια και 2 μήνες τώρα.
1: Ειδικά Μουντιάλ.
2: Που έχω δηλαδή μάθει ό,τι μπορώ να φανταστείς. Δεν έχω δει ιδέα άνθρωπο να παρακολουθεί ποδόσφαιρο τόσο στενά από το κινητό του παντού, να ξέρει τι
1: πάει.
2: Δεν βλέπει μόνο τον Ολυμπιακό.
0: Αν
2: έβλεπε τον
1: Ολυμπιακό. Η Ντέπη είναι Ολυμπιακός, δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο στούντιο 4. Όταν κάνατε τις πρώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους της ΕΡΤ και φαντάζομαι και με τον πρόεδρο αλλά και με τον κύριο Παπαβασιλείου, τι σας είπαν για να σας φύγει το άγχος? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δύο άνθρωποι σαν εσάς ένα άγχος το είχατε όταν σκεφτήκατε ότι θα είμαστε οι αντικαταστάτες.
2: Νομίζω πως τουλάχιστον σε μένα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είδαμε πόσο πολύ θα θέλαν οι άνθρωποι αυτοί να έρθουμε εμείς εδώ.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα ισχύει. Επίσης το ότι μας έδειξαν εκτός από την εμπιστοσύνη, αλλά μας είπαν ότι θα κάνετε ήρεμα τη δουλειά σας, θα συγκεντρωθείτε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο σωστά αυτή τη δουλειά, αυτό που έχουμε πει, αυτό που αισθάνεστε, και χωρίς πίεση. Γιατί η πίεση πια στην τηλεόραση, όπως ξέρεις Ντέπη και εσύ Κατερίνα, είναι πάρα πολύ μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι στην ΕΡΤ δεν ενδιαφέρονται να ναι, βγάλουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν.
0: Όμως
1: υπάρχει
0: μια πιο ησυχία
1: υπάρχει σου. Αυτό που προσπαθείς να χτίσεις κάτι. Γιατί και εμείς από τη στιγμή προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι από την αρχή.
0: Ναι, όντως. Και είναι δύσκολο όταν υπάρχει και ένα παρελθόν έτσι που... Α, πάντων συζητιέται να το.
1: Μα βέβαια. Πούμε, όχι, να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Και εσείς και είναι προς τιμή σας. Ότι...
1: Μα πήραμε τη σκητάλη από ένα πάρα πολύ καλό τηλεοπτικό προϊόν. Πάρα πολύ
0: καλό. Πώς κύλησαν οι δύο πρώτες εβδομάδες, γιατί τόσες πέρασαν.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι,
2: έχουμε κάνει 10 εκπομπές.
1: 10, ναι.
2: Και αυτό που έλεγα χθες συγκεκριμένα στο Χρήστο είναι ότι, να, ας πούμε τώρα η 10η εκπομπή. Είναι πολύ καλύτερη από την ένατη, από την όγδοη και αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι στη δουλειά που κάνουμε. Να μπορούμε να βλέπουμε
0: μέρα
2: γρήγορα, ακριβώς, να δουλεύουμε όλοι με πάθος σε αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και να βελτιωνόμαστε.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο αυτό που βλέπουμε εμείς μερικές φορές, άλλο αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές. Ο καθένας έχει μια υποκειμενική ματιά. Στο τέλος της ημέρας έχουμε για τα αποτελέσματα. Αυτό που τουλάχιστον μας νοιάζει εμάς και εμένα προσωπικά είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, η βελτίωση. Το να κουρδιζόμαστε καλύτερα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Η τελευταία μέρα, η δέκατη, αισθανθήκαμε στον αέρα με την Κατερίνα πιο καλά.
2: Κοιταχτήκαμε αλλιώς.
1: Ναι, δηλαδή συντονιζόμαστε καλύτερα. Ενώ είμαστε στο ραδιόφωνο 2 χρόνια ήδη, πάμε τώρα τρίτη χρονιά και εκεί πραγματικά έχουμε φοβερή ταχύτητα. Μαζί με τον Γιάννη τον Κορδόνη, βεβαίως.
0: Θα το βγάλουμε στο
1: δεύτερο μέρος. Εδώ βλέπεις την τηλεόραση, είναι ένα άλλο μέσο, Ντέπη.
2: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν άλλοι κώδικες, άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλος αυθορμητισμός, άλλη φυσικότητα. Όλα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Και όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους.
0: Έχετε κάνει βέβαια τηλεόραση και δυο σας, δεν είστε.
1: Ξεχωριστά, με άλλο τρόπο.
0: Με άλλο τρόπο και αλλού.
1: Και αλλού, ναι.
0: Εσείς ο καλύτερος στα τηλεπαιχνίδια.
1: Εντάξει, αυτό τώρα
0: είναι. Έχω πει χιλιάδες
2: φορές. Είναι.
0: Είναι ο καλύτερος.
2: Είναι, τι να κάνουμε.
0: Βάλτε ένα μικρό.
2: Υπάρχουν και άλλοι πολύ ωραίοι.
0: Ένα μικρό τηλεπαιχνιδάκι μέσα στην εκπομπή.
2: Έτσι να
0: κάνουμε.
2: Να αισθάνεται ότι είναι αυτό. Ένα μικρό deal μέσα στο στούντιο 4, φαντάζεσαι. Είναι μικρούλι.
1: Deal δεν γίνεται αφού για τον deal είναι αλλού τώρα.
0: Καλά, λέμε κάτι έτσι.
2: Κάνε ένα lead εσύ.
0: Να έχει. Πώς βλέπετε, ας πούμε, έχετε καμιά γωνία για τις τηλεθεάσεις ή λέτε είμαστε στην ΕΡΤ, υπάρχει υπομονή, θέλουμε το χρόνο μας.
1: Όχι, κοιτάμε.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Εμείς ερχόμαστε και... από την ιδιωτική τηλεόραση. Δεν
1: μα και
2: αυτό,
1: νομίζω όλοι κοιτάνε πια τα νούμερα, όλους τους ενδιαφέρει, αλλά είπα ότι είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία που πώς το λένε, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση δεν λένε ντέπι οι πρώτες εκατομέρες. Θέλουμε εκατομέρες κι εμείς.
0: Εκατομέρες
1: δεν παιδιά θέλουμε.
2: Θέλει άλλες 90 τώρα και θα στρώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχουμε τις 10.
1: 10 θέλουμε άλλες 90.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: εκεί θα αποφασίσουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, μια σεζόν δώστε του στο. Το ανοίγω λίγο.
1: 100 μέρες όπως παίρνουν και οι κυβερνήσεις.
0: Είναι φίλοι δηλαδή, το ανοίγω λίγο. Μια σεζόν δώστε του. Να το τακτοποιήσουν το θέμα. Εγώ τι πιστεύω, Κατερίνα και Χρήστο, ότι πολλές φορές το να κάτσει, να κουμπώσει καλά μια εκπομπή εξαρτάται και από το περιβάλλοντα χώρο των γεγονότων. Δηλαδή εσείς πέσατε και τι δεν συνέβη αυτό το
1: Ναι, εντάξει. Έτσι. Την τρίτη μέρα, την τέταρτη μάλλον, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Δηλαδή πέσατε σε σφοδρή καταιγίδα, να το πω.
1: Ναι.
0: Την οποία... Και μπορεί να μην ήσασταν έτοιμοι.
1: Πόσο δυσάρεστο αυτό το γεγονός.
0: Να την αντιμετωπίσετε και μπορεί να μην η εκπομπή να μην είχε τόσο όσο τα άλλα κανάλια την ευχέρεια να το παρουσιάσει αυτό το θέμα και ίσως και εκεί να οφείλεται ένα γεγονός.
1: Μπήκαμε
0: ότι μπορεί να αποσυντονιστήκατε από αυτά που σκεφτόσασταν, τι θα βάλετε τις πρώτες.
1: Θα είμαστε ειλικρινείς, Κατερίνα. Θα είμαστε ειλικρινείς.
2: Δεν σκεφτόμαστε όταν θα θέλαμε να γίνει.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα όμως έτσι είναι στη ζωή και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Το ότι σε εμάς συνέβη πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να πω ότι μας βγήκε προετοίμαστος, αλλά δεν ήταν μέσα στο μηχανισμό μας να μπούμε τόσο. Πώς να το παρακολουθήσουμε το θέμα τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, και εμείς φυσικά κάναμε αφιερώματα και συνεχίζουμε να κάνουμε.
2: Με το δικό μας τρόπο.
1: Βέβαια, σε ένα τόσο αγαπητό πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά και έχουμε αγαπήσει και έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον τρόπο που έφυγε, που έφυγε τόσο νωρίς. Το κάνουμε με την καρδιά μας, το κάνουμε πώς να το πω, με όλη μας έτσι την,
2: με σεβασμό,
1: με όλο τον σεβασμό ακριβώς, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε όλη αυτή τη δικασία όπως μπαίνουν οι άλλες εκπομπές που παρακολουθούν, το αστυνομικό δελτίο, το δικαστικό δελτίο. Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Το παρακολουθούμε με το δικό μας τρόπο.
0: Κατερίνα, ποιο ήταν το δέλεαρ για να έρθεις στο στούντιο 4?
2: Α, είναι πολλά. Αρχικά ήθελα πολύ να έρθω στη δημόσια τηλεόραση.
0: Και καλά έκανες.
2: Γιατί νομίζω ότι εδώ, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, είχα την αίσθηση, και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα και από τις 10 αυτές πρώτες εκπομπές, ότι έχουμε την ευκαιρία να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να τα κάνω και δεν τα έχω κάνει όπως θα ήθελα τα χρόνια τα προηγούμενα, παρόλο που καθόλου δεν διαγράφω ούτε μισή στιγμή. Οτιδήποτε έχω κάνει με έχει φέρει σε αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι τώρα. Έχω δουλέψει για όλες τις εκπομπές μου πάρα πολύ. Απλά είχα και με πολύ μεγάλη αγάπη και κάνοντας και πολύ εφάνταστα πράγματα με ομάδες που ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Απλώς νομίζω ότι εδώ θα μπορούσα να ανοίξω έτσι το πεδίο μου με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αυτό μου έδινε μια πολύ μεγάλη χαρά. Φυσικά ήταν το γεγονός ότι θα κάναμε αυτή την εκπομπή με τον Χρήστο. Εμένα με έχουν ρωτήσει και πολλές φορές στο παρελθόν. Μου λένε, πόσο σας φαίνεται μια πιθανότητα να δουλέψετε μαζί με τον κύριο Φερεντίνο? Λέω, χαρά, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που θαύμαζα πριν αρχίσω να κάνω τηλεόραση και τώρα έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί του στο ραδιόφωνο ήδη για 2 χρόνια και πάμε για τον τρίτο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ο Γιάννης μας, ο οποίος επίσης αποτελεί έτσι μια ασφαλιστική δικλίδα, αλλά και είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιαίτερος, πολύ ταλαντούχος. Ήταν η στιγμή στη ζωή μου που μου ήρθε. Με την ηλικία των παιδιών μου, με τις υποχρεώσεις που έχω, με τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνένεσαν στο να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Άρα είναι μια ευτυχής.
2: Ναι, για μένα πολύ.
0: Μια ευτυχής εγκαιρία.
2: Για μένα πολύ. Όταν μπαίνω δηλαδή μέσα, λέω σε όλους καλημέρα από κάτω. Και μου λένε, είστε πάντα έτσι. Και λέω, είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενη. Ναι, είμαι έτσι. Είμαι έτσι.
0: Είναι ωραίο, ναι. Γιατί μην το λες έτσι. Είναι ωραίο, ναι.
2: Είναι. Είναι για μένα μια πολύ μεγάλη
0: στιγμή. Πώς το λέμε, μισοάδιο λέγεται όταν είσαι αισιόδοξο.
1: Μισογεμάτο.
2: Το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Μισογεμάτο αισιόδοξο, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Εσύ είσαι άλλο στυλ, δεν σε συζητάω.
1: Τι στυλ είμαι εγώ, για πες να καταλάβω τι είμαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι.
1: Τι.
0: Η χαρά της ζωής. Είσαι δηλαδή ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος άντρας, ένας ευγενής κύριος, ο οποίος. Είναι αυτός που είναι, δηλαδή είναι ένα αληθινό παιδί.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι
2: είναι κατηγορία από μόνος του αυτό.
0: Έτσι δεν λέω.
1: Ευχαριστώ για κάτι.
0: Δεν έχει καβαλήσει καλά. Εγώ τον ξέρω τώρα 25, ξέρω πόσα χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: 30 χρόνια περίπου. Είναι αυτό, σαν να τον βλέπω πρώτη φορά σήμερα, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί επειδή έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους της τηλεόρασης εμείς, ξέρουμε πόσο εύκολα το καλάμι καβαλιέται.
1: Πάντως, εγώ να σου πω κάτι, Ντέμπη. Αντιμετωπίζω την δημόσια τηλεόραση όπως αντιμετωπίζω και την ιδιωτική. Με τον ίδιο σεβασμό. Όπως σε κάθε προϊόν, σε κάθε εκπομπή όταν πηγαίνω, έχω την ίδια φυσικότητα, έχω την ίδια. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργώ. Απλά, όπως είπε η Κατερίνα, εδώ μας δίνεται η ευκαιρία στην ΕΡΤ να ανοίξουμε τη βεντάλια και σε άλλα θέματα, σε άλλα πράγματα που ενδεχομένως τα φοβάται η ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ταυτόχρονα η δημόσια τηλεόραση χρειάζεται, έχει ανάγκη τη ζωντάνια, έχει ανάγκη την αμεσότητα, τη φυσικότητα, το χιούμορ, όλα. Όταν συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα, νομίζω βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση τώρα, στο να δημιουργήσουμε ένα καλό προϊόν, αλλά είπαμε ότι ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο και κούρδισμα.
0: Αυτές τις 100 μέρες.
1: Τις 100 μέρες, παιδιά.
0: Που ζητήσαμε. Αλλά όμως, τι πρέπει να έχει ένα δίδυμο για να κάνει μια πετυχημένη εκπομπή? Δηλαδή, έχουμε δει. Και πετυχημένα δίδυμα έχουμε δει και πολύ αποτυχημένα. Mm-hmm. Και όχι μόνο στον τομέα της ψυχαγωγίας, αλλά και στον τομέα της ενημέρωσης. Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε κάτι από σένα, κάτι από σένα, για να το ενώσετε και να βγει, να προχωρήσει και να βγει μια πετυχημένη εκπομπή.
1: Μια πολύ καλή ομάδα από πίσω. Πρώτον, πάντα γίνεται με την ομάδα το αποτέλεσμα. Ό,τι και να κάνει το δίδυμο, εάν δεν υπάρχει ομάδα, να παίζει άμυνα, στο κέντρο η μπάλα, επίθεση.
2: Κατάλαβες.
0: Όχι σέντρες.
1: Ναι, όχι σέντρες, όχι γιόμες, έτσι να υπάρχει όλο ποδόσφαιρο.
2: Όχι σέντρες και όχι γιόμες, τώρα για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Θέλει όλη η ομάδα να δουλεύει. Από εκεί και πέρα οι επιθετικοί που θα βάλουν τον γκολ. Θέλουν μια καλή συνεργασία, να αλληλοκαλύπτονται. Αυτό κάνει και το δίδυμο.
2: Σεβασμό και αγάπη χρειάζεται.
0: Θα πω κάτι. Η Κατερίνα μας είχε, ανάμεσα στα ένα-δύο τραγούδια που μας έδωσε και ένα τραγούδι σημαδιακό. Mm-hmm. Βέβαια, είναι άλλος ο στόχος του τραγουδιού. Το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Που μπορεί, μπορεί να το είπε και για την περίπτωση του να έρθει στην ΕΡΤ και να κάνει το στούντιο 4. Κύριε Φρίντιζ, μήπως μπορούμε να το ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη, το νέο μέτωπο Χούθης Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες έθεσε εκ νέου εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις θεσμικές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή τον ίδιο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέπη Γκολεμάκη και από τη μία μεριά έχω την Κατερίνα Καραβάτου και από την άλλη μεριά έχω τον Χρήστο Φερεντίνο.
1: Τι Σάββατο και αυτό για σένα.
0: Πολύ καλό η αρχή, παρακαλώ.
2: Σ' άρεσε το τραγούδι που διάλεξα?
0: Ναι ρε.
2: Έτσι πες να τα λες, γιατί δεν το είπες?
0: Όχι, ετοιμαζόμουν.
2: Μπράβο, πες την τραγουδάρα. Πες την τραγουδάρα.
0: Θα με δέσουνε σε λίγο, σας το λέω.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Είμαι υποκαθεστώς
2: ομοιρίας.
0: Ομοιρίας εδώ μέσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που
2: και
0: τους
2: καλή,
0: έχω.
2: Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Ντέπη μας.
1: Καλή αρχή και σε εσένα, αγαπημένη μας.
0: Ξέρω.
2: 100 εκπομπές να κάνεις.
0: Το έχω κάνει, πες για παραπάνω.
1: Χίλιες εσύ, ένα εκατομμύριο.
0: Εγώ σου δώσα 100 μέρες και είπα και πάρει μια περίοδο. Τι είστε εσείς ρε?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, τι σ' αρέσει στην Κατερίνα στην δουλειά? Εννοώ γιατί είστε φίλοι, αυτό να το πούμε.
2: Ναι, ναι. Μ' αρέσει το ότι είναι συγκεντρωμένη, ότι ακούει τι λέει ο άλλος, δεν νοιάζεται μόνο να κάνει την ερώτηση, ακολουθεί τα γεγονότα, είτε είναι στη συνέντευξη, προσαρμόζεται πολύ γρήγορα, είναι ετοιμόλογη, ξέρει να μιλάει πολύ καλά ελληνικά, είναι ευγενέστατη, έχει τρόπο να στρίβει, έχει τρόπο να αλλάζει τα συναισθήματά της, δηλαδή από εκεί που πραγματικά μπορεί να είναι χαρούμενη ξαφνικά να ακολουθήσει το συναίσθημα και να προσαρμοστεί σε όλο αυτό που γίνεται, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και γι' αυτό λέω ότι δύο άνθρωποι, γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι έτσι, στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά έχουμε και κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν νομίζω ως δίδυμο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, και το λέω και το εννοώ, γιατί όπως ξέρεις θέλω να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, δηλαδή δεν θέλω να δημιουργώ μια άλλη εικόνα. Με την Κατερίνα στο ραδιόφωνο νομίζω το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε και ένα ωραίο τηλεοπτικό σκηνικό. Και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Ήδη στη δέκατη εκπομπή νομίζω ότι και οι δύο λέμε ότι έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Είχε την προσδοκόμενη τηλεθέαση η δέκατη εκπομπή ή υπάρχει προσδοκόμενη τηλεθέαση? Ή λέτε θα το πάμε σιγά σιγά και θα δούμε ας πούμε πού μπορεί να κάτσει?
1: Η προσδοκόμενη τηλεθέαση είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρχει,
0: ναι,
1: πάντα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε πρωτοαθλητισμό όλα μας τα χρόνια. Και έτσι με αυτή την αίσθηση έχουμε έρθει και εδώ. Δεν έχει αλλάξει αυτό το θέλω δηλαδή σε κανέναν μας και νομίζω και στην ομάδα που έτσι υπάρχουν άνθρωποι, οι περισσότεροι, όχι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και την ξέρουν καλά. Αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται, και αυτό παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που εσύ ανέφερες προηγουμένως, είναι το να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε το προϊόν, να δούμε ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε και αυτό να το τελειοποιήσουμε. Αυτό παίρνει λίγο χρόνο, αλλά όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν παίρνει λιγότερο χρόνο από αυτό που θα μπορούσε κανένας να φανταστεί. Εγώ με τον Χρήστο, όπως είπε και ο ίδιος, ερχόμαστε τώρα σε μια νέα συνθήκη. Το να είσαι μαζί στο ραδιόφωνο δεν έχει καμία σχέση με το να είναι κανείς στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση έχει κάμερα και ο ίδιος. Ερχόμαστε τώρα σε μια νέα συνθήκη. Το να είσαι μαζί στο ραδιόφωνο δεν έχει καμία σχέση με το να είναι κανείς στην τηλεόραση. Άνε.

0: στροφές που δεν δουλεύει ενώ ένα κανονικό μυαλό, σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, το λέω μόνο για καλό. Αυτό ξέρει, έτσι. Έχει πάρα πολλές γνώσεις για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να σου μιλήσει για τον Μπακούνιν και μετά να σου μιλήσει για τη σέντρα του ξέρω εγώ τι. Βλέπει πάρα πολλές παραστάσεις, ασχολείται πάρα πολύ με την τέχνη. Είναι έτσι ένας συνολικά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει και πάρα πολύ καλή αίσθηση του. Του μέσου που κάνουμε.
1: Ήταν και ωραίο.
0: Οπότε
1: το
0: είναι μια πολύ μεγάλη τύχη για μένα.
1: Ήταν και ωραίο το τρέιλερ που φτιάξατε.
0: Ήταν ωραίο, ναι,
1: με
0: πολύ.
1: Το άγαλμα έτσι να, που λέγατε κάτι κουλά αυτά τα.
2: Ναι.
0: Πώς το είχα πει αυτό, αποδόμησα το οντολογικό κενό.
2: Ναι.
1: Ένα από αυτά τα τέτοια. Αυτό το παλικάρι λοιπόν που έσπασε έτσι το κεφάλι του και.
0: Το έσπασε όντως.
2: Που τρόμαξε και τα μικρά παιδιά.
1: Ο Γιάννης
2: ο Κορδόνης, ναι.
1: Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Τέλεια.
1: Να σας πει και αυτός έτσι λίγο τις εντυπώσεις του και το πώς είναι μαζί σας.
2: Βέβαια, είναι τρίτο μέλος της παρέας μας.
1: Βεβαίως, ναι. Θέλω να σταθώ λίγο και στην ομάδα που έχετε φτιάξει, γιατί εγώ και την Κάλια την Καστάνη και τη Φανή είναι δύο κορίτσια που τα ξέρω πολύ καλά στη δουλειά τους.
2: Τη Φανή
1: πολλά,
2: την πλαστά
1: πολλά χρόνια, ακριβώς. Mm-hmm. Ευχαριστώ για το mm-hmm. Μου θύμισε στο επιθέτω. Και ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή είναι δύο σπουδαίες.
2: Εντάξει, για την Κάλια τι να πει κανείς. Είναι φανταστική.
1: Ναι. Είναι δύο σπουδαίες ρεπόρτερ. Mm-hmm. Τις οποίες αξίζει τον κόπο να τις αξιοποιήσετε λίγο παραπάνω κατά την άποψή μου. Mm-hmm.
0: Ακούμε.
2: Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.
0: Δεν
2: το συζητάμε.
1: Βλάβια όχι, αλλά πάντως αξιοποιήστε τις, γιατί mm-hmm. η κάθε μια στον τομέα της μπορεί να σας φέρει διαμαντάκια.
2: Ισχύει αυτό, μα και η Κάλια κάνει τα αφιερώματα ήδη στους καλεσμένους. Είναι, μα έρχονται οι καλεσμένοι και λένε θέλουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει η Κάλια για μας.
0: Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
2: Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Έτσι που ζεσταίνει.
1: Γενικά έχει και τη γνώση, έχει τη γνώση που χρειάζεται.
2: Έχει τη γνώση και έχει. Είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Όπως και η Φανή επίσης, εξαιρετική. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι.
1: Από τη νέα γενιά, τη νεότερη από μένα και από σένα.
2: Ναι.
1: Είναι παιδιά που ευτυχώς έχουμε.
2: Και ο Βασίλης ο Βλάχος εξαιρετικός.
0: Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εξαιρετικός.
2: Ο Ισίδρος ο Φίκαρης. Τα παιδιά.
0: Βέβαια, έχουμε την Ειρήνη την Αρβανή, την αρχισυντάκτριά μας. Είναι η Εφημία η Δήμου, η οποία είναι βοθέως αρχισυντάκτρια.
2: Και η Εφημία εξαιρετική.
0: Είναι
2: καλή ομάδα, είναι καλά τα παιδιά.
0: Ένα και ένα. Η Δήμητρα, η Καλφούτζου.
2: Τα Δήμητρα, βέβαια. Μπράβο, πες ονόματα, εγώ τα θυμάμαι. Δηλαδή, πάντα το μου λένε ονόματα εκεί κολλάω. Και εσύ,
0: η
2: Ντέφη,
0: Αλεξάνδρα που κάνει τα κινηματογραφικά μας.
1: Και κολλάω και σε πιο πολλά πράγματα. Εγώ.
2: Ναι.
1: Πάω στο ψυγείο και λέω τι ήθελα, κάτι ήθελα.
0: Και δεν το θυμάμαι. Ωραία. Εμείς είμαστε, ορίστε, αυτό το παιχνίδι παίζεται και τώρα. Μου κάνει νοήματα, του κάνω νοήματα, λέμε διάφορα, χαμογελάω. Είναι έτσι πάρα πολύ.
1: Θα θέλαμε να βγάλουμε και το Γιάννη στη γραμμή.
2: Πού είναι ο Γιάννης?
1: Όταν μπορέσετε.
2: Για να δούμε, η ώρα είναι.
1: Αθηνά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάτι άκουσα ή όχι?
2: Όχι.
0: Άκουσα τη φωνούλα του, δεν άκουσα τη φωνούλα του. Εντάξει.
1: Ακούσω γενικά.
0: Εγώ ακούω φωνές,
1: ναι. Ακούς φωνές.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
1: Να το προσέξεις.
0: Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα
1: λοιπόν. Πώς βλέπετε την εκπομπή σε ένα μήνα? Εγώ σας δίνω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα?
1: Δεν σας δίνω 100 μέρες.
2: Πολύ βελτιωμένη.
1: Ωραία.
2: Θα τη βλέπεις πολύ ευχάριστα. Και θα λες, Ντέπη, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας. Έτσι βλέπω το μέλλον. Θα λέει, Ντέπη, μπορώ να έρθω. Παιδιά, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας καλεσμένη. Όχι.
1: Αυτό, όχι,
0: όχι, σε βλέπω.
2: Τώρα θέλεις. Τώρα δεν θέλεις.
1: Ντρέπομαι. Από ντροπή, από συστροφή.
2: Γιατί άμα σε.
0: Απλώς επειδή λέγαμε τώρα για τους ανθρώπους, να πούμε για την Ελίνα Δεδελαλοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη καλεσμένη.
1: Έχουμε το Γιάννη. Πολύ σπουδαία.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Γιάννη.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται?
3: Άκουσα που έλεγε τα ονόματα τα διάφορα, τώρα δεν άκουσα πριν για μένα τι είπανε.
0: Καλά, έχω πει τέλεια λόγια για σένα.
3: Σίγουρα.
1: Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, να σου πω εγώ που είμαι.
3: Είμαι σίγουρος.
1: Να διευθύνω τα πράγματα, νομίζω δηλαδή. Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, αλλά κοίταξε. Και εσύ με μαζέψου λίγο, παιδί μου. Έχεις να κάνεις
3: με. Εσείς με ενδιαφέρει τι έχετε πει. Εσείς που είστε αυστηροί γενικώς. Εσείς τι δείτε.
2: Ναι.
0: Α, πολύ σωστό. Τώρα. Κριτική. Τώρα. Ντέπι Ντολεμά.
3: Ναι.
1: Τώρα μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε. Είπαμε ότι γενικά η εκπομπή έχει ένα δρόμο ακόμα.
2: Έχει, καταλαβαίνεις.

0: Άρα δεν της αρέσει πολύ. Καλή είναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει τώρα. Συνήθως την παίρνουμε τηλέφωνα, κάνουμε βίντεο με την Ντέπη Κολεμά. Τώρα, επί του πιεστηρίου εδώ πέρα, λέγε.
0: Να σου πω, Κατερίνα, μην ανοίγεσαι πολύ. Άστα, μην ανοίγεσαι, Κατερίνα μου. Κάνε την Κινέζα λίγο. Μην ρωτάς πολλά, ναι, ναι.
2: Δουλεύουμε και στο ίδιο μαγαζί.
0: Ναι, ναι, μην ανοίγεσαι.
2: Λοιπόν, είναι Γιάννη μια εκπομπή που πραγματικά χτίζεται αυτή τη στιγμή. Που έχει τα καλά της, έχει τις αρετές της, αλλά θέλει και έναν προβληματισμό και κάποιες σκέψεις, γιατί το ζητούμενο είναι να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι, έτσι. Και επειδή είναι μια καινούργια εκπομπή που θες δε θες πατάει σε ένα brand name δύο παιδιών που συνεχίζουν να κάνουν πάνω κάτω την ίδια θεματολογία.
0: Με παρόμοιο τίτλο.
2: Με παρόμοιο τίτλο. Θέλει και εσείς να βρείτε τα πατήματά σας. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που λέω.
0: Εντάξει, μα το πάμε πρώτοι.
2: Δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα. Απλώς θέλει ένα χρονικό διάστημα σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο να βρουν τα πατήματά τους. Εγώ επέμενα ότι παίζει ρόλο και το πότε θα βγεις και τι γεγονότα θα σου έχουν συμβεί στο γύρω περιβάλλον που δεν θα τα έχεις υπολογίσει, δεν θα τα έχεις διαβάσει, δεν θα τα έχεις βάλει στη σκαλέτα. Έτσι,
0: ακριβώς,
2: διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Η ανατροπή.
2: Και μπορείς στην ανατροπή να μην είσαι και τόσο έτοιμος.
0: Ναι.
2: Να πω.
3: Σωστό.
0: Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σωστές. Και τις ξέρουμε και είμαστε πάντα κάνουμε αυτοκριτική.
2: Επίσης, αυτό που θα ήθελα να το πω είναι λιγότερα θέματα. Νομίζω ότι από τη χαρά σας
0: να βάλουμε
2: να βάλετε πράγματα αυτό λίγο την έχετε μπουκώσει.
0: Μάλιστα.
2: Αφήστε τη λίγο έτσι πιο
0: χαλαρή.
2: Okay.
3: Είναι δουλευταράδες και δύο, καταλάβατε τώρα τι έχουμε πάθει. Τους λέω λίγο.
0: Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι. Γιάννη, ακριβώς. Εκεί αυτό το θέμα ότι πρέπει να δουλέψεις και εσύ λίγο. Ωραία, θα μειωθούμε εμείς αν ξυδείς εσύ.
2: Γιάννη, τα πολλά θέματα που φέρνουν οι δυο τους λιγοστεύουν τη δική σου δουλειά, έτσι. Λοιπόν,
3: ακριβώς, αυτό ναι, αυτό ισχύει.
2: Ναι, λοιπόν, μην ξυδείς, έτσι. να είσαι μετριόφρον. όχι, τώρα μιλάμε. Πλάκες και εσύ και η δική σου στήλη και η δική σου παρουσία και το τρίτο πρόσωπο στην ομάδα, κάπως έτσι. Πώς τον βλέπετε, Κατερίνα?
1: Είναι, είμαστε εμείς οι δύο και μαζί μας ο Γιάννης.
0: Βέβαια.
1: Είναι, το είπα και πριν εγώ.
2: Δύο
1: ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Τον έχουμε και οι δύο πάρα
2: είσαι πολύ
1: μεγάλη εμπιστοσύνη. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτό που κάνει.
0: Δεν το συζητάμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε κάνει τριάδα δυνατή εδώ.
2: Καλά, στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο πετάτε.
0: Ναι.
3: Το τρίτο πρόσωπο είναι πώς είναι στις σχέσεις μερικές φορές. Μπορεί να στρέψει τη σχέση τελείως ή μετά να τη δώσει μια σπίθα καινούργια.
1: Ξέρεις, τώρα έχεις δώσει για μια άλλη προοπτική σε αυτή τη σχέση. Αισθάνομαι ότι είμαστε ένα υψενικό τρίγωνο. Μιλάμε τώρα, η κατάσταση.
2: Μην το παραχοντρένετε.
0: Μην το χοντρένετε.
2: Έτσι, εντάξει.
0: Μην το χοντρένετε.
3: Γιατί θέλουμε και καταλήξουμε σαν το τρίγωνο της θλίψης. Θυμάστε
0: την ταινία που ήταν γυρισμένη στην Εύβοια.
2: Αυτό που λέει, ρε παιδί μου, κρατάτε τις αποστάσεις. Κατάλαβες που το.
1: Τις κρατάμε τις αποστάσεις. Τις κρατάμε.
0: Όχι, είμαστε τρεις φίλοι και συνεργάτες που πραγματικά νομίζω έχουμε συντονιστεί ωραία.
2: Πάντως ο Γιάννης είπε πολύ καλά λόγια για τη ραδιοφωνική σας εκπομπή. Τόσο που εγώ μελαγχόλησα που δεν είπε τίποτα για τη δική μου.
0: Α, ναι, ρε Γιάννη.
2: Εντάξει, Γιάννη.
0: Γιάννη, θα δεις, θα γράψει για σένα. Περίμενε
2: το. Θα το κομμάτι.
0: Σε ετοιμάζει.
1: Πες καλή αρχή, πες καλή αρχή. Είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα, Γιάννη.
3: Το ξέρω ότι είναι η πρώτη εκπομπή.
2: Βέβαια, το δύο φορές την έχω να βάλει. Πώς να μην το ξέρει. 15 μέρες τρέχουμε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή.
3: Χρειάζεται και λίγη ποιότητα. Εμείς τώρα τα παιδιά το πάνε αλλού, κάνουν πολύ πλάκα το πρωί. Εγώ προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες, αλλά χρειάζονται εκπομπές σαν τις δικές σας που να προάγουν τον πολιτισμό και την ποιότητα. Αυτό έχω να πω.
0: Τώρα μετά από αυτό, φίλε, ύμνο θα σου γράψουμε.
2: Τώρα με έσφαξε. Έχεις δώσει κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε και τη δική σου άποψη περί μουσικής?
3: Εννοείται ότι έχω δώσει. Δεν ξέρω ποιο. Έχω δώσει δύο. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα διαλέξετε.
2: Κύριε Πρίντες, υπάρχει κάποιο τραγούδι?
0: Τι λέει ο Κορδόνης, για να ακούσουμε.
2: Κύριε Κορδόνη.
1: Εγώ έδωσα αγγελάκα, να ξέρεις.
0: Εγώ μικρούτσικο.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
3: Α, εκεί παίζει δυνατά. Εγώ έδωσα την αγαπημένη μου Νατάσα. Λοιπόν, και είναι και ένα μήνυμα και έτσι να σας αφήσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα έρχονται.
2: Και εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα όπως τα έχετε φανταστεί να είναι έτσι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε.
3: Σα ευχαριστώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για την παράδοση. Για να δούμε τι έχει.
0: Για να ακούσουμε.

0: Ήταν τα Σαμποφίλιο, παιδιά, όπως ακούσατε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εμείς εδώ στο διάλειμμα κάτι άλλο λέγαμε.
1: Δυνατή Νατάσα.
2: Την αγαπάει πολύ ο Γιάννης την Νατάσα.
1: Κι εγώ.
2: Όχι, όλοι μας, ενώ έχει όμως μια ιδιαίτερη αγάπη. Γιατί διάλεξε να παίξει την εκπομπή.
0: Εξαιρετική τραγουδίστρια από τις. Από τη νέα γενιά των Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Βέβαια.
1: Είναι μοναδική η Ελεονόρα πάνω στη σκηνή. Όταν δηλαδή την είδα πέρυσι.
0: Η Ελεονόρα ή η Νατάσα.
1: Η Νατάσα, συγγνώμη. Και η Ελεονόρα. Και η Ελεονόρα μας πολύ. Την Νατάσα είδα πέρυσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο, το πάθος που έχει σε κάθε τραγούδι που λέει. Είναι φοβερή.
2: Α, ήταν τότε που πήγατε από το Γιάννη και δεν με πήρατε. Ωραία. Του το κρατάω από πέρσι αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Άντε τώρα εγώ.
1: Βγαίνουμε και μόνοι μας.
0: Άντε τώρα εγώ να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι η ΕΡΤ δεν δίνει σημασία πολύ στην τηλεθέαση, γιατί δεν είναι και αυτός ο σκοπός της. Γιατί η κρατική τηλεόραση είχε άλλα πράγματα να δείξει. Έχει να δείξει πολιτισμό, ο οποίος πολλές φορές δεν συμβαδίζει και με την. Ναι. Το 30 ή το 20 και τα λοιπά, και δεν είναι και ανάγκη να συμβαδίσει. Ωστόσο, σας έχει θέσει κάποιο έτσι όριο να ξέρετε που πατάτε, δηλαδή να μην γύρετε πολύ, να μην. Καλά, το να ανεβείτε δεν το βλέπω να.
1: Εννοείς σε θέμα τηλεθέασης.
0: Ναι, θέλω να πω, υπάρχει καμιά.
1: Όχι, όχι. Ξεκάθαρα, τηλεθέαση όχι.
0: Μπράβο.
1: Για τηλεθέαση δεν υπάρχει
0: πολύ καλό
1: θέμα. Υπάρχει όμως από την αρχή κουβέντα για μια εκπομπή που να είναι στα πλαίσια αυτά που ορίζει η δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή της ευπρέπειας, όχι της υπερβολής, της απλότητας, γενικότερα της ποιότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Η ποιότητα δεν σημαίνει βαρετή τηλεόραση.
0: Βεβαίως.
1: Η ποιότητα δεν σημαίνει να δείξει θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Όχι. Σημαίνει και λαϊκή τηλεόραση. Η λαϊκότητα λοιπόν με την ποιότητα. Και υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα στην Ελλάδα που γίνονται και στο εξωτερικό που μπορείς να αναδείξεις, μπορείς να αναδείς κινηματογράφο, θέατρο, τέχνες, καθημερινότητα, ακτιβιστικές ενέργειες,
2: ανθρώπων.
1: Ναι, περιβάλλον, ιστορίες ανθρώπων. Ωραίοι άνθρωποι να μιλήσουν, να πούν αυτό που λέει η Κατερίνα, τις ιστορίες, τους επιστήμονες, θέματα καθημερινά, θέματα που μας απασχολούν.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και,
1: προσπαθούμε να εντάξουμε.
0: Και θέματα που να μην τους ξέρει ντε και καλά ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή υπάρχουν τόσοι άνθρωποι
2: έτσι,
1: που δεν έχουν λόγο.
0: Εξαιρετικά,
1: ναι.
0: Εξαιρετικά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν έχουν λόγο αυτό.
2: Αυτούς ψάχνουμε.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι
2: θα θέλουμε,
0: μια ενότητα.
2: Το έχουμε πει από την αρχή πέραν, ότι θα θέλαμε να τους αναδείξουμε. Ναι.
0: Και ίσως και τα παιδιά που έχετε να βγουν και λίγο στο δρόμο. Είναι ωραία η
2: τηλεόραση. Πολύ ωραία ιδέα και
1: αυτή. Μα ήδη το έχουμε πει.
0: Δηλαδή
1: ότι
0: να
1: σταθείς
0: έξω από το μετρό, να σταθείς κάπου σε κάποια σημεία.
1: Ναι, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι, βέβαια.
0: Να βρεις ιστορίες ανθρώπων.
1: Μην ξεχνάς, Ντέμπη, ότι εγώ έχω ξεκινήσει από τον δρόμο και θεωρώ ότι οι άνθρωποι έξω μιλούν με άλλο τρόπο και λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Φυσικά.
2: Άσε που μία από τις σκέψεις είναι να. Το κάνει με έναν τρόπο
1: χρόνο δεν έχουμε,
2: ο Χρήστος, αλλά είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμά μας, που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται
0: εντάξει,
2: να το κάνει.
0: Τώρα πάτε, εντάξει, πάρτε 2-3 μήνες να είδες, εγώ δίνω χρόνο.
1: Ναι, έτσι,
2: ευχαριστούμε
1: μπράβο,
2: πολύ.
0: Εδώ δεν ξέρω
1: πώς το πω. Διότι θα το ακούει κανείς από την έρθει. Όπα, δεν επιμαζεύσει.
0: Εμείς δεν ξέρω τι να πεις, τα ακούει, γι' αυτό τα λέω.
2: Είμαστε άνθρωποι που.
0: 2-3 μήνες, 4-5 μήνες.
2: Αλήθεια, δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Έχουμε τέτοια από μέσα μας, τέτοια θέληση να κάνουμε μια ωραία εκπομπή και η εκπομπή αυτή να πάει καλά και να αρέσει στους ανθρώπους.
0: Όλα τα καινούργια
2: που δεν χρειάζεται, θέλω να πω, κάποιος να μας το πει. Εμείς το λέμε πρώτα στον εαυτό μας αυτό.
0: Και δεν μου λέτε τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, γιατί περνάει αυτή η ώρα. Πολύ εύκολα όταν είμαστε παρέα. Εκτός τηλεόρασης, τι κάνετε, έχετε χρόνο, ξεκουράζεστε? Εσύ έχεις δύο παιδιά. Και εσύ έχεις δύο παιδιά, αλλά είναι άντρες πια μεγάλοι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κλείσαν τα 20 τα παιδιά.
1: Παραπάνω. Ανεβήκαμε.
2: Ναι, δηλαδή όμως θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος δεν χρειάζεται να πηγαίνει, ας πούμε, το γιο του στην προπόνηση. Μπορεί ο γιος του να πάει μόνος του στην προπόνηση.
0: Αν πήγαινε το γιο του στην προπόνηση, θα τρώγε πολλές πάπες. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Εντάξει, είναι η καθημερινότητα πολύ δύσκολη, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει και έχω μάθει από μικρή να είμαι πολύ ευγνώμων για τα πράγματα που καταφέρνω, που μου φέρνει τύχη, για τα οποία προσπαθώ και τα οποία γίνονται. Και κάθε φορά, ακόμα και όταν ξέρω εγώ, υπάρχουν δύσκολες δύσκολες στιγμές. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν είμαστε που σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, τους λέω κάθε φορά και στο Χριστό και στο Γιάννη: έχετε καταλάβει πόσο τυχεροί είμαστε? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχεροί για όλο αυτό που ζω παρά τις δυσκολίες του.
0: Ωραία
1: τα λέει η Κατερίνα. Ωραία να το ακούσω αυτό. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα έχει τόσα πράγματα και χρειάζεται, εκτός από το να είσαι ευγνώμων, χρειάζεται να είσαι και σε τιμότητα, να είσαι και σε μια εγρήγορση, να είσαι και σε. Γιατί δεν αρκεί μόνο η ευγνωμοσύνη, χρειάζεται και το μυαλό να βάζεις, ναι, να δουλεύεις ταυτόχρονα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: και να αγωνιάς και να αγχώνεσαι, όλα χρειάζονται. Και να στενοχωριέσαι και να ενθουσιάζεσαι, όλα. Ωραία είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό που σου συμβαίνει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή.
2: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω αυτό που είπα. Δεν είπα ότι είμαι μια ευγνωμονούσα η οποία περιφέρεται στους διαδρόμους. Εγώ λέω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι η συνθήκη είναι πολύ καλή.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε, γιατί βλέπω το χρόνο. Στο πολύ ξαφνικό που θα σας συμβεί, έχετε την ετοιμότητα να το αντιμετωπίσετε?
1: Εννοείς σε έκτακτα γεγονότα?
0: Εν ώρα εκπομπής, ναι.
1: Νομίζω ναι. Μέσα
0: συμβαίνει κάτι.
1: Νομίζω ναι. Εγώ θα πω δηλαδή ξεκάθαρο ότι ναι.
0: Ξέρω, Sky, δεν ξέρω να πω τώρα, αλλά συμβαίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Την έχετε αυτή την...
1: Ναι. Θα πω, έτσι νομίζω, έτσι αισθάνομαι, ότι με την Κατερίνα μαζί επάνω, ό,τι και αν τύχει, από τη στιγμή που τροφοδοτηθούμε με εικόνα, έχουμε την ομάδα, γιατί και η ομάδα τώρα έχει προσαρμοστεί σε τέτοιους μηχανισμούς, βεβαίως.
0: Την αισθάνεστε τη σιγουριά της ΕΡΤ, παιδιά? Δηλαδή,
2: τώρα ήρθαμε, έχουμε δύο
0: εβδομάδες. Έχετε και δουλέψατε και πριν. Προετοιμαζόσασταν να πω.
2: Ναι.
0: Επειδή έχετε δουλέψει και σε ιδιωτικά κανάλια, δεν αισθάνεστε λίγο πιο σίγουροι?
1: Έχει τρομερό μηχανισμό η ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μηχανισμό που λες μόνο το αρχείο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με το αρχείο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αν μπορούσα να μπω μέσα στο αρχείο και να ψάχνω,
0: το οποίο
1: να
0: βρίσκω
1: πράγματα.
0: Να χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, ήδη το έχουμε χρησιμοποιήσει και συνέχεια. Και την ευχαριστούμε την ΕΡΤ, δηλαδή, ειδικά το αρχείο, γιατί μας δίνει συνέχεια πράγματα.
0: Έχει διαμάντια.
1: Έχει διαμάντια, ναι.
0: Στο αρχείο της. Και σας συμβουλεύω να βρείτε μια σειρά εκπομπών που λέγεται Το Σύριαλ των Σύριαλ. Το έχει κάνει η κυρία Ρένα Θεολογίδου.
1: Α, βέβαια, η Ρένα Θεολογίδου.
0: Εξαιρετική. Έχω δουλέψει κι εγώ εκεί ως τηλεοπτική ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Έχει όλη την ιστορία όλων των σύριαλ που γυρίστηκαν.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Λοιπόν, μικρά πραγματάκια αν παίρνετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία να διανθίσετε την εκπομπή.
2: Παράλληλα με αυτό που είπε ο Χρήστος, εγώ αισθάνομαι καλά, γιατί παίζει για εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο μου φέρονται. Η ευγένεια,
0: Έτσι.
2: Αποδοχή,
0: Έτσι.
2: Το γεγονός ότι μας δείχνουν ότι μας αγαπούνε.
0: Έχω να πω ένα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τιμήσατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε,
0: Ντέμπι. Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάνω την πρώτη αποφώνηση. Ήταν η πρώτη εκπομπή. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με πολύ ωραία θέματα. Γεια σας.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Πολιτική, οικονομία και αστυνομικές ειδήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτό το Σάββατο. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η δημοσκόπηση της GPO, την ώρα που δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία. Οι εξελίξεις στην ενέργεια προκαλούν ανησυχία με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη προβληματίζει έντονα την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραμένει talk of the town, με τα νεότερα στοιχεία να έρχονται από Δευτέρα με την κατάθεση του υπνοτιστή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη, δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Nikos Hope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γρυλανδίας με τις ΗΠΑ και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Και πάμε να περάσουμε στην αναλυτική ενημέρωση. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η πρώτη αναβάθμιση τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ νωρίτερα ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα. Περισσότερα θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται, και είναι μάλιστα και διπλή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει την αντίστοιχη αξιολόγησή του να είναι οριακή, διότι τα ομόλογα διεθνώς έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι αποδόσεις τους. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καλό, αυτό είναι κακό για τα κράτη, γιατί σημαίνει ακριβώς δανεισμός. Και όταν λοιπόν μια χώρα. Και δει η Ελλάδα που έχει και υψηλό χρέος, βλέπει την αξιολόγησή της να ανεβαίνει, αυτό σημαίνει φθηνότερος δανεισμός. Άρα το πρώτο όφελος είναι αυτό. Και το δεύτερο όφελος είναι ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα, μεγάλα funds που ενδεχομένως θα σκεφτόντουσαν να κάνουν κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα, τώρα θα πάρουν την απόφαση πιθανότατα πιο εύκολα. Γιατί δείχνει είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Και αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης ήρθε από δύο οίκους. Ταυτόχρονα, από μένα το γερμανικό οίκο Scope μας ανέβασε κατά ένα σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα, μας κατατάσσει πλέον στο τριπλό Β+, είναι μια κατηγορία που είχαμε να τη δούμε από το 2010, 16 χρόνια δηλαδή. Έκτοτε η Ελλάδα πέρασε τη δημοσιονομική περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας. Είχε χάσει πολλά σκαλιά στην αξιολόγησή της, είχε φτάσει σχεδόν στη χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν είμαστε στο τριπλό Β+, από τον Nikos Scope, ενώ από τον Nikos Moody's, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αυστηρός παγκοσμίως, είναι αμερικανικός οίκος θυμίζω, η αναβάθμιση αφορά τις προοπτικές, οι οποίες μέχρι τώρα ήμασταν στην κατηγορία σταθερές και πλέον ο Nikos Moody's μας βάζει στην κατηγορία θετικές προοπτικές. Η έκθεση και των δύο οίκων είναι σχεδόν παρόμοια, δηλαδή και οι δύο οίκοι βασίζουν τις αποφάσεις τους στις εξής διαπιστώσεις που έχουν κάνει. Πρώτον, ότι η χώρα μας έχει σημαντικά πλεονάσματα και πολύ συχνά πάνω από το στόχο που έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερον, έχουμε ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους. Τρίτον, έχουμε ανάπτυξη κοντά στο 2 ή και πάνω από το 2%, που σημαίνει υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τέταρτον, έχουμε αύξηση των ξένων επενδύσεων. Και πέμπτον, συνεχίζεται ο ρυθμός, ο ικανοποιητικός ρυθμός προώθησης και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει κάνει μια ανάρτηση στην οποία τονίζει ότι τέτοιες...
1: Άκη μου, αυτό με τον Πρωθυπουργό θα μας το πει αργότερα λίγο ο Μίλτος Σακελάρης. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι σημαίνει, αν μπορείς έτσι εντάχει να μας πεις τι σημαίνει αυτή η διπλή αναβάθμιση, αλλά και έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης. Έτσι.
2: Σημαίνει καταρχάς ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Είναι ένα σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι πλέον η Ελλάδα είναι πιο αξιόπιστη, πιο ασφαλής χώρα εάν θέλουν να κάνουν, να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια. Εκεί δηλαδή που πριν από κάποια χρόνια μας προσπερνούσαν οι επενδυτές, δεν σκεφτόντουσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, υπήρχε ανησυχία και αβεβαιότητα. Τώρα είναι ένα σήμα ότι μπορούν να κάνουν στάση στη χώρα μας, να επενδύσουν τα κεφαλαιά τους. Επίσης σημαίνει φθηνότερο, χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το δημόσιο και κατ' επέκταση και για τις τράπεζες, που και αυτές με τη σειρά τους μετακυλίουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά ωφέλη από την διπλή αυτή αναβάθμιση. Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, έκανε και αυτός μια ανάρτηση, έχει κάνει και μια δήλωση στο Eurogroup. Θυμίζω χθες είχαμε συνεδρίαση Eurogroup. Αυτό το οποίο τονίζει και στην ανάρτησή του αλλά και στη δήλωσή του στην κάμερα είναι ότι οι αποφάσεις αυτές, την αναβάθμιση δηλαδή της οικονομίας, δείχνουν ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας και αναδεικνύουν και ότι είναι ορθή μια επιλογή που ακολουθούμε, λέει ο κ. Πιερακάκης, να αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά μας επιτεύγματα, δηλαδή ουσιαστικά τα υπερπλεονάσματα, για να μειώνουμε ταχύτερα το δημόσιο χρέος μέσω πρόωρων αποπληρωμών. Αυτή η στρατηγική, καταλήγει ο Υπουργός, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
1: Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio ο καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Χάρης Βλάδος.
3: Στην ουσία δανείζεται το ελληνικό κράτος και ανανεώνουμε το δανεισμό μας με επιτόκια τα οποία μπορούμε να αντέξουμε και όλο και καλύτερα. Με άλλα λόγια, απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο κάποιου σοκ τύπου χρεοκοπίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να το πω μεταφορικά, είναι σαν να σου δείχνει η μέτρηση ότι η πίεση σου πέφτει πλέον σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος που έχεις στο χέρι σου ή στη μέση σου υποχωρεί άμεσα. Όχι, απλώς ξέρεις ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πας από εγκεφαλικό ή από έμφραγμα. Οι πόνοι στα χέρια και στα πόδια της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν και υπάρχουν. Η συνολική εικόνα του ασθενούς που λέγεται ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σε δημοσιονομικούς όρους υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Όποιος δεν θέλει να τις βλέπει αυτές τις βελτιώσεις, μην είναι εντελώς άστοχος. Φυσικά αυτές οι βελτιώσεις δεν σημαίνουν ότι έχουν λυθεί όλα τα βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που το σημαντικότερο από αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των ίδιων των επιχειρήσεών μας.
1: Παραμένουμε στο θέμα. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αναβαθμίσεις των δύο διεθνών οίκων σε ανάρτησή του, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Μίλτος Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπογραμμίζω ο κ. Μητσοτάκης στη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται ακόμη και στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης.
5: Ο Κυριάκος Πιερακάκης το είπε όλα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές, το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από πάρα πολλές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει την σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομικά αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές, διότι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον, που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα.
1: Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα με τη μορφή προκαταβολής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
6: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Earth News, ωστόσο εκκρεμεί να καθοριστούν τα ποσά. Σήμερα η επιδότηση για τον ντίζελ ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, 10 από το κράτος και 5 από τα διηλιστήρια, και για την αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διηλιστήρια.
7: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
8: Για το πετρέλαιο κίνησης λέτε.
7: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
6: Παρά τις επιδοτήσεις στην αντλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
9: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
6: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διηλιστήρια.
10: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, τι δίνει? Δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
6: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα εσχροκέρδειας.
11: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη, ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
6: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση, με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
12: Ο κόσμος είχε ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγρά αέριο.
6: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο, και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο του Δήμου Φακαλή στη Θεσσαλονίκη για τις τιμές των καυσίμων εκεί, που βέβαια διαφέρουν αναπρατήριο, έτσι. Τίμο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 2,16, από 2,16 ξεκινά η τιμή της αμόλυβδης, ενώ από 2,17 του ντίζελ και φτάνει μέχρι και το 2,4 το ενισχυμένο ντίζελ. Είναι αρκετά ψηλά οι τιμές και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ίδιες τιμές πάνω κάτω, και όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, δεν είναι δύσκολο να δούμε το πρωτέρυρο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του κάτω από το 1,75. Πέρσι είχε ξεκινήσει η τιμή πώλησης από το 1,10 και ολοκληρώθηκε στο 1,60. Θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένη φέτος, ενώ οι παραγγελίες είναι πολύ λίγες, αν ξεκινάνε επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάσχεση αυτού του ράλι τιμών στα καύσιμα. Και όπως επισημαίνουν, χρειάζεται να υπάρξει στοριντικό φόρο κατανάλωση σε κάποια γενναία έκταση προκειμένου να φρενάρουν και οι τιμές.
1: Πάντως, Τίμου, από όσο γνωρίζω και εγώ, αυξημένες είναι και οι τιμές και στα ξύλα, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιεί και ξύλα. Δεν ξέρω.
13: Και στα ξύλα έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Στα ξύλα, αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο, όσοι πατριούχοι προμηθεύονται και ξύλα. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και στα πέλετ. Και αυτό είναι που προβληματίζει αρκετούς εμπόρους, καθώς πλησιάζει σιγά-σιγά ο χειμώνας. Από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες παραγγελίες και υπάρχει ζήτημα και στους υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης.
1: Τίμο Φακαλή, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στην Καστοριά να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί εκεί οι τιμές των καυσίμων και θα μας ενημερώσει σχετικά ο συνάδελφος Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, που βρίσκεται σε απόγνωση οι πολίτες της, καθώς το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα με τις τιμές να διαμορφώνονται. Διαμορφώνουν μια μαθηματική εξίσου χωρίς λύση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο σε ορισμένα πρατήρια, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, υποχρεώνοντας τους καταναλωτές να περικόψουν βασικές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους. Το πρόβλημα όμως δεν μένει μόνο εκεί. Παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εν όψη του βαρύ χειμώνα της περιοχής, καθώς το κόστος για τη θέρμανση εξελίσσεται σε δυσβάσταχτο φορτίο, με τις εκτιμήσεις να θέλουν την τιμή κίνησης σήμερα, αν ξεκινούσε, ενώ θα ξεκινήσει σε ένα μήνα από τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, του πετρελαίου θέρμανσης, να διαμορφώνεται γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν τόπο ο οποίος έχει βαριχειμονιά τουλάχιστον 3 μήνες. Παράλληλα, η παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων αφήνει τους κατοίκους εκτεθειμένους την ώρα που και οι τιμές των καυσόξυλων έχουν πάρει την ανηφόρα, με αυξήσεις τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τόνο. Η οξιά αγγίζει φέτος τα 150 ευρώ και το δρύ στα 160 ευρώ τον τόνο, καθιστώντας τη θέρμανση ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης για τα νοικοκυριά της Καστοριάς, σε βασική.
1: Μάριε Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εκτιμώντας ότι οι αγοράς πυροξοφρούν αυξήσεις και πληρώνει όλος ο πλανήτης ακριβά την ενέργεια.
14: Βρισκόμαστε 2,188 μέση τιμή Ελλάδα για την αμόλυβη, το ίδιο το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπέρογκα ακριβά, είναι δυσανάλογα ακριβά για την αγοραστική μας δύναμη. Και πρέπει να βρεθεί η λύση, και δεν ξέρω αν η λύση είναι μόνο ελληνική ή είναι πανευρωπαϊκή ή θα είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το καλοκαίρι είχαμε ακριβές τιμές, αλλά υπήρχε μια προσδοκία ότι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα. Όταν δεν υπάρχει προσδοκία ότι αύριο θα είναι όλα κανονικά, οι αγορές διεθνώς προεξοφλούν αυξήσεις, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό στην όλη ιστορία. Επειδή προεξοφλούν αυξήσεις, πληρώνει όλος ο πλανήτης πολύ ακριβά την ενέργεια.
1: Πριν από λίγη ώρα, σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιχειρηματολογώντας ότι ακόμη και αν εφαρμοστεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Χθες, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε έτοιμος να θέσει μεταπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ. Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. παραμένουμε λίγο στο θέμα, αλλά πάμε λίγο στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και δι' στα καύσιμα δεν αποτελούν μόνο εγχώρια ανησυχία. Μέτρα για να περιορίσει την επιβάρηση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει ανώτερο στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συρίοπουλου για να δούμε μαζί τα μέτρα αυτά. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε έκτακτα μέτρα για την συγκράτηση του κόστου των καυσίμων. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπες, απασχολεί όχι μόνο τη δική μας αγορά, αλλά και ολόκληρη.
1: Και τον ολόκληρο
15: τον κόσμο με τις εξελίξεις και τη διεύρυνση του μετώπου της Μέσης Ανατολής. Με το συνολικό κόστος λοιπόν αυτής της παρέμβασης, της γερμανικής παρέμβασης, να φτάνει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την 1η λοιπόν Οκτωβρίου ως το τέλος του έτους, μειώνει το ενεργειακό φόρο στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Και αν αυτό συμπολογιστεί και ο ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα βλέπουν οι καταναλωτές υπολογίζεται περίπου στα 17 λεπτά. Το μέτρο λοιπόν αυτό έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπαμε, αυτό τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα γερμανικά κρατήδια θα καλύψουν το 1,25 δισεκατομμύριο μέσω ενός σταθερού ποσού από τον ΦΠΑ. Η απόφαση λοιπόν, σύμφωνα με το Βερολίνο, βασίστηκε στα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των καρτέλ και της Ανεξάρτητης Επιτροπής Μονοπωλίων. Οι δύο αυτοί φορείς είχαν διαπιστώσει ότι προηγούμενη φορολογική ελάφρυνση, η οποία εφαρμόστηκε το Μάιο και τον Ιούνιο, μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Κάτι που αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο των Γερμανών, έτσι. Και η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτ σχεδιάζει και δεύτερη παρέμβαση. Ξεκινά διαβουλεύσεις με την πετρελαϊκή βιομηχανία με στόχο την επιβολή προσωρινού ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ωραία. Δέσποινα μου, αλλάζουμε θέμα, αλλά παρεμένουμε λίγο στα διεθνή και να περάσουμε στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για την Γρυκλανδία, την οποία και ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια και τις στρατιωτικές υποθέσεις της Γρυκλανδίας.
15: Έτσι όπως τα λες είναι, να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ την οργή της Γρυκλανδίας και των συμμάχων στο ΝΑΤΟ με τις απαιτήσεις του για την αμερικανική ιδιοκτησία του νησιού. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυκλανδία συμφώνησαν σε μια νέα συμφωνία ασφαλείας για την Αρκτική, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει σημαντικά τον αμερικανικό ρόλο στο νησί και προβλέπει διευρυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυκλανδία και ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να διατηρεί εκεί στρατιωτική βάση, στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς αμερικανική γραπτή έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει την ανάγκη του αυξημένου αμερικανικού ελέγχου με τον ανταγωνισμό που έχει με το Πεκίνο και τη Μόσχα στην Αρκτική και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ανάπτυξη μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Τώρα, από την πλευρά του State Department δήλωσε ότι καλύπτει πλήρως και μόνιμα τις αμερικανικές απαιτήσεις. Από την πλευρά της η Δανία και η Γρυκλανδία ανακοίνωσαν τη συμφωνία να μένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τα κοινοβούλια της Γρυκλανδίας και της Δανίας. Σήμερα είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Δανίας ότι μια δεσμευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Γρυκλανδίας ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική εν ώψη της αναμενόμενης υπογραφής και είχαμε και δήλωση από τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον οποίο η Βορειοατλαντική Συμμαχία χαιρετίζει την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Δανίας και της Γρυκλανδίας για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και ότι η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και θα τα πούμε και στη συνέχεια για άλλες διεθνείς ειδήσεις. φτάσει σταθεροποίηση πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στι τελευταίε μετρήσει. Περισσότερα για τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων ημερών θα μα πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η χθεσινή δημοσκόπηση της MRB για το Open αποτυπώνει ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της MRB, κανένα κόμμα δεν αποκόμισε δημοσκοπικά ωφέλη από την ΔΕΘ. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας. Το ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο, Βασίλη, της δημοσκόπησης είναι ότι σιγά σιγά γιώνεται η μονοψήφια διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε κάθε περίπτωση όμως η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά μπροστά. Η Ελλάς σταθερά δεύτερη με διαφορά από το τρίτο Πασόκ που δέχεται κάποια πολύ μικρά σημάδια ανάκαμψης. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμη ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι η εδραίωση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Αυτό δεν αμφισβητείται σε καμία δημοσκόπηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες από πολλά δημοσκοπικά κέντρα. Το δεύτερο, Βασίλη, εμφανίζει τη δυναμική του πιθανού κόμματος Σαμαρά, καθώς σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB το 4,9 δηλώνει σίγουρα ότι θα ψήφιζε και το 11,9 μάλλον ότι θα ψήφιζε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση που έκανε χθες ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος, τονίζοντας ότι αν ανακοίνωνε σήμερα ακόμα ο κύριος Σαμαράς, το 7% που δήλωνε ότι σίγουρα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θα έριχνε στην κάλπη κόμμα Σαμαρά. Και αυτό όμως να διευκρινίσουμε ότι αφορά την πρόθεση ψήφου, έτσι, γιατί μόλις φτάνουμε στην κάλπη αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σίγουρα έτσι γίνεται κάθε φορά.
16: Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, Βασίλη, ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου από 29% θα έπεφτε στο 22%. Τώρα, με το ποσοστό της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διαμορφώνεται στο 17,4% με τη διαφορά των δύο κομμάτων να μειώνεται κάτω του 5%. Συγγνώμη, με νούμερα τώρα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 23,8%, ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ 10,2%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 7,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, στο 4,3% η Ελπίδα για την Δημοκρατία και τα λοιπά με πολύ πολύ μικρότερα ποσοστά. Να προσθέσω, Βασίλη, ακόμη πως τις πολιτικές τάσεις μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ κατέγραψε και με δημοσκόπησή της πριν δύο μέρες η Opinion Poll, αποτυπώνοντας και αυτή την ικανοποίηση των πολιτών από τα εξαγγελθέντα μέτρα. Το σχέδιο λοιπόν που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα είναι ποσοστό της τάξης του 45,6% που απάντησε ότι είναι λίγο θετική, το 18% αρκετά και το 11,38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, το 37,7% δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο, το 13,3% αρκετά και μόλις το 3,1% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος, Βασίλη, καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 49,1% για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 4,6% μόνο απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο. Βασίλη.
1: Ευγενία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
17: Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μια καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω. Αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη, έτσι δεν είναι?
15: Συμφωνείτε.
17: Ο ελληνικός λαός αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις έχουμε και μια δημοσκοπομανία και δημοσκολαγνία στην Ελλάδα. Ασυνήθιστη, θα σας έλεγα, για δυτική δημοκρατία. Δεν είναι τόσο συχνό στις άλλες χώρες. Ο λαός, ο οποίος έχει εθιστεί πια στις δημοσκοπήσεις, τον παίρνουν τηλέφωνο κτλ., στέλνει μηνύματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θέλει τους κυβερνώντες πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.
1: Εγκληματική οργάνωση επαγγελματιών διαρρεκτών από τη Γεωργία έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα και ταυτοποίησαν ακόμη 5 μέλη της συμμορίας που είχαν διαβράξει περισσότερες από 20 διαρρήξεις διαμερισμάτων, κυρίως στα βόρεια προάστια. Βοήθεια στην οργάνωση προσέφερε μια οικιακή βοηθός, η οποία πληροφορούσε την οργάνωση για το αν από το, σπίτι που σκόπευαν να διαρρήξουν απουσίαζαν οι ένικοι. Περισσότερα θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία ως ειδικοί experts στις διαρρήξεις διαμερισμάτων, μιας και είχαν την τεχνογνωσία να παραβιάζουν τις πόρτες χρησιμοποιώντας αντικλείδια, χωρίς πολλές φορές να αφήνουν ίχνη διάρρηξης, να μπαίνουν μέσα και να τα αδειάζουν. Όπως είπες, συνελήφθησαν 3 Γεωργιανοί, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 5, οι 2 είναι στις φυλακές και οι 3 διέφυγαν στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχηγός της συμμορίας που έφυγε στο Μιλάνο στην Ιταλία, παρότι είχε περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μία Γεωργιανή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτια στην περιοχή του Χαλανδρίου και έδινε πληροφορίες στην συμμορία για τα σπίτια από τα οποία απουσιάζουν οι ένικοι, ώστε στη συνέχεια εκείνοι να μπουν και να τα αδειάσουν, και για ένα ακόμη μέλος της συμμορίας που διέφυγε στο εξωτερικό. Όπως είπες, το τελευταίο χρόνο διέπραξαν 23 διαρρήξεις σε Αγία Παρασκευή, Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, κέντρο Αθήνας, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Χτυπούσαν την νύχτα για κυρίως σε περιόδους διακοπών ή τριήμερα και αργίες, γιατί δεν ήθελαν να είναι οι ένικοι στο σπίτι όταν έκλεβαν. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν και το τέχνασμα με την κόλλα ανάμεσα στην πόρτα και το κάσωμα της πόρτας, γιατί με αυτόν τον τρόπο τσεκάρανε, ξαναπηγαίναν δηλαδή, τσεκάρανε, και αν η κόλλα ήταν στη θέση της, σήμαινε ότι δεν είχε μπει κάποιος στο σπίτι, άρα μπορούσαν να το κλέψουν.
1: Ευρηματικό, έτσι, Νίκο, δεν ξέρω εσύ που το παρακολουθείς αστυνομικό ρεπορτάζ.
18: Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις αυτό, το ξέρουμε εμείς που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ και την έχουν πατήσει πολλοί, ή και με άλλους τρόπους σημάδευαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν. Υπήρχαν και τσιλιαδόροι. Στον ένα χρόνο διαπιστώθηκε ότι είχαν στείλει με εταιρείες μεταφοράς χρημάτων στην πατρίδα τους 76.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που κέρδισαν από την πώληση των κλοπημαίων τα ξόδευσαν σε διασκέδαση, σε αγορά αυτοκινήτων, ακόμα και ένα ακριβό πάρτι για γενέθλια γιου μέλους της οργάνωσης. Σχεδίαζαν να κάνουν, αλλά δεν πρόλαβαν. Δεν όλοι είναι σεσημασμένοι για παρόμοια δικήματα, έχουν κάνει και φυλακή κάποιοι. Συνεχίζεται τώρα η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ενέχονται και σε άλλες διαρρήξεις τα μέλη συγκεκριμένης συμμορίας. Η αστυνομία, κατά την επιχείρηση, κατάσχεσε σε ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμες τσάντες και αξεσουάρ.
1: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλώ σα, να θυμούμε πράγματι στου ισχυρού δεσμού μεταξύ Ελλάδο και Κύπρου που αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του χθε το βράδυ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, καθώ και ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, και οι δύο μίλησαν ότι τα δύο κράτη είναι κράτη ναυτικά. Η Κύπρο, να υπενθυμίσουμε, είναι η τρίτη ευρωπαϊκή δύναμη στο εμπορικό στόλο. Και μάλιστα, να επισημάνουμε ότι ξεκίνησε το 1964 με 5 πλοία στην Αμόχωστο και σήμερα να έχει ξεπεράσει τα 1000 πλοία και πλέον με αυξητικές τάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για τις δυνατότητες που έχει η αξιοποίηση της ναυτιλίας και για τη διασύνδεση των σχέσεων μεταξύ των κρατών, ενώ αναφέρθηκε βεβαίως και στο Κυπριακό, επισημένοντας ότι είναι παράνομη κατοχή και δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό η λύση των δύο κρατών, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του επεσήμανε την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και μάλιστα αναφέρθηκε στην αναβάθμισή της σε Α.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Και περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δημοφιλούς καλλιτέχνη, οι αρχές φέρεται να κάνουν φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές και των δύο γιατρών. Σχετικά με την υπόθεση, θα μας πει ό,τι λεπτομέρεια έχει και στοιχείο η Άννα Βλαχοπανογιώτη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ξεδιπλώνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Μετά το πέρας των απολογιών των δύο γιατρών θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων. Αρχίζει γεννημένης από τη Δευτέρα. Γνωρίζουμε ήδη ότι έχει κληθεί να καταθέσει ο θεραπευτής, που ο ίδιος δηλώνει υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, στον οποίο φαίνεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ υποβαλόταν σε πλασμαθαίρεση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κυρίως για ποιον λόγο η γιατρός στη δεδομένη χρονική στιγμή επέλεξε να στείλει σε αυτό το πρόσωπο την συγκεκριμένη φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια θα κληθούν να καταθέσουν πολλά ακόμη πρόσωπα. Σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες, το προσωπικό του ιατρείου, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη το μεσημέρι της προπροηγούμενης Τετάρτης στο ραντεβού του, στο ιατρικό του ραντεβού, και όσα ακόμη πρόσωπα κριθεί αναγκαίο ότι χρειάζεται να εισφέρουν μαρτυρία προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ήδη η εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή όποιου άλλου εποπτικού φορέα έπρεπε να ελέγχει το συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το έκανε ή το έκανε επιμελώς. Και βεβαίως έχουμε και την έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έμπειροι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους των ιατρών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς βεβαίως και όλα τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να δουν αν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην περίπτωση που βρεθούν ενδείξεις ενοχής, τότε αυτομάτως θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν συνεχεία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.
1: Άννα, μια ερώτηση. Έχεις πληροφορία ότι ο δικηγόρος των γιατρών θα ζητήσει, θα κάνει αίτημα αποφυλάκησης για το γιατρό μόνο, δηλαδή υπάρχει κάτι?
20: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον σύνηγορό του, τον κύριο Παγαπινό, είναι ότι επί του παρόντος εξετάζει την προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης μόνο για τον γιατρό, για τον ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρίου και όχι για την σύζυγό του, που φέρεται να διενήργησε και την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτός είναι ο προσανατολισμός του. Θα πρέπει να το κάνει μέσα σε 10 ημέρες από την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, δηλαδή μέχρι την παρακάτω Δευτέρα. Έχει το περιθώριο να το κάνει. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί του εχθές το μεσημέρι, αυτό μας απήντησε ότι στο παρόν εξετάζει το ενδεχόμενο της προσφυγής μόνο για τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους.
1: Μάλιστα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τι δήλωσε η Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
21: Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα. Αναμένουμε επίσης αποτελέσματα από τη SARS τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστώσουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής και οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει παρανακριτικά, αλλά και οι δύο κατηγορούμενοι. Διερευνάται παράλληλα έρευνα και από ανεξάρτητη αρχή για το οικονομικό κομμάτι και όλα αυτά που μου αναφέρετε. Βέβαια, στην αστυνομία πρέπει να πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν καταγγελίες, οι οποίες ίσως δικαιολογούν και το αδίκημα της απάτης, δεν έχει καταγγελθεί κάτι επίσημα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Τίμο.
13: Ο 17χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Νοσηλεύεται σε καταστολή στην Στεφανία Νόσο.
1: Στο 17χρονου. Τίμο.
13: Ο 17χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Νοσηλεύεται σε καταστολή στην Στεφανία.

0: διαπραγματευτική αναζωογόνηση, ενώ υπήρχε και απειδηνοτήσεις στο σχολείο, έγιναν συνολικά 7 απεινιδώσεις, ενώ για 50 λεπτά έκαναν κάρπα γιατροί στον 17χρονο. Δύο φορές έπαθε ανακοπή, επανήλθε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία περιπολικού της αστυνομίας αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση μέχρι σήμερα. Τώρα υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
1: Τίμων, κανείς δεν ξέρει όμως πώς προκλήθηκε ακόμα, έτσι. Δηλαδή...
0: Ακόμη δεν είναι γνωστό. Το 17χρονος δεν παραπονέθηκε ούτε στους μαθητές του, ούτε στους καθηγητές του, ότι είχε κάποια αδιαθεσία. Είναι εντελώς ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Τίμων Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο και σε μία αποκάλυψη του δημοσιογραφικού δικτύου CNN. Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η ανησυχία και ο προβληματισμός για την ταχύτητα εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους επικεφαλείς και τα ανώτερα στελέχη των τεχνολογικών κολοσσών. Και έτσι το αμερικάνικο CNN αποκάλυψε έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια chatbot, η οποία έδωσε στις αμερικάνικες ενόπλες δυνάμεις λανθασμένη εικόνα για ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να προετοιμαστεί επιχείρηση αναχέτησης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι και πάλι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα.
2: Ευτυχώς που δεν έγινε κάτι τέτοιο και.
1: Ευτυχώς δεν λες τίποτα.
2: Από την άλλη, βλέπουμε ότι η ανησυχία και ο προβληματισμός, όπως είπες, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ταχύτατη εξέλιξή της έχει γίνει αντικείμενο και μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο από τους κολοσσούς, τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και από τους αξιωματούχους των διαφόρων χωρών, οι οποίοι μιλούν και κάνουν λόγο για ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Να σε διακόψω, υπάρχει τεράστια ανησυχία και στον κόσμο και στους ανθρώπους, τους πολιτικούς ή όσους ασχολούνται για το πού πηγαίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια, δεν έχουμε δει κάτι που να ανακόπτει αυτή την πορεία ή που να δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ασφαλές και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, όπως είπες, για την έκθεση αυτή που αποκάλυψε το CNN, διακινήθηκε ευρέως στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, η οποία η έκθεση ανέφερε ότι ένα κινέζικο πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που συνδέονται με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε έναν συναγερμό, όπως είναι φυσικό, και ο αμερικανικός στρατός άρχισε να σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πλοίο. Σύμφωνα λοιπόν με τέσσερις πηγές που αποκαλείται το αμερικανικό δίκτυο, προετοιμαζόταν το αμερικανικό προσωπικό, προετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Η επιχείρηση ευτυχώς σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Όταν εξετάστηκαν διεξοδικά η έκθεση και εξετάστηκε διεξοδικά η έκθεση και διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό βέβαια πρέπει να δημιουργεί ένα κόκκινο συναγερμό για όσους τη χρησιμοποιούν και με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε και σε λίγο. Και ο Μιχάλης Βλέτσας, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού νωρίτερα και υποστήριξε ότι το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και το ότι αυτοί που χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις δίνουν ικανότητες αυτενέργειας είναι κάτι που το θεωρούν σωστό. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δίνουν, θεωρούν ότι είναι σωστό να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ικανότητες αυτενέργειας. Με τα λεγόμενα αυτοδραστικά, τα agentic συστήματα που λέμε τώρα. Πήραμε λοιπόν έναν idiot savant που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διότι έχουν διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί ποτέ από την ανθρωπότητα και μπορούν να το συνδυάσουν και να το μυρικάσουν με πολύ δημιουργικό τρόπο και τους δώσαμε δυνατότητες δράσης. Ή τους δώσαμε συμβουλευτικές δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την ουσία αυτών που τους λέει, που τους λένε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μια απάντηση. Όχι τη σωστή απάντηση, όχι την πραγματική απάντηση, μια απάντηση όμως αληθοφανή. Διότι βασίζονται σε οτιδήποτε έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της

0: Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ενώ και στην Θεσσαλονίκη κλείνουν κεντρικοί δρόμοι στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
1: Για τρίτη χρονιά έχουμε τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αλλά και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα κλείσει η Αθηνάς στο πλαίσιο πολλών δράσεων, χορό, παιχνίδι, δραστηριοτήτων, φυσικά αθλητισμό, συναυλίες πολλές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείσει η Αθηνάς, η Καραγιώργης Σερβίας, η Περικλέος, η Αθηναίδος, η Αγία Σιρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού αλλά και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Για το μετρό η γραμμή 2 και 3 θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο, ενώ από τις 8 το βράδυ οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από σήμερα έως και τις 11 το βράδυ αύριο, για περισσότερο λοιπόν από ένα 24ωρο, θα υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές στη 227, 025, 026 αλλά και 035.
0: Και όπως είπαμε, και στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν κεντρικοί δρόμοι, γιατί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι καθημερινές δράσεις προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια και φυσικά τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Η ημέρα βιώσιμης κινητικότητας αύριο λοιπόν στη συμπρωτεύουσα και Τίμο Φακαλή, θα κλείσουν κεντρικοί άξονες, έτσι.
2: Έτσι, Βασίλη, για 5 ώρες πεζοδρομείται η λεωφόρο Νίκης από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο, και από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 6.30 το απόγευμα. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και όσοι κατέβουν στο κέντρο θα μπορούν να περπατήσουν πάνω στο οδόστρωμα και να κάνουν περατζάδα στην παλιά παραλία. Τα αυτοκίνητα θα κατευθύνονται είτε μέσω της οδού Εγνατίας είτε μέσω της οδού Μητροπόλεως για 5 ώρες αύριο. Κλειστή η λεωφόρο Νίκης, πεζοδρομείται. Ενώ να πούμε ότι τα όποια προβλήματα υπήρχαν στο μετρό της Θεσσαλονίκης μέσα στην εβδομάδα μέχρι και χθες έχουν αποκατασταθεί, τόσο μία από τις δύο τροχές που δεν λειτουργούσε λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί το ζήτημα, καθώς και το καπνός που είχαμε στο σταθμό Αγίας Σοφίας ήταν κλειστός χθες μέχρι νωρίς το μεσημέρι, και εκεί το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και πλέον λειτουργούν όλοι οι σταθμοί του μετρό.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσιο το διεθνές ρεπορτάζ και ξαναπερνάμε στο διεθνή χώρο λοιπόν και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αυτή τη φορά, όπου βλέπουμε να διευρύνεται με τη σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας Χούθη να κλιμακώνεται. Συναγερμός έχει σήμανε τη ιστορία της πρώτης πρωινές ώρες, καθώς εκδόθησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα. Η Δέσποινα Σεωπούλου είναι και πάλι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα,
3: το πράγμα
0: βράζει, έτσι συνεχίζει ακριβώς, να βράζει.
3: Και μάλιστα Βασίλη, με δύο τελευταίες πληροφορίες οι οποίες ήρθαν στο φως, η μία από το Al Arabiya και η άλλη από το Sky News στο Arabia. Η πρώτη είναι ότι νεκρός διοικητής στο Χούθη σε μάχες κοντά στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Εκεί σκοτώθηκε μαζί με 6 μέλη της συνοδείας του ανώτερος διοικητής των Χούθη, ενώ το Sky News Arabia αναφέρει ότι ειδικοί από τους φρουρούς της Επανάστασης επισκέφθηκαν το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Μόκα, καθώς και την περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές από την Ιεμένη, προκειμένου να εγκαταστήσουν ραντάρ σε λόφους με θέα προς την νότια Ερυθρά θάλασσα, ενώ ο Ιρανικός εξοπλισμός έχει φτάσει σε περιοχές της δυτικής ακτής της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη. Σύμφωνα με τις πηγές λοιπόν που επικαλείται το ειδησογραφικό δίκτυο, τα φορτία ξεφορτώθηκαν κρυφά αφού έφτασαν από τις ακτές της Σομαλίας. Βέβαια, το ρεπορτάζ δεν διευκρινίζει τι είδους εξοπλισμός ήταν. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα τις πρωινές ώρες είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορική επίθεση στο Ριάντ, ο οποίος ήρθε μετά από περίπου μισή ώρα. Πρόκειται για προειδοποιήσεις. Οι πρώτες προειδοποιήσεις από τότε που οι Χούθη ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Να σου πω επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη που έχουν προκαλέσει ζημιές σε μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές και έχουν τραυματίσει αμάχους. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι Χούθη ισχυρίζονται ότι η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει 26 επιθέσεις εναντίον του μέσα σε 24 ώρες. Και τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο στο Ριάντ. Έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και ακυρώσεις πτήσεων.
0: Πάντως, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο ενεργειακό κομμάτι, όπως λέγαμε και
3: νωρίτερα. Έτσι ακριβώς. Διότι και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τον αγωγό East-West, ο οποίος για να φτιαχτεί θέλει πάνω από 4 με 5 εβδομάδες, πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και φαίνεται ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ πολύ άμεσος.
0: Πολύ άμεσος. Παρόλο και που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει ότι από όχι μέρα σε μέρα, αλλά όπου να είναι, θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
3: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, βέβαια. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ότι περνάνε και πλοία από τα στενά του Ορμούς. Και κάθε μέρα βλέπουμε τα στατιστικά, τα οποία όλο και ο αριθμός μειώνεται.
0: Ωραία, να περάσουμε τώρα, να αφήσουμε λίγο τη Μέση Ανατολή και όσα γίνονται εκεί κάτω και να περάσουμε σε μια αρκετά ευχάριστη είδηση, έτσι. Ανακαλώντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου για το κλείσιμο του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου ότι η ελληνική υπηρεσία θα συνεχίσει.
3: Έτσι ακριβώς. Η προηγούμενη απόφαση ήταν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα καταργηθεί η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Βέβαια, θα λειτουργεί τώρα με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν, διατηρώντας όμως την παρουσία της στις ψηφιακές και σε άλλες πλατφόρμες. Η απόφαση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι γνωρίζουμε τον ρόλο που είχε το ρόλο που είχε στο ιδιαίτερα της περίοδο της δικτατορίας. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της αρχικής απόφασης φέρεται να διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-Ελληνικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο Τόμας Ράχελ.
0: Μα αυτό το θέμα υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες και έτσι, και υπήρχε και ένας αναβρασμός. Είχε βγάλει και αντίστοιχες ανακοινώσεις και η ΕΣΥΕΑ.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Πάνω σε αυτό.
3: Λοιπόν, είναι θετικό πάντως.
0: Είναι πολύ, πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Και πάμε να κλείσουμε τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε 3 μέσα ενημέρωση. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να τα βάζει με τον τύπο.
3: CNN, Πολίτικο και MSN. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπαίνουν ξανά, δεν θα έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας του για ψευδή δημοσιεύματα και προειδοποιώντας τους ότι μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει έτσι και δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει μέτωπο με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποστήριξε λοιπόν ότι η απόφαση δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσφατα ρεπορτάζ, αλλά αποτελεί συνολική. Είναι συσσωρευμένη όλη αυτή για συσσωρευμένες ιστορίες των τελευταίων ετών. Υπερασπίστηκε την απόφαση του, λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα να κρατά μακριά μέσα που δημοσιεύουν συνεχώς ψευδείς ειδήσεις. Το CNN και το Πολίτικο απάντησαν ότι θα συνεχίσουν να καλύπτουν την κυβέρνηση και ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανού Συντάγματος, η οποία προασπίζει την ελευθερία του τύπου. Το ίδιο αντίστοιχα θα κάνουν και η Ένωση, είπε ότι θα κάνει και η Ένωση Ανταποκριτών, που εκφράζει τη στήριξή τους στους δημοσιογράφους που πλέον δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι το ζήτημα αφορά και το δικαίωμα Αμερικανών πολιτών να έχουν πλήρη και ανεξάρτητη ενημέρωση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
0: Γενικά, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο από ό,τι έχουμε
3: καταλάβει.
0: Δεν
3: είναι θέμα απόλυτου ελέγχου εδώ. Εδώ είναι θέμα απλά να, ό,τι δεν του αρέσει,
0: ό,τι
3: να
0: δεν
3: το.
0: Δεν του αρέσει η κριτική, προφανώς.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές τώρα που να είναι. Έτσι.
3: Εδώ. Γι' αυτό προφανώς γι' αυτό υποσχέθηκε ότι μπορεί να δώσει 5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου ή της Βουλής και της Γερουσίας.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αναλυτικές διεθνείς ειδήσεις. Αθλητικό δελτίο. Στην αθλητική επικαιρότητα έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου.
4: Πλούσια και η αθλητική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Επανάληψη του τελικού λοιπόν της EuroLeague θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup της EuroLeague, το πρώτο Super Cup που διεξάγεται στο Ντουμπάι. Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στους θεσινούς ημιτελικούς διοργάνωσης, διεξάγεται, επαναλαμβάνω, στο Ντουμπάι. Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 χθες και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95 στην παράταση. Τα αποτελέσματα με το τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα και το μικρό τελικό Φενέρ Ντουμπάι στις 5. Ο Φουρνιέ 19 πόντους και ο Μοντέρο 13, πρώτη σκόρα για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Από την Έρα Σπορ και από τον Νόβα Σπορ 4 η κάλυψη των δύο σημερινών αυτών αγώνων.
0: Τάσο, λες να πάρει εκδίκηση η Ρεάλ για το χαμένο τελικό της EuroLeague?
4: Όχι, λέω ότι μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός και το Super Cup, αυτό έτσι φαίνεται.
0: Ναι, αλλά είδα τον Ταβάρες εγώ χθες πολύ φορμαρισμένο.
4: Αγριεμένος.
0: Αγριεμένο.
4: Απουσία. Να θυμίσουμε ότι απουσίαζε ο Ταβάρες από το τελικό, έτσι.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, έχουμε όμως και μια άνετη επικράτηση χθες του Παναθηναϊκού 90-69 επί της Μπουρκ στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Φραντζίσκο 18 πόντους, πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού σε αυτό, αν μη τι άλλο το παιχνίδι, πολλούς τραυματισμούς. Αλλά ο Φραντζίσκο σημείωσε 18 πόντους, ο Λεζόρ 15, ήταν και η πρώτη σκόρα για τους Πράσινους, οι οποίοι στον αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 η ώρα θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρών νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στην Παρτιζάν με 199, με ένα καλάθι τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Όσμαν μάλιστα να πετυχαίνει 27 πόντους και το Φώστερ 25. Στις 5 ώρα θα παίξουν Παρτιζάν Μπουρκ από την Ερασπορ, φυσικά τα παιχνίδια αυτά, και από το Sky η κάλυψη αυτών των δύο σημερινών αγώνων. Χθες είχαμε όμως και ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι, παρακαλώ, πες μου.
0: Όχι, ήθελα να μείνουμε λίγο εκεί, γιατί στο 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, εγώ αυτό που ξεχώρισα έτσι λίγο ήταν ο διαγωνισμός τριπώντων του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Έτσι.
4: Με τον Αλβέρτη, το είχαν υποσχεθεί ότι θα το έκαναν. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι έχει ξεχωρίσει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία, με έμφαση στην άμυνα. Το πολύ ταλέντο που πάντα διαθέτει, έχει αγοράσει πάρα πολύ καλούς παίχτες και τελείως έχει αλλάξει και το κλίμα στον Παναθηναϊκό με το τελευταία αποτυχημένη σεζόν.
0: Απλά να συνεχίσεις. Χθες που έλεγες, έλειπε ο Σλούκας, έλειπε ο Νάνο, Χέις Ντέιβις, ο Φαν.
4: Ναι, εντάξει, είπαμε, έχει 5-6 βασικές απουσίες, ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ρογκαβόπουλος, σωστά.
4: Ναι, ναι, έχει πάρα πολλές ελλείψεις.
0: Και την άλλη εβδομάδα είναι το δικό μας, αν δεν κάνω, Super Cup.
4: Super Cup, το οποίο δεν θα γίνει στη Ρόδο τελικά, θα γίνει στο Περιστέρι. Έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
0: Στο Περιστέρι.
4: Θα και την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό θα είναι και κλεισμένο των θυρών, υπάρχει.
4: Αυτό είναι. Δεν θα έχουν φύλλα. Υπάρχει σκέψη για να υπάρχουν μαθητές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
4: Εντάξει, καλό είναι τουλάχιστον. Εντάξει, τα αθλήματα αυτά πρέπει να έχουν κόσμο. Είναι στοιχείο του σπορ αυτό, δεν γίνεται χωρίς κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι παλιές εποχές αυτά και καλό είναι να τα αλλάξουμε. Ερυθρός Αστέρας θες Άρης 91-87, σπλικό που διεξήγησε στο Βελιγράδι. Απόψε στις 8:30 στην ημιτελική φάση του προγραμματικού του Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στη Βουλγαρία με την γερμανική Ράστα Βέχτα. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ, για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο και να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά, στο Περιστέρι. Αυτό το παιχνίδι στις 7 και στις 7:30 θα αρχίσει το ντέρμπι. Ντέρμπι το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλειάδης Βικελίδης. Για να θυμίσω και τους αυριανούς αγώνες όμως, 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας, στις 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σήμερα όμως έχουμε πρεμιέρα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και την ίδια ώρα Ζάκηθος Ελλάς Σύρου. Σε Super League γυναικών αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την αναμέτρηση από την ΕΡΤ 2 Σπορ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στις γυναίκες, Super League γυναικών, πρώτη αγωνιστική λοιπόν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο 58 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι στο 0-1, δηλαδή προηγείται ο ΠΑΟΚ με 1-0 με γκολ που σημείωσε από το πρώτο ημίχρονο. Στις 4 η ώρα Παναθηναϊκός Πύργος και ακόμη ένα πρωτάθλημα από την τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: Ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι, ενώ
4: συνεχώς και υπάρχουν και έντονες σκέψεις και συναντήσεις και με τον κύριο Βρούτση για να προχωρήσει σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον και το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών. Εντάξει, η ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ καλή δουλειά από την ΕΤ. Η ΕΤ προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο γυναικών με τις μεταδόσεις αυτών των αγώνων, γιατί πάει σε όλα τα σπίτια, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτοί οι αγώνες. Τώρα η Κόγκουλη παρολίγο να κάνει μια φάση, πέρασε να εκμεταλλευτεί. 0-1 παραμένει το αποτέλεσμα, 59ο λεπτό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να κλείσω μόνο με την αναμέτρηση του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη στην προσπάθεια του να πει σε ομίλους του Champions League. Επικράτησε 15-14 τη Γιατράν στο Split, την τοπική ομάδα δηλαδή, και απόψε παίζει με τη Χόβεν στις 9 η ώρα. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός για να περάσει ο Παναθηναϊκός ομίλους του Champions League.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο καιρός.
0: Την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό θα μας δώσει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά το απόγευμα και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με την Άννα Σιμέλ και την Έλενα Καραθάνου, 2 στις 3.
5: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
7: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 3 και 7 πρώτα λεπτά και εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνησε η εκπομπή 2 στις 3, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, φθινοπόρινο καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα έλεγα.
0: Καλοκαιρινός.
1: Γιατί ζεσταίνεσαι?
2: Δεν έχει ζέστη από το πρωί.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά.
2: Θεωρώ ότι συμπαθητικά.
0: Είναι συμπαθητικά, ναι, δεν είναι και πολύ πολύ.
2: Εντάξει, δεν έχει καύσωνα, αλλά
0: το βράδυ
2: είναι...
0: κοιμάσαι ευχαριστά. Mm. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Νομίζω κλείσαμε τα air condition, κλείσαμε πολλά πράγματα.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι. Την άλλη εβδομάδα έχω ακούσει ότι μπορεί να βγει και καμιά πικέ κουβερτούλα. Όσους την έχουν κάτω. Λοιπόν. Και φυσικά στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μαζί σας για 2 ώρες μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο σας κρατάμε συντροφιά τα μεσημέρια. Συζητάμε, γελάμε, λέμε περίεργα πράγματα. Επεξεργαζόμαστε όμορφες, ωραίες ειδήσεις, ακούμε ευχάριστη μουσική και θέλουμε και εσάς να έρθετε στην παρέα μας. Και για να το κάνετε αυτό θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, θα γράψετε το μήνυμά σας, θα το αποστείλετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και από το Earth Echo. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Έλενα, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
2: Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τους ρυθμούς της επικαιρότητας, ήταν καλή, μπορώ να πω.
0: Μακάρι όλα καλά,
2: είναι. Ναι, μακάρι έτσι να είναι όλες οι εβδομάδες του χρόνου. Γιατί η δουλειά, η ρουτίνα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, άλλες φορές μπορεί έτσι λίγο να μας φέρνει μια... να μας έχει σε εγρήγορση και άλλες φορές όχι. Εσένα πώς ήταν?
0: Καλά, δουλειά.
2: Πήγες για κανένα μπάνιο?
0: Τα μπάνια τελειώσανε για μένα από την ημέρα που γύρισα από τις διακοπές. Τέλος, τέλος. Αν συνεχίσω να πηγαίνω για μπάνιο και να κοιτάω αυτή την πανέμορφη θάλασσα.
2: Ναι, πω που είναι τόσο, ναι, τόσο αυτό, ναι.
0: Η οποία
2: δεν
0: είναι
2: αξίζει
0: καταπληκτική
2: καν.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν το συζητώ. Ναι. Πολύ τυχεροί όσοι πήγανε τώρα διακοπές.
2: Χάλια, χάλια, χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό, ζηλεύεις λίγο αυτούς που έχουν πάει,
2: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε σήμερα μαζί. Θα πάμε μέχρι την Γκόνιτσα, εκεί που είχαμε εκείνη τη μεγάλη φωτιά, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Το δάσος ήταν καταπληκτικό. Τι έχει απομείνει, ποια είναι η πρώτη αυτοψία στην περιοχή, τι λέει. Θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει, να το αγκαλιάσουν. Βρίσκεις κάποιον μετά από καιρό. Συνήθως εμείς εδώ οι Έλληνες είμαστε έτσι μεσογειακός λαός, πιο θερμός, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν το επιθυμούν αυτό.
2: Και λέει ολόκληρη, μπορώ να σου πω.
0: Και λέει, ναι,
2: είναι
0: εντάξει,
2: πιο ψυχρή.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι εμείς εδώ που ναι. είμαστε έτσι.
2: Είμαστε πιο ζεστοί.
0: Πιο ζεστοί.
2: Ναι.
0: Κάποιοι δεν το έχουν, δεν υπάρχει καν.
2: Δεν υπάρχει στην οτροπία τους καθόλου.
0: Μα και κάπου αλλού να πας να το κάνεις θεωρείται προσβολή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς,
2: ξεπερνάς τα όρια δηλαδή.
0: Ξεπερνάς τα όρια. Λοιπόν, να δούμε όμως τι συμβαίνει τουλάχιστον σε εμάς που έχουμε συνηθίσει, είτε από συγγενείς, ναι. είτε από φίλους, είτε από οτιδήποτε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βόλτα και μέχρι τη Γορτινία, θα πάμε στα Λαγκάδια, αλλά και σε ένα φεστιβάλ Μεγάρων Γη. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο να δούμε τι είναι αυτό και να πάμε, γιατί κοντά είναι, δεν είναι μακριά τα Μέγαρα.
2: Καθόλου.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά. Σε λίγο πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5, στα μικρόφωνα η Άννα Ασμέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, και ξεκινάμε, πάμε στο κυρίως μενού, έτσι, ή να πάμε στα, από τα ορεκτικά, όχι, στο κυρίως μενού θα πάμε εμείς κατευθείαν.
1: Πάμε στην Κόνιτσα.
0: Και όλοι θυμόμαστε, ναι, τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία μέχρι και πριν από λίγες ημέρες έκαιγε, δεν ξέρω αν έχει σβήσει τελείως, γιατί έκαιγε σε δύσβατη περιοχή, ήταν μέσα στο δάσος, μέσα σε χαράδρες. Έχει γίνει ένας πρώτος απολογισμός έπειτα από αυτοψία στην περιοχή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές. Να δούμε ποια είναι αυτή η πρώτη αποτίμηση. Γεια σας, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, κάνατε μία πρώτη αποτίμηση στην Κόνιτσα. Καταρχήν να ρωτήσω, καίει ακόμα ή έχει σβήσει?
2: Θα υπάρχουν κάποια θεματάκια για τις επόμενες μέρες μέχρι να αρχίζουν οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Ξέρετε, αυτές οι πυρκαγιές σε αυτό το υψόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα είναι πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν για πολλές μέρες. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η συμπεριφορά των πυρκαγιών αυτών, η καύσιμη ύλη, η τοπογραφία που οδηγεί στο να έχουν μεγάλη διάρκεια.
1: Θέλει προσοχή. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εικόνα από
0: όντως,
1: τη φωτιά αυτή για σας?
0: Τι είναι αυτό που βρήκατε εκεί πέρα εσείς? Γιατί θυμόμαστε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συγκρίνουμε, συγγνώμη κιόλας που δεν σας άφησα να απαντήσετε αμέσως. Μπορούμε να το συγκρίνουμε και με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς για παράδειγμα?
2: Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Τελείως διαφορετικά. Ωραία, πάμε.
2: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια μεγαπυρκαγιά όπως η πυρκαγιά της Δαδιάς ή της Βόρειας Εύβοιας. Mm-hmm. Με μια πυρκαγιά σε ένα οικοσύστημα μεγάλου υψομέτρου, με άλλη δομή υλών, με άλλες κλίσεις, με άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι τελείως δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μια μεικτή ομάδα του βέβαια Φελάς και του Μεντίνα τις προηγούμενες μέρες ήταν στην περιοχή εκεί και μαζί με τον ορειβατικό της Κόνιτσας, με τις τοπικές δασικές αρχές, τις πυροσβεστικές αρχές, κάναμε μια αυτοψία στην περιοχή και θέλαμε να επιβεβαιώσουμε για λίγο τα δορυφορικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η περιοχή που έχει επηρεαστεί είναι γύρω σε 11.000 θέματα, από τα οποία μόνο τα 1.000, το 10%, έχει επηρεαστεί κόμη των δέντρων. Όταν λέμε ότι έχει επηρεαστεί κόμη των δέντρων, σημαίνει ότι τα δέντρα κάηκαν στην κόμη τους, άρα νεκρώνονται μετά από αυτή τη διαδικασία.
0: Όταν λέμε κόμη, εννοούμε πάνω, ψηλά, έτσι, στις κορυφές.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Το φύλλο μας,
0: το φύλλο
2: δέντρων,
0: μας,
2: τα ιβελώνες, οι κορυφές των δέντρων, ας πούμε. Για να μας καταλάβει και ο κόσμος.
0: Γι' αυτό σας το είπα για να το διευκρινίσουμε.
2: Ναι, λίγο πιο τεχνικά.
0: Σωστά.
2: Και το υπόλοιπο είναι επιφανειακή πυρκαγιά που έχει κάψει, δηλαδή, ιβελώνες, χούμο, θάμνους. Άρα είχε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά πυρκαγιών που ξεσπούν σε δύο οικοσυστήματα, κυρίως από φυσικές αιτίες όπως είναι η κυραυνική δραστηριότητα. Είναι αυτό το 5% των πυρκαγιών στη χώρα μας που ξεκινά από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Συνήθως όμως η φυσική αναγέννηση αυτών των ειδών μετά από πυρκαγιά κόμης, από τι εξαρτάται? Δηλαδή θα πει κάποιος ότι θα πάρουμε δέντρα να πάμε να τα βάλουμε,
1: δηλαδή,
0: να
1: το ξαναγεννηθεί.
0: Ξαναγεννιέται από μόνο του? Έχει αυτή τη δυνατότητα?
1: Ή χρειάζεται παρέμβαση, ανθρώπινη παρέμβαση?
2: Πολύ σωστά. Βλέπετε ότι αυτά τα οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις δασικές πυρκαγιές. Από άλλα οικοσυστήματα, όπως είπατε πριν, της Δαδιάς ή για παράδειγμα του Πόρτου Γερμενού, στα Κρητική Αττική, αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Το μειονέκτημά τους είναι όμως ότι δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης. Ένα όριμο όπως Κοδάσος, Χαλεπιού ή Παχαίας Πεύκης θα αναγεννηθεί σχεδόν μετά από ένα χρόνο, θα αρχίσει να αναγεννάται. Ενώ αυτά τα οικοσυστήματα δεν έχουν δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, διότι η πυρκαγιά δεν είναι μέσα στον κύκλο της ζωής τους. Ώστε να αναγεννώνται με αυτό το τρόπο. Εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Όταν λοιπόν αυτές οι πυρκαγιές επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό την κόμη των δέντρων και καίνε τα δέντρα, δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης.
0: Που σημαίνει
2: πρέπει,
0: ότι
2: λοιπόν,
0: να ξεκινάμε αμέσως.
1: Να αναγεννηθεί μόνο του το δάσος.
0: Ναι, άρα
2: δεν
0: πρέπει να ξεκινήσει. Ωραία,
2: ναι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στην αναδάσωση. Ξεκινάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε την αναδάσωση και παρακολουθούμε όλο το οικοσύστημα της περιοχής.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αμέσως σε καμένη γη.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί αν έχουμε άκαυτες νησίδες ή έχει κάψει μεριές που λέμε φωτιά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια αργή φυσική αποκατάσταση, πολύ πιο αργή από ένα μεσογειακό οικοσύστημα. μετά από πολλά χρόνια με φυσικό τρόπο. Αργεί πιο πολύ η φυσική αποκατάσταση. Το να γίνει ένα δάσος σε μια περιοχή χρειάζεται να έχουμε λίγο υπομονή, να δούμε τι θα μας δώσει πρώτα η φύση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς, ποια ήταν η δρυμύτητά της, ποια οικοσυστήματα έχει επηρεάσει, αν τα έχει επηρεάσει ολοσχερώς ή τμηματικά. Άρα, αν έχουμε γύρω-γύρω άκαπτες νησίδες, αυτές οι νησίδες αποτελούν ουσιαστικά και την κοιτίδα της μετέπειτα φυσικής εξάπλωσης των ειδών. Άρα, δεν πρέπει να βλέπουμε κάθε πυρκαγιά το ίδιο, γιατί κάθε πυρκαγιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και με βάση τους κανόνες της δασικής επιστήμης να βλέπουμε πού χρειάζεται να παρέμβει ένας άνθρωπος ή όχι, και όχι μόνο τους κανόνες της δασικής επιστήμης, αλλά και αν είναι και εφικτό. Ξέρετε, εκεί στην Τραπεζίτσα, επειδή έχω περπατήσει στην περιοχή, είναι μια από τις πιο απόκριβες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Ίσως σε κάποιες περιοχές που έχουν καεί αυτή τη στιγμή, να μην είναι και εφικτό να πατήσει άνθρωπος για να γίνουν, αν ήθελε κάποιος να κάνει μια αναδάση ή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Επομένως, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι μας περιορίζουν από την μορφολογία, από την τοπογραφία, από όλα αυτά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που προσμετρούν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια υπομονή και σαν πολίτες, αλλά και σαν αρχές, να βλέπουμε πάνω μια πυρκαγιά να την αξιολογούμε, να βλέπουμε το οικολογικό της αποτύπωμα και ανάλογα με το τι έχει προκαλέσει, να δούμε αν θα πρέπει να παρέμβουμε ως άνθρωποι, ως επιστήμονες ή όχι.
0: Νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει και το ρόμπουλο, εάν το λέω σωστά, έτσι. Ένα κονοφόρο το οποίο συναντάται στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Πίνδου και άλλων βουνών της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα είδος εξαιρετικής οικολογικής σημασίας. Υπάρχει κάποια ανησυχία τώρα γι' αυτό, γιατί αυτά που ακούστε, λόγω της και της κλιματικής αλλαγής, μπορεί πολύ συχνά να βλέπουμε, όπως είπατε, από κεραυνική δραστηριότητα να παίρνουν φωτιά αυτά τα δάση και να μην έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε λόγω και της μορφολογίας που λέτε.
2: Σωστά. Η κλιματική αλλαγή τι έρχεται να κάνει, έρχεται να επιβαρύνει ουσιαστικά αυτά τα οικοσυστήματα, αυτά τα ανθεκτικά οικοσυστήματα, να τα επιβαρύνει, να τα κάνει πιο ξηρά και να οδηγεί αυτές τις πυρκαγιές να έχουν μεγαλύτερη ένταση ή να διαρκούν περισσότερο. Άρα να επηρεάζουν πιο πολύ αυτά τα οικοσυστήματα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Γιατί μιλάμε τώρα για πυρκαγιές, οι οποίες είναι πυρκαγιές από φυσικά αίτια. Αν όμως ένα δάσος αντιμετωπίζει ξηράνσεις, αν έχουμε 2-3 χρονιές ξηρασίας, που συχνά, συνέχεια αυτό το βλέπουμε τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες νοσοκιακές χώρες, αυτά τα οικοσυστήματα γίνονται πιο ευάλωτα. Και αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο ευάλωτα και ήδη πανέμορφα, ήδη όπως το ρόμπολο, μιλάμε για ένα υπέροχο είδος που κοσμεί τις κορυφές της Βορείας Πίνδου. Αυτό το είδος και άλλα τέτοια είδη που γίνονται πιο ευάλωτα απέναντι σε τέτοιες φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές. Ξέρετε, αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς ως Ελλάδα. Μιλώντας με Ισπανούς συναδέλφους πρόσφατα, είδαμε ότι αυξάνονται και σε αυτούς οι πυρκαγιές σε οικοσυστήματα τα οποία θεωρούνταν παλιότερα πιο ανθεκτικά. Έχουν μεγαλύτερη ένταση στις δασικές πυρκαγιές. Τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών στη Μεσόγειο αλλάζουν, γίνονται πιο δύσκολες, πιο έντονες. Και πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό προληπτικά, ώστε να μειώσουμε τουλάχιστον την ένταση των βασικών πυρκαγιών, ειδικά σε διακοσυστήματα, για να δώσουμε στο μηχανισμό δασοπυρόσβεσης την ευκαιρία να μπορεί να δουλέψει πιο αποτελεσματικά. Το στοίχημα λοιπόν εδώ δεν είναι να μειώσουμε τόσο πολύ τις εκτάσεις, γιατί πολλοί στέκονται στο πόσα κάηκαν φέτος ή πέρσι ή του χρόνου. Είναι να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την καταστροφικότητα και την ένταση τέτοιων δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τις κάνουμε πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τον δασοπυρόσβεστικό μηχανισμό.
1: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν η φύση από μόνη της μπορεί να ξαναδημιουργήσει αυτό το δάσος?
2: Εμείς, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά σε διάφορα οικοσυστήματα και στην ταδιά παρατηρούμε συστηματικά την αναγέννηση, συνήθως κάνουμε συστηματική παρακολούθηση 2-3 έτη για να δούμε τι έχει να δώσει η φύση.
1: Δεν είναι και λίγο, 3 έτη.
2: Ας δω μια ιστορία από τη Σάμου, όπου είχαμε μια πυρκαγιά μια χρονιά, παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι. Περιμέναμε ότι η τραχεία θα αναγεννηθεί. Μια χρονιά δεν βγήκε τίποτα, δεύτερη χρονιά δεν βγήκε τίποτα. Μα λέγαμε και εμείς, μα τι γίνεται, μήπως βοσκείται η περιοχή, μήπως υπήρχε διάβρωση, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τελικά την τρίτη χρονιά είδαμε ότι άρχισε να δίνει. Λοιπόν, θέλει λίγο υπομονή και σας λέω και πάλι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό στη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν δουλειά τους και από τη δασική υπηρεσία, πάρα πολύ άξια στελέχη, τα οποία μπορούν να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να παρακολουθούν την πορεία της, την αναγέννησή της και να παρέμβουν εκεί που χρειάζεται, όποτε χρειάζεται και όταν χρειάζεται, γιατί ξέρετε και οι αναδασώσεις απαιτούν χρόνο, προσωπικό, πολύ μεγάλο κόστος. Και αν είναι κάπου να επενδύσουμε χρόνο, κόπο και κόστος, θα πρέπει να είναι εκεί που πραγματικά αξίζει και πραγματικά εκεί που πρέπει να γίνει αυτό.
1: Μπορεί να γίνει τμηματικά σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα όχι.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα, γιατί αυτό κρεμεί να γίνουν οι πλήρες χαρτογραφήσεις.
1: Είναι νωρίς.
2: Ναι, είναι νωρίς. Να σας το πω για την περίπτωση Νταβιάς που το έχουμε κάνει και το έχουμε μελετήσει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό που κάνει το ΒΒΦΛΑΣ είναι ότι μετά από κάθε τέτοια πυρκαγιά χαρτογραφεί μια περιοχή, την ερευνά και θέτει προτεραιότητες για το που, αν πρέπει να παρέμβουμε και το τι πρέπει να γίνει, τα διαχειριστικά μέτρα δηλαδή. Της μεταπυρικής αποκατάστασης μιας περιοχής, δουλειά που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, αρκετά λεπτομερός και εκτενός, έχει υιοθετηθεί από το ελληνικό κράτος Δαδιά αυτή τη στιγμή και αυτοί να ακολουθούν αυτή τη στιγμή στην αποκατάσταση της Δαδιάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Δαδιά έχουμε επιλέξει περιοχές οι οποίες έχουν καεί τα τελευταία χρόνια 2 και 3 φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτές οι περιοχές είναι οι πιο επιρρεπείς και ότι αυτές οι περιοχές δεν θα μας δώσουν ξανά φυσική αναγέννηση δάσους, καθώς έχουν καεί 2 και 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Άρα η δουλειά ενός ανθρώπου που ασχολείται με τη μεταπυρική αποκατάσταση είναι να δει τις προτεραιότητες και σε ποιες περιοχές θα πρέπει να κάνει κάτι, σεβόμενος πάντα βέβαια και τα οικολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κύριε Τζιρίτη, για να κλείσουμε, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να μην, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα οικοσυστήματα?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οικοσυστήματα χρειάζονται διαχείριση. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Αυτή τη στιγμή και εμείς αλλά και οι Ισπανοί ξοδεύουμε περίπου 70% στην καταστολή και 30% στην πρόληψη. Δεν λέει κανένας να μειώσουμε τα χρήματα στην καταστολή. Χρειάζεται και η καταστολή, χρειάζεται και ο δασοπροσωπευτικός μηχανισμός. Πρέπει όμως να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δασικές υπηρεσίες σε προσωπικό και πόρους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ενεργοποιηθούν τα δασικά διαχειριστικά, ειδικά σε τέτοια οικοσυστήματα όπως είναι της Τραπεζίτσας ή άλλων βουνών στη Βόρεια Ελλάδα, για να ξεκινήσει ξανά να αποκτούν διαχειριστική διαδικασία. Εάν δεν μπούμε στη διαδικασία διαχείρισης αυτών των δασών, να επενδύσουμε πραγματικά εκεί, θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια και θα βρεθούμε μπροστά σε αδιόξοδα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι πυρκαγιές είναι ένα καμπανάκι. Δεν είναι να ανησυχούμε, δεν είναι η απόλυτη καταστροφή όπως πολλοί λένε. Αλλά μας δίνουν κάποια στοιχεία που λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει κάτι να γίνει. Κάπως πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα οικοσυστήματα. Κάπως πρέπει να δούμε πώς αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα δάση και στο θέμα της πυρόσβασης αλλά και στο θέμα της πρόληψης.
1: Μάλιστα.
0: Και ωστόσο, καλό θα είναι, εντάξει, μπορεί τώρα να μην είναι η απόλυτη καταστροφή που λέτε, αλλά ίσως να υπάρξει μια άλλη φορά. Άρα λοιπόν να προλάβουμε την επόμενη φορά.
2: Σας είπα ότι
1: αυτό λέμε κάθε φορά, βέβαια. Της
2: κλιματικής αλλαγής, ότι αυτές οι πυρκαγιές
0: θα τις βλέπουμε και πιο συχνά.
2: Θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Και θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το οικολογικό τους αποτύπωμα από ό,τι είναι ως σήμερα.
0: Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εκπομπή 2 στις 3, εδώ είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5 για 2 ώρες κάθε Σαββατοκυριακό. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, το γράφετε και αποστολή στο Earth News Radio και είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Έλενα.
3: Ναι, πρόσεξε.
2: Πλούσια Κινέζα, ναι. Χρηματοδότησε,
3: ναι.
2: Σειρά για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή.
3: Η ίδια.
2: Η ίδια.
3: Πώς έγινε αυτό?
2: Ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα αποφάσισε λοιπόν να σπάσει τη σιωπή του. Ζονγκ Γιουφέι λέγεται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται ότι θα ήταν το μεγάλο του βήμα στο χώρο. 23 ετών, υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστρια του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Είχε λοιπόν δύο όρους απαράβατους: να αναλάβει εκείνη τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο και φυσικά το σενάριο περίμενε, είχε 60 σκηνές φιλιού, τις οποίες ήθελε αποκλειστικά με εκείνη.
3: Εντάξει, αν το ζευγάρι ήταν οι πρωταγωνιστές του έργου.
2: Καλέ, δεν ήταν ζευγάρι, αυτή λύσαξε μαζί του.
3: Ζευγάρι εννοώ στην ταινία. Αν ήταν και αυτός ο ρόλος δηλαδή που έπρεπε να υποδηθούν και οι δύο.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω, σε πολλές ταινίες βλέπουμε ζευγάρια, ναι, να φιλιούνται.
2: Κοίταξε να δεις όμως.
3: Ναι.
2: Γενικά στις ταινίες τις ασιατικές δεν έχει τόσο πολύ το
3: φιλί. Δεν έχει 60 φορές
2: φιλί. Είναι πιο
3: φιλί.
2: Πολύ το χεράκι, η αγκαλίτσα, η, το νιάξιμο διαφορετικά. Δεν είναι τόσο του φιλιού.
3: Άρα ξεπέρασε τα όρια δηλαδή της
2: κοινωνίας.
3: Βέβαια,
2: διότι προσπάθησε και ο σκηνοθέτης τους και το συνέργειο να τις εξηγήσουν ότι είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός.
3: Ναι, θα μπορούσαν βέβαια στο μοντάζ να κόψουν τα πολλά φιλιά.
2: Δεν γινότανε, ήταν χρηματοδότηση.
3: Ναι.
2: Με φιλούσε με το ζόρι, λέει ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, η συμπροταγωνίστρια του επιχείρησε και το γαλλικό φιλί.
3: Ναι.
2: Και όταν εκείνος λέει πήγε προς τα πίσω, πιστοχώρησε, τον έπιασε και τον κρατούσε με τη βία και τον φιλούσε. Τι έπαθε, ναι, ο άνθρωπος.
3: Τι έπαθε, όντως, αυτό είναι παρενόχληση. Αν δεν θες και αν δεν είναι μέσα στο σενάριο, ή αν εσύ που πληρώνεις, λες, και είσαι και σενάριογράφος, έτσι.
2: Ναι.
3: Λες, αποφάσισα να αλλάξω αυτή τη σκηνή, θα την κάνουμε έτσι. Θα την γυρίσουμε αλλιώς. Εκεί είναι.
2: Το ωραίο της υποθέσεως, ξέρεις ποιο είναι.
3: Ναι.
2: Ότι η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ.
3: Ναι.
2: Διότι
3: φαντάζομαι δεν ολοκληρώθηκε.
2: Η πλατφόρμα, όχι, η σειρά ολοκληρώθηκε αναγκαστικά. Γιατί, ναι, ο άνθρωπος ξεκινούσε εκείνη την καριέρα του.
3: Mm.
2: Αλλά η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Και γιατί την απέρριψε?
3: Γιατί
2: έκρινε ότι αμέτρητες προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου.
3: Άρα είχε δίκιο. Και δεν ήθελε ο πρωταγωνιστής και είχε δίκιο σε αυτό που είπε.
2: Στις ταινίες της Ασιάτικης,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει αυτό σε μεγάλο
3: βαθμό. Είναι τολμηρό.
2: Είναι τολμηρό, ναι, ακριβώς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: εντάξει,
2: και με αφορμή λοιπόν αυτό που σας είπαμε μόλις τώρα, πάμε σε ένα θέμα που και στη χώρα μας είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι τόσο κακό το να αγκαλιάζεις, να χαιρετάς κάποιον και να τον φιλάς στα βοτά,
3: ναι,
2: έτσι δεν,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα και άγνωστο τον χαιρετάς, γεια σου, τι κάνεις, άγνωστο, όταν λέω άγνωστο, ενώ δεν είσαστε φίλοι, δεν είσαστε τόλα, αλλά τον βλέπεις μετά από
3: μετά
2: καιρό,
3: από καιρό,
2: τον ξέρεις,
3: ακριβώς,
2: τόσο,
3: ναι,
2: τι κάνεις, μάτς. Τι γίνεται όμως όταν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν αυτόν τον εναγκαλισμό? Άσε το φιλί. Αλλά, ναι, δεν θέλουν αυτόν τον αναγκαλισμό.
3: Βάζουν όρια δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι. Εντάξει, όχι πάντα όλοι. Αυτό που είπες και είπαμε και νωρίτερα, ότι ως λαός είμαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω είναι στην οτροπία μας, στην συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Και αν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι λίγο πιο ψυχρός μαζί σου, ξέρεις, μπορεί να σε ενοχλήσει κιόλας και λες, τι έγινε.
2: Ναι, τι έγινε.
3: Δεν το βλέπω
2: κάνει.
3: Πολύ ζεστό.
2: Ναι, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό, πού οφείλεται αυτό. Έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος Παντίου, να μας πει τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει ή να το αγκαλιάσουν. Καλησπέρα, κυρία Σκαμπαρδόνη.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Τι ωραία που το προλογίσατε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί όντως η σωματική επαφή είναι μια πολύπλοκη εμπειρία και η στάση μας απέναντι στην αγκαλιά διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το τονίζατε ότι εμείς εδώ στη χώρα μας, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει. Όντως παίζει ρόλο το πολιτισμικό πλαίσιο. Αλλά όχι μόνο αυτό, το δούμε. Ας πούμε, έχει να παίζει ρόλο και η παιδική ηλικία, οι εμπειρίες από αυτή, η νευροβιολογία, είναι πολλά πράγματα. Εκτός και αν, βάζω και αυτό για να τα λέμε όλα, μιας και σας τα λέω όλα και δεν σας κρύβω τίποτα εδώ.
3: Τίποτα μη μας κρύβεις.
4: Εάν τίθεται θέμα διαταραχής, έτσι το συναντάμε αυτό στην ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες, σκέψεις, μόλυνσης για παράδειγμα, οπότε δεν θέλουν να τους ακουμπάνε κιόλας. Αυτό είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση. Τώρα, κατά τα άλλα, έχει να κάνει πάρα πολύ λοιπόν με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Δηλαδή, άνθρωποι που μεγάλωσαν σε σπίτια όπου οι αγκαλιές, ας πούμε, και τα χάδια σπάνιζαν, αισθάνονται άβολα με τη σωματική επαφή ως ενήλικες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει δηλαδή.
4: Μπράβο, δεν το έχουν μάθει. Άρα λοιπόν, πώς το έχουν σαν κάποιο χειρισμό, ως κάποιο χειρισμό ή να το νιώθουν σαν ανάγκη. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το αντίθετο, ότι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι το στερήθηκαν το άγγιγμα μικροί, βγάζουν μια πείνα για άγγιγμα μεγαλώνοντας και το επιζητούν έντονα ως επιβεβαίωση για να αναπληρώσουν αυτό το κενό.
3: Και είναι ως χαιρετισμός δηλαδή για κάποιους. Δηλαδή βλέπεις κάποιον και τον χαιρετάς αγκαλιάζοντάς τον, ας πούμε.
4: Αυτό είναι η φυσιολογική εξοικείωση που αναφέρεις τώρα, Έλενα. Όσοι μεγάλωσαν λοιπόν σε ένα περιβάλλον με συχνές εκδηλώσεις αγάπης, τείνουν να θεωρούν την αγκαλιά έναν απόλυτα φυσικό τρόπο επικοινωνίας.
2: Ναι, κατάλαβες. Σωστά.
3: Ναι, σωστά.
2: Σε κάποιες χώρες, όταν κάποιος, ας πούμε, δεν νιώθει καλά ή αν θέλει να τον παρηγορήσει, τον παίρνει αγκαλιά και τον χτυπάει ελαφρά στην πλάτη. Έτσι, σαν, όχι χάδι, έτσι ένα τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Πώς κάνεις το μωράκι όταν θέλει να ρευτεί. Είναι ένας τρόπος αυτός. Αυτό δεν το έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε απλώς την αγκαλιά, τη σφιχτή αγκαλιά. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν είναι καλά,
3: δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, εσύ δεν το έχεις συνηθίσει.
3: Θέλω να πω, δεν μου φαίνεται πολύ ζεστή η κίνηση.
2: Κι όμως, εκείνη την ώρα, εκείνοι δίνουν έτσι την ανακούφιση, ότι σε ανακουφίζω, σε χαϊδεύω, είμαι εδώ, σε κρατάω, σε χτυπάω. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω.
3: Τώρα εγώ έχω μια την εξής απορία σε όλα αυτά που λέμε, κορίτσια. Δηλαδή, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες σε άλλες χώρες δεν αγκαλιάζουν τα μωρά τους όταν είναι μικρά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αγκαλιά δεν έχει να κάνει με την ηλικία ενός ανθρώπου.
4: Αν είναι δεδομένη, αυτό λες. Ότι είναι δεδομένο.
3: Ναι, το θεωρώ δεδομένο. Να είναι και 5 χρόνων μετά το παιδί και 10, δεν το αγκαλιάζουν οι μαμάδες τους ή μπαμπά.
4: Αυτό λες. Ότι είναι δεδομένο.
3: Το θεωρώ δεδομένο. Να είναι και 5 χρόνων μετά το παιδί και 10, δεν το αγκαλιάζουν οι μαμάδες τους.

0: εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ότι είμαστε πιο έτσι κοντά με το άγγιγμα. Αλλά εδώ βάζω πάλι τον παράγοντα οικογένεια. Δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Συναντούμε και οικογένειες που δεν συμβαίνει αυτό. Που έχουν μια πιο αποστοσιοποιημένη στάση ακόμα και με το παιδί τους.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι,
1: δεν το έχω έτσι εγώ στο μυαλό μου. Ξέρεις, δεν...
2: Πολλές φορές κρίνουμε από αυτό που θα κάναμε εμείς. Ναι. Αλλά δεν είναι όλοι
1: αυτό που
2: σαν
1: έχουμε ζήσει. Ναι, σαφώς. Ναι.
2: Αλλά δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Και υπάρχουν και πολλά παιδάκια που επιζητούν την αγκαλιά. Αγκαλίτσα,
1: ή το αντίθετο.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε τώρα, αντικειμενικά, δηλαδή αν θέλουμε να πούμε τι λέει η επιστήμη, οι ψυχολογικοί παράγοντες δηλαδή, η αγκαλιά είναι πηγή ασφάλειας και μείωση του στρες.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει αποδειχτεί ότι νευροβιολογικά και μιλώντας για τις ορμόνες, η αντίδραση του σώματός μας στην αφή καθορίζεται και σε χημικό επίπεδο. Δηλαδή η αγκαλιά απελευθερώνει και το κίνη που είναι η ορμόνη του δεσμού και της αγάπης. Σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι κατά καιρό.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κάτι καλό που το θέλουμε αν γίνεται να συμβαίνει όσο συχνά γίνεται. Τώρα, κοιτάξτε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αποφεύγει την αγκαλιά και να μην του είναι τόσο ευχάριστη, μπορεί να έχει να κάνει με τα προσωπικά του όρια και να θέλει να δείξει ότι πρέπει να τα σέβονται οι άλλοι, να γίνονται σεβαστά. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλεται. Αυτό λέμε εμείς, ότι η σωματική επιφύλαξη δεν πρέπει να επιβάλλεται, ακόμα και αν γίνεται με καλή πρόθεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία σε κάποιον ή να επηρεάσει και αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο καθένας λοιπόν εκφράζει και δέχεται την αγάπη με διαφορετικό τρόπο και αυτό αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιών και ισορροπημένων σχέσεων.
1: Οι γυναίκες ή οι άντρες αγκαλιάζουν περισσότερο?
0: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με το φίλο και θα περιμένατε ίσως να πω οι γυναίκες.
1: Ναι, ίσως. Ξέρω. Ίσως λίγο παραπάνω, ίσως να το κάνει η γυναίκα αυτό.
0: Νομίζω ότι πλέον δεν έχει να κάνει με το φίλο. Έχει πάλι να κάνει με τη μάθηση, το πώς έχω μάθει και τι μου έχουν μάθει να ζητάω ή πώς μου έχουν μάθει να εκφράζομαι. Βλέπετε πολλές φορές όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος για παράδειγμα, κάποιος θα του πει έλα να καθίσουμε λίγο να μου πεις τι έχεις και κάποιος άλλος πριν καν το κάνει αυτό να πει έλα να σε πάρω μια αγκαλιά.
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ανακουφιστική η αγκαλιά. Εκείνη την ώρα νιώθεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα, αλλά εκτός από αυτές τις αγκαλιές.
1: Ναι.
2: Εάν κάποιος έρθει να με χαιρετήσει και πάει να με αγκαλιάσει,
1: ναι,
2: και εγώ δεν θέλω, πώς θα του δείξω ότι δεν είναι ότι δεν θέλω εκείνον, προφανώς δεν θέλω την κίνησή του, προφανώς δεν θέλω αγκαλίτσες.
1: Πώς θα του βάλεις όριο,
2: πώς
1: δηλαδή.
2: Πώς να βάλω το όριο χωρίς να παρεξηγήσει.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Συνήθως αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν είναι εκείνη τη στιγμή να κάνουν την κίνηση να δίνουν το χέρι τους για χειραψία, ώστε να βάζουν μια απόσταση.
1: Και να απαντάς με αυτόν τον τρόπο, να κάνεις μια ευγενική κίνηση. Για να μην φέρεις τον άλλον σε δύσκολη θέση. Δηλαδή θέλεις να τον χαιρετήσεις έτσι εγκάρδια, αλλά δεν θέλεις και την αγκαλιά του.
0: Και θα σας πω το εξής. Για δείτε λίγο μετά τον COVID πώς δυσκόλεψε αυτό μας. Άρχισε τραύμα.
2: Βέβαια, πάρα πολύ. Δύσκολα πλησιάζεις κάποιον.
1: Ναι, όντως.
2: Δύσκολα να τον αγκαλιάσεις. Δηλαδή έρχεται ο άλλος να σου πει τι κάνω, να σε φιλήσει και
1: λέγαμε από απόσταση.
2: Μπορεί να γυρνάς το κεφάλι και αντί να φιλήσει το μάγουλό σου, ας πούμε, να φυλάει και το πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Μόνο και μόνο. Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
2: και ειδικά το χειμώνα αυτό είναι πιο έντονο. Γιατί ακούς
1: κρατάμε
2: μπούχο,
1: απόσταση,
2: ένας,
1: κρατάμε απόσταση, όντως.
2: Κρατάμε απόσταση. Ναι, η αλήθεια
0: ξέρω,
2: είναι αυτή.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι μάθηση. Τι μάθαμε. Μάθαμε αλλιώς.
2: Σωστά. Μάλιστα. Δεν είναι όμως κακό το να μην θέλεις να έχεις μια επαφή με κάποιον. Έστω και αν είναι ο καλύτερός σου φίλος. Δεν είναι κακό πάντως αυτό.
0: Τίποτα δεν είναι κακό, αρκεί να μην είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει εμάς. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω, απλά δεν μπορώ για χι λόγους. Γιατί μπορεί να με αγχώνει, γιατί μπορεί να νιώθω φόβο, γιατί μπορεί να νιώθω άγχος, ακόμα και το μη κολλήσω τίποτα. Ναι. Αν εμένα με κάνει να δυσλειτουργώ, τότε ναι είναι κακό και πρέπει να το λύσω, πρέπει να το δω.

0: Εκτός αν είναι από επιλογή. Δεν μου αρέσει, δεν το θέλω, θα σου δώσω το χέρι μου.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, και αυτό το τονίζουμε να ξέρετε και στις μαμάδες πάρα πολύ. Που έχω που λένε πάρε βρε μια αγκαλιά τον παππού ή κάτσε να σε πάρει ο παππούς μια αγκαλιά.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
2: Και το παιδί μπορεί να δεν θέλει εκείνη την ώρα, είναι και συγγενής. Λέμε στους γονείς ότι ακόμα έχει δικαίωμα το παιδί, ακόμα και από εσάς να μην δεχτεί αγκαλιά αν δεν θέλει εκείνη την ώρα.
0: Αχ, αυτό δεν έπρεπε να το πεις, Νάσια, μας πληγώνεις.
2: Μα φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με το ζόρι και πρέπει να επιβάλλεται.
0: Συγγνώμη, οι μαμάδες δεν αγκαλιάζουν πάντα τα παιδάκια τους. Όχι,
2: πάντα όταν το θέλουν εκείνες, πρέπει να το θέλει και εκείνο.
0: Ακριβώς. Τώρα ξέρεις, πάτησες ένα κουμπί, την πάτησες λίγο στο πόδι. Ναι.
3: Εντάξει, έχει δίκιο βέβαια σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας βάζουν τα όρια τους και καλά κάνουν.
0: Βέβαια,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: Και πρέπει να το μαθαίνει από μικρό το όχι σε αυτά. Γιατί αρχίζει και μαθαίνει και τον έλεγχο του δικού του σώματος και να βάζει τα όρια του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
0: Και εμείς. Να είσαι καλά. Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος του Παντίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, να και μετά το τραγούδι φίλαμε ακόμα όλα αυτά, φιλιά, αγκαλιές.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει ποτέ σου βλεφαρίδες τώρα που βάζουν
1: ψεύτικες εννοείς
0: και τέτοια, ναι.
1: Δεν χρειάστηκε, αλλά αν χρειαζόταν θα έβαζα. Γιατί με τη μάσκαρα είναι μια χαρά η βλεφαρίδα μου. Αν θέλω, ξέρεις, να είναι λίγο πιο μακριές.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και γυναίκες που δεν είναι τόσο μακριές,
1: ναι,
0: και όμως μάσκαρα ή δεν είναι πυκνές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Έχουμε λοιπόν τώρα τους άντρες οι οποίοι ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί.
1: Ήου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Έχω μία ώρα μπροστά μας.
0: Θεωρούμε ότι προσδίδει θηλυκότητα.
1: Η βλεφαρίδα. Μάλιστα.
0: Ναι, οι άνδρες λοιπόν καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μία πιο αρενοπή εμφάνιση.
1: Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις βλεφαρίδα, γίνεσαι πιο, είσαι πιο αρενοπός.
0: Ναι, λέγεται look smaxing. Βελτιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης και μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση. Ως γνωστόν, ξεκίνησε πάλι από κάποια πλατφόρμα στα social media.
1: Ναι, ναι,
0: κάποιος το ξεκίνησε, κάποιος το συνέχισε και μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό όμως εγκυμονεί και κάποιους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα για την όραση. Το ψαλίδισμα των βλεφαρίδων αφήνει τα μάτια προστάτευτα, προκαλώντας λοιμώξεις, φαγούρα και συνεχή ενόχληση.
1: Μπορούν να μπουν πολύ εύκολα μικρόβια στα μάτια μας. Λίγο να φυσήξει δηλαδή ο αέρας, ήρθε ο λυσκόνης στα μάτια σου. Δηλαδή είναι, για ποιο λόγο υπάρχει, είναι έτσι το μάτι κατασκευασμένο.
0: Έτσι. Επίσης, να ξέρεις ότι για να ξαναβγούν απαιτεί αρκετούς μήνες. Παράλληλα, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μόλις μία λάθος κίνηση. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Και φαντάζομαι αυτό θα γίνεται και σε νεαρές ηλικίες.
0: Νεαροί άνθρωποι.
1: Πιτσιρίκια τώρα. 20, ξέρω εγώ, χρονών.
0: 20, 25, μπορεί και 25, 18. Μπορεί και 30.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά τώρα να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και όμως είδες τι κάνει το TikTok και όλα αυτά τα social στους νέους.
0: Ναι.
1: Κάποιος, αυτό που είπες, και μπορεί να είναι και κάποιος διάσημος influencer, κάποιος που έχει, ξέρεις, χιλιάδες εκεί να τον ακολουθούν. Το έκανε μία φορά μόδα και αυτό ήταν, τελείωσε. Ξυπνάνε τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι, βλέπουν τη βλεφαρίδα, βλέπουν μάτι χωρίς βλεφαρίδα.
0: Αυτό ακριβώς. Και σου λέει, ναι, αυτό είναι. Εντάξει, δεν τους είπαμε να τα βάψουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες σου, γιατί έτσι τα φαίνεσαι πιο άντρας.
1: Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, να ξέρεις. Αισθητικά δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρετε, αλλά μπορεί και να το δείτε, να έρθει τώρα. Τα παπούτσια που γίνονται μισά. Είναι αυτό η νέα πάλι τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά.
1: Ναι.
0: Από διάφανες λωρίδες. Έχεις, δεν ξέρω αν έχεις αυτά τα παπούτσια που έχουν βγει με το πλαστικό, ναι, τη διάφανη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Ένα σχόλιο να
0: μην. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Δεν φαίνεται άσχημο το πόδι, αν είναι ωραίο το πόδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η πλαστικούρα δεν ξέρω. Δεν κόβει, δεν τραυματίζει,
1: δεν ξέρω,
0: το πόδι. Δεν ξέρω,
1: εγώ είμαι ένα άνθρωπο μεταξύ που δεν ακολουθώ τη μόδα. Δηλαδή, αν μ' αρέσει κάτι, θα το πάρω, θα το φορέσω.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν μου αρέσει, όλο ο κόσμο να το φοράει, δεν θα το πάρω.
0: Συμφωνώ μαζί σου, το ίδιο κάνω κι εγώ. Λοιπόν. Τα παπούτσια λοιπόν μοιάζουν περισσότερο με κάλτσες. Η μόδα αφήνει το πόδι σε πρώτο πλάνο. Είναι μια νέα τάση η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες. Αντί για όγκο και έντονα στοιχεία, οι σχεδιαστές επιλέγουν σχέδια που αφήνουν μεγάλο μέρος του ποδιού ακάλυπτο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σχεδόν γυμνού παπουτσιού. Μάλιστα. Αυτό θα βγει τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2027.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σανδάλια με ελάχιστες λωρίδες, παπούτσια που μοιάζουν να συγκρατούνται με τα βία στο πόδι, μέχρι που το είδα σε φωτογραφία και είναι μόνο πίσω τακούνι,
1: ναι,
0: τακούνι, όχι κάτι ψηλό,
1: ναι, ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: να καλύπτει, ας πούμε, πίσω την φτέρνα και όλο το υπόλοιπο είναι έτσι.
1: Δηλαδή θα σαν να είναι γυμνό εντελώς, δηλαδή.
0: Ναι,
1: το
0: δηλαδή
1: πόδι.
0: Θα περπατάς,
1: θα βλέπεις, ναι, από μακριά τον άλλον και θα βλέπεις, ναι, ένα τακούνι μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Η μόδα, η μόδα, αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς.
0: Την
1: άλλο
0: οποία
1: δούμε,
0: ελπίζω να μην την
1: εννοείται πως θα έρθει και εδώ. Όλα ξεκινάνε από την Αμερική και έρχονται εδώ.
0: Να μην έρθουν καθόλου από εδώ.
1: Κάποιοι θα υιοθετήσουν αυτή την τάση.
0: Επίσης,
1: θα το δεις.
0: Είδα κάτι παπούτσια. Ο Θεός να τα κάνει παπούτσια, ναι, αυτά τα πράγματα. Που μπαίνουν. Έχει ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και στα άλλα. Είναι έτσι ραμμένο και φαίνεται σαν να είναι ένα μεγάλο δάχτυλο και τα υπόλοιπα μαζί. Το έχεις δει.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι χάλι μαύρο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Τα φοράνε όμως.
0: Εντάξει, okay, όποιος θέλει να το φορέσει, να το φορέσει. Δεν θα του πω να μην τα βάλει.
1: Κοίτα, άμα σου αρέσει κάτι, εννοείται ότι μπορείς να το φορέσεις και θα το υποστηρίξεις κιόλας γιατί σου αρέσει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν θα πάρεις τώρα κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί το βλέπεις στη βιτρίνα. Αυτό λέμε. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι και
1: φτηνά,
0: ε.
1: Ναι, και για να μου τα χάριζαν δεν θα τα φόραγα, να ξέρεις.
0: Όχι καλή, ούτε κι εγώ. Λοιπόν, αναζητούν εθελοντές για να ζήσουν δωρεάν σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα. 313 σκαλοπάτια και μία μόνο προϋπόθεση. Αυτό το προσφέρει ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, στην Καλιφόρνια.
1: Ανεβοκατεβαίνεις αυτά τα σκαλοπάτια δηλαδή, ή έχεις το δικαίωμα να βάλεις ασανσέρ, ας πούμε. Γελάς.
0: Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν αναζητά εθελοντές που θα διαμένουν δωρεάν στις εγκαταστάσεις του ιστορικού φάρου και θα αναλάβουν την υποδοχή επισκεπτών και την ενημέρωσή τους για την ιστορία, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, η θέση αυτή αφορά τη χειμερινή περίοδο από 6 Νοεμβρίου του 2026, τώρα δηλαδή, ως 1η Φεβρουαρίου του 2027.
1: Θα προλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Να κάνουν αίτηση.
0: Έτσι. Οι επιλεγμένοι εθελοντές θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα, κατανεμημένες σε 4 βάρδιες των 7,5 ωρών.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: καλό είναι το ωράριο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η κατοικία διαθέτει ιδιωτικό υπνοδωμάτιο. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, βασικές ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, καλύπτονται τα έξοδα για νερό, φυσικό αέριο και ίντερνετ. Ενώ παρέχονται επίσης υπηρεσίες πλυντηρίου και χώροι στάθμευσης.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όμως. Ναι, δεν είναι για όλους αυτό. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής τους χειμερινούς μήνες. Χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, υγρασία και συχνή πυκνή ομίχλη.
1: Για μας είναι δηλαδή.
0: Δοκιμασία.
1: Είναι για μας αυτή η δουλειά, Άννα.
0: Ακριβώς. Ξεκινάμε από τώρα.
1: Ναι.
0: Την αίτηση. Για να φτάσει όμως κανείς στο φάρο, θα πρέπει να ανέβει μια σκάλα με 313 σκαλοπάτια, την οποία οι εθελοντές πρέπει να διασχίζουν καθημερινά.
1: Καλά, το είπα εγώ. Πάνω κάτω θα σε όλη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: άστο.
0: Εγώ δεν προτίθεμαι να το κάνω.
1: Γιατί θα πάω εγώ, νομίζεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. 15:58 πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να δούμε τι συμβαίνει και στην επικαιρότητα, τι έχουμε. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Μείνετε εδώ κοντά μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επιδεινώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ Σαουδαραβικής κυβέρνησης και ανταρτών Χούθη, μετά και την κατάληψη κέριων σημείων στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας από την φιλοειρανική οργάνωση. Φωτιά ξέσπασε σε δεξαμένη καυσίμων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Φλόγες και πυκνός καπνός είναι ορατά στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τις σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και δύο ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν τη νύχτα στην Σαουδαραβική πρωτεύουσα εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθη. Είναι οι πρώτες εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους αντάρτες της Ιεμένη τον Ιούλιο, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας, πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Ανακαλεί με δήλωσή του στο ΕΚ την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το Πασόκ ότι απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα και τις θέσεις του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 μέλη της πείρας και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5, 2 από τα οποία βρίσκονται ήδη στη φυλακή και 3 στο εξωτερικό. Έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 23 διαρρήξεις και απόπειρες, μεταξύ άλλων σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Παλιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Καλυθέα και Παγκράτη, με τη λία να εκτιμάται σε περισσότερες από 179.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν πολυκατοικίες και σημάδευαν πόρτες για να διαπιστώσουν αν αποουσιάζουν οι ένικοι. Φέρεται επίσης να είχαν δίκτυο πληροφόρησης, στο οποίο συμμετείχε και η οικιακή βοηθός. Παραμένει στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του στις αρχές του 27, έπειτα από 62 χρόνια. Είχε προηγηθεί σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο πρωθυπουργού.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραφάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, ως τις 5 μαζί, κάθε Σαββατοκύριακο, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Και να πάμε και ένα ταξιδάκι, είναι, εφόσον ο καιρός είναι καλός, αλλά και καλός να μην ήταν. Τα Σαββατοκύριακα όποιος θέλει και μπορεί να κάνει μικρές αναζωογονητικές αποδράσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού πάμε, Έλενα, πού πάμε εμείς?
1: Λοιπόν, θα πάμε στη Γορτινία. Mm-hmm. Έχουμε και τον δήμαρχο της περιοχής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Στάθης Κούλης και θα μας μιλήσει για αυτή την ωραία εξόρμηση που μπορούμε να κάνουμε ως εκεί. Γιατί να έρθουμε σε εσάς, κύριε δήμαρχε?
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και σε εσάς και στους ακροατές. Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Και καλή σεζόν τώρα φθινοπορεινή, έτσι, γιατί ξέρετε με αυτό το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Και επειδή οι μπαταρίες χρειάζονται ανανέωση, σίγουρα ένας προορισμός όπως η Γορτινία το προσφέρει απλόχερα και είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι δίπλα κυρίως στην Αθήνα αλλά και από παντού προσβάσιμη. Mm-hmm. Ένας τόπος ιδανικός, ένας τόπος πολύ προνομιούχος. Όλος ο ορεινός όγκος εδώ του Μενάλου, έτσι Βιτίνα, η Δημητσάνα, τα Λαγκάρια, η Στερνίτσα, γνωστότατη προορισμή, το Βαλτεσινίκο, όλος ο ορεινός όγκος εδώ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, και η Κοντοβάζανα και τα Τρόπαια και η λίμνη του Λάδωνα και η Ιρέα είναι ιδανικοί τόποι για να τους επισκεφτεί κανείς τώρα και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου αλλά και όλο το χειμώνα, γιατί πραγματικά είναι απαράμιλης ομορφιάς τα τοπία, είναι καταπληκτικές οι γεύσεις, είναι υπέροχη φιλοξενία σε επίπεδο υπηρεσιών και σε ύπνο και σε φαγητό και σε διασκέδαση. Άρα λοιπόν αποτελεί ένα εξαιρετικό κίνητο να έρθει κανείς στην περιοχή μας για να επαναφορτήσει τις μπαταρίες, όπως είπαμε στην αρχή, να ξεκουραστεί, να απολαύσει την περιοχή όλη εδώ, τον ορεινό όγκο, και να περάσει όμορφα στην περιοχή μας ένα διήμερο, τριήμερο, όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι δυνατότητες.
0: Τι θα φάμε εκεί? Τι είναι αυτά?
2: Τα πάντα. Εδώ είναι όλα καταπληκτικά. Ντόπια τα προϊόντα όλα, βέβαια. Από τα μέλια που είναι γνωστά παγκοσμίως, από τα τυριά, από τα κρέατα που είναι καταπληκτικά, τα αγριογούρουνα και τα λοιπά. Είναι υπηρεσίες, είπαμε, εξαιρετικές. Τα γλυκά που είναι εξαιρετικότατα και τα παχαίνουν κιόλας. Έτσι μόνο μορφαίνουν όπως συμβαίνει, όπως διαπιστώνατε από τους περισσότερους.
0: Γιατί τα φτιάχνετε εσείς εκεί, γι' αυτό.
2: Γιατί τα φτιάχνουμε όλα ντόπια εδώ ακριβώς. Είπαμε, υπηρεσίες στον ύμνο καταπληκτικές, όλα τα καταλήματα είναι καλού επίπεδου, οι άνθρωποι είναι προσεγμένοι, όλοι οι επιχειρηματίες εδώ. Φροντίζουν οι επισκέπτες μας να περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Και η διασκέδαση βέβαια για τα βράδια, σε όλα τα χωριά εδώ που έχουν έτσι τουριστική κίνηση, είναι έντονη και καλή και ποιοτική. Και για ποτάκι, για παρέα, σιγά σιγά και δίπλα από το τζάκι. Ένα άψονο ακόμα τζάκια βέβαια, αλλά σε λίγο θα ξεκινήσουν και αυτά. Και είναι γενικά ένας πολύ ωραίος προορισμός και με λοιπά ενδιαφέροντες και αθλητικά δρόμενα πάρα πολλά, περιπατητικά μονοπάτια, το παγκοσμίως γνωστό Menalon Trail, ένα δίκαιο μονοπατιών που δίνει τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν να περπατούν στη φύση, να περπατήσουν σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο 75 χιλιόμετρων που συνδέει πολλούς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, αλλά και γενικότερες δράσεις, ράφτινγκ πλέον στο Λούσιο, τώρα που θα αρχίσει να αυξάνει και το νερό, καγιάκ στη λίμνη του Λάδωνα δίπλα, mountain bikes, όλες οι δραστηριότητες, τα extreme sport και τα λοιπά αναπτύσσονται στην περιοχή, οι πασίες πάνω στη Μελάτη, στα Λαγκάδια, εγώ που έχει ημιμομήλους και τα λοιπά. Και μπορούν οι άνθρωποι να βρουν ιστορία δραστηριοτήτων όλοι όσοι επισκεφτούν την περιοχή.
0: Διάθεση να έχουμε δηλαδή.
2: Να έχουμε διάθεση, έτσι αυτό. Διάθεση νομίζω ότι υπάρχει πάντα, δυνατότητα να υπάρχει να έρθουν οι άνθρωποι εδώ. Και εμείς θα φροντίζουμε να τους φιλοξενούμε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Έτσι. Και όρεξη για να φάμε.
1: Πάντα έχεις όρεξη σε τέτοια
2: και
1: μέρη.
2: Και η όρεξη ανοίγει. Και αυτό λοιπόν.
0: Σωστά. Με τον καθαρό αέρα.
2: Να ξεκινήσω την πρόσκληση από εσάς πρώτα, έτσι, και από το στούντιο, από εσάς να σας φιλοξενήσουμε σύντομα και βέβαια και όλους τους φίλους μας, ακόμα τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να τους έχουμε εδώ κοντά μας, να περάσουμε όμορφα και την φθινοπορεινή και τη χειμερινή σεζόν, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι όποιος έρχεται εδώ στα χωριά της Γορτινίας γρήγορα ξανάρχεται. Είναι τόσο γοητευτικά τα
0: κόσμο,
2: μέλη.
0: Έτσι, έχετε.
2: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και ευελπιστούμε και φέτος ότι η σεζόν θα είναι καλή. Και υπάρχουν βέβαια και δεκάδες άλλοι λόγοι, γιατί εδώ το όπως έχει και πολλές σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, έχει πολλή ιστορικά μνημεία, έχει διάφορους λόγους, δηλαδή εξαρτάται τι ενδιαφέρει το καθέναν, αλλά ανακαλύπτει πάρα πολλά πράγματα ερχόμενο στην περιοχή και γοητεύεται, είπαμε, και από την φυσικότητα και το φυσικό τοπίο και τη φύση, αλλά και από τις υποδομές και από την ιστορικότητα και από τα θρησκευτικά μνημεία, από όλα είναι ένα κίνητρο για να έρθει κανείς στην περιοχή.
3: Καλύπτει όλα τα γούστα.
2: Για να καλύπτει όλα τα γούστα.
0: Και σιγά σιγά θα πάμε και προς τις γιορτές, οπότε θα πρέπει να ετοιμαστείτε, θα έρθει ακόμα περισσότερο κόσμος.
2: Ετοιμαζόμαστε πάντα κατάλληλα, βέβαια, είμαστε έτοιμοι πάντα να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους έτσι όπως πρέπει και φροντίζουμε τον τόπο μας και εμείς και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εδώ επιχειρηματικά να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλή
0: κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένουμε στην περιοχή μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Αχ, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τη βόλτα μας και στη Γορτινία.
1: Και λέγαμε τι ωραία που είναι να πας εκεί ένα Σαββατοκύριακο.
0: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό πριν πούμε τίποτα παραπέρα. Να πω ώρα καλή και σε σένα, Κώστα μου. Ο Κώστας ο Παπαδάκης από την Κρήτη και από τα όμορφα Χανιά, ναι, ο οποίος λέει ότι ο καλύτερος τόπος, ναι, είναι τα Χανιά, ναι, έχει λαγούς, έχει μέλι, ναι, έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Η Κρήτη, Κώστα μου, η αλήθεια είναι.
1: Άλλη ομορφιά το ένα.
0: Άλλη το ένα, άλλη το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς όπου και να πας στην Ελλάδα, όμορφα είναι. Έτσι. Αλλά η Κρήτη είναι μια άλλη ομορφιά.
1: Ναι.
0: Άλλο. Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε εμείς το ταξίδι εδώ. Είμαστε έτοιμες να φύγουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, να ταξιδέψουμε.
0: Δεν έλατε. Έτοιμοι είμαστε να φύγουμε για φθινοπορεινούς προορισμούς και για φθινοπορεινές διακοπές.
1: Ναι, δεν θα πρέπει να γίνει και αυτό. Το εντάξουμε.
0: Και καλή καρδιά, Κώστα μου, έχετε. Όλα τα έχετε τα καλά εσείς. Εννοείται. Λυπάμαι. Πάμε στα Μέγαρα. Πάμε στο Δήμαρχο Μεγάρων.
1: Εδώ,
0: ναι. Πόση ώρα είναι, καμιά ωρίτσα και πολύ λίγο.
1: Πρέπει να έχει πολύ κίνηση.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, είναι δήμαρχος Μεγαρέων, να δούμε τι είναι αυτό το Μεγάρων Γη, αυτό το φεστιβάλ το οποίο έχει ανοίξει τις πύλες του στις 17 του μήνα και θα είναι μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και
0: έτσι.
1: Αύριο.
0: Γεια σας κύριε Μαριέτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε δήμαρχε. Προλαβαίνουμε να έρθουμε ή...
2: Εννοείται πως προλαβαίνετε. Σήμερα ανοίγει τις πύλες το αγροφεστιβάλ Μεγάρων Γη στις 6 και το πρόγραμμα έχουμε στις 9 η ώρα συναυλία με τον Σταρόβα, οπότε μέχρι τις 12 θα είναι όλοι στις θέσεις τους.
0: Ωραία.
2: Θα σας περιμένουν.
0: Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό, δώστε μας έτσι μια ιδέα.
1: Τι είναι αυτή η Μεγαρέων
0: Γη. Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι η 17η Μεγάρων Γη, είναι ένα αγροφεστιβάλ που παρουσιάζει τα τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Το φιστίκι, το κελιφωτό, το λάδι, το κρασί, το μέλι. Φέτος τα αυγά που όλοι ξέρουν. Φέτος τιμόμενο προϊόν είναι το μέλι. Έχουμε δράσεις γευσιγνωσίας, έχουμε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και για ενήλικες. Τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Χθες είχαμε τις σιαδαρέσες, σήμερα είναι ο Σταρόβας, αύριο είναι Σουρνουνού Μπαντ. Ο στόχος είναι μέσα από όλα αυτές τις δράσεις να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα. Η Αττική Γη και η Μεγαρική Γη παράγει νόστιμα προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα και θέλουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ να τα αναδείξουμε και να τα κάνουμε γνωστά ώστε να δούμε περισσότερο κόσμο. Έχουμε και ένα ευτυχές γεγονός.
0: Ναι.
2: Από χθες ξεκίνησε η αστική συγκοινωνία, άρα από το μετρό της Αγίας Μαρίνας η γραμμή 870 με 1.20 κανείς μπορεί να είναι στην είσοδο του Άλσου Θεόγνητος που γίνεται το φεστιβάλ και είτε σήμερα είτε αύριο να μας επισκεφτείτε για να απολαύσετε τα τοπικά προϊόντα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς έχει πάει μέχρι στιγμής?
2: Καλά, χθες είχε πολύ κόσμο το φεστιβάλ.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, και σήμερα φαντάζομαι Σάββατο θα έχει ακόμα περισσότερο.
1: Θα έχει πιο πολύ.
0: Βέβαια, γιατί είναι και Σάββατο σήμερα.
2: Θα έχει περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει να απολαύσει, θα λέω, τις γεύσεις μας.
1: Αύριο ποιες ώρες θα λειτουργήσει, ας πούμε, ή θα είναι από το πρωί?
2: Όχι, όχι, και αύριο από τις 6 το απόγευμα
1: μέχρι το βράδυ. Ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα έχει βιωματικό εργαστήριο αύριο με την Open Farm, έχει βόλτα με άλογα, γευσηγνωσία μελιού, έχει και μια ανοιχτή συζήτηση για τον αναδασμό στον κάμπο των Μεγάρων, πολλά πράγματα.
2: Προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποια ντοκιμαντέρ που παίζουν παράλληλα σε έναν ανοιχτό χώρο. Θέλετε, προσπαθούσαμε να το καλύψουμε από όλες τις πλευρές. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση. Ένας βραβευμένος ζωγράφος σε συνεργασία με τους οδηγούς δημιουργεί έτσι μια τοιχογραφία, τα παιδιά μάλλον των οδηγών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, για να ομορφύνουν το χώρο πέριξ του Άλσου Θεόγνητος. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις.
1: Ειδικά τα παιδιά θα ξετρελαθούν με αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
2: Ειδικά με τα πόνι που μπορούν να κάνουν βόλτα και να τα χαϊδέψουν, έχουμε πολύ...
1: Ναι. Καλή, εδώ εμείς ξετρελαινόμαστε με αυτά τώρα, όχι τα παιδιά. Είναι μάλιστα, πλούσιο πάντως το πρόγραμμα, μπράβο, μέχρι μπράβο, και την τελευταία καλό. Στιγμή. Όποιος δεν κατάφερε να πάει, δηλαδή, ή αν
0: σήμερα και αύριο, ναι,
1: μπορείτε να πάτε και σήμερα και αύριο. Είναι πλούσιο όλο το πρόγραμμα.
0: Πολλές δράσεις,
1: είναι πολύ ωραίο συντονισμό.
0: Γεύσεις.
1: Έτσι, γεύσεις ειδικά.
0: Ναι, ναι, και ειδικά για τα παιδάκια θα είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι όνειρο. Για όλες τις ηλικίες.
0: Βοηθάει και ο καιρός, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι καλό.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Περιμένουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη Μαργέτη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.

0: Herb News Radio 105,8. Εδώ εκπομπή 2 στις 3. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γλίτσο. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομα. Μπράβο, λέει κυρίες. Εκπομπή μόνο ευχάριστα νέα. Να ανέβει το ηθικό μας. Μακάρι να βοηθάμε. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να περνάμε όμορφα, έστω και για 2 ώρες. Να ξεχνιόμαστε.
1: Εννοείται. Και εμείς αυτό θέλουμε, να περνάμε κι εμείς ωραία, όπως και εσείς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΠΤΑΙΚΟ. Έχει συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και σ' αγαπώ, Έλενα.
1: Αλήθεια, κι εγώ. Κι εγώ σ' αγαπώ, Άννα.
0: Εκτός από το τι σημαίνει αυτό και το εννοώ, είναι και ένα τσίπ εγκεφάλου το οποίο αποκαθιστά τη φωνή σε ασθενή που έχασε την ικανότητα ομιλίας. Λέγεται σ' αγαπώ.
1: Τέλειο αυτό. Πολύ ωραίο, έχει ενδιαφέρον.
0: Σε κλινική δοκιμή εταιρείας νευροτεχνολογίας, ένας από τους συμμετέχοντες κατάφερε να μετατρέψει τις προσπάθειές του να μιλήσει σε τεχνητή φωνή, βασιζόμενο στα σήματα του εγκεφάλου του, σε μια κίνηση που στοχεύει να βοηθήσει άτομα που έχουν χάσει την ικανότητα ομιλίας. Η εταιρεία που ανέπτυξε την τεχνολογία δημοσίευσε ένα βίντεο και δείχνει έναν συμμετέχοντα με αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση να χρησιμοποιεί ένα εμφύτευμα για να επικοινωνήσει με τη φράση «Σ' αγαπώ» ανάμεσα στις λέξεις που απίφθινε στη σύζυγό του μέσω της φωνής που παρήγαγε το σύστημα.
1: Καταλαβαίνεις τι ζωή μπορεί να δώσει αυτό σε ανθρώπους, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Αλλάζει εντελώς, αλλάζει τελείως η ζωή στους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν αυτή την ικανότητα ομιλίας. Mm-hmm. Για οποιονδήποτε λόγο.
0: Μα η τεχνολογία, λέει, και καλά κάνει σε αυτή την περίπτωση, στοχεύει να βοηθήσει άτομα με σοβαρές διαταραχές ομιλίας λόγω ασθενειών και παθήσεων, όπως αυτό που σου είπα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι τραυματισμοί του νοτιαίου μυελού. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο εγκέφαλος παράγει σήματα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας ομιλίας, τα οποία κανονικά μεταδίδονται στους μύες του στόματος, της γλώσσας και του λάρυγγα. Η διεπαφή εγκεφάλου υπολογιστή καταγράφει και κωδικοποιεί αυτά τα σήματα όταν η ασθένεια εμποδίζει τους μύες να παράγουν ομιλίες. Άρα το τσιπ είναι
1: έτσι. Και σκοπός είναι να καταφέρει ο ασθενής να χρησιμοποιήσει 140 λέξεις ανά λεπτό, που είναι και κοντά στο ρυθμό της φυσικής συνομιλίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Η τεχνολογία είναι ακόμα σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Δεν έχει εγκριθεί ως θεραπεία διαθέσιμη για γενική χρήση. Ελπίζουμε όμως
1: γίνονται προσπάθειες.
0: Θα γίνει και αυτό
1: κάποια στιγμή,
0: σύντομα.
1: Λογικά θα γίνει.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
1: Ναι.

0: είδηση.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Και μόλις ακούσαμε και το διαφημιστικό στο οποίο είναι χορηγός στο Earth News Radio 105,8 για την εκδήλωση που είπαμε. Με
3: νωρίτερα.
2: Ναι, έτσι. Νωρίτερα.
3: Είναι μέχρι αύριο στις 12 το βράδυ.
2: Ακριβώς, θέλετε να περάσετε καλά, μπορείτε να πάτε μια ανέξοδη και γευστική έξοδος, γιατί θα έχει και γεύσεις.
3: Και με το μετρό μας είπε ο Δήμαρχος.
2: Λεωφορείο, τους πάει ακριβώς
3: στο πύλη. Σημείο, ναι, μπράβο, στην πύλη.
2: Λοιπόν. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε, να δούμε πού βρίσκεται, σε ποιο γήπεδο είναι ο γνωστός σε όλους, μη εξαιρεταίος, Τάσος Επιτρόπου.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Τάσο, πού βρίσκεσαι σήμερα?
4: Έτρεση τη ΣΑΕΚ με το ΠΑΟΚ ήταν η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα γυναικών, έτσι.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έκανες την τελευταία σου βουτιά.
4: Ναι. Αλλά για άλλο λόγο βρέθηκα στις παραλίες.
2: Δεν ξέρω τι έκανε στις παραλίες. Εδώ ακόμα δεν έχω. Εγώ είπα, το είπα, λέω κάτι
4: θα
2: αργήσω, γίνεται.
4: Θα αργήσω.
2: Να φάμε δηλαδή, θα αργήσεις, να μην σε περιμένουμε.
4: Να μην περιμένετε, Σάβα, κορίτσια.
3: Τάσο σου κάνει ζήλιες.
2: Τάσο σου έχουμε κάνει κάτι και δεν το ξέρω.
4: Όχι. Απλά μετά έχω εκπομπή, μετά είναι μεταμεσονύκτιο στην Ερασπόλ. Ήταν μεταμεσονύκτιο πριν, είναι λίγο δύσκολο να είμαι 24 ώρες στην ΕΡΤ. Οπότε,
2: μετά το ένα, πέρα, μετά το άλλο, δεν ξέρω, κόψε ένα από τα άλλα, δεν γίνεται.
3: Καλέ, σε θέλει κοντά. Το δηλώνει κιόλα στον αέρα. Α, τον ήσυχο, το έχω ξαναπεί. Α, τον ήσυχο.
4: Θα γίνει και αυτό,
2: δότε.
3: Πάμε.
4: Εντάξει, είχαμε την πρεμιέρα, ένα μηδενίκη στο ΠΑΟΚ, ο περσινός πρωταθλητής, μιας και το αναφέραμε, τώρα είναι σε εξέλιξη άλλες αναμετρήσεις. Αναφέρομαι στο Super League 2 που το δείχνει και η ΕΡΤ 2 αυτή τη στιγμή, αναγέννηση Καρδιτσάς Πανιώνιος. Είναι και ένα άλλο παιχνίδι σε εξέλιξη για τη Super League 2, Ζακύθος Ελασσίρου. Σήμερα για τις γυναίκες, ποιος και το αναφέραμε, στις 4 ώρα ξεκινήσει και αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πύργο. Είναι, επαναλαμβάνω, η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος γυναικών. Πλέον είναι από την ΕΡΤ από πέρσι και νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί σε υπερθετικό βαθμό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είχε πάρα πολύ ανάγκη την παρουσία της ΕΡΤ και φάνηκε και από τις τηλεθεάσεις, δηλαδή ο κόσμος φαίνεται ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο γυναικών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με τα υπόλοιπα και αυτά θα ξεκινήσουμε αρχικά με την Ευρωλίγκα, καθώς έχουμε την πρώτη διοργάνωση Super Cup στην Ευρωλίγκα και με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι γίνεται αυτή η διοργάνωση, σαν Final Four, τύπου Final Four είναι, όχι τύπου Final Four είναι, του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Νίκες για τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, οπότε έχουμε και επανάληψη του περσινού τελικού, του τελευταίου μάλλον τελικού της EuroLeague, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός Φενέρ χθες 92-90 και Ρεάλ Μαδρίτης του πάει 98-95 στην παράταση. Αποτέλεσμα που φέρνει στον τελικό τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Και στο μικρό τελικό η Φενέρ με την Ντουμπάι στις 5. Φουρνία 19, Μοντέρο 13, κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό. Και να πούμε εδώ ότι φυσικά τα παιχνίδια θα μεταδοθούν και από την Eurosport αλλά και από την Nova Sport 4 τηλεοπτικά. Έχουμε όπως συμπάσχει και με τον αιώνιο, τον άλλο αιώνιο, το Παναθηναϊκό, καθώς είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό, παρά τις πάρα πολλές απουσίες. Θυμίζω Λούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, είναι πάρα πολλές οι απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά επικράτησε τη Σμπουργκ με 90-69 στο δεύτερο αυτό αγώνα του 8ου τουρνουά, με τον Φραντζίσκο να σημειώνει, ο Φραντζίσκο 18 πόντους και ο Λασέρ 15. Στο πρώτο παιχνίδι ο Κέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, επικράτησε τη Παρτιζάν 199 με ένα καλάθι στην εκπνοή και με τον Όσμαν να σημειώνει 27 πόντους, παρακαλώ, εντυπωσιακός ο Τούρκος φόρουαρντ. 8 η ώρα είναι ο τελικός αυτός, θα μεταδοθεί και αυτός από την Era Sport, αλλά και τηλεοπτικά από το Sky. 5 η ώρα είναι η αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Μπουργκ και αυτό έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης Θες, μια σκέφτεσαι τον μπάσκετ, κορίτσια, έχω ξεκινήσει με τον μπάσκετ και σας έχω πάρει μονότερμα τώρα.
3: Ναι, δεν πειράζει.
4: Πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι, ενώ απόψε στις 8.30 για την ημιτελική βάση των προκριματικών του μπάσκετ του Champions League. Ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται με την στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ράστα Βέχτα για μια θέση, καταλαβαίνετε, στο Champions League του μπάσκετ. Super League. Πάμε στη Super League. Πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Σε 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά και σε 7.30 Άρης Ηρακλής στο Κλειάδης Βικελίδης. Ένα ντέρμπι το περίμενα, μια 9 χρόνια το περίμενα. Πώς και πώς οι οπαδοί και των δύο ομάδων για να δουν τις ομάδες τους να κοντράρεται. Άρα από τα κλασικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φυσικά όταν είναι και ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι, καταλαβαίνετε. Mm. Και ο Ηρακλής πλέον. Άρης Ηρακλής λοιπόν. Αύριο έχουμε σπουδές αναμετρήσεις όμως, γιατί ναι, επαναλαμβάνω, για την πέμπτη αγωνιστική. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφη Αστέρας, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και σε 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, για να ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική, η οποία είναι τελευταία πριν από τη διακοπή. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί είμαι
3: σε
4: και σε ένα χώρο.
3: Ακούμε, μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι ανησυχή.
4: Γιατί είμαι σε ένα χώρο έξω από το γήπεδο.
2: Σε ακούμε, το γήπεδο είναι δικό σου. Μπορείς να σκοράρεις με την ησυχία σου, Τάσο.
4: ωραία. ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ μπορεί να σας ακούω καμπάνα, αλλά εσείς θα με ακούτε, γι' αυτό και το είχα την απορία. Mm. Λοιπόν, να συνεχίσω και να σας πω ότι αυτή η αγωνιστική, όσοι προλάβετε, είδατε, διότι μετά θα κάνουμε 21 μέρες να ξαναδούμε πρωτάθλημα, αλφαεθνική Super League τέλος πάντων, ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και το Nations League και η διακοπή θα είναι 3 εβδομάδων. Μετά βεβαίως με την έναρξη των εγχώριων πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά, 15 Οκτωβρίου θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εκεί θα μπει και ο Παναθηναϊκός μετά την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, εκτός από τη Super League 2 που έχουμε την αναμέτρηση, όπως είπα, Παναγιάς Καρδιάς Πανιώνιος, από την οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, και αύριο έχουμε Άθενες Καλυθέα Πανσεραϊκός, 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση, Ολυμπιακός Β Μαρκό στις 5, στις 5 η ώρα έχουμε και την αναμέτρηση αύριο, επαναλαμβάνω, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς. Τη Δευτέρα, Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2 στις 4, στις 5 η ώρα, δύο αναμετρήσεις, Πανδρακικός Νικηφόρος και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Είπαμε και για τα κορίτσια σήμερα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, 4 η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πύργο και αύριο έχουμε 4 αναμετρήσεις, 12 η ώρα Βόλος Όφη, 4 η ώρα Σιρήνης Γρεβανών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι θα γίνει σήμερα. Ναι. Αναφέραμε στο υδατοσφαίριση ανδρών, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός παλεύει για την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Μια πολύ μεγάλη διάκριση κυνηγάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Θες έκανε το πρώτο βήμα, νίκησε μέσα στο Split την τοπική ομάδα, τη Γιατράν, με 15-14. Πιο εύκολα από την λήξη το τελικό αποτέλεσμα, καθώς 3 λεπτά πριν από την λήξη ήταν με 3 γκολ μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ήταν 11, αν θυμάμαι καλά, 11. 14-11 ήταν μπροστά, ναι, το θυμήθηκα. Και απόψε παίζει με την Χόβεν στις 9 η ώρα με νίκη, περνάει στους ομίλους του Champions League. Μια πολύ μεγάλη διάκριση κυνηγάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Επίσης, να θυμίσω ότι στο Βόλι ανδρών τα αγόρια νίκησαν το 3-1 τη Σλοβακία. Τα αγόρια, τέλος πάντων, οι άντρες νίκησαν τη Σλοβακία στον πρώτο όμιλο και πήρα την τρίτη θέση και έχουν πάρει την πρόκληση αύριο Κυριακή στις 5 από την ΕΡΤ 2, έτσι μας δίνεται και ευκαιρία και αναφέρομαστε και σε πολλά αθλήματα εξαιτίας και της ΕΡΤ 2 που μεταδίδει αυτά τα αθλήματα, τα Ολυμπιακά αθλήματα αλλά και τα σπουδαία αυτές παρουσίες των εθνικών μας ομάδων. Να θυμίσω πριν από λίγες μέρες ήταν ήδη αυτά τα αθλήματα, τα Ολυμπιακά αθλήματα αλλά και τα σπουδαία αυτές παρουσίες των εθνικών μας ομάδων. Να θυμίσω πριν από λίγες

0: τα παιδιά του Χριστοφιδέλη. Αυτά όσον αφορά και το βόλεϊ. Να θυμίσω ότι μια και αναφέρθηκα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια από 14-15 Οκτωβρίου για τις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Όφη, ο οποίος έβαλε στο ταμείο 450.000 ευρώ με την νίκη της Χόφενχάιμ προχθές, ουσιαστικά μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε βάσιμα πλέον για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA και είναι μια ανάσα πλέον από τη 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking, μόλις 113 βαθμοί, που σημαίνει ότι λιγότερο από μια ισοπαλία είναι η διαφορά μας γενικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πολύ ελπιδοφόρο. Τι σημαίνει αυτό όμως για όσους δεν το γνωρίζουν, κορίτσια? Όποιος σημαίνει ότι το 27, όποιος βγει πρωταθλητής, απευθείας μπαίνει στους χρυσοβόλους ομίλους του Champions League. Δηλαδή μιλάμε για 30-35 εκατομμύρια σταθερά, οπότε είναι πολύ μεγάλο το διαγύρισμα εκεί, γιατί όποιος βγει πρωταθλητής ουσιαστικά θα πληρωθεί χρυσά. Έτσι. Οπότε αυτό το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ σημασία, έτσι όπως πάνε και τα πράγματα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ο Βάργα, μια και αναφερθήκαμε για την ΑΕΚ, μεταξύ άλλων είναι και η ΑΕΚ υποψήφια, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Ο Βάργα έχει τραυματιστεί, θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω, οπότε θα γυρίσει μετά μια επανέναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Δεν ξέρω το αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσω. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε ότι το City Ground, το γήπεδό της, θα επεκταθεί κατά 20.000, που σημαίνει ότι η Nottingham Forest θα έχει ένα γήπεδο 52.500 θεατών. Έτσι, βέβαια, πολύ εντυπωσιακό νούμερο, αν μη τι άλλο, για μια ομάδα η οποία, να θυμίσω, πριν από 3 χρόνια ήταν σε χαμηλότερες κατηγορίες, έτσι, 4 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σας έχω πει για την κόντρα που υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει κόντρα, κόντρα υπάρχει από τότε που ιδρύθηκαν, αλλά είπα σωητώσει για το... για το μπαζάρεμα που γίνεται για την μπάλα του Champions League. Έτσι, σας το παρελθόν, σας το επαναλαμβάνω και τώρα, γιατί έχει προχωρήσει το πράγμα και φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ακόμα βέβαια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Πρώτα απ' όλα δεν επιβεβαιώνεται από την UEFA, οπότε την λέμε εμείς. Αλλά η μονομαχία της Adidas με την ΑΕΚ καλά κρατεί. Η Adidas είναι πάρα πολλά χρόνια η χορηγός, αυτή που φτιάχνει τις μπάλες του Champions League με την UEFA και η πιθανή συνεργασία. Αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 για το νέο συμβόλαιο. 2 δεκαετίες είναι η συνεργασία της Adidas τώρα με την UEFA. Αλλά η ΝΑΕΚ έχει μπει σφήνα, ψάχνουν ένα τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2031 και θα δίνει η Αμερικανική εταιρεία, η ΝΑΕΚ, είναι διατεθειμένη να καταβάλει ως 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να έχει το πορικό πρόσωπο, να το πούμε έτσι, της μπάλας του Champions League. Έτσι. Καταλαβαίνετε γιατί χρήματα παίζονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σας είχα πει επίσης, προλαβαίνω να τα πω ή με
1: φυσικά, φυσικά, παίζεις μπάλα, κατεβαίνεις και σκοράρεις. Εγώ μετράω τα γκολ τώρα.
2: Δικό σου το γήπεδο, το είπε και η Άννα.
0: Κάτι ακόμη, επειδή το είχαμε συζητήσει πριν από 2-3 εβδομάδες για την μπάλα του Θεού, θυμάστε, για την μπάλα του Διέγκο Μαραντόνα.
1: Που πουλήθηκε.
0: Μπράβο, τώρα με 2.870.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Την είχε την μπάλα επί 36 χρόνια τότε ο τιμήσιος διευθυντής, ο Αλί Μπιν Νασέρ. Αυτός που δηλαδή δεν είδε ότι έβαλε την μπάλα με το χέρι, έτσι, στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986. Με το χέρι του Θεού και όλες αυτές τις ιστορίες που έχω γραφτεί. Λοιπόν, πουλήθηκε τώρα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, πουλήθηκε και η φανέλα του Θεού.
1: Ποιος την είχε Μαραντώνα, αυτή?
0: Σε δημοπρασία το Μάιο έγινε, αλλά γνωστοποιήθηκε τώρα για 8.490.000 ευρώ.
1: Το σορτσάκι του Θεού που είναι.
2: Μάλιστα.
0: Την είχε αλλάξει με τον Άγγλο μέσο, οι παλαιότεροι μπορεί να το θυμούνται, το Steve Hodge, στο 2-1 της Αργεντινής και της Αγγλίας. Την είχε την μπάλα ο Steve Hodge, συνέχεια τη δάνεισε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου του Μάντσεστερ για 2 δεκαετίες. Μετά το θάνατο του Μαραντόνα όμως το 2020, ο 63 ετών πλέον Hodge αποφάσισε να την πουλήσει και ο οίκος Softbase, κάπως έτσι λέγεται, τέλος πάντων δεν το ξέρω και τον οίκο δημοπρασιών, κατέθεσε την προσφορά και τελικά η νικήτρια προσφορά έφτασε τα 7.140.000.

0: 2.000 και κάτι ψηλά λίρες ή αν θέλετε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την μπάλα. Η φανέλα του σπουδαίου Βραζιλιάνου Πελέ από το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 70 ήταν η πιο ακριβή φανέλα του ποδοσφαίρου που πωλήθηκε σε δημοπρασία σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες. Είχε πιάσει 157.750 λίρες το 2002, τρεις φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή. Αυτά, κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι,
0: να σας πω.
1: Αν βρούμε που είναι και το σορτσάκι του.
0: Το σορτσάκι θέλει. Θα έρθω με σορτσάκι εγώ να κάνω να παίξω μπάλα.
1: Το σορτσάκι του, κάνα παπούτσι, καμιά κάλτσα έτσι από τότε εκεί.
0: Κατάλαβα, δεν θέλετε να έρθω με σορτσάκι.
1: Όχι, εσύ έλα με το σορτσάκι. Αν και θα, να σε ειδοποιήσω ότι από εβδομάδα δεν θα είναι και τόσο καλός ο καιρός για να φορά σορτσάκι.
0: Δεν μασάω. Για εσάς θα ανέβω και στο βουνό.
1: Α,
2: καλέ, πιο βουνό στο στούντιο σε θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς,
1: αλλά να μας πεις πριν φύγεις τι έχεις το βράδυ.
0: Το βράδυ έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο και είναι διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου και έτσι όπως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μέσα από τον παρελθόν σύνδεσμο αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών πλέον. Θα είναι στην παρέα μας ο φίλος συνάδελφος ο Θανάσης Σαρής, εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΨΑΠ, και θα μας μιλήσει για την υπέροχη εκδήλωση που κάνουν με αφορμή τα γενέθλια, τα 50 ετών που γίνεται ο σύνδεσμος, και θα βραβευτούν εκεί και ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αριστίδης ο Καμάρας, ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν σε αυτή την κίνηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν και πώς πλέον οι αθλητές γίνονται το παράδειγμα, και ειδικά οι ποδοσφαιριστές, τώρα μια μιλάμε για ποδόσφαιρο, γίνονται το παράδειγμα για χιλιάδες νέους. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Κυρίως και φυσικά οι αναμετρήσεις που θα είναι σε εξέλιξη και θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό από τις 8 μέχρι τις 9 σήμερα και 8 με 10 αύριο με τον Δημήτρη Καϊμά. Η βραδινή Παλαδόρη.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και για τα αθλητικά. Θυμάσαι ναι. που λέγαμε για αυτό το «σ' αγαπώ», αυτό το τσιπάκι που είναι.
1: Μπράβο. Ναι. Τι ωραία που είναι όταν χρησιμοποιούμε την επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, για να βοηθηθούν άνθρωποι, όπως αυτό με την ομιλία που έλεγες.
0: Αυτό όμως δεν είναι και απαραίτητα καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν το ακούσατε όλοι, υπόθηκε εδώ από το Earth News Radio για τις τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούσαν με τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης φωνές συγγενών γνωστών. Εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν η λίγα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν και λίγα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ζητούσαν χρήματα.
1: Σου έχει τύχει να σε παίρνουν τηλέφωνο να απαντάς, να λες ναι, ναι, ποιος είναι και να σου το κλείνουν?
0: Φυσικά μου έχει τύχει, όπως μου έχει τύχει να με παίρνει τηλέφωνο και ο δίθεν λογιστής.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: σοβαρά.
0: Βέβαια, 2 φορές. Απλά επειδή γνώριζα και ότι ήταν ψέμα.
1: Ναι, είσαι όπως, μέσα στα πράγματα, ξέρεις.
0: Όπως με δούλευε,
1: σου.
0: Τον δούλευα. Βέβαια, μιλούσε όταν κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πάρει κάτι και ότι έχω καταλάβει. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντί μου. Αλλά ναι, 2 φορές με έχουν πάρει.
1: Είχε και θράσος, δηλαδή.
0: Βέβαια, είχε και θράσος. Άμα δεν είχε θράσος αυτός που το έκανε, ποιος θα είχε?
1: Ναι.
0: Για σκέψου ότι αυτό που κάνουν είναι. Παρ' όλα αυτά, έπαιρνε, ναι, ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ έψαξα να βρω πού βρήκανε το τηλέφωνο μου, γιατί δεν ήταν κάποιο τηλέφωνο σταθερό που μπορεί κάποια στιγμή να. Ήταν σε κινητό τηλέφωνο. Πού μπορεί να το βρήκες? Δεν είναι εύκολο να βρεις τα κινητά τηλέφωνα. Δεν αναρτώνται. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αναρτώνται.
1: Ναι. Και είπε και το όνομά σου. Το θυμάσαι αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον γνωρίζω περίπτωση που ανήκει σε δικό μου, στο δικό μου περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο στο σταθερό του σπιτιού. Λένε, για παράδειγμα, ότι είναι από τη ΔΕΔΙΕ. Και λένε να ταυτοποιήσουμε λίγο τα στοιχεία. Κάποιος πέφτει στην παγίδα εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί παράλληλα να μαγειρεύεις οτιδήποτε και δεν το σκέφτεσαι. Μην κοιτάς τώρα εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα υποψιαστούμε ίσως περισσότερο. Απαντάς, δίνεις ένα στοιχείο, έχουν πάρει ήδη το όνομα. Μετά μπορεί να παρακολουθούν και το σπίτι. Ξαναπαίρνουν άλλη ώρα τηλέφωνο. Μπορεί να απαντήσει ο σύζυγος, ο αδερφός, η μαμά, ο πατέρας. Παίρνουν άλλο ένα όνομα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος στο σπίτι, τον παρακολουθούν και λένε, Βαγγελιό, για παράδειγμα, μου είπε ο γιος σου ο Θανάσης και η νύφη σου η Μαρία να σου δώσω αυτό το φάκελο, να το δώσεις, είμαι ο λογιστής του παιδιού σου. Ο ηλικιωμένος που δεν είναι υποψιασμένος πλησιάζει, λέει, μπες μέσα στο αμάξι, γιατί ξέχασα να σου δώσω και το άλλο το χαρτί, επήγει. Μπαίνει στο αμάξι, πιάνει την κουβέντα και μετά αρχίζει μία κουβέντα, δώσε μου ό,τι έχεις πάνω σου ή δώσε μου αυτό το δαχτυλίδι, μου είπε να σου το, να το καθαρίσω, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Μπαίνει σε αυτή την παγίδα και αυτό ήταν, τελείωσε.
0: Ξέρεις, εμένα μου έχει τύχει να με παίρνουν και το άλλο, την άλλη απάτη που υπήρχε, που κλαίνε, που αρχίζουν και κλαίνε.
1: Α, ναι. Είχαν πάρει και εμένα τηλέφωνο. Τέλειο, εντάξει. Τέλειο, τώρα το λέμε εμείς γιατί γνωρίζουμε.
0: Λέω,
1: αλλά
0: όταν μου το πει, λέω, α, κάτι έχεις κάνει, άμα έχεις κάνει τέτοια ζημιά,
1: να πληρώσεις.
0: Δηλαδή, να πληρώσεις και να έρθει και η αστυνομία να σε πιάσουν, γιατί διέπραξες έγκλημα, λέω.
1: Το χειρότερο είναι που πραγματικά.
0: Δηλαδή πρέπει να τους δουλεύεις όταν σε δουλεύουν.
1: Ναι, έτσι. Αλλά όταν απευθύνονται σε μεγάλες ηλικίες που άλλος δεν υποψιάζεται και μπορεί να έχει τους κόπους μιας ζωής, μπορεί να έχει τη βέρα του, τη βέρα του.
0: Πρέπει να υποψιάζεσαι. Και καταρχήν, όταν σου μιλάνε για δικούς σου συγγενείς, πάρε τηλέφωνο κάποιο συγγενή, ψάξε να δεις αν ισχύει αυτό το πράγμα. Πού ήταν τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι την περιοχή που τους κορόιδεψαν, που τους έβαλε μέσα πέτρες.
1: Ναι. Α, ναι,
0: υποψιάστηκαν
1: μπράβο.
0: Οι άνθρωποι και τους, δηλαδή εφόσον γίνεται αυτό το πράγμα και ξέρεις στους μεγάλους, στους ηλικιωμένους χτυπάνε στο συνέστημα, γιατί μιλάνε για παιδιά, ναι, μιλάνε για εγγόνια και όταν το ακούει ο άλλος αυτό τρελαίνεται, σου λέει κάτι συμβαίνει. Όχι να υποψιάζεστε, κόλπο, να μην δέχεστε αμέσως πράγματα.
1: Το κόλπο με το ότι τράκαρε το παιδί σου, χρειάζομαι λεφτά για να χειρουργηθεί.
0: Να, άλλο πάλι.
1: Ξεπερασμένο πια, αλλά πόσες φορές το είχαμε ακούσει.
0: Πιάνει. Σου λέω, εμένα 2 φορές με το λογιστή και μία με αυτό. Και τις 2 γέλαγα, τους δούλευα και εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Άμα τύχει τρίτη, θα σας πω τι θα κάνω. Θα το ηχογραφήσω να το ακούσετε.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί εγώ γελάω με αυτά. Εντάξει. Ναι. Στην αρχή είμαι πολύ σοβαρά.
1: Έχουν προκαλέσει, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά, τεράστια οικονομική ζημιά, τεράστια και ψυχολογική σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, το τηλέφωνο από το οποίο με πήρανε φαινόταν, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν έμεινα άπραγη.
1: Ναι, ναι.
0: Μα είμαι ειλικρινής, άπραγη δεν είναι.
1: Ναι. Βέβαια το πέταξαν, όπως ξέρεις, μετά και πήρανε καινούριο αριθμό.
0: Δεν έχει σημασία. Mm. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, οχ και 57. Mm. Να. Πέρασε η ώρα. 3 λεπτά πριν από τις 5, 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων και την Αλέκη Παπαναστασίου που θα έρθει να σας ενημερώσει. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο, γιατί μας διώχνουν τώρα, αύριο στις 3. Έλατε πάλι στην παρέα μας, έλατε να περάσουμε όμορφα.
1: Ένα ωραίο 2 ώρο και αύριο.
0: Ακριβώς, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Όπου πάτε και ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Να είσαστε εδώ αύριο πάλι στις 3, γιατί θα είμαστε και εμείς εδώ. Θα περάσουμε όμορφα, έχουμε την περιφέρεια, έχουμε διάφορα πράγματα. Μη λείψει κανένας. Να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια,
1: τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Στο μεταξύ έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση, ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο, όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαουδική Αραβία έχει ξεσπάσει φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Saudi Aramco κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα έχει ενεργοποιηθεί συναγερμός αεροπορικής απειλής στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα το Flight Radar κατέγραψε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου King Khalid με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Είχαν προηγηθεί τα ξημερώματα σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ αργότερα κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν νέες εκρήξεις στην πόλη. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει την προέλευση της απειλής, ούτε έχουν συνδέσει επισήμως τη φωτιά με επίθεση. Η ένταση κλιμακώνεται καθώς οι Χούθοι έχουν εξαπολύσει νέα επίθεση στην Ιεμένη, καταλαμβάνοντας εκτεταμένες περιοχές κατά μήκος της Ερυθρέας Θάλασσας. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την πρόσφατη αναζωπήρωση των συγκρούσεων που η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αεροπορική απειλή. Συναγερμός σήμανε χθες τη νύχτα στο Λουξεμβούργο μετά τον εντοπισμό drones κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Περισσότεροι από 1.600 επιβάτες έχουν επηρεαστεί, 17 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελών, του Παρισιού και της Φραγκφούρτης. Ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε συνεργασία με τους εταίρους του Λουξεμβούργου στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί ενδεχομένως μεγαλύτερα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τόνισε πάντως ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Ανακαλεί με δήλωση του στο ΕΚ την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης, με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και τα όσα και όσα εκπροσωπεί. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα για τις θέσεις του. Παραμένει στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του στις αρχές του 27. Είχε προηγηθεί σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο πρωθυπουργού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός. Αύριο βόρειοι άνεμοι, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του?
2: Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, ένα υβρίδιο θα έλεγα. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε ασχοληθεί με ένα άλλο υβρίδιο λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης. Εδώ πέρα θα μιλήσουμε για ένα υβρίδιο φωτογραφίας και λόγου, και πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι το μέσον που χρησιμοποιούμε, το ραδιόφωνο, δεν είναι το ενδεδειγμένο. Έχει μια εγγενή αναπηρία το ραδιόφωνο στο να παρουσιάσεις βιβλία που κατά το ίμιση βασίζονται σε φωτογραφίες, σε οπτικό υλικό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο βιβλίο ο λόγος είναι τόσο δυνατός που νομίζω ότι θα υποκαταστήσει αυτή την εγγενή αναπηρία. Μιλάμε για ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Φωτογραφία», το «γραφία» με bold κόκκινα και το «φώτο» με άσπρα, άρα μιλάει, δίνει ευθύς εξ αρχής το στίγμα ότι θα μιλάει και για την γραφή και όχι μόνο για την φωτογραφία, αλλά και για τη γραφή, το σχόλιο πάνω στη φωτογραφία. Ένα σχόλιο όχι απλώς επεξηγηματικό, αλλά πολλές φορές ηρωνικό, πολλές φορές γλυκόπικρο, πολλές φορές που συμπληρώνει, θα έλεγα, τη φωτογραφία. Δεν την αντικαθιστά. Η φωτογραφία λοιπόν του Κωνσταντίνου Πίτα, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Κύχλη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πίτα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος έχει πει ότι θα είναι όσο λιγότερο λακωνικός μπορεί να είναι.
1: Όχι περισσότερο.
0: Ο λιγότερο λακωνικός. Σε θέλουμε ομιλητικότατο. Ναι. Λοιπόν, κάτι που πάει πολύ κόντρα, είναι πολύ κόντρα ρόλος για σένα από ό,τι έχω καταλάβει. Πάντως, ως διαπιστευτήρια να πω στους ακροατές μας ευθύς εξ αρχής λίγα από τα βιογραφικά που έχεις στο αυτή. Γεννήθηκες λοιπόν στην Αθήνα, όπου τελείωσες το Βαρβάκιο και το Πολυτεχνείο. Στη συνέχεια έκανες μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να εργαστείς ως μηχανικός, αρχίζεις το 1984 να φωτογραφίζεις τους δρόμους της πόλης. Αφήνεις το επάγγελμά σου και ολοκληρώνεις ένα χρόνο το πρώτο σου φωτογραφικό σχέδιο με θέμα τους Αθηναίους της εποχής, τους Αθηναίους στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το 1985 ξεκινάς ένα πολύχρονο ταξίδι στις χώρες της Ευρώπης του ψυχρού πολέμου για τη δημιουργία ενός βιβλίου που θα τις περιλάμβανε όλες. Το 1989, με την πτώση του τείχους, εγκαταλείπεις το σχέδιό σου αλλά και τη φωτογραφία και θάβεις τη δουλειά σου για 25 χρόνια. Το 2014 ανακαλύπτεις τυχαία σε μια αποθήκη τις παλιές σου φωτογραφίες και την επόμενη χρονιά εκδίδεις ένα βιβλίο με αυτές τις εικόνες μιας άλλης Ευρώπης, οι οποίες αποτέλεσαν το φθινόπωρο του 2016 το υλικό της ομότιτλης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη. Λοιπόν, αυτός ο τόμος, πρέπει να πούμε, η φωτογραφία από τις εκδόσεις Κύχλη, είναι ο πρώτος από τους 2 τόμους, γιατί όπως γράφεις στο τέλος, η φωτογραφία σχεδιάστηκε από την αρχή ως ένα βιβλίο με 7 κεφάλαια και η συγγραφή του ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025, όμως για πρακτικούς λόγους χωρίστηκε αναγκαστικά σε 2 τόμους. Μετά το παρόντα πρώτο τόμο με θέμα την Αθήνα και το ευρωπαϊκό ταξίδι, ακολουθεί ο δεύτερος που περιλαμβάνει 4 θεματικά κεφάλαια, ο χρόνος, η αγάπη κλπ, με κείμενα και εικόνες παλιές και νεότερες. Ελπίζεις να εκδοθεί μέσα στο 2026.
1: Ναι, αυτό ήταν πολύ αισιόδοξο. Θα πάει 27 βέβαια και ίσως αργότερα.
0: Θα πάει 27, ίσως αργότερα. Ναι. Το αναμένουμε πάντως, κρίνοντας από το πρώτο. Θέλω να σου πω ευθύς εξ αρχής, Κωνσταντίνε, ότι ακολούθησα μία μέθοδο και θέλω να μου πεις αν κατά πόσο είναι αξιόπιστη η μέθοδος αυτή για να διαβάσει κανείς το βιβλίο σου, που όπως είπαμε, κατά το ίμιση έχει φωτογραφίες που έχεις βγάλει εκείνη την περίοδο, Και κατά το άλλο ίμιση έχει σχόλια, κείμενα πάνω στις φωτογραφίες αυτές. Λοιπόν, όταν άνοιγα το βιβλίο, οι φωτογραφίες καθώς το κοιτάμε, το βιβλίο είναι από τη δεξιά πλευρά, το κείμενο είναι πάντα από την αριστερή πλευρά. Με ένα περιοδικό ή με ένα βιβλίο ίδιου μεγέθους με το δικό σου βιβλίο, που συνήθως τέτοια βιβλία είναι τα λεγόμενα coffee table books, ένα μεγάλο σε μέγεθος βιβλίο, κάλυπτα τη φωτογραφία αυτής εξ αρχής και διάβαζα το κείμενο. Μετά έπαιρνα το χρόνο μου, δεν βιαζόμουν, καθόμουν να αφομοιώσω, να χωνέψω το κείμενο, που ήταν ολιγόλογο κείμενο, είναι κείμενα συνήθως γύρω στις 300 με 400 λέξεις, με μικρές εξαιρέσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Λοιπόν, και μετά κοίταζα τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν τη βρίσκεις ενδεδειγμένη μέθοδο για να δει κάποιος το βιβλίο σου, ή αν πιστεύεις ότι πρέπει να τα βλέπει και τα δύο ταυτόχρονα, και το κείμενο και τη φωτογραφία.
1: Κοίταξε, γράφω στο μικρό πρόλογο που έχει ότι τα μάτια στη δύση σαρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρώτα βλέπει κανείς, ας πούμε, το κείμενο αριστερά και μετά τη φωτογραφία. Βέβαια, όταν ανοίξεις σε μια τυχαία σελίδα, τα μάτια πέφτουν πρώτα στη φωτογραφία. Αυτό δεν είναι κακό. Βλέπεις αυτό και μετά βλέπεις τι σου λέει το κείμενο και μετά ξαναεπιστρέφεις στη φωτογραφία και γίνεται ένα έτσι,
0: feedback, μια διαδρομή, ανατροφοδότηση.
1: Ακριβώς. Και αυτή η ένωση στην ουσία με ενδιέφερε. Δηλαδή δεν είναι κείμενα περιγραφικά να λέω, ξέρω, ήμουν εκεί και τράβηξα αυτό και τα λοιπά και πώς το έκανα και τα λοιπά. Αυτά λέω μια ιστορία συνήθως. Και η ιστορία αυτή μαζί με τη φωτογραφία που υπάρχει, αυτά δύο μαζί κάνουν κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι σαν να γίνουν ένα παιδί, ας πούμε, αυτά δύο μαζί, και δημιουργούν κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα δύο μέρη χωριστά. Αυτό είναι το στοίχημα το οποίο με πέδεψε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό βιβλίο το γράφω, γιατί είναι και μεγάλο, είναι 600 σελίδες, τώρα βγαίνει το πρώτο, το γράφω 10 χρόνια στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάπως ολοκληρώθηκε. Έτσι, έχει τελειώσει και ο δεύτερος τόμος που θα βγει, είπαμε, του χρόνου, του παραχρόνου. Αλλά είναι ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα στα δύο.
0: Ναι, ακριβώς επειδή είναι διαρκής διάλογος. Εμένα προσωπικά δεν το λέω, λέω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαβαστεί αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, βέβαια, καθένας έχει το δικό τρόπο.
0: Μου άρεσε να διαβάζω πρώτα το κείμενο και να στοχάζομαι και να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι η φωτογραφία.
1: Τι θα μας δείξει εδώ,
0: γιατί ο τύπος εδώ. Η φωτογραφία, όπως και ο κινηματογράφος, όπως και οι περισσότερες από τις εικαστικές τέχνες, είναι πολύ λιγότερο αφηρημένη από τον λόγο.
1: Βέβαια.
0: Από τη μουσική πολύ περισσότερο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τον τρόπο που λες, δηλαδή κοιτάζοντας, φυσικά πάντα κοιτάμε την αριστερή σελίδα, αυτόματα, και ακριβώς έχει να κάνει, όπως είπες, με τον τρόπο που γράφουμε, ότι γράφουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, σε αντίθεση με τους Άραβες, τους Εβραίους και τα λοιπά που γράφουν ανάποδα από μας. Το μάτι στην πραγματικότητα ενστικτοδός πάντοτε πάει στα αριστερά, πάντοτε κοιτάει δηλαδή πρώτα την φωτογραφία. Τώρα, σε κάτι που έχει να κάνει με τον ίδιο τον τρόπο που κοιτάς μέσα στο βιβλίο, με το βλέμμα σου, ήθελα να σε ρωτήσω, αφού σου πω πρώτα ένα πολύ σύντομο σχετικό ανέκδοτο. Είναι δύο πουλιά πάνω από ένα χωράφι, πετάνε και κοιτάνε μέσα στο χωράφι και βλέπουν ένα σκιάχτρο. Και τρομαγμένο το ένα πουλί ρωτάει το άλλο, τώρα δεν μου λες αυτό κάτω τι είναι άνθρωπος ή σκιάχτρο? Και λέει το άλλο πουλί, μη φοβάσαι μωρέ, σκιάχτρο είναι, δεν είναι άνθρωπος. Από πού το κατάλαβες, του λέει το πρώτο πουλί. Αν ήταν άνθρωπος θα κοίταγε το κινητό του. Λοιπόν, επειδή όλο το βιβλίο είναι φτιαγμένο σε μια προκινητού εποχή.
1: Ναι.
0: Και επειδή πιστεύω ακράδαντα, δεν ξέρω πόσο το συμμερίζεσαι, ότι το κινητό έχει αλλάξει το βλέμμα μας σε υπαρξιακό βαθμό.
1: Τρομακτικά το έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή όχι μόνο κοιτάμε το κινητό, αλλά δεν κοιτάμε και όλα τα πράγματα που κοιτάγαμε τον καιρό που δεν κοιτάγαμε το κινητό.
1: Και να σου πω και...
0: Θέλω λίγο να με βάλεις στο κλίμα, γιατί εσύ έχεις πάρει φωτογραφίες με μια Minox, όπως έχω διαβάσει από τα κείμενά σου.
1: Μια μικρούλα μηχανή.
0: Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία πώς θα βγάλεις τη φωτογραφία και πώς μετά θα σου αποκαλυφθεί η φωτογραφία. Ναι, πρώτα ναι, με το βλέμμα των ανθρώπων. Πες μας λίγο για εκείνη την. Είναι μόνο 40 χρόνια πριν, αλλά στην ουσία είναι.
1: Είναι μια άλλη εποχή, βέβαια. Και όταν μιλάς με νέο κόσμο και τα λες αυτά, φαίνονται πολύ παλιά, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά αν μου επιτρέψει μόνο μια κουβέντα για το κινητό που είπες πολύ γρήγορα. Με το κινητό έχουμε κάνει και κάτι άλλο που δεν το υπήρχε πριν. Δηλαδή το κινητό δεν το στρέφουμε έξω να δει, το στρέφουμε στον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Η selfie ξαφνικά. Οι selfie που τραβιούνται σήμερα είναι περισσότερες από τις φωτογραφίες των άλλων. Ενώ η φωτογραφία δεν ήταν αυτό ποτέ. Δηλαδή, η φωτογραφία, εμείς που είχαμε μηχανές, δεν τραβάγαμε τον εαυτό μας ποτέ. Τραβάγαμε τον κόσμο. Ξαφνικά η φωτογραφία γίνει μια selfie.
0: Ναι, και αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο πάνω στη selfie, υπάρχει μια φοβερή γελιογραφία που είχα δει πρόσφατα, που είναι μέσα σε μια συναυλία. Όλοι κρατάνε το κινητό τους ψηλά για να βγάζουν το συγκρότημα. Μέχρι που ένας κατεβάζει το κινητό και ουρλιάζει, δεν θα το πιστέψετε, αλλά αν κατεβάσετε το κινητό μπορούμε να τους δούμε ζωντανά. Λοιπόν, αυτό το να έχουμε τα κινητά από τις κηδείες όπως πολύ πρόσφατα μέχρι οτιδήποτε και να μην βλέπουμε πια, να κοιτάμε μέσω του κινητού είναι πια
1: το
0: μια
1: κινητό είναι,
0: νοσηρή κατάσταση.
1: Επιτέλει αυτό, τώρα που μιλάμε, ας πούμε, μια ανθρωπολογική μεταβολή του ανθρώπου, έτσι. Ο άνθρωπος αλλάζει από το κινητό του. Δεν μπορούσα να το φανταστούμε αυτό. Δεν άλλαξε τόσο το ίντερνετ, τον αλλάζει το κινητό. Τέλος πάντων, για να επανέλθω σε αυτό που είπες πριν. Ήταν μια κοίταξε, εγώ ήμουν ένα παιδί περπατούσε στον δρόμο. Αυτό ήταν. Αυτό μου άρεσε. Και στην Αθήνα το ξεκίνησα έτσι. Ξεκινούσα 8 η ώρα το πρωί και περπατούσα μέχρι τις 10 το βράδυ. Περπατούσα όμως, έτσι. Είχα φτάσει 55 κλαίω, ένα πέτσι και κόκαλο το περπάτημα. Και περπατούσα λοιπόν, έκανα στην Αθήνα, πήγαινα από το Περιστέρι στην Κηφισιά με τα πόδια, ας πούμε, και γίναγα στο Κουκάκι που έμενα. Περπατούσα και έβλεπα, έτσι. Περπατούσα, δεν είχα πολύ φιλμ, γιατί το φιλμ ήταν ακριβό για μένα εκείνη την εποχή. Είχα ένα-δύο φιλμ το πολύ την ημέρα. Δηλαδή 30, 40, 50 λήψεις την ημέρα. Αυτό σε έκανε πάρα πολύ, ας το πούμε, προσεκτικό.
0: Και επιλεκτικό.
1: Και, ναι,
0: στο τι θα, πώς θα το χρησιμοποιήσεις.
1: Και απολύτως συγκεντρωμένο. Δηλαδή δεν χάζευες και δεν τραβούσες ό,τι να είναι. Έτσι. Είχες πολύ, και αυτό, ακριβώς, και έδινε μια τεράστια, μου έδινε εμένα τουλάχιστον μια τεράστια συγκέντρωση. Φωτογράφησα λοιπόν στον δρόμο και αυτό έκανα αργότερα και όταν έφυγα με το αυτοκινητάκι. Ένα πόνι που είχα τότε που ταξίδεψα σε όλη την Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Και αυτό έκανα παντού, και στο Ανατολικό Μπλοκ και στις δυτικές.
0: Πριν περάσουμε στην Ευρώπη, που είναι ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σου, είναι σχεδόν το μισό βιβλίο, θέλω να μείνουμε λίγο στην Ελλάδα, στις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει στην Ελλάδα, στο βάδιν που έχεις κάνει στην Ελλάδα, γιατί είσαι ένα παιδί από το Κουκάκι, νομίζω, από τα αυτοβιογραφικά, γιατί είναι και μια άτυπη αυτοβιογραφία το βιβλίο αυτό.
1: Χωρίς να το
0: επιδίωξα. Τις ρίχνεις τις πληροφορίες, έτσι, τις ρίχνεις ελεύθερα και άνετα, θα έλεγα, χωρίς να επικεντρώνεσαι σε αυτές. Λοιπόν, ένα παιδί από το Κουκάκι που περπατάει όμως πολύ, περπατάει στο κέντρο της Αθήνας, περπατάει στις δυτικές συνοικίες, στα βόρεια προάστια, παντού, και βλέπει, και αυτό που μου κάνει εντύπωση στις περισσότερες φωτογραφίες σου είναι πόσο μπορείς και εντοπίζεις, σαν να έχεις ένα ραντάρ, ρε παιδί μου, τους μοναχικούς ανθρώπους μες στο πλήθος, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους με πολλούς ανθρώπους τριγύρω. Αυτό είναι, το βλέπω ως μόνιμο μοτίβο να έρχεται και να επανέρχεται στις φωτογραφίες σου.
1: Κοίταξε, η εύκολη απάντηση είναι να σου πω ότι έκανα προβολή του εαυτού μου, γιατί και εγώ ήμουν μοναχικός, έτσι, κάπως μελαγχολικό παιδί, ας πούμε, πάντα. Είχα πάντα μια εσωστρέφεια, αυτός ήμουν. Αυτή είναι σε πρώτη ανάγνωση είναι αυτό. Όμως, ασκώντας το βλέμμα, άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους που δεν τους έβλεπαν οι άλλοι. Δηλαδή, έχω μια φωτογραφία μέσα, μια ταξιθέτρια έξω από το ΡΕΞ. Και γράφω δίπλα, ας πούμε, πόσοι θα είδαν αυτή τη γυναίκα, την ηλικιωμένη, εκείνο το βράδυ που κατέβηκαν στην Πανεπιστημίου για διασκέδαση, κλωγό, πάνε κάπου.
0: Θα αναφερθούμε στο. Το έχουμε επιλέξει.
1: Εγώ ως φωτογράφος είχα όμως αυτό το καθήκον. Ένα καθήκον που κανείς δεν μου ανέθεσε, έτσι. Δεν μου επέβαλε.
0: Ο ίδιος το ανέθεσε στον εαυτό σου.
1: Ακριβώς. Και έβλεπα, αφαιρείς πολλά πράγματα, αφαιρείς τα εύκολα, τα προφανή, τα, ξέρω εγώ, τα, αυτά που βλέπει ο άλλος ο κόσμος και βλέπεις άλλα πράγματα. Εάν προσέξεις δηλαδή, αν προσέξεις, ο κόσμος είναι θησαυρός, βλέπεις απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτό που ανακαλύπτεις μετά εμφανίζοντας τις φωτογραφίες, που και αυτό ήταν μια διαδικασία, που πρώτα εμφανίζονταν τα βλέμματα των ανθρώπων, μετά εμφανίζονταν τα υπόλοιπα, και κυρίως έβλεπες ότι η μηχανή είχε καταγράψει, είχε εντυπωθεί στην ίδια τη φωτογραφία στοιχεία τα οποία το μάτι σου και το μάτι μου και το μάτι κάθε παρατηρητή μπορεί να μην τα είχε προσέξει την ώρα που συνέβαιναν. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, μια φωτογραφία, αν θυμάμαι καλά, στο Εγάλεο που έχει τραβήξει, με δύο κοριτσάκια που είναι αγκαλιά, μέσα στην τρελή χαρά, και το ένα έχει επίδεσμο στο ένα μάτι, βλέπει μόνο με το ένα μάτι, σου χαμογελάνε, στρέφονται χαρούμενα προς εσένα, φτωχά παιδάκια, και υπάρχει στην άκρη του κάδρου και μια τρύπα καλυμμένη πρόχειρα με ξύλα, και κάνεις το συσχετισμό αφού εμφανίζεις τη φωτογραφία.
1: Όχι, αυτό το είδα.
0: Α, το είχες δει εκ της αρχής.
1: Ναι. Γιατί σκέφτεσαι...
0: Γιατί αυτό δεν το προσέχει το μάτι.
1: Σκέφτεσαι αστραπιαία. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι με τα μάτια, δεν σκέφτεσαι με το μυαλό. Δηλαδή ένας κανόνας φωτογραφίας είναι ότι όταν φωτογραφίζεις δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να αφήνεις, ας πούμε, διαστητικά να δεις πραγματικά. Ας το πούμε, έβλεπα στιγμιαία και έβλεπα, τα έβλεπα και τα δύο μαζί στο ίδιο πλάνο. Ναι. Και έτσι πάτησα το κουμπί.
0: Ναι.
1: Και γράφω στο ίδιο κείμενο ότι τώρα καμιά φορά δείχνω φωτογραφίες έτσι σε ομάδες, ξέρω εγώ, σε γκρουπ φωτογραφικά και τέτοια, αυτό πρέπει να το εξηγώ, γιατί ο κόσμος δεν το βλέπει εύκολα αυτό. Σε μια φωτογραφία, αν δεν την προσέξει δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοιους συσχετισμούς βλέπεις εντελώς αυτοματικά, δηλαδή. Το βλέπεις, είναι εύκολο αν είσαι συγκεντρωμένος και αν βλέπεις πραγματικά, δηλαδή αν είσαι ανοίξει τα μάτια σου.
0: Ναι. Και μ' αρέσει ότι τα κείμενά σου ξεφεύγουν από αυτό. Δηλαδή πολλές φορές σχεδιάζεις, φαντάζεσαι τη συνέχεια της φωτογραφίας.
1: Ακριβώς,
0: βλέπεις ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και, ή βλέπεις ένα, αυτό επίσης μ' αρέσει, η φωτογραφία ενός ηλικιωμένου στην κρεαταγορά που κρατάει και ένα δέμα.
1: Μια εικόνα.
0: Στην ουσία πακεταρισμένη, γράφει και έχει την πατέντα του Αγίου Όρους πάνω, τη σφραγίδα του Αγίου Όρους. Η συσκευασία, το επικάλυμα. Άρα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια εικόνα και ετοιμάζεται να πάρει ένα κομμάτι κρέας από το χασάπι στην κρεαταγορά, και εσύ σκέφτεσαι και τη συνέχεια, ότι πάει, κρεμάει την εικόνα στο σπίτι του, ετοιμάζει η γυναίκα του τις μπριζόλες που αγόρασε.
1: Κάθονται
0: και τρώνε χωρίς να λένε πολλά, δηλαδή βλέπεις, κάνεις την προβολή και πέρα από τη φωτογραφία.
1: Αυτούς τους ανθρώπους που έχω φωτογραφίσει τους αγαπάω. Πολλοί από αυτούς δυστυχώς έχουν πεθάνει πια, έτσι. Αλλά νιώθω ότι είμαι σε ένα διάλογο μαζί τους. Και γι' αυτό, αν έχεις πρόσεξε, ας πούμε, θα σίγουρα το πρόσεξες, ότι σε πολλούς μιλάω στο δεύτερο πρόσωπο, σαν να είναι μπροστά μου.
0: Και μερικοί έχουν δει τις φωτογραφίες όταν τις εμφάνισες σε περιοδικά, ξέρω εγώ, σε εκθέσεις.
1: Στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Και επικοινώνησαν μαζί σου. Και σου είπαν, εγώ είμαι το κοριτσάκι αυτό που φωτογράφησες πριν από 40 χρόνια.
1: Είχαν έρθει στο Μουσείο Μπενάκη μια κυρία που είναι πλακιώτησα και είναι ακόμα εκεί. Και η κυρία αυτή που είναι. Τότε είναι ακόμα έτσι, την είδα. 90 χρόνια σήμερα και είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Το θαύμασα αυτό. Ακριβώς, έχω μια σχέση, δηλαδή τους αγαπάω τους, και σκέφτομαι τις ζωές τους. Έτσι προσπαθώ να κάνω, δεν λέω ότι η ζωή είναι αυτό ή το άλλο, κάνω υποθέσεις, έτσι. Αλλά είναι σαν έναν άνθρωπο που αγαπάς και σκέφτεσαι, μπορεί να δεις ένα πρόσωπο στον δρόμο και να σκεφτείς αυτή η γυναίκα που πάει τώρα, ξέρω εγώ. Πάει στον άντρα της, πάει στον εραστή της, το γράφω κάπου εκεί, σε μια ιστορία για το Ζάγκρεμπ.
0: Ναι, ακριβώς. Αν περιμένει κιόλας τον εραστή της.
1: Ναι. Είναι μόνη, όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το 85 λοιπόν αποφασίζεις να κάνεις ένα long road trip. Δηλαδή το 85 με την Ευρώπη κομμένη στα δύο σαν χαλφαδόπιτα. Έχεις μάλιστα προς το τέλος και έναν χάρτη της Ευρώπης το 1985. Υπάρχει αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα που είχε είχε πει ο Τσόρτσιλ, την περίφημη φράση, εκείνη η σιδηρά κουρτίνα που χώριζε στα δύο την Ευρώπη. Και πώς το παίρνεις απόφαση να ξεκινήσεις με ένα μικρό, τι μάρκα ήταν, Πόλο, τι ήτανε?
1: Αυτό ήταν ένα πόνι.
0: Πόνι, ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι από αυτούς που μας ακούνε θα το θυμούνται το πόνι. Το πόνι ήταν ένα ντεσεβό, μηχανή ντεσεβό, που ερχόταν μηχανή εδώ και φτιάχναμε εμείς στην Ελλάδα το εξωτερικό.
0: Ως ένα ψευτάμαξο το θυμάμαι εγώ. Ναι, ναι, δηλαδή ένα πολύ φορτηγάκι, φτηνό,
1: το οποίο δεν πάθαινε τίποτα. Ακόμα υπάρχουν πόνοι και στα μπέλια.
0: Αντέχουν.
1: Και αντέχουν, κουβαλάνε ανθρώπους και στα φύλλα, ας πούμε, στην Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Ήταν σκυλιά, δεν πάθαιναν τίποτα. Ναι. Το οποίο πήγαινε με 80 χιλιόμετρα. Πήγαινε με 80 χιλιόμετρα. Ντρεπόμουν που πήγαινα τόσο αργά στο γερμανικό αυτοκινητόδρομο. Οι Γερμανοί γελούσαν που το βλέπανε. Αλλά εντάξει.
0: Ελπίζω να πήγαινε στα δεξιά τουλάχιστον, να μην τους έσπαγε στα νεύρα στην αριστερή.
1: Μάλιστα έβγαινα πολύ δεξιά, στη Λέα, για να μην ενοχλώ. Και την πρώτη φορά οι Γερμανοί μου λέγανε έλα μέσα.
0: Στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη.
1: Γιατί είχαμε μάθει στην ελληνική εθνική, πας τελείως δεξιά για να μην ενοχλείς.
0: Ναι, στην Ελλάδα που τα κάνουμε όλα ανάποδα, τη Λέα, τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θεωρούμε λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, όποτε υπάρχει μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα, Κωνσταντίνε, και θα επιστρέψουμε και με τις εμπειρίες σου από την διχοτομημένη Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά και με μερικά από τα κείμενά σου, από αυτόν τον πολύ όμορφο, τον πολύ γοητευτικό τόμο που έχει τον τίτλο «Φωτογραφία», «Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Πίτα», από τις εκδόσεις Κύχλη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ομολογώ ότι το άκουσα και εγώ πρόσφατα, παρόλο που είναι πολύ παλιό, είναι αρκετά παλιό εν πάση περιπτώσει, της Katie Bush, αλλά που ο τίτλος του και μόνο με παρέπεψε σε σένα και στον τρόπο που κοιτάς και στον τρόπο που φωτογραφίζεις. Ο τίτλος του τραγούδιου είναι «The man with the child in his eyes», το άνδρας με το παιδί στο βλέμμα του.

0: καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον Κωνσταντίνο Πίτα για το πολύ γοητευτικό, υβριδικό βιβλίο του. Ένα βιβλίο το οποίο περιέχει εξίσου φωτογραφίες και κείμενα σχόλια πάνω στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύχλη. Είχαμε μείνει στο σημείο, Κωνσταντίνε, που λέγαμε πως στα μέσα της δεκαετίας του 80 φεύγεις από την Αθήνα και ξεκινάς ένα μεγάλο ταξίδι στην διχοτομημένη Ευρώπη, πηγαίνοντας και στις δύο πλευρές.
5: Ατύχως, ναι.
4: Με ένα πόνι, με ένα αυτοκίνητο εκείνης της εποχής, ελληνικής κατασκευής με ξένη μηχανή.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το πάλι το βλέμμα σου πάνω στην Ευρώπη εκείνης της εποχής, ότι δεν μένεις με κανέναν τρόπο, αντίθετα σχολιάζεις και μερικές φορές πολύ εύστοχα και ειρωνικά, δεν μένεις καθόλου στα στερεότυπα που ακολουθούν την Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Βλέπεις, ας πούμε, παθογένειες της Ανατολικής Ευρώπης στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, σε εντυπωσιάζει μάλιστα, σε σοκάρει κάποια στιγμή όταν βλέπεις τη φτώχεια στο Αμβούργο. Βλέπεις τσιγκάνους πάλι στη Γερμανία.
5: Ναι, ναι.
4: Η εμπειρία δηλαδή πρέπει να... Όλο αυτό τον καιρό πώς επιβίωνες?
5: Κοίταξε, φυσικά όχι μόνο δεν είχα λεφτά τότε, αλλά όπως θα θυμάσαι εμείς που είμαστε παλιότεροι, τότε έβγαινε έξω με ένα τουριστικό συνάλλαγμα, το οποίο ήταν γύρω στα 400 δολάρια, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, είχε πλαφόν, είχε όριο.
5: Ναι, ναι. Και έπρεπε να ζήσω με αυτά τα λεφτά 6 μήνες τουλάχιστον, που ταξίδευα κάθε χρόνο, 6 με 7. Ή το χειμώνα επέστρεφα, γιατί έκανε κρύο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. Γιατί κοιμόμουν στο αυτοκίνητο.
4: Άρα έκανες ήδη πολύ σημαντική οικονομία με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι. Δεν έτρωγα τίποτα, έμπαινα σε ένα σούπερ μάρκετ και έβρισκα ό,τι το πιο φτηνό σαλάμι μου ή τυρί που έβλεπα. Έτσι ζούσα, δηλαδή, χωρίς τίποτα. Αλλά δεν με ενοχλούσαν οι στερήσεις όλες αυτές. Ήμουν μια χαρά και σαν το ψάρι μες στο νερό που ταξίδευα μέσα στην αγαπημένη μου Ευρώπη. Έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, πολλές φορές μου κάνουν την κριτική ότι έβλεπα την Ανατολική Ευρώπη λίγο καταθλιπτική ή τους ανθρώπους καταπιεσμένους, έτσι. Δεν θέλω να πω εγώ ότι έτσι ήταν. Απλώς, αν προσέξει κανείς και τις εικόνες που έχω από τη Δυτική Ευρώπη, από τη Δυτική Γερμανία για παράδειγμα, θα δει ότι δεν είναι καμιά Ευρώπη παράδεισος, έτσι. Και στη Δυτική Γερμανία βλέπα τους ανθρώπους που ήταν έξω από το σύστημα, ας το πούμε έτσι. Αυτούς που δεν τους έβλεπαν οι άλλοι, τους μοναχικούς ανθρώπους, τους φτωχούς, αυτούς που ήταν στο περιθώριο.
4: Αυτούς που περιμένανε να κλείσει η λαϊκή αγορά για να πάνε να μαζέψουν μετά από τα απομεινάρια, από ό,τι έχει μείνει.
5: Δεν πήγα στο Αμβούργο για να δω τις ομορφιές του Αμβούργου, ας πούμε. Πήγα για να δω τους ανθρώπους. Ούτε και μόνο, και δεν έκρινα, λέω πιο πέρα, είχα πάει και στη Ζίλτ. Ζίλτ ήταν ένα νησί που πήγαν οι πιο πλούσιοι Γερμανοί. Και εκεί, ας πούμε, δεν έβλεπα φτωχούς, αλλά έβλεπα και αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους έκρινα. Δεν έκρινα πια ανθρώπους με τα λεφτά τους. Απλώς έβλεπα. Αυτό μου άρεσε και αυτό μπορούσα να κάνω. Να δω, ας πούμε. Έτσι. Το ίδιο έκανα και στο Ανατολικό Μπλοκ, βέβαια. Το οποίο ήταν τρομακτικά ενδιαφέρον. Όλες οι χώρες δεν ήταν οι ίδιες, οι Ανατολικές. στην Ουγγαρία υπήρχε μια σχετική ελευθερία και ο κόσμος ανέπνεε. Έβλεπες ότι η ζωή είχε πάρει το δρόμο της, ας πούμε, άνοιγαν μικροεπιχείρησεις, κάτι γινότανε. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, όπως η Ρουμανία του Τσαουσέσκου, ήταν τα πράγματα δραματικά.
4: Ναι.
5: Φτώχεια, ας πούμε, και πείνα, κρύο το χειμώνα. Ένα χειμώνα χωρίς θέρμανση καθόλου.
4: Ναι.
5: Η Ανατολική Γερμανία πάλι ήταν άλλη καταπίεση, τρομακτική καταπίεση.
4: Και ξέρεις, υπήρχε και το παράδοξο, το οξύμορο τότε για μας που οι περισσότεροι ήμασταν αριστερόστροφοι ούτως ή άλλως.
5: Και εγώ έτσι.
4: Υπήρχε, ναι, το φαντάζομαι. Τους δεξιούς τους δείχναμε ως τρελούς του χωριού τότε με το δάχτυλο.
5: Φυσικά.
4: Ειδικά στα πανεπιστήμια. Αλλά υπήρχε το παράδοξο, ειδικά με τη Ρουμανία, την οποία ειδικά άνθρωποι που ήταν στο χώρο του ΚΚΕ εσωτερικού, ναι, γενικώς στην ανανεωτική αριστερά, την είχαν κατά κάποιο τρόπο μυθοποιήσει.
5: Α,
4: επειδή έδινε και χαρτί ο Τσαουσέσκου για την Αυγή και ναι, διάφορα άλλα πολύ γνωστά, και δεν ξέραμε καθόλου, δεν είχαμε ιδέα. Θυμάμαι μάλιστα έναν φοιτητή με τον οποίο του έλεγα εγώ φοβερά θριαμβευτικά λόγια για τη Ρουμανία, ο οποίος ήταν Έλληνας φοιτητής, ο οποίος σπούδαζε στο Βουκουρέστι, και όταν είχε γυρίσει μου λέει, συγγνώμη, όλοι είστε κομμουνιστές στην Ελλάδα. Του είχε φανεί απίστευτο το πόσο η μεγάλη ψαλίδα υπήρχε ανάμεσα σε αυτό που βλέπε, γιατί μιλάμε για μια χώρα που έκλεινε το ρεύμα για μήνες. Ο Τσαουσέσκου είχε αποφασίσει να μηδενίσει το εξωτερικό χρέος της χώρας, κόβοντας τα πάντα από τον πληθυσμό του, και ο πληθυσμός λιμοκτονούσε. Έχεις δίκιο λοιπόν ότι χώρες που εμείς τις θεωρούσαμε σε χειρότερη μοίρα επειδή ήταν υποταγμένες στη Σοβιετική Ένωση μετά από εξεγέρσεις, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχοσλοβακία που είχαν κάνει τις δύο μεγάλες εξεγέρσεις τους, τις θεωρούσαμε σε χειρότερη μοίρα ενώ ήταν σε καλύτερη από ότι η Ρουμανία, που είχε έναν υποτίθεται αντισοβιετικό χαρακτήρα. Ναι, γιατί
5: η Τσεχοσλοβακία είχε καταπίεση.
4: Ήταν και πιο κοντά στην καταστολή.
5: Ήταν πιο σκληρό το καθεστώς εκεί.
4: Δηλαδή από το 1956 της Ουγγαρίας πήγαμε στο 1968 της Τσεχοσλοβακίας. Ήτανε τα χρόνια που πήγες εσύ, ήταν ακόμα η καταστολή πολύ μεγάλη. Εκεί πέρα στις φωτογραφίες μου κάνει εντύπωση, το σχολιάζεις μάλιστα μέσα, ότι στον τρόπο όχι μόνο που κοιτάς εσύ και που καταγράφεις, αλλά και στον τρόπο που σε κοιτάνε. Έχεις αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία που είναι και πολύ γνωστή, νομίζω, δεν ξέρω, ίσως έχει δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές, με την κοπέλα που αποφεύγει να σε κοιτάξει σε ένα καφέ, γιατί σκέφτεται πιθανότατα, πιθανολογείς, ότι στην κοινωνία που ζει και στο καθεστώς που ζει, το να πιάσει κουβέντα άνετη με ένα ξένο θα καταγραφεί, και θα καταγραφεί αρνητικά και πιθανόν να έχει και επιπτώσεις.
5: Αυτό ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο.
4: Ναι, στο Ανατολικό Βερολίνο. Λοιπόν, τέτοια σχόλια πάνω στο... Από την άλλη μεριά έχεις και σχόλια γύρω από τα στερεότυπα, πώς τους βλέπουμε. Έχεις μια πολύ ωραία φωτογραφία με μουσικούς που κάποιος που την είδε σου τη σχολίασε, «Α, αυτός είναι Ναζί».
5: Ναι, λόγω της στολής.
4: Λόγω της στολής. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σου φανεί από αφελής ως, ξέρω εγώ, σκανδαλώδος ηλίθεια. Είδες κάποια διαφορετική απόχρωση στη μοναξιά σε αυτές τις χώρες από ό,τι είδες και εντύπωσες στη μοναξιά στην Ελλάδα?
5: Ναι, κοίταξε, στην Ελλάδα ακριβώς δεν έβλεπα, υπάρχουν φωτογραφίες έτσι μοναξιά στην Ελλάδα, αλλά υπήρχε μια διαφορά στη μοναξιά, ας πούμε, του Παρισιού, των ανθρώπων στο Παρίσι, από των ανθρώπων, ξέρω εγώ, στην Πράγα.
4: Και ποια ήταν αυτή η διαφορά?
5: Κοίταξε, εγώ το απέδιδα πάντα στο καθεστώς, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα μην μπορεί να σου μιλήσει μια κοπέλα, ας πούμε, στο Βερολίνο ή στην Πράγα, αυτό σημαίνει κάποια πράγματα. Καθορίζει τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και έβλεπες και πόσο ενδιαφέρον, αυτό είναι τρομακτικό, το γράφω στο βιβλίο, πόσο διέφεραν οι Ανατολικογερμανοί από τους Δυτικογερμανούς. Σαν να ήταν άλλη φυλή, έτσι. Άλλος λαός. Στη Δύση, ας πούμε, στο Παρίσι, στο οποίο είχα ζήσει παλιότερα 2 χρόνια για το μεταπτυχιακό μου, έβλεπα, ας πούμε, μια εσωτερική μοναξιά των ανθρώπων απίστευτη, παρόλο που οι άνθρωποι και είχαν την ελευθερία τους, έτσι. όλα τα βλέπεις και τίποτα δεν κρίνεις στην ουσία. Απλώς βλέπεις.
4: Ναι.
5: Δεν μπορούσα να μην τα δω αυτά. Πίστευτη, παρόλο που οι άνθρωποι εκεί είχαν την ελευθερία τους, έτσι. Όλα τα βλέπεις και τίποτα δεν κρίνεις στην ουσία. Απλώς βλέπεις.
4: Ναι.
5: Δεν μπορούσα να μην τα δω αυτά.

0: προχωρούσε ο χρόνος και απομακρυνόμασταν από την πτώση του τείχους, ναι, το Ανατολικό Βερολίνο γινόταν ένα κακέκτυπο του Δυτικού.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή το κάνανε λίγο σαν μια παιδική χαρά, ναι, αλλά σε γυαλατζή,
1: ναι,
0: μορφή.
1: Ένα καπιταλιστικό Λούνα Πάρκ.
0: Ένα φτωχό καπιταλιστικό Λούνα.
1: Τώρα έχει πανάκριβα κτίρια.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι έχουν εξομοιωθεί.
1: Έτσι,
0: αλλά τότε, το επειδή η ψαλίδα ήταν μεγάλη, ναι, στην αρχή σου φαινόταν, ναι, ναι, σαν, ναι, ο φτωχός συγγενής που θέλει να, ναι, μοιάσει, ναι, πολύ στον πλούσιο ξάδερφό του.
1: Πέσαν όλα τα μεγάλα, τα πολλά χρήματα εκεί πέρα μετά και το χτίσανε με αποτέλεσμα το Δυτικό τώρα να είναι στην παλιά κατάσταση που το θυμάμαι εγώ. Και κάθε φορά που πηγαίνω στο Βερολίνο, εγώ μένω στο Δυτικό, δεν πάω στο Ανατολικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και είναι σαν γειτονιά, σαν να έχει μείνει στο 1985, ας πούμε, ακόμα.
0: Ναι.
1: Το Δυτικό, βέβαια, το χτίσαν όλο, τελείωσε. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει όπως είναι τώρα. Δεν μ' άρεσε πριν, δεν μ' αρέσει και τώρα. Έτσι με την αλλαγή του καθεστώτος.
0: Ωραία. Θα ήθελα τώρα στον. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμα, αλλά σε όσο χρόνο έχουμε, θέλω να δώσουμε μερικά ψήγματα από τα κείμενα. Δυστυχώς είπαμε είναι ανάπηρο μέσον το ραδιόφωνο,
1: ναι, δεν μπορούμε να δείξουμε τη
0: φωτογραφία, αλλά τα κείμενα είναι τόσο φωτογραφικά πολλές φορές κατά παράδοξο τρόπο, ίσως όχι και τόσο παράδοξο τρόπο,
1: ναι,
0: που υποκαθιστούν μερικές φορές και εν μέρη τη φωτογραφία ή όπως είπαμε στην αρχή τη συμπληρώνουν. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα-δυο κείμενα από αυτά? Να διαβάσω, ναι, εγώ ό,τι θέλεις.
1: Όχι, να αρχίσεις εσύ, άρχισε εσύ.
0: Να αρχίσω εγώ. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω από αυτό το κείμενο που...
1: Την ταξιθέτρια που λέγαμε πριν.
0: Την ταξιθέτρια, λοιπόν, του Ρεξ. Είναι Αθήνα 1984. Είναι η Οδός Πανεπιστημίου, είναι το Ρεξ.
1: Έξω από το Ρεξ, ναι.
0: Έξω από το Ρεξ της Πανεπιστημίου, μια ηλικιωμένη ταξιθέτρια βγήκε να πει κάτι στη γυναίκα που ήταν στο ταμείο. Εκεί την είδα. Πόσοι την πρόσεξαν, έστω και φευγαλέα με την άκρη του ματιού εκείνο το βράδυ που ο κόσμος κατέβαινε στο κέντρο για να διασκεδάσει. Ελάχιστοι ή κανείς. Εγώ όμως την είδα. Είδα μια ζωή μπροστά μου. Είδα τη ζωή της στα μάτια εκείνα που με κοίταζαν. «Κοίταξέ με», μου έλεγαν εκείνα τα μάτια. Και εγώ ξαφνικά έβλεπα πίσω δεκαετίες, έβλεπα όλη της τη ζωή. Έβλεπα αυτό που δεν ενδιαφέρε τους άλλους. Έβλεπα τους αόρατους ανθρώπους. Αυτό μπορούσα να κάνω. Αυτός ήταν ο ρόλος μου. Τον είχα βρει, ήμουν χαρούμενος. Είχα ένα σκοπό πια στη ζωή μου. Άρχισα να περπατάω από το πρωί ως το βράδυ μέσα στην Αθήνα για να δω, να δω, να δω, όχι να φωτογραφίσω. Οι φωτογραφίες δεν ήταν παρά σημειώσεις για αυτό που είχα δει πρώτη φορά στη ζωή μου. Και επειδή μιλάς ακριβώς για τους αόρατους ανθρώπους και, ναι, καταφέρνεις και καταγράφει ο φακός σου τους αόρατους ανθρώπους, θέλω να διαβάσω και ένα σύντομο κείμενο που έχει προηγηθεί, που ακριβώς επιγράφεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι αόρατοι άνθρωποι. Στο Ζάπιο, λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: είμαστε πάλι στον ίδιο μήνα, Μάρτιο του 1984. Την επόμενη μέρα, τελευταία Κυριακή της αποκριάς, πήρα τη μηχανούλα μου και πήγα στο Ζάπιο, στο καρναβάλι. Εκεί, μέσα στο ευτυχισμένο πλήθος που παραλυρούσε, είδα ξαφνικά αυτό τον άνθρωπο με το γατί στην αγκαλιά, κλεισμένο στον εαυτό του. Είχε ένα πρόσωπο που ήταν η ψυχή του και η μάσκα του ταυτόχρονα. Το εκπληκτικό όμως ήταν ότι κανείς δεν τον έβλεπε, σαν να ήταν αόρατος. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα που κανείς δεν έβλεπε. Ένιωσα ότι ο άνθρωπος αυτός περίμενε εμένα να τον δω. Χάθηκε αμέσως μέσα στην κοσμοσυρωή και εγώ έμεινα με την εικόνα του σε ένα καρεδάκι φιλμ και στο μυαλό μου. Το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Διάλεξε εσύ, συνέχισε εσύ.
1: Νομίζω όμως ότι διαβάζεις καλύτερα από μένα.
0: Δεν πειράζει, αλλά εσύ τα έχεις γράψει και εσύ έχεις καλύτερη ενσυναίσθηση με τα κείμενα που έχεις γράψει.
1: Ναι, η Αθήνα είναι, με ενδιαφέρει όσο και η Ευρώπη στο βιβλίο και τότε και την πονάω και περισσότερο γιατί είναι πόλη που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Να ξεκινήσουμε με ένα εύκολο που είχα δει μέσα στον ηλεκτρικό τον Μιχάλη Κατσαρό,
0: ναι,
1: τον ποιητή. Τον έβλεπα, ναι, πολύ συχνά.
0: Και αυτό είναι αγαπημένο μου κείμενο, ναι, σου.
1: Και λέω έτσι, παίρνω θάρρος τώρα να διαβάσω αυτό γιατί το επόμενο είναι δύσκολο και θα συγκινηθώ. Τόσο να διαβάσω κάποιο εύκολο τώρα. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Λέει το κείμενο. Δεν κοίταζε κανέναν, ούτε καν αυτόν που καθόταν απέναντί του. Δεν έβλεπε ποιοι ήταν μέσα στο βαγόνι. Πρέπει να έκανε τη διαδρομή Ομόνια Πειραιάς πάνω κάτω αρκετές φορές τη μέρα με τον ηλεκτρικό, βυθισμένο στις σκέψεις του, στη ζέστη του βαγονιού. Μπορεί να σκεφτόταν στίχους εκεί μέσα, ποιος ξέρει. Έκανα και εγώ συχνά την ίδια διαδρομή για

0: παρατηρώ γνώστους και τον συναντούσα κάθε τόσο. Καθόμουν κοντά του και ήταν σαν να είχα παρέα. Δεν τον γνώριζα, δεν μιλήσαμε ποτέ, αλλά κάναμε παρέα. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος μόνο μέσα του. Τόσοι να πηγαίνουν στις δουλειές τους και εμείς δεν πηγαίναμε πουθενά.
1: Αυτό. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος έβλεπε μέσα του. Δεν ξέρω, Πίτα, κατά πόσο έχεις καταλάβει ότι είναι ποιητικός ο πεζός σου λόγος, αλλά υπάρχουν τέτοιες ατάκες. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος έβλεπε μέσα του, που είναι κατεξοχήν. Αυτή την ατάκα θα μπορούσε να έχει γράψει ο Μιχάλης Κατσαρός. Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν είχα τέτοιες φιλοδοξίες ποτέ μου.
1: Δεν είχες, το λέω. Ερήμην σου γίνονται τα πράγματα.
0: Και για κάποιο λόγο δεν διάβαζα ποιήση, δεν ξέρω. Τώρα στα γεράματα διαβάζω ποιήση. Λοιπόν, να διαβάσω ένα άλλο, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζω να συγκινούμε, γιατί το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με πονάει. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται «Η εσωτερική πληγή». Δείχνει, δεν ξέρω αν θυμούνται οι παλιότεροι, στη στοά της Ιπποκράτους υπήρχε ένα μικρό μαγαζάκι που πουλούσε ορθοπαιδικά είδη. Στη στοά της όπερας, αυτή που ήταν από το στενό μέρος που έβγαινες μετά στην όπερα.
1: Και προσθετικά μέλη,
0: ναι.
1: Οτιδήποτε το είχε να κάνει με αναπηρίες.
0: Ναι. Ήταν στην Ιπποκράτους χαμηλά, μέσα στη μικρή στοά που βγάζει στην Ακαδημίας. Ένα μακρόστονο μαγαζί με βάθος ούτε 1,5 μέτρο. Ψυχρό φως καφενείου και μια βιτρίνα ξεχασμένη, η ίδια για δεκαετίες. Με 2-3 σκονισμένα ιατρικά εκθέματα από βακελίτη, η ανατομία ενός ποδιού και άλλα παρόμοια. Το μαγαζάκι πουλούσε αναπηρικά βοηθήματα, ειδικά παπούτσια, τεχνητά μέλη. Περνούσες από εκεί και είδες μέσα αυτή τη γυναίκα. Δίπλα της κάθεται το παιδί της, μόλις που φαίνεται το πρόσωπό του πίσω από τη γυαλάδα του τζαμιού. Το βλέμμα της έκανε να κοκαλώσεις. Αυτό το βλέμμα. Η γυναίκα κατάλαβε ότι εσύ είχες καταλάβει τι έκανε σε αυτό το μέρος. Τρεπόταν που κάποιος την έβλεπε εκεί και θα σκεφτόταν διάφορα. Είναι το στίγμα και το σαράκι να έχεις ένα παιδί με πρόβλημα στη χώρα που σε κοιτάνε πάντα περίεργα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σαν έφταξες εσύ σε κάτι. Όλη τη ζωή θα ήταν αυτό το παιδί. Ήσουν σίγουρος. Πόσες φορές, πόσα απογεύματα στους γιατρούς του κέντρου, ενώ έξω έπεφτε το φως, το ανοιξιάτικο φως που σε πλακώνει το σούρουπο όταν δεν είσαι καλά, ενώ η ζωή γύρω σου σφίζει και η βοή του δρόμου και ο θόρυβος και ο κόσμος. Όλα να συνεχίζουν κανονικά τον δρόμο τους. Η ζωή να κυλάει κανονικά για τους άλλους. Οι γυναίκες να κοιτούν βιτρίνες και να μιλούν δυνατά. Να ξοδεύουν το χρόνο τους. Και τα ζευγάρια και οι φοιτητές και οι άλλοι. Όλοι. Και εσύ εκεί με το σταυρό σου. Με ένα χαρτί γιατρού στο χέρι για το ειδικό κατάστημα και τη νέα αλλαγή που θα χρειαστεί. Και τόσα ειδικά παπούτσια και μέλη εκεί μέσα. Ανοιγμένα από προηγούμενους πελάτες. Τόσα παιδιά. Τόσος πόνος που πέρασε από ένα τόσο εδώ μαγαζάκι. Τόσος πόνος, Θεέ μου. Θα περπατάς τώρα καλά, θα δεις. Θα πάρουμε το λεωφορείο και θα πάμε σπίτι μας σε λίγο και θα ξεκουραστείς. Τους είδες αργότερα να κατηφορίζουν το δρόμο. Περπατούσαν πολύ αργά, ο μικρός κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Στο τέλος της Ιπποκράτους ήταν, έστριψαν στην Πανεπιστημίου και χάθηκαν. Αυτό ήταν. Ζητώ συγγνώμη για το.
1: Ναι, όχι, εγώ το καταλαβαίνω και πρέπει να σου πω.
0: Χίλια συγγνώμη για το. Δεν μ' αρέσει να συγκινούμε στο μικρόφωνο.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνω και πόσο βγαίνει έκδηλη η ενσυναίσθηση και η μέθεξη που είχες με αυτούς τους ανθρώπους που φωτογράφησες.
0: Κοίταξε, να σου πω, αν μου επιτρέψεις και κάτι. Όλες οι φωτογραφίες είναι οι φωτογραφίες ενός νέου ανθρώπου, που είναι πολύ νέος τότε, 25 χρονών και λίγο παραπάνω. Και τα κείμενα είναι ενός όριμου ανθρώπου. Τα κείμενα γράφτηκαν τώρα. Και αυτή η απόσταση με έκανε να δω τις φωτογραφίες με άλλο τρόπο. Και αυτά τα κομμάτια φυσικά δεν θα μπορούσα να τα γράψω τότε. Έτσι, δεν είχα ούτε τη συγκρότηση. Μπορεί να έβλεπα διαστητικά πράγματα, αλλά δεν είχα τη συγκρότηση που έχω τώρα, ας πούμε. Αυτό που νομίζω ότι έχω.
1: Ναι, αλλά η χρονική απόσταση δεν περιόρισε τη συγκίνηση.
0: Αλλιώς.
1: Και κυρίως πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι σε αυτό το βιβλίο, τη φωτογραφία, καταφέρνεις κάτι που πάντοτε είναι και το ζητούμενο για τους συγγραφείς. Στο λέω τώρα έτσι από επαγγελματική διαστροφή. Ναι. Του να μεταδίδεις τη συγκίνηση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο ίδιος ο δημιουργός μπορεί να συγκινείται, αλλά το να τη μεταδώσει, να πραγματοποιήσει αυτό που λέμε μέθεξη, δηλαδή να φέρει τον αναγνώστη στην δικιά του συγκινησιακή κατάσταση, δεν είναι εύκολο.
0: Και να είναι και γνήσιο, έτσι, γιατί έχουν πολύ ψεύτικη
1: φυσικά,
0: συγκίνηση.
1: Φυσικά, το έχουμε... να είναι κάλπικη είναι και βγάζει μάτι.
0: Ναι, βλέπεις,
1: μάτι. Το κάλπικο βγάζει μάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εγώ
1: που ήρθες και που τα είπαμε για αυτό το πολύ γοητευτικό βιβλίο του Κωνσταντίνου Πίτα, φωτογραφία από τις εκδόσεις Κύχλη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Στο μεταξύ, έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει η σχετική ευρωπαϊκή έκθεση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικά αποτιμούν στη Δανία τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας παρά τους πανηγυρικούς τόνους του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον εξασφάλισε μόνιμο έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα. Δανείοι αναλύτες επισημαίνουν ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία δεν θίγει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και ουσιαστικά δεν παρέχει στις ΗΠΑ δυνατότητες που δεν διέθεταν ήδη μέσω της Αμυντικής Συμφωνίας του 1951. Εκτιμούν μάλιστα ότι απομακρύνεται πλέον το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, το οποίο είχε επανειλημμένα θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προχώρησε εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους του CNN και του MS Now να καταγγέλουν ότι σήμερα Σάββατο τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει χθες ότι αποκλείει από τον Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, κατηγορώντας τα για fake news και δυσμενή κάλυψη της διακυβέρνησής του. Τα δύο δίκτυα δήλωσαν ότι στηρίζουν τους δημοσιογράφους τους και επικαλέστηκαν την προστασία της ελευθερίας του τύπου από την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Ανακαλεί με δήλωσή του στο X την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του Πασόκ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με λία που ξεπερνά τις 95.000 ευρώ εξεχνιασία αστυνομία στη Φθιώτιδα. Οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές και με το πρόσχημα προστίμου από την εφορία έπειθαν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή. Για τις απάτες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο σε Δομοκό, Στήρφακα και Λαμία ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες μέλη διαφορετικών εγκληματικών ομάδων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με βόρειους ανέμους που θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη σήμερα βρισκόμαστε σε μια χρονική φάση που έχουμε αρχίσει μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους από τις καλοκαιρινές διακοπές. Με όσους βέβαια λιγότερους βρίσκονται ακόμα σε άδεια, είναι πολύ τυχεροί, καθώς βρίσκουν καλύτερες τιμές για να επισκεφθούν προορισμούς που οι τιμές τους μπορεί να είναι απαγορευτικές στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για διακοπές ακόμα και τώρα. Βάρα λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, η οποία όσο πάει αυξάνεται και πληθαίνεται. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε τα τραγούδια αυτά και εμάς φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο απόγευμα για να σας κρατήσουμε παρέα, όπως και κάθε Σάββατο εκτός απρόπτου, 6 με 7 το απόγευμα.
0: Λοιπόν, να πούμε πάντα τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber γράφοντας Earth News Radio δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια, Λουίζα, έχουμε και social media δικιάς μας εκπομπής. Παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως, έχουμε και Instagram και Facebook. Viral, Earth News Radio 105,8.
0: Mm-hmm. Και στο Facebook γράφετε Viral, Earth News Radio 105,8 στην αναζήτηση. Μας βρίσκεται πολύ γρήγορα. Περιμένουμε μηνύματα, ιδέες, προτάσεις. Γενικά να τα λέμε λίγο μεταξύ μας, το θέλουμε αυτό.

0: Μας ακούτε λοιπόν ζωντανά από το σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8. Και βέβαια διαδικτυακά και on demand μέσω του app και της πλατφόρμας AirTeco. Πλέον μπορείτε να μας ακούτε και από το DAB Plus, το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Σπύρο.
1: Mm-hmm. Για πες.
0: Από ναι. Το οποίο μπορείτε να ακούτε και εμάς και όλους τους συναδέλφους εδώ του σταθμού, από το αυτοκίνητο ή και από το σπίτι σας, χωρίς να είναι καν απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Mm-hmm.
1: Και βέβαια να μείνουμε στο on demand. Τι λέμε εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή. Λουίζα, νομίζω θα συμφωνήσεις ότι μας ακούνε ζωντανά λοιπόν από τους 105,8 στα FM και on demand. Δηλαδή πηγαίνουν κάπου, βάζουν τα ακουστικά τους, ακούνε την αγαπημένη τους ραδιοφωνική παρέα. Στο Bluetooth, στο αυτοκίνητο επίσης. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε μια ωραία παρέα.
0: Όποτε βολεύει τον καθένα χρονικά. Καλημέρα, καληνύχτα, καλό απόγευμα. Όποτε
1: λοιπόν,
0: μας ακούτε.
1: Η ώρα είναι 6 και 10 λεπτά. Αφήνουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει και επιστρέφουμε γιατί έχουμε viral θέματα πολλά να πούμε.

0: Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, το φθινόπωρο αρχίζει, έτσι σιγά σιγά να μας χτυπά την πόρτα.
1: Ο καιρός, αυτός ο καιρός που πάντα μας ενδιαφέρει, να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει. Εάν θα μπορούμε να βγούμε το Σαββατοκύριακο μία βόλτα, για πες.
0: Να μην ανησυχούμε, την πόρτα μας τη χτυπά πολύ δειλά. Οι μέρες μπορεί να κρατούν ακόμη έτσι αυτή τη ζεστασιά του καλοκαιριού. Χρησιμοποιούμε ακόμα και air condition τα βράδια.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ ακόμα πάντως, είναι αλήθεια αυτό. Δεν το έχω σβήσει το air condition.
0: Έχετε και άντρες λίγο διαφορετικές αισθητήρια.
1: Ο θερμοστάτης μας είναι λίγο διαφορετικός. Ναι.
0: Γιατί τα πρωινά και τα βράδια γίνονται όλο και πιο δροσερά, ο αέρας αλλάζει και μας θυμίζει έτσι την εποχή του καλοκαιριού που περνάει.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω για σένα βέβαια. Εγώ τώρα που ερχόμουν, το αμάξι έδειχνε 30 βαθμούς και μάλιστα ζεσθενόμουν κιόλας πολύ. Δηλαδή. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάποιους βοριάδες και είχε πέσει λίγο η θερμοκρασία, τώρα βλέπω πάλι ότι έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Χαλάει όμως από την άλλη εβδομάδα λίγο.
0: Να μην το συνηθίσουμε, αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Από την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι μας πεις ένα καλό νέο, Λουίζα.
0: Έτσι. Όχι, ελπίζω να διαδέχετε το καλοκαίρι ένα γλυκό φθινόπωρο, πραγματικά.
1: Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.

0: μηνύματά σας. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη. Καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος είναι από νωρίς στην παρέα μας και αυτό το Σάββατο, πιστός ακροατής μας. Και ο Γιώργος, βέβαια, ο οποίος Λουίζα μας γράφει με τέτοια επιλογή τραγουδιών και τη Λουίζα, δεν χάνεις, Σπύρο. Έχει καταλάβει την επιτυχημένη συνταγή αυτής της εκπομπής.
1: Έτσι. Σε περίπτωση που είχες αμφιβολίες.
0: Ακριβώς. Και την καλησπέρα μας και στον Τάκη, ο οποίος μας έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στην πορεία και αυτό.

0: 6 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Για όσους είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τη viral παρέα. Όπου συζητάμε ό,τι γίνεται viral, ό,τι απασχολεί περισσότερο στη τηλεόραση, στα social media. Και είναι πολλά αυτά που γίνονται viral. Λουίζα, νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι παντού βλέπουμε viral στις μέρες μας.
1: Πράγματι, και είναι και δύσκολο να ξεχωρίσουμε εν τέλει τι είναι όντως viral και τι ενδιαφέρει τον κόσμο πραγματικά.
0: Και εμείς προσπαθούμε από όλα αυτά τα πολλά που βλέπουμε να ξεχωρίσουμε κάποια που μας έχουν κάνει περισσότερο εντύπωση και να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
1: Ακριβώς, πάμε να σε ταξιδέψω στη Σιγκαπούρη.
0: Σιγκαπούρη, δεν έχω πάει. Ναι, πάμε κάπου που δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν, οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης είτε περιμένουν το τρένο, είτε χαλαρώνουν σε κάποια καφετέρια, αποκτούν ένα μικρό οικονομικό κίνητρο για να κάνουν κάτι που γίνεται όλο ένα και πιο σπάνιο, Σπύρο.
0: Mm-hmm.
1: Να διαβάζουν βιβλία.
0: Να διαβάζουν βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πιο σπάνιο αυτό. Ή τουλάχιστον γίνεται πιο σπάνιο στη μορφή του φυσικού βιβλίου. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους πλέον να διαβάζουν βιβλία μέσα από τα τάμπλετ, μέσα και από τα κινητά ακόμα.
1: Στη Σιγκαπούρη θα πάψει να είναι σπάνιο, γιατί η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν βιβλία πλέον.
0: Τι λες, τους πληρώνει για να διαβάζουν βιβλία.
1: Κανονικά, αυτή λοιπόν η χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία ξεκίνησε από αυτό το μήνα μια νέα πενταετή εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής συνήθειας, όπως καταλάβαμε. Προσφέροντας μικρές χρηματικές ανταμοιβές σε όσους καταγράφουν το χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση μέσω μιας κυβερνητικής πλατφόρμας.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά διαβάζεις ένα βιβλίο, πηγαίνεις και λες ότι εγώ διάβασα 45 λεπτά βιβλίο και πληρώνεις ανάλογα.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν κάποια, έτσι στο πλαίσιο του προγράμματος, κάποιους πόντους που συγκεντρώνουν και μπορούν να τα μετατρέψουν σε μικρές χρηματικές ανταμοιβές, οικονομικές ανταμοιβές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει στην ουσία για να καταπολεμήσει την εξάπλωση αυτού του φαινομένου, του doom scrolling, δηλαδή του ατελείωτου, αυτού του ατέρμονου και πάνω απ' όλα εθιστικού scrolling, χωρίς ουσία, χωρίς σκοπό.
0: Δηλαδή λίγο να αφήσουμε το κινητό και το ατελείωτο scrolling και να πιάσουμε το βιβλίο. Αυτό λέμε στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, έστω και με απολαβές.

0: Λοιπόν, και τώρα εγώ από τη Σιγκαπούρη θα σε πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σε πάω σε κάτι το οποίο αφορά τα ποτά που καταναλώνει η Generation Z.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν είναι πολλά.
0: Είναι σίγουρα διαφορετικά από αυτά που καταναλώνουν οι μεγαλύτερες γενιές. Τουλάχιστον έτσι λέει ένα άρθρο. Λοιπόν, στα μπαρ, στα πάρτι, ακόμα και στα πανεπιστημιακά πάρτι, τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα πλέον, στις βραδινές εξόδους των νεότερων καταναλωτών, παρατηρείται μία αλλαγή, η οποία γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Και ποια είναι αυτή? Ότι τα κλασικά ανθρακούχα ποτά χάνουν σταδιακά τη δημοτικότητά τους και τη θέση τους παίρνουν τα ποτά τα οποία δεν έχουν ανθρακικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα που διαβάζουμε, η νέα γενιά καταναλωτών, τα πιο νέα παιδιά σε ηλικία, φαίνεται να θεωρούν ότι φυσαλίδες, το ανθρακικό ας πούμε, προκαλούν φούσκωμα, δυσφορία και αίσθημα βάρους, με αποτέλεσμα ακόμα και κλασικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα το τζιν με ένα ανθρακούχο ποτό, να αντικαθίστανται από άλλες πιο ήπιες εκδοχές, όπως π.χ. η λεμονάδα.
1: Χυμός πορτοκάλι.
0: Η πορτοκαλάδα, βότκα πορτοκάλι ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα, η βιομηχανία ποτών προφανώς και όλο αυτό το έχει λάβει υπόψη της και δεν περνάει τάση αυτή απαρατήρητη. Οπότε βλέπουμε ότι από μικρές νεοφυείς εταιρείες έως μεγαλύτερους ομίλους αλκοολούχων, η παραγωγή, οι εταιρείες δηλαδή που παράγουν τα ποτά, στρέφονται πλέον σε ποτά χωρίς ανθρακικό, επιχειρώντας να προσεγγίσουν μια γενιά που αναζητά κάπως πιο ελαφριές, διαφορετικές επιλογές, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, γνωστή εταιρεία έχει κάνει και έρευνα σε σχέση με αυτό, η οποία έχει δείξει ότι τα ποτά χωρίς ανθρακικό αντιπροσώπευαν το 38% των νέων προϊόντων που κυκλοφόρησαν πέρυσι στην αμερικανική αγορά, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2021, όπου είχε γίνει προηγούμενη έρευνα, και το ποσοστό αυτό ήταν στο 27%. Από το 27% πήγαμε στο 38%. Υπάρχει δηλαδή μια προτίμηση στην Αμερική στα ποτά που δεν έχουν ανθρακικό. Και αυτό το οποίο εγώ βλέπω στη γενιά μας, νομίζω το βλέπεις και εσύ πάρα πολύ, είναι και τα ενεργειακά ποτά, τα οποία
1: κάνουν πάταγο πράγματι.
0: Ειδικά σε πιο μικρά παιδιά σε ηλικία, στις πλατείες, βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι με ένα, μην πούμε επωνυμία, με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι είναι κάποια εναλλακτική αντί του καφέ, που θεωρώ ότι έχει περισσότερα βλαβερά συστατικά από έναν καφέ και το θεωρώ λίγο...
0: Έχει ίσως τους τονώνει, έχουν καφεΐνη αυτά ποτέ και τους τονώνει καφεΐνη, μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς, και σαν παιδάκια δεν πίνουν καφέ, επομένως κατατρέχουν εκεί.
0: Γενικά νομίζω ότι σε σχέση με τα δικά μου σχολικά χρόνια, όπως τα θυμάμαι, υπάρχει μια αλλαγή. Χωρίς οι νεότερες γενιές να απορρίπτουν απαραίτητα το αλκοόλ, ζητούν διαφορετικές γεύσεις όμως, νομίζω.

0: Και μιας που λέμε για αλκοόλ, θα σε πάω σε έτσι ένα απρόσμενο περιστατικό. Mm-hmm. Που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, βέβαια. Όλο σε ταξιδεύω σήμερα.
1: Ναι, μπράβο, μ' αρέσει. Σιγκαπούρη, τώρα πάμε Κωνσταντινούπολη. Θα έρθουμε και προς Ευρώπη ή όχι σε αυτήν την εκπομπή, στην επόμενη ίσως.
0: Θα κάτι θα ετοιμάσω για την επόμενη.
1: Για την επόμενη, εντάξει. Okay, να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του κόσμου, γι' αυτό.
0: Αστυνομικό ντρόουν, λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη. Εντόπισε νεαρούς πολίτες που καταναλώναν αλκοόλ σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν, πέρα από το ότι ήταν και νεαροί, και τους ζήτησε να φύγουν. Το ντρόουν τους ζήτησε να φύγουν. Λοιπόν, οι αρχές της Κωνσταντινούπολης εντόπισαν νεαρούς πολίτες και τους ζήτησαν να φύγουν. Ένα κινητό καταγράφει αυτό το περιστατικό και ακούγεται συγκεκριμένα το ντρόουν να λέει: αυτό είναι ένα αστυνομικό ντρόουν. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται. Αποχωρήστε αμέσως από την περιοχή.
1: Τι λες, δηλαδή πετούσε ένα ντρόουν από πάνω.
0: Κανονικά. Ναι.
1: Κάποια στιγμή εντοπίζει τα παιδιά που έπιναν σε μια γειτονιά που απαγορεύεται το αλκοόλ και κατεβαίνει τον ντρόουν και τους λέει: όπ, τι κάνετε εδώ, απαγορεύεται, φύγετε.
0: Δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Καταλαβαίνουμε πως οι προειδοποιήσεις και πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και μπορούν να έρθουν ακόμα και από τον ουρανό.
1: Έως πολλά βήματα, θα έλεγα.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Με ταξιδεύει έτσι πίσω στο καλοκαίρι πάλι λίγο, παρότι δεν έχει περάσει πολύ ακόμα. Φοβερό τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Σχετικό με τα ρομπότ λίγο. Αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τι άλλο που κάθε εβδομάδα, Λουίζα. Και εσύ το βλέπεις από τη δική σου έρευνα κάθε εβδομάδα και μας έχεις ακούσει ότι συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις για το πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε κάτι το οποίο αφορά τη σχέση της Generation Z, της νεότερης γενιάς, και μάλιστα επί αφορμής. Η Generation Z, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στη Generation Z, επειδή το είπα λάθος στην προηγούμενη εκπομπή, δεν λέγονται Gen Z-άρι, που το βρήκα εγώ και το είπα από το μυαλό μου αυτό, είναι οι Zoomers. Είμαστε Zoomers, δηλαδή εμείς.
1: Εγώ ήξερα τα Zoomies που παθαίνουν τα σκυλάκια όταν τρελαίνονται.
0: Α, ναι.
1: Είμαστε κι εμείς μικρά σκυλάκια που τρελαινόμαστε.
0: Έτσι, ναι, μπορεί. Μπορεί και να είναι και από αυτό. Λεγόμαστε Zoomers, λοιπόν. Οι Zoomers, οι άνθρωποι που είναι από 18 μέχρι 35 ετών περίπου, λοιπόν, αναδεικνύονται ξεκάθαρα ως η πιο εξοικειωμένη ηλικιακή ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Και ποιος δεν το ήξερε αυτό, νομίζω το ξέρουν όλοι. Αν και νομίζω ότι η μικρότερη γενιά από εμάς είναι να μας ξεπεράσει ή θα μας ξεπεράσει αυτό σε λίγο καιρό.
1: Αυτό. Έχω την εντύπωση ότι έχει και μια αρνητική έννοια, γιατί μας δίνει μια ψευδαίσθηση πως καταλαβαίνουμε τα πάντα όσον αφορά την AI. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μας παραπλανήσει, δεν μπορεί να μας ξεγελάσει, το οποίο κατά με δεν ισχύει. Και πολύ σύντομα θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Και πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω, και εμείς λίγο να το αμφισβητούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες νωρίτερα δείχνει ότι το 47% των Zoomers, όπως είπαμε, η Gen Z-άρη που λέω εγώ, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά ή μέρα παραμέρα, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των γενεών. 47%. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έτσι όπως το διάβασα στην έρευνα μου φαίνεται και μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως είναι και παραπάνω από αυτό, παρότι το 47% είναι ένα στους δύο περίπου.
1: Το 47% θα το πίστευαν, μου έλεγες, για όλο τον κόσμο, συλλογικά.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι μια εντυπωσιακή μεταστροφή στο ρόλο της τεχνολογίας, καθώς περισσότεροι στην έρευνα αυτή από ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες της Gen Z, δηλαδή το 27% ποσοστό, δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν με τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς όπως θα έκανα και με ένα φίλο τους.
1: Την εμπιστεύονται και λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ότι την εμπιστεύονται σαν να είναι ένας φίλος τους, σαν ένας δικός τους άνθρωπος. Φοβερό αυτό,
1: και
0: έτσι.
1: Και νομίζουν πως έχουν και τον έλεγχό της. Πάω στοίχημα.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτή η σου δημιουργεί το ChatGPT, για παράδειγμα, ή το Gemini της Google, σου δημιουργεί μια ψευδαίσθηση οικειότητας και την αίσθηση ενός προσωπικού και υποστηρικτικού συνομιλητή. Οπότε σου, για τα νεότερα παιδιά που έχουν και τις δικές τους ανησυχίες, είναι εύκολο να πέσω αυτή την παγίδα.
1: Δεν σου κάνει και ποτέ κριτική. Mm-hmm. Γι' αυτό το κάνει πολύ πιο εύκολο.
0: Στα παρουσιάζει
1: να
0: όλα αεροποιημένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε υποστηρίζει πάντα και έχεις πάντα δίκιο.
0: Έχεις πάντα δίκιο. Και πού θα φτάσει αυτό.
1: Αν και σε μένα δεν πέφτει πολύ έξω.

0: Και πάμε και στο TikTok. Mm-hmm. Αυτή τη βδομάδα με τον όρο Millennial Optimist Μέρα.
1: Συγγνώμη, Λουίζα, μας έχεις πάει Σιγκαπούρη, Κωνσταντινούπολη, τώρα μας πας στο TikTok.
0: Το δηλαδή, TikTok είναι παντού.
1: Περιμέναμε κάποιον προορισμό άλλον τώρα να ακούσουμε. Για πες.
0: Είμαι όλο εκπλήξης. Περιγράφεται λοιπόν με το Millennial Optimist Μέρα ουσιαστικά η νοσταλγία για τον πιο ξέγνιαστο, αισιόδοξο και αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο μοιάζει να βιώνουν τα νεανικά χρόνια οι Millennials. Δηλαδή, mm-hmm. στα.
1: Είναι λίγο μεγαλύτεροι οι Millennials. Ναι, οι Millennials είναι αυτοί που είναι γύρω στα 35 με.
0: Έτσι ακριβώς, προηγούμενη γενιά από εμάς. Mm-hmm. Στο νέο trend, λοιπόν, άνθρωποι που ήταν στα 20 κάτι τους τότε στην αρχή της δεκαετίας του 10 μοιράζονται παλιές φωτογραφίες και βίντεο χωρίς την τέλεια ανάλυση. Από βραδιές με παρέες τριμωγμένες σε καναπέδες, γάμους οριακά ανοργάνωτους, πάρτι σε σπίτια, περίεργα πολύχρωμα ρούχα και αξεσουάρ. Φωτογραφίες αυθόρμητες και ατιμέλητες που δεν βλέπουμε συχνά πλέον mm-hmm. και δεν θυμίζουν σε τίποτα τη σημερινή καθημερινότητα.
1: Όχι, δεν το βλέπουμε αυτό συχνά. Η αλήθεια είναι ότι ίσα-ίσα στα social media βλέπουμε μια ωρεοποιημένη εικόνα.
0: Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο ρομαντικοποιούμε και αυτή την εποχή των Millennials και την εξειδανικεύουμε. Όπως συμβαίνει εξάλλου με πολλές χρονικές περιόδους της ζωής μας, μόνο αφού το έχουν περάσει. Mm-hmm.

0: Δημήτρης μας λέει εδώ, επιλέγει τα ενεργειακά ποτά Λουίζα που το λέγαμε πριν, γιατί νιώθει ότι του δίνουν μεγαλύτερο boost, δηλαδή μια όθηση, σε σχέση με τον καφέ, παρόλο που σαν γεύση ο καφές του αρέσει περισσότερο. Άρα, ορίστε, είναι, ισχύει αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ανησύχησε ότι θα τα χαλούσαμε.
0: Όχι, okay. όχι. Και ο Δημήτρης πίνει ενεργειακά ποτά. Είναι πολύ διαδεδομένο, νομίζω.
1: Εμένα μου προκαλούν πάρα πολύ στρες. Ίσως είναι επειδή το έχω από μόνη μου. Το ενεργειακό ποτό δεν μου κάνει.
0: Και καλά. Το διωγγώνει το ενεργειακό ποτό, λες. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει, να ακούσουμε λίγο τραγούδι και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί έχουμε ενδιαφέρον. Θεματάρα.
1: Έχουμε ενδιαφέρουσες καλεσμένες και πράγματι θεματάρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 6:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Air News Radio 105,8 Viral. Λοιπόν, Λουίζα εδώ, ο Σάκης μας έχει στείλει την καλησπέρα μου στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα του Σαββατοκύριακου. Πολύ ωραία λόγια για μας.
1: Ευχαριστούμε, Σάκη, ευχαριστούμε.
0: Και την καλησπέρα μας και στον Τάκη. Λοιπόν, και σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον και μιλάει και για έναν διαλό προβληματισμό της νέας γενιάς και συγκεκριμένα των νεαρών εκπαιδευτικών.
0: Πώς είναι. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πώς είναι να είσαι νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Ανοίγουμε αυτό το φάκελο εδώ στην εκπομπή, λοιπόν. Εκπαίδευση και νέοι. Πώς είναι άραγε να βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της έδρας, να είσαι δηλαδή ένας νέος άνθρωπος, να έχεις μόλις ξεκινήσει ή να βρίσκεσαι στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής σου πορείας και ξαφνικά να πρέπει να σταθείς απέναντι σε μια ολόκληρη τάξη.
1: Απέναντι σου να έχεις ακόμα πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως σε θαυμάζουν και περιμένουν, έχουν απαιτήσει από εσένα.
0: Και πρέπει να εξηγείς, πρέπει να διδάσκεις, πρέπει να εμπνέεις τους μαθητές σου. Το θεωρώ και αυτό πολύ σημαντικό. Να βάζεις όρια, πολύ σημαντικό επίσης. Να διαχειρίζεσαι τους διαφορετικούς χαρακτήρες μιας τάξης και ταυτόχρονα να προσπαθείς να βρεις και εσύ το δικό σου τρόπο, το δικό του τρόπο κάθε εκπαιδευτικός. Για τη διδασκαλία, για το πώς θα διδάσκει.
1: Και θα πάμε φυσικά και στο πρακτικό κομμάτι, στις ανησυχίες για το διορισμό, τους στόχους που έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτής, τις συνθήκες υπό τις οποίες κάνει τη δουλειά του.
0: Και η αλήθεια είναι ότι για πολλούς νέους, με αφορμή αυτό που λες κιόλας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική επιλογή. Νομίζω βλέπεις και εσύ πολλούς νέους ανθρώπους της ηλικίας μας.
1: Και τη δική σου.
0: κοντά μας να επιλέγουν να γίνουν εκπαιδευτικοί, είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε
1: με
0: μία από αυτούς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Χριστίνα Μάρκου, η οποία είναι φιλόλογος στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο της Νέας Μάκρης. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, Χριστίνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, μας άκουσες λίγο τι λέγαμε για το πόσο εύκολο και το πόσο δύσκολο είναι να είσαι εκπαιδευτικός, νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Εσύ εργάζεσαι σε ένα δημόσιο σχολείο, σε γυμνάσιο, στην παράλληλη στήριξη.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι η τέταρτη χρονιά που εργάζομαι και έχω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο για ένα νέο εκπαιδευτικό να μπει σε αυτό το πεδίο, γιατί μόλις τελειώνεις τη σχολή ξεκινάει ένα τεράστιο κυνήγι προσόντων. Θα τα ξέρετε, για τα μόρια και τα λοιπά, οπότε έχει αρκετό αγώνα και για να μπεις και αφού του μπεις φυσικά.
0: Θέλεις καταρχάς να μας πεις, αν και υπάρχει αρκετά χρόνια στα σχολεία, τι ακριβώς είναι η παράλληλη στήριξη για τους ακροατές μας που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
2: Βεβαίως. Ναι, η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός ενταξιακός, γιατί αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ευαισθητοποιείται και η κοινωνία περισσότερο. Οπότε, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης και να μην απομονώνονται ή περιθωριοποιούνται, υπάρχει πρόνοια ώστε να υπάρχει ένας επιπλέον εκπαιδευτικός στην τάξη και να μπορεί να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό κατά κύριο λόγο. Και υπάρχει παράλληλα μαζί με τα τμήματα ένταξης στα σχολεία, που ο ρόλος είναι παρόμοιος, απλώς κάποια παιδιά χρειάζονται επιπλέον προσοχή και εκεί καλείται ένας εκπαιδευτικός παράλληλης για να διαφοροποιήσει λίγο το μάθημα και να μπορέσει το παιδί να παρακολουθήσει χωρίς να μένει πίσω.
1: Παράγεται λοιπόν ένα έργο το οποίο ενδεχομένως να έχει και ακόμα περισσότερες δυσκολίες από έναν κοινό ή γενικής παιδείας καθηγητή.
2: Θεωρώ και ότι και τα δύο παιδιά έχουν τις δυσκολίες τους. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει λίγο και με το πώς αντιμετωπίζεται και από το σύστημα το ίδιο. Για παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια που βρίσκομαι εγώ, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι μοιραζόμαστε σε πολλά παιδιά. Στην πρωτοβάθμια θεωρώ πως επειδή ο δάσκαλος μπορεί να βρίσκεται και στη γλώσσα και στα μαθηματικά μέσα, περνάει περισσότερες ώρες με το κάθε παιδί, ενώ εμείς λόγω του καταμερισμού των ειδικοτήτων μοιραζόμαστε σε πολλά παιδιά. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολλούς καθηγητές παράλληλης στήριξης και αυτό δίνει μια επιπλέον δυσκολία στο έργο αυτό. αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε, νομίζω, όλοι για να πετύχει.
0: Και νομίζω αυτό που λέει και η Λουίζα είναι ότι η παράλληλη στήριξη έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το μαθητή. Δηλαδή, δεν έχει απλώς να διδάξει ένα μάθημα, αλλά και να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο μαθητή μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό πόσο απαιτητικό μπορεί να είναι για ένα νέο εκπαιδευτικό, με βάση τη δική σου εμπειρία.
2: Είναι. Καταρχάς, παίζει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι πρέπει να συνεργάζεσαι στενά με τον καθηγητή της Γενικής, γιατί εκείνος είναι που οριοθετεί την ύλη και τα λοιπά, οπότε πρέπει να υπάρχει καλή συνεννόηση και θέληση και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά το κάθε παιδί είναι μοναδικό, έχει τις δικές του έτσι ανάγκες, οπότε χρειάζεται να είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση για να μπορέσει να προσαρμόσεις ό,τι χρειάζεται στο δικό του χαρακτήρα. Είναι απαιτητικό σίγουρα.
0: Mm-hmm. Να μας πεις και το εξής, να πάμε κάπου αλλού λίγο, να φύγουμε από την παράλληλη mm-hmm. στήριξη. Είσαι μια νέα εκπαιδευτικός, συναναστρέφεσαι με παιδιά που βρίσκονται στο γυμνάσιο σήμερα, τα οποία παιδιά αυτά από τη Gen Z που απασχολείται τη δική μας εκπομπή έχουν περίπου γύρω στα 15 χρόνια διαφορά μεσοσταθμικά, mm-hmm. κάπου εκεί. Και βασικά να μας πεις και σε σχέση με τη δική σου γενιά, ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρείς στα παιδιά τώρα σε σχέση με όταν εσύ ήσουν μαθήτρια?
1: Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες αγωνίες τους?
2: Οι αγωνίες ίσως πάνω κάτω να είναι κοινές, δηλαδή τα προβλήματα που απασχολούν έναν έφηβο νομίζω είναι λίγο διαχρονικά, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Βλέπεις, τώρα ως εκπαιδευτικός θα μιλήσω, βλέπεις μια τεράστια διαφορά στο χρονικό εύρος συγκέντρωσης που έχουν τα παιδιά αυτά. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο τα 45 λεπτά της διδακτικής ώρας να μείνουν προσιλωμένα, τέλος πάντων, και συγκεντρωμένα στο μάθημα, το οποίο το αποδίδω στον τεράστιο όγκο πληροφοριών που δέχονται, κάτι που η δική μας γενιά δεν το είχε σε τέτοιο βαθμό. Και γενικά βαριούνται πολύ πιο εύκολα, να το πω απλά. Το οποίο αποτελεί μια πρόκληση για τους καθηγητές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους ελκύουμε την προσοχή διαρκώς.
0: Η ζημιά της τεχνολογίας, θα λέγαμε λίγο, ότι είναι αυτή με τα κινητά, με το ότι και η διάσπαση της προσοχής σίγουρα είναι μεγαλύτερη, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά πλέον θέλουν συνεχώς γρήγορα και πολλά ερεθ... σίγουρα είναι μεγαλύτερη, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά πλέον θέλουν συνεχώς γρήγορα

0: με μια φωτογραφία που μπορεί να κυκλοφορήσει. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξεις πια. Δεν μένει πλέον στα πλαίσια του σχολείου ή της βόλτας. Γίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να εκτεθεί ένα παιδί με τεράστια ταχύτητα, ας πούμε.
1: Αυτό η αλήθεια είναι το ακούμε εμείς πάρα πολύ συχνά, ότι τα παιδιά είναι, τα μικρότερα παιδιά, ίσως η επόμενη γενιά από εμάς, είναι λίγο πιο βία, να το πω, υπάρχει μεγαλύτερη αγριότητα ίσως. Το παρατηρείς και εσύ ως
0: εκπαιδευτικός? Υπάρχει αγριότητα. Νομίζω ότι πλέον γίνεται πολύ πιο φανερό ίσως, λόγω ακριβώς του ότι έχουν μια διαρκή επαφή μέσω των social και τα λοιπά. Και σίγουρα συμπεριφορικά επηρεάζονται από όλους αυτούς τους ρυθμούς. Όπως είπαμε και πριν, η συγκέντρωση, η προσοχή, η υπομονή τους. Ενδεχομένως, ναι, όλα αυτά ξεσπάνε κάπου. Υπάρχει μια ένταση περισσότερη σίγουρα.
1: Mm-hmm. Και να σε πω και σε μια άλλη πτυχή που αφορά τα νέα παιδιά. Οι σημερινοί μαθητές έχουν μεγαλώσει σε ένα κόσμο διαφορετικό, ίσως όχι πολύ διαφορετικό από εμάς, πάντως διαφορετικό, έχουν μεσολαβήσει κάποια χρόνια, στον οποίο μιλούν πολύ περισσότερο για, ακούγεται πολύ, ψυχική υγεία, η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, τα δικαιώματα. Βλέπεις αυτή την αλλαγή, την κοινωνική, εσύ, στη συμπεριφορά, στις απαιτήσεις τους μέσα στο σχολείο? Αν και στο γυμνάσιο είναι λίγο πιο μικρά τα παιδιά, οπότε ίσως να μην είναι τόσο έντονο το στοιχείο αυτό.
0: Αν
1: έχουν διαφορετικές ανάγκες ή διαφορετικό τρόπο να εκφράζουν αυτά που τους απασχολούν, εννοώ.
2: Έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη εν τέλει από όλα αυτά τα ερεθίσματα?
0: Αυτό τώρα είναι δύσκολο να απαντηθεί. Σίγουρα είναι πιο ευαισθητοποιημένα σε τέτοια ζητήματα. Ακούνε πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο επικριτικά, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι του ρατσισμού, της συμπερίληψης και τα λοιπά. Ναι, θεωρώ ότι όντως υπάρχει ενημέρωση από έτσι νεαρές ηλικίες. Ταυτόχρονα, απ' την άλλη, βλέπεις και εκρήξεις θυμού και ρατσισμού. Δεν μπορείς να πεις ότι εκλείπουν από τα σχολεία. Υπάρχει αντίφαση σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Η συναισθηματική νοημοσύνη, αν είναι υψηλότερη, δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα είναι πολύ πιο ενημερωμένα τα παιδιά και αντιδραστικά. Αλλά στην πράξη εντοπίζονται τέτοια στοιχεία ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση.
1: Και να φύγουμε λίγο από τα παιδιά, να επιστρέψουμε σε σένα. Κατά τη γνώμη σου, έτσι, να μας πεις... ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για έναν άνθρωπο που ξεκινά σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση? Παρά τις δυσκολίες στη δική σου περίπτωση, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες «θέλω να συνεχίσω να το κάνω»?
0: Νομίζω με μία λέξη, η κυριότερη λέξη έτσι, για ένα νέο εκπαιδευτικό είναι η ανασφάλεια. Έχεις ανασφάλεια από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς να κυνηγήσεις το να μπεις στο σχολείο. Όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα κυνήγι μουρίων λόγω του προσοντολογίου. Και αυτό φυσικά απαιτεί και θυσίες και οικονομικές και προσωπικές, το χρόνο κτλ. Και έχεις μία μόνιμη ανασφάλεια για το αν όντως αυτό θα επιφέρει το αποτέλεσμα που θες. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει το σύστημα, οτιδήποτε, να σε προσπεράσουν στα μόρια κτλ. Mm-hmm. Και όταν καταφέρνεις να μπεις, υπάρχει έτσι ένα μόνιμο άγχος, γιατί είναι έτσι η κατάσταση που μπορεί να μάθεις το πού σε καλούν, σε ποια περιοχή της Ελλάδας σε καλούν, να το μάθεις 5 μέρες πριν κληθείς να παρουσιαστείς. Οπότε οι άνθρωποι που...
1: Δύσκολο πολύ αυτό.
0: Πάρα ναι. Πολύ. Αλλά πολύ ψυχοφθόρο. Βέβαια, βέβαια. Και μέσα σε 5 μέρες και λιγότερο σε 3 μέρες από τη μέρα που μαθαίνεις το σχολείο σου, πρέπει να βρεις που μένεις, να χαλάσεις ένα σωρό λεφτά, τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Και γενικά επικρατεί μια τεράστια ανασφάλεια. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, αν όποιος καταφέρνει να μείνει στο επάγγελμα, το κάνει επειδή πραγματικά, όπως είπατε και στην αρχή, πρόκειται για λειτουργήμα. Υπάρχει ανατροφοδότηση από τα παιδιά. Όταν βλέπεις ένα παιδί και προοδεύει, παίρνεις στο δεκαπλάσιο αυτό που έχεις δώσει. Νομίζω είναι η αγάπη της προσφοράς ουσιαστικά και του να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά, να τους δώσεις ένα ερέθισμα μέσα σε αυτό έτσι, τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που ζουν, να τους δώσεις ένα ερέθισμα να σκεφτούν, να γράψουν, που ξεχνούν να γράψουν πολλές φορές λόγω των κινητών. Αυτό νομίζω σε κρατάει, η αγάπη προς τα παιδιά.

0: ο κυριότερος λόγος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική η οπτική σου και μας έβαλες πραγματικά μέσα στα σημερινά σχολεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ,
2: Χριστίνα.
0: Καλή
2: να είσαι καλά.
0: Συνέχεια.
2: Χριστίνα Μάρκου ήταν μαζί μας, φιλόλογος στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο της Νέας Μάκρης. Και νομίζω, Λουίζα, μας εξήγησε τι σημαίνει να είσαι νέος εκπαιδευτικός σε μια εποχή που οι μαθητές και τα πάντα αλλάζουν τόσο γρήγορα.

0: Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio 105,8, η εκπομπή Viral.
1: Τα έμαθες, Λουίζα.
0: Τα ξέρω πλέον.
1: Έτσι, ωραία.
0: Είχαμε και έτσι κάποιες επιδρομές στο στούντιο. Την ακόμα νεότερη γενιά.
1: Ναι.
0: Ένα κοριτσάκι, ένα μωράκι.
1: Την πολύ νεότερη. Άραγε, για να εξηγήσουμε, Σοκράτη, ήταν εδώ πέρα ένα συνάδελφος μαζί με ένα παιδάκι μικρό.
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιόμαστε ποια γενιά ανήκει.
0: Και η επόμενη ακριβώς επιδρομή είναι η Αντωνίνα Τζοάνου, που είναι δασκάλα στον ιδιωτικό τομέα.
1: Mm-hmm. Εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα. Καλησπέρα, Αντωνίνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Πράγματι, είμαι εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, Αντωνίνα, έχουμε ανοίξει εδώ πέρα το φάκελο εκπαίδευση. Και τι σημαίνει να είσαι νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Λοιπόν, συνομιλήσαμε πριν με τη Χριστίνα, η οποία είναι στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο στο δημόσιο τομέα. Να μας πεις λίγο, να μας δώσεις λίγο και τη δική σου οπτική, να μας πεις πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις το δρόμο της εκπαίδευσης και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να γίνω εκπαιδευτικός.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι μοριακή βιολόγος και για να είμαι ειλικρινής, η εκπαίδευση δεν ήταν από τις πρώτες μου σκέψεις όσο σπούδαζα. Mm-hmm. Ωστόσο, όταν άρχισα να αναζητώ εργασία, η αλήθεια είναι ότι έβρισκα πάρα πολύ εύκολα αγγελίες που ζητούσαν βιολόγους, γιατί οι βιολόγοι στην εκπαίδευση είναι πολύ λίγοι, λόγω της ερευνητικής εργασίας που προτιμούν οι περισσότεροι. Ξεκίνησα λοιπόν χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα ήταν κάτι τόσο μόνιμο, χωρίς να έχω και πάρα πολλές ελπίδες, να το πω πολύ απλά, και ανακάλυψα ότι είναι μια δουλειά η οποία καταρχάς σε βάζει διαδικασία να μάθεις τη δική σου επιστήμη πολύ καλύτερα. Mm. Γιατί
0: μαθαίνεις μέσα από το να μαθαίνεις στα παιδιά.
2: Ακριβώς, γιατί οι απορίες των παιδιών, ο τρόπος σκέψης των παιδιών πάνω στο δικό σου αντικείμενο σου δίνει σίγουρα μια νέα οπτική, άρα και υλικό για να διαβάσεις και να μάθεις περισσότερα για τα δικά σου ακριβώς πράγματα.
0: Εξελίσσεται καθημερινά. Ναι.
2: Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, γιατί πραγματικά σπουδάζοντας δεν είχα σκεφτεί το να γίνω εκπαιδευτικός.
1: Mm. Λοιπόν, να μας πεις τώρα για την. Μας βάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή ότι μέσα από από τη διδασκαλία στα παιδιά κινητοποίησε να μαθαίνεις και εσύ περισσότερα πράγματα, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Να πούμε ότι είσαι εκπαιδευτικός σε ένα φροντιστήριο, σε πολλά φροντιστήρια μάλλον, όχι σε ένα μόνο.
2: Σε πολλά, ναι.
1: Εργάζεσαι πολλά.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά, των.
0: Να γίνεσαι σε χίλια κομμάτια.
2: Ακριβώς, το να γίνεσαι σε χίλια κομμάτια, και το είπες εσύ και όχι εγώ. Ειδικά στην ειδικότητα της βιολογίας, επειδή είναι ένα μάθημα το οποίο το ζητούν οι μαθητές αργότερα. Δεν το ζητούν τόσο όσο τα φιλολογικά μαθήματα, όσο τα μαθηματικά που απασχολούν και το γυμνάσιο και το λύκειο. Εμείς μπαίνουμε κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου για να αρχίσουμε λίγο να προετοιμαζόμαστε για πανελλήνιες.
0: Με πολύ μικρότερο target group.
2: Ακριβώς.
0: Αποκλειστικά τα παιδιά που είναι στο τομέα της υγείας.
2: Της υγείας, yeah. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αυτό είναι το πλάνο, ως συνήθως οι βιολόγοι πρέπει να δουλεύουμε σε πολλά φροντιστήρια, να μαζεύουμε ώρες δεξιά και αριστερά. Οπότε, ειδικά στο πιο νερό της ηλικίας, στη δική μας δηλαδή γενιά, είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε σε πολλά σημεία της Αττικής, να τρέχουμε λίγο μέχρι να καταφέρουμε να γεμίσουμε το πλήρες μας ωράριο.
1: Δηλαδή, Αντωνίνα, εσύ πηγαίνεις σε πολλά διαφορετικά φροντιστήρια, από λίγες ώρες στο κάθε φροντιστήριο.
2: Ακριβώς.
1: Για να μπορέσεις να έχεις ένα μισθό στοιχειώδη.
2: Ακριβώς. Για να φτάσεις δηλαδή το βασικό μισθό από ένα σημείο και μετά, χρειάζεται έτσι να τα συνδυάσεις και να έχεις και γερά πόδια.
1: Δύσκολο κι αυτό. Λέγαμε και για τους αναπληρωτές στο δημόσιο τομέα, αλλά δύσκολο κι αυτό.
0: Εν τέλει, λοιπόν, νιώθεις ότι το φροντιστήριο σου και γενικότερα ο ιδιωτικός τομέας σου προσφέρει επαγγελματική προοπτική? Ήταν ο τελικός σου στόχος ή το βλέπεις περισσότερο σαν ένα έτσι προσωρινό στάδιο?
2: Θα ομολογήσω ότι ήταν σίγουρα η βασική μου σκέψη ήταν ότι είναι ένα προσωρινό στάδιο. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, μπορώ να πω ότι ανακαλύπτω συνεχώς πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα έχω σε αυτή τη δουλειά, και με πείθει όσο περνάει ο καιρός, με πείθει. Δεν είμαι σίγουρη, δεν θέλω να πω κάτι που μπορεί να είναι ψέμα, αλλά έχει αρχίσει να με πείθει αυτός ο τομέας.
1: Καλύτερο από ό,τι φανταζόσουν.
2: Σίγουρα. Σίγουρα καλύτερο, γιατί δεν σκεφτόμουν πολύ καλά πράγματα.
1: Λοιπόν, τώρα να σε πάω κάπου αλλού, την πήγα και τη Χριστίνα πριν στη συζήτησή μας. Λοιπόν, εσύ βρίσκεσαι απέναντι σε παιδιά και εφήβους που έχουν μεγαλώσει μέσα στα social media, έχουν μεγαλώσει με ένα κινητό στο χέρι. Πόσο διαφορετικοί είναι οι σημερινοί μαθητές από τους μαθητές που θυμόμαστε εμείς, από τους μαθητές που ήμασταν εμείς, Έχει αλλάξει ο τρόπος, η Χριστά μας έλεγε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται. Ότι, έχει, mm-hmm. ότι υπάρχει διάσπαση προσοχής πολύ πιο έντονη.
0: Να πούμε βέβαια ότι η Αντωνίνα έχει να κάνει με 18 χρόνια παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 18 πρόπερση, οριακά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σίγουρα
1: ναι, ναι,
0: δεν έχουν αλλάξει ναι. πολλά.
2: Είναι πραγματικά αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είμαστε. Τα άτομα της ηλικίας μου είμαστε η ίδια γενιά που διδάσκει την ίδια γενιά, η οποία απλά βρίσκεται ακόμα στο λύκειο. Okay. Ωστόσο, μέσα αυτά τα πολύ λίγα χρόνια έχει αλλάξει και καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα παιδιά να προσέξουν την ώρα της παράδοσης, δηλαδή τα social media, επειδή ακριβώς μας δίνουν ντοπαμίνη με το να σκρολάρουμε, συγγνώμη, πάρα πολύ γρήγορα, μετά να βλέπουμε πολλαπλά ερεθίσματα, να βλέπουμε μόνο για 10 δευτερόλεπτα το βίντεο, αν δεν μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε στο επόμενο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, τα παιδιά δυσκολεύονται να κάτσουν να ακούσουν έστω και 5 λεπτά ένα θέμα το οποίο πιθανώς δεν είναι και το πρώτο τους ενδιαφέρον, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά σίγουρα. Επίσης κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι λόγω των social media, αλλά και των μουσικών επιλογών πολλές φορές που κάνουν τα παιδιά που πάλι προβάλλονται από το social, μπορώ πλέον να παρατηρήσω ότι όσον
1: στις
2: αφορά...
1: Στις οποίες μερικές είμαι πολύ κατά, εγώ να πω.
0: Ναι, για τη μεγάλη συζήτηση και είναι και 55 παιδιά.
2: Έχω λοιπόν παρατηρήσει ότι σε σχέση με εμάς έχουν πολύ διαφορετικά κριτήρια για το πώς επιλέγουν τι θα σπουδάσουν. Δηλαδή, πιο πολύ τους απασχολεί οι απολαβές, η οικονομική αποκατάσταση σε βαθμό που πραγματικά πιστεύω ότι επηρεάζονται πάρα πολύ από το social media. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εξαίρεση ο μαθητής που θα πει ότι εγώ θέλω να γίνω το τάδε γιατί μου αρέσει αυτό.
0: Εγώ λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και εργάζεσαι και σε πολλά φροντιστήρια, παρατηρήσω ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση εκεί λόγω των απαιτήσεων των γονέων, των μαθητών, των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις.
2: Σίγουρα η τρίτη λυκείου είναι μια χρονιά που στοχεύει κάπου πολύ συγκεκριμένα και η δευτέρα λυκείου, μου σας πω. Οπότε υπάρχει μια παραπάνω πίεση συνολικά και από την οικογένεια και από τον εργοδότη.
0: Πέφτουν πολλές ευθύνες πάνω σου.
2: Σίγουρα. Και ζούμε και σε μια γενιά που δεν θέλουμε πολύ να κατηγορήσουμε τα παιδιά σε πολλά πράγματα. Θέλουμε λίγο οι ευθύνες να φύγουν.
0: Και να πάνε στον καθηγητή.
2: Και να πάνε στον καθηγητή.
0: Αυτό ακριβώς. Και πληρώνουμε κιόλας.
2: Ναι. Οπότε σίγουρα πέφτουν ευθύνες πάνω μου. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη. Ένα ιδιαίτερο δίχρονο.
1: Εγώ θέλω να σε πω και σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνθήκη εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, είσαι πολύ κοντά εσύ ηλικιακά στους μαθητές με τους οποίους διδάσκεις. Δηλαδή πρέπει να έχετε 6-7 χρόνια διαφορά περίπου. Νιώθεις ότι αυτό δημιουργεί μια διαφορετική σχέση μαζί τους, το ότι είστε τόσο κοντά ηλικιακά? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που καταλαβαίνεις πιο εύκολα, επειδή ουσιαστικά είναι αυτό που είπε η Λουίζα πριν με έναν τρόπο, έχετε μεγαλώσει με παρόμοια ερεθίσματα.
0: Ενδεχομένως εμπιστεύονται και πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Αυτό, παιδιά, το παρατηρώ από το πρώτο μάλλον στοιχείο, είναι ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με τους πληθυντικούς. Τα παιδιά για κάποιο λόγο νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα πιο φιλικό πλαίσιο, οπότε δεν θα το αρνηθώ ότι και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου ξεφύγει κάτι το οποίο να θυμίζει πιο πολύ παρέα, αλλά και αυτά πολλές φορές βρίσκονται σε άβολη θέση γιατί μου μιλάνε στον ελληνικό, αλλά μου λένε τα προβλήματά τους, μου λένε τα προσωπικά τους, πράγματα που δεν θα περίμενε κανείς, λοιπόν, ακριβώς λόγω αυτής της
0: δύσκολη να βρεις τις ισορροπίες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Αντωνίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Που ήσουν μαζί μας. Ήταν μαζί μας η Αντωνίνα Τζουάνου, λοιπόν, η οποία είναι μοριακή βιολόγος και καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα, σε φροντιστήρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενδιαφέρουσα οπτική που μας έδωσες.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το viral και αυτή τη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Τέλεια, το έδωσες, το είπες και με στόχο, το είπες ωραία.
0: Λοιπόν, το βελτιών.
1: Τελειώνει λοιπόν ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Ακούσα την παρέα του viral με τις μουσικές του Γιώργου Τσολάκη πάντα να μας συντροφεύουν.
0: Και στον ήχο το Θάνο Τσιμέκα.
1: Στο μικρόφωνο τη Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και τον Σπύρο Σερέτη.
1: Ακολουθεί.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Βέβαια, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσουκάλο που εισβάλλει στο στούντιο και αμέσως μετά.
0: Μας διώχνει.
1: Και αμέσως μετά Ευρυδίκη Χάτσιου. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερα και ενδιαφέροντα viral θέματα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο επισημένοντας ότι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το CNN και το MS Now ανακοίνωσαν ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σε ανάρτησή του και επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας. Ιδιοκτήτης καφετέρια στο Περιστέρι συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας σύμφωνα με την αστυνομία ως ορμητήριο το κατάστημα. Μαζί του συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στην καφετέρια, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, όπως και στην επιχείρησή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαίνη σε μορφή κρακ, πιστόλι με γεμιστήρα, 12 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 2 αεροβόλα πιστόλια, πλήθος νάιλον συσκευασιών, 4 πλαστά χαρτονομονίσματα και 1.372 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα να κρύβουν σε αποθήκη καβάτζα κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Στον έλεγχο που έγινε στην αποθήκη των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκτός των ηλεκτρονικών συσκευών 9.200 ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα και ένα ντρόουν. Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτήλια υγραερίου και μπιτόνιμα αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ. Οι συλληφθέντες, με την εις βάρος τους δικογραφία για καταπερίπτωση αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες από τις 8 η ώρα το Σάββατο, δηλαδή σήμερα, έως τις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.
0: Καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Αντίκτυπος με την Ευρυδίκη Χάτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Αντίκτυπο με την Ευρυδίκη Χάντζου στο μικρόφωνο, το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Λουίζα Μαραβελάκη και τον Γιώργο Τσολακή στην μουσική επιμέλεια. Με το αποκαλό καιρό να είναι ακόμα εδώ και το φθινόπωρο να μας κλείνει το μάτι. Με καυτές διαθέσεις, ναι, το επαναλαμβάνω, με καυτές διαθέσεις, αφού ενεργειακός καμβάς συνεχώς επεκτείνεται, διαπερνώντας όλο και περισσότερες χώρες, με αυξήσεις φυσικά. Με τη χώρα μας να είναι όμως καλύτερα θωρακισμένη σε σχέση με αυτές στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, όπως η Γερμανία που τόσα χρόνια επωφελείται από την αποκλειστική τη σχέση προμήθειας καυσίμων από τη Ρωσία. Η κατάσταση επιτείνεται από τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε να κλιμακώνεται η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας Χούθη. Με ενεργειακούς εμπορικούς διαδρόμους να κλείνουν όπως τα στενά του Ορμού στον Περσικόλα και το Μπαμπ Ελ Μπαντέμ στην Ερυθρέα Θάλασσα. Έχουμε σήμερα τη Συμφωνία ΗΠΑ και Γροιλανδίας, η οποία παραμένει βέβαια υποδανική κυριαρχία, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για μόνιμο έλεγχο και ανάπτυξη μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Τον αρκτικό διάδρομο να καταδεικνύει την γεωπολιτική του σημασία. Εν μέσω λοιπόν ενεργειακής κρίσης, η χώρα μας σήμερα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα μετά την απόφαση δύο οίκων αξιολόγησης να αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία. Να δούμε τι σημαίνει αυτό, να πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Τι σημαίνει για μας, Άκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βρετίνη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε την διπλή αυτή αναβάθμιση. Mm-hmm. Από δύο οίκους, ο ένας είναι ο γερμανικός οίκος Scope στο τριπλό Β+, μια βαθμίδα την οποία η χώρα μας την είχε πάλι πριν από 16 χρόνια. Επιστρέφουμε δηλαδή στη θέση που ήμασταν πριν από 16 χρόνια. Στο ενδιάμεσο δεν χρειάζεται να σου θυμίσω τι έχει συμβεί. Έχει συμβεί μια χώρα σχεδόν σε χρεοκοπία. Τα ομόλογά μας ήταν, θυμίζω, θεωρούνταν σε διεθνείς αγορές σκουπίδια. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτό το τριπλό Β+, είμαστε εννοείται μέσα στην επενδυτική βαθμίδα, όλοι οι οίκοι μας έχουν μέσα στην επενδυτική βαθμίδα και έχουμε κατά τον Νίκο Μούντις αναβάθμιση στις προοπτικές, όχι στο αξιόχρεο, στις προοπτικές.
0: Ο οποίος είναι και ιδιαίτερα αυστηρός οίκος, έτσι, δεν παίζει.
1: Ναι, ο αμερικανικός οίκος Μούντις είναι ο πιο αυστηρός, είναι άλλωστε και ο τελευταίος που μας είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Άρα έχουμε δύο καλές ειδήσεις. Τώρα, όταν λέμε καλές, γιατί είναι καλές. Καταρχάς,
0: τι,
1: το
0: σημαίνει, τι σημαίνει για τη χώρα και τι σημαίνει ίσως και για μας έμεσα, ίσως.
1: Το δημόσιο και οι τράπεζες, το ελληνικό δημόσιο και οι ελληνικές τράπεζες, όταν βγαίνουν να δανειστούν στις διεθνείς αγορές από τους επενδυτές, κουβαλάνε μαζί τους μία βαθμολογία, ώστε ο επενδυτής, ο ξένος, αυτός που είναι από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αγγλία, η Γερμανία, να ξέρει σε ποια χώρα δανείζει. Ναι. Δανείζει σε μια χώρα που έχει βαθμολογία Α, σε μια χώρα που έχει βαθμολογία Β, πιο χαμηλά. Και αν είσαι, και όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο φτηνά σε δανείζει. Όσο πιο χαμηλά
0: άρα
1: είσαι.
0: Άρα μιλάμε για
1: τόσο
0: χαμηλότερο κόστος δανεισμού, λοιπόν,
1: άρα,
0: και ένα,
1: λοιπόν,
0: και ένα θετικό σήμα αξιοπιστίας προς τους διεθνείς επενδυτές επί της ουσίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όσο ανεβαίνουμε τα σκαλιά, κάθε σκαλί που ανεβαίνουμε, σημαίνει ότι αυτοί οι επενδυτές που θέλουν να μας δανείσουν, να τοποθετήσουν τα λεφτά τους δηλαδή σε ελληνικά ομόλογα, θα το κάνουν με μικρότερο επιτόκιο. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό στην παρούσα φάση έχει μια σημασία, γιατί κάποιος θα πει. Τι επιτόκιο χαμηλό. Τώρα τα ομόλογα παντού σε όλο τον κόσμο είναι στο κόκκινο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν μία βάση στο εξής, ότι την ώρα που οι υπόλοιπες χώρες βλέπουν κάθε μέρα τα επιτόκια τους να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, εμείς βλέπουμε τα δικά μας επιτόκια δανεισμού να έχουν μεν αυξηθεί. Το να το πούμε, σε σχέση με το 2023 έχουμε αυξημένο επιτόκιο δανεισμού, αλλά δεν έχουμε αυτό το κακό που συμβαίνει στα γαλλικά ομόλογα, στα αγγλικά, στα αμερικάνικα, στα ιταλικά, ακόμα και στα γερμανικά, ακόμα και στα ιαπωνικά, θα σου έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε αυτό το κακό. Άρα, φρενάρει η άνοδος του κόστου δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο, όταν βγαίνει να δανειστεί, διότι πλέον δεν έχουμε μεγάλες δανειακές ανάγκες, αυτό να το σημειώσουμε, δανείζεται με συγκρατημένο κόστος, και οι ελληνικές τράπεζες, που σημαίνει ότι αν οι ελληνικές τράπεζες δανειστούν με χαμηλό κόστος, αυτό θα το μετακυλήσουν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ να σου θυμίσω ότι η Φραγκφούρτη τα αύξησε τα επιτόκια. Άρα, ό,τι γλιτώσουμε από την αναβάθμιση, μπορεί να το χάσουμε επειδή αυξάνονται τα επιτόκια του ευρώ στη Φραγκφούρτη. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς τώρα λέμε για την αναβάθμιση. Τι καλό, ας πούμε, ποια είναι τα ωφέλη. Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με το κόστος δανεισμού. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους ξένους επενδυτές, αυτούς που λέμε τους θεσμικούς επενδυτές, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ψάχνουν επενδυτικές ευκαιρίες όλο τον πλανήτη. Μέχρι όσο ήμασταν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, αυτοί όλοι οι επενδυτές πέρναγαν έξω από την πόρτα μας και δεν έμπαιναν μέσα να επενδύσουν γιατί φοβόντουσαν.
0: Σε ένα γενικότερο πεδίο ενεργειακής κρίσης και οικονομικής κρίσης, τέτοιες ειδήσεις σε κάθε περίπτωση είναι καλοδεχούμενες.
1: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αθανασόπουλε, για την ενημέρωση. Και μια και μιλάμε βέβαια για το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Για να ακούσουμε τη Μαρίνα Δαμερτζιά.
2: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40%, αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των οικοκυριών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι διελιστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη διελισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου, που είχε ξεπεράσει τα $111 ανά βαρέλι, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια. Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα διελιστήρια. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απρόοπτου τις διεθνείς τιμές.

Πάντως το πρόβλημα αυτό αφορά βέβαια από τον Ευρωπαϊκό Βορρά μέχρι τον Νότο. Στη Γαλλία για παράδειγμα μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε όπως βλέπω κατά 45% αγγίζοντας τα 2 ευρώ και 47 λεπτά. Η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 25% με το 1 τρίτο των Γάλλων να περιορίζει βασικά τις δραστηριότητες. Στην Ιταλία το ντίζελ βλέπω στα 2,26, ενώ η Ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε εκπτώσεις καθώς και σε κατάργηση τελών κυκλοφορίας από το 27 για μικρά και μεσαία οχήματα. Στην Γερμανία τώρα υπό την πολιτική πίεση που ασκεί άνατος της ακροδεξίας ο καγκελάριος Μέρτς προχωρά σε μειώσει τα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου.

0: Οι κάτοικοι του Βερολίνου, όπου αύριο θα περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών εκεί, κατηγορούν την κυβέρνηση για την άνοδο των τιμών, επίσης για την χρηματοδότηση ξένων πολέμων. Γι' αυτό ζητούν από την κυβέρνηση οι πολίτες να φύγει. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι τιμές του ντίζελ συνεχίζουν να καταρρύπτουν διαδοχικά ρεκόρ. Εθνικός μέσος όρος 6,44 δολάρια το γαλόνι, καθώς βέβαια η ένταση μέση η Ανατολή κλιμακώνεται. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρύπτει ευθύνες στον πόλεμο στην Ουκρανία για την άνοδο των τιμών. Η άνοδος λοιπόν αυτή όμως, λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε σιγά σιγά και στην αγαπημένη μας Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδική, καλησπέρα.
0: Γιατί επιλέγουμε δύο δυνατά θέματα από την επικαιρότητα. Βέβαια, πάντα είναι το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στην Ιεμένη, Σαουδική Αραβία, και όλη αυτή την κλιμάκωση που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, συνέπεια της οποίας είναι και όλη η ενεργειακή αναστάτωση. Αλλά και αυτό που είχαμε σήμερα, το ξαφνικό, θα λέγαμε, ξαφνική είδηση από τον πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία ΗΠΑ, Δανίας και Γρυλανδίας, κάτι το οποίο, για το οποίο είναι ευχαριστημένοι και οι δύο.
1: Φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι και οι δύο με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει.
0: Ακριβώς,
1: Βρυδική, έτσι, ναι. Γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θέλω να καταλάβω την...
0: Να απειλεί ότι θα καταλάβει το νησί και είχαμε παρακολουθήσει όλο αυτό το σόου μου,
1: να μου επιτραπεί. Έτσι ακριβώς, και μια ρητορική η οποία δεν είχε ξεφύγει από την κόσμια χρήση της
0: ίσως και να είναι και μια... Και μια τακτική για να έρθει εδώ.
1: Πολύ πιθανό, είναι
0: ο
1: πολύ πιθανό.
0: Τραμπ. Δεν έχουμε λεπτομέρειες της συμφωνίας. Αναμένουμε να υπογραφεί στα πλαίσια της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τι ξέρουμε?
1: Λοιπόν, με βάση αυτά που έχουν και οι δύο πλευρές είπαν ότι είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει την σημασία της περιοχής. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είπε ότι δίνει στις Ηνωμένες Συμφωνίες, αυτή θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια και τις στρατιωτικές στροφές της Γρυλανδίας. Έκανε λόγο για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα προανήγγειλε ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Mm-hmm. Τώρα από την πλευρά τους, η Δανία και η Γρυλανδία επιβεβαίωσαν ότι επίκειται η συμφωνία. Είπαν ότι λεπτομέρειες, όπως είπες, δεν βγήκαν προς τα έξω, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βέβαια πρέπει η συμφωνία αυτή να εγκριθεί από τα κοινοβούλια τους, κάτι που θεωρητικά θα γίνει, και ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού της Γρυλανδίας. Τώρα να σου πω ότι είχαμε και από την και από το τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, από το ΝΑΤΟ, να χαιρετίζει την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και να δηλώνει ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια, και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιοχής, που μάλιστα έχει μια στρατηγική σημασία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν κάτι...
0: Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά, γιατί έχουμε καλεσμένο mm-hmm. τον πρόεδρο του ΛΙΣΜΕ, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη. Να πάμε mm-hmm. και στην εικόνα που έχουμε σήμερα από την Σαουδική Αραβία Ιεμένη. Τι,
1: λοιπόν,
0: τι συμβαίνει?
1: Πριν από λίγες ώρες είχαμε mm-hmm. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία να μεταδίδουν καπνό και φλόγες σε περιοχή πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, με βάση το ένα τελευταίο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέει ότι αυτό ήταν από επίθεση από αέρος σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων για τα αεροπλάνα. Ήταν μάλιστα, τα πρακτορία έλεγαν και για μεγάλες ζημιές, αλλά και για ακύρωση πτήσεων. Λοιπόν, όπως βλέπουμε όμως, η γενικότερη εικόνα είναι ότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής διευρύνεται. Έχουν μπει οι Χούθοι μέσα στο παιχνίδι και αυτή τη στιγμή βάλουν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε. Και βέβαια λένε και αυτοί, έχουν το επιχείρημα ότι εμείς ένα 24ωρο δεχτήκαμε από τη Σαουδική Αραβία 26 χτυπήματα. Σήμερα το πρωί το Ριάντ, στην περιοχή του Ριάντ, είχαμε το συναγερμό. Βέβαια μετά από μισή ώρα ήρθε ο συναγερμός και πλέον επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητά τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση η οποία δείχνει να κλιμακώνεται. Mm-hmm. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, ότι στο μέτωπο του Ιράν τώρα είχαμε τον σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος σε δηλώσεις του προς στο Αλ Τζαζίρα, και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο το μετέδωσε και η Ιρανική τηλεόραση, είπε ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές στο Κατάρ και στο Πακιστάν ότι οι προϋποθέσεις της χώρας για διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον είναι οι εξής τρεις. Επανέλαβε πάλι ότι είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Όπως λοιπόν,
0: είναι γνωστό αυτά όμως.
1: Είναι γνωστά. Mm-hmm. Εξακολουθεί, μάλιστα εκεί. Είπε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με το διαμεσολαβητή από το Κατάρ, ο οποίος έχει μεταφέρει τους όρους της Τεχεράνη στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό περιμένουμε, λέει, είναι η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα. Να πάμε, μια και μιλάμε τώρα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πάμε και σε μια άλλη είδηση που είχαμε σήμερα. Ο κύριος Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, το CNN, το Πολίτικο και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι θεωρεί, εκτιμά ότι τα νέα τους είναι fake.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, μιλάει για θρηστικά, μιλάει για το σύνολο των δημοσίων.
0: Υπήρχε καμία αφορμή, έγινε κάτι, έδωσε κάτι το CNN σήμερα?
1: Όχι. Το CNN κάνει τη δημοσιογραφία όπως ξέρω να την κάνει και όπως την ξέρουμε και εμείς. Και επίσης, αν θέλεις να πούμε σήμερα τι αποκάλυψε, ήταν αυτό που παραλίγο να υπάρχει μια κλιμάκωση.
0: Με ένα λάθος του AI, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί κρίση. Εκεί ανοίγουμε ένα άλλο παράθυρο, μια πολύ μεγάλη. Μια άλλη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα για το πώς διαχειρίζεται και ο Λευκός Οίκος, αλλά και η κολοσσή των τεχνολογικών εταιριών την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε αθρηστικά για τη δουλειά των συγκεκριμένων ειδησιογραφικών δικτύων, που φαίνεται ότι τον ενοχλούν, γιατί προφανώς ας πούν κριτική. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι τους κόβει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα σήμερα είχαμε οι δημοσιογράφοι και του CNN και του MS Now επιχείρησαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο κανονικά και τους απαγορεύτηκε η είσοδος, μάλιστα το Secret Service, οι μυστικές υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην είσοδο του Λευκού Οίκου. Τους πήραν τα διαπιστευτήρια, τις διαπιστεύσεις τους και από τους δημοσιογράφους και από τους εικονολήπτες. Βέβαια είπαν από την πλευρά τους τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο, ότι ο Λευκός Οίκος και η γενικότερη ενημέρωση ανήκει στον Αμερικανικό λαό και ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, αυτό που απορρέει από την πρώτη τροπολογία του συντάγματος και μιλάει για την ελευθερία του τύπου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ και για αυτό το μικρό ταξίδι στον κόσμο. Καλή συνέχεια.

Και να πάμε τώρα σε έναν πολύ ενδιαφέροντα Κροάτη, πιανίστα, παγκοσμίως διάσημο. Έκανε επίσης διάσημο αυτό που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ίσως πιθανόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε δύο πράγματα για την ιστορία του. Αναφέρομαι στο Croatian Rhapsody του Maxim Rvica. Συντέθηκε από Κροάτι μουσικό και συνθέτη τον Τότσι Χούλιτς, αλλά η κροατική αυτή ραψοδία γράφτηκε τη δεκαετία του 90. Είναι εμπνευσμένη από τον πόλεμο της κροατικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τη γεμάτη πάθος και ένταση η μελωδία του, το έργο αποδίδει τη ζωφερή ατμόσφαιρα του πολέμου, τα δεινά, τις καταστροφές που άφησε πίσω αυτός ο πόλεμος, αλλά και ο κάθε πόλεμος. Ταυτόχρονα όμως συμβολίζει την ελπίδα, τη δύναμη του ανθρώπου να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του. Θα το αντιληφθείτε από την μουσική πώς αυτές οι εικόνες διαμορφώνονται και τα λευκά λουλούδια που βγαίνουν μέσα από τα χαλάσματα, που είναι η αναγέννηση και του ανθρώπου και της χώρας. Ο ίδιος τώρα ο Maxim Rvica έζησε τα γεγονότα από το πρώτο χέρι, ήταν έφηβος κατά τη διάρκεια του πολέμου, μελετούσε πιάνο κλεισμένο στα υπόγεια για να προστατευτεί από τους βομβαρδισμούς.

0: από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πηγαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής Αντίκτυπος για να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο αντίκτυπος των θεμάτων που παρακολουθούμε κάθε μέρα, είτε αφορά θέματα εδώ στη χώρα μας είτε βέβαια τον διεθνή χώρο. Και προηγουμένως σας μιλούσα για αυτή την καταπληκτική κροατική ραψοδία του Μάξιμ, ο οποίος μελετούσε ενώ πέφτανε οι βόμβες από τους βομβαρδισμούς στην Κροατία. Τα πάμε να δούμε περισσότερα πράγματα, δηλαδή τον αντίκτυπο του γίνεται τώρα, του τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, με την βοήθεια του κυρίου Γιάννη Μπαλτσόη, του πρόεδρου του ΕΛΙΣΜΕ, γεωπολιτικού αναλυτή και αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Μπαλτσόη.
3: Καλησπέρα κύριε Χάντζο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν και σήμερα ο κύριος Τραμπ πάλι μας ευνηδίασε με τη συμφωνία που έκανε με την Γροιλανδία, γιατί θα μας πείτε και για αυτά, και για αυτή την συμφωνία την άποψή σας. Τι γίνεται τώρα κάτω στην Μέση Ανατολή με την κλιμάκωση που έχουμε με τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία, το κλείσιμο και δεύτερης διόδου μετά την τα στενά του Ορμούς, δηλαδή του Μπεμ Αλ-Μπαντέμ, είναι νότιο-ανατολικά της Ιεμέν, στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Σουέζ, και ό,τι αυτό σημαίνει εκεί. Οι επιλογές τώρα του Ριάντ που φαίνεται να μην έχει δύναμη να αντιδράσει, μάθαμε ότι και από τον κύριο Τραμπ ζήτησε βοήθεια, αλλά και από το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχουν πληροφορίες ότι ζήτησε και την μεσολάβηση της Κίνας στην Τεχεράνη. Πραγματικές επιλογές έχει το ΡΙΑΔ, κλιμάκωση, αποτροπή, διαπραγμάτευση?
3: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία διονύζεται πολύ καιρό τώρα. Στην Ιεμένη συνεχίζεται ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. όπου υπάρχουν δύο καταστάσεις περίεργες. Μία είναι η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία αυτή είναι αναγνωρισμένη, θα σας πω για αυτή μετά, και η άλλη είναι μία αντιστασιακή ομάδα, η Ανσάρ Αλλάχ, που είναι στους ξερνός Χούθη. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Ιεμένης που αναγνωρίζεται από τον περισσότερο κόσμο και λοιπά, από τον ΟΗΕ, στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Ενώ το αντιστασιακό κίνημα, η Χούθη, στηρίζεται από το Ιράν. Η κυβέρνηση όμως της Ιεμένης είναι η κυβέρνηση του ξενοδοχείου, όπως λέγεται. Στην πραγματικότητα είναι 8 άτομα τα οποία μένουν σε ένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Διότι πρωτεύουσα της ανάπτυξης έχουν πάρει οι Χούθη και άλλα πράγματα. Δεν αλλάζει τακτική, δεν αλλάζουν να πούνε ότι τι θα γίνει με τους Χούθη, να συνοηθούμε κλπ. Βέβαια οι Αμερικανοί έχουν κάνει συμφωνία με τους Χούθη. Εδώ και ένα-δύο χρόνια κάνουν συμφωνία και λέει δεν θα χτυπάτε το Ισραήλ, θα χτυπάμε κι εμείς. Και τηρείται μέχρι τώρα. Στο Σαουδική Αραβία άρχισε πάλι αυτό το. Του αλυσβερίσει των επιθέσεων. Λοιπόν, άρα είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Εδώ να σου πω και μια άλλη διαφορά. Η κυβέρνηση, η νόμιμη όπως λέγεται της Σαουδικής της Ιεμένης, ο Θεός θα την κάνει νόμιμη, mm-hmm. Είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά εξυπηρετούσε συμφέροντα δυτικά, θα λέγαμε έτσι. Ενώ η Αλ-Ανσάρ δεν έχει, είναι ένα πολιτικό κίνημα, δεν έχει τις σκεπτικές διαθέσεις και αντιγύψεις, είναι σιίτες, είναι μια αίρεση σιητών, να το πούμε έτσι, γι' αυτό στηρίζεται και από το Ιράν, παίρνει όπλα και χρήματα από το Ιράν, αλλά τα περισσότερα λεφτά τα βγάζει από μόνη της.
2: Κύριε Πολιτσόη, όμως. Ναι. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι χτυπιέται η Σαουδική Αραβία, χτυπήθηκε ο αγωγός. Έχουν τα δύο κλεισίματα με μεγάλο πρόβλημα στην αυσιπλοεία, στο εμπόριο και στην ενέργεια. Έτσι, παρακολουθούμε όλοι τι γίνεται με τις τρελές τιμές στα καύσιμα. Και έχουμε τη Σαουδική Αραβία, παρότι γεγονός ότι έκανε τις συμφωνίες της ΜΕΚΑΣ, να μην έχουμε καμία αντίδραση από αυτά τα κράτη, να καμία βοήθεια προς τη Σαουδική Αραβία. Έχει χτυπηθεί λοιπόν ο αγωγός, μάλλον λέγεται από Σιίτες από το Ιράκ. Έκλεισε. Έτσι, και αυτό λοιπόν
3: δημιουργεί ένα πρόβλημα. Για μερικές ημέρες θα ξαναρχίσει, λένε.
2: Θα ξαναρχίσει όμως αυτή τη στιγμή παραμένει έτσι η κατάσταση. Επομένως, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει, με ποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί λύση αυτή την κατάσταση. Η Κίνα μπορεί να παίξει ρόλο.
3: Ναι, έχει καλές σχέσεις και με το Ιράν και με το Σκούθι. Αλλά το ωραίο ποιο είναι, ότι ήδη η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει την βοήθεια της Αμερικής, είπε όχι.
2: Όχι. Το Ισραήλ επίσης βοήθησε με έναν τρόπο.
3: Το Ισραήλ ζήτησε και το Ισραήλ έχει βοηθήσει και θα δούμε και άλλα πράγματα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εδώ να επισημάνουμε ότι δεν γίνουν επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη να μπει στη Συμφωνία του Αβραάμ, το οποίο αν έμπαινε μέσα στη Συμφωνία θα άλλαζε το πολιτικό τοπίο σε όλη τη Μέση Ανατολή.
2: Τώρα μου δίνετε την αφορμή να πω ότι ενώ περιμέναμε να πραγματοποιηθεί η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, μάλλον βλέπουμε να πραγματοποιείται μέσα στις συμφωνίες η συμφωνία του Αβραάμ.
3: Εδώ φαίνεται ότι με τη βοήθεια που κάνει
2: από το Ισραήλ,
3: ναι, και με την χορήγηση, την έγκριση να πάρει 48 F-35. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε. Ναι. Και θα σας πω μετά γιατί δεν μπορεί να εξοντώσουν τους Χούθης στη Σαουδική Αραβία, που έχει μια τεράστια αεροπορία. Λοιπόν, με τα 48-35 αλλάζει κάτι στην περιοχή εκεί. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας νόμος στην Αμερική από το Κογκρέσο που έλεγε ότι το Ισραήλ θα είναι το κράτος που θα έχει τον υψηλότερο βαθμό ποιοτικά σε οπλικά συστήματα από όλα τα κράτη της περιοχής. Δηλαδή, όταν το Ισραήλ είχε 35, δεν δίναν σε κανένα κράτος τα 35 στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει. Είναι μια σημαντική αλλαγή. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, διότι ο βασιλιάς ζει ακόμα, σχέτως αν δεν μπορεί να διοικήσει και τα κάνει όλα ο γιος του, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο MBS όπως ονομάζεται διεθνώς, φαίνεται ότι τους έχει υποσχεθεί ότι θα δει επιτέλους τη συμφωνία του Αβραάμ για να αλλάξουν τα πράγματα. Και μια και αναφέρατε τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, εδώ φαίνεται ότι έμεινε στα χαρτιά.
2: Έμεινε στα χαρτιά.
3: Πράξη. Λοιπόν, γιατί θέλει χρόνο, δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία. Το Πακιστάν ασχολείται με διαπραγματεύσεις και η Τουρκία, αυτή η φοβερή και τρομερή, όπως λένε οι Τούρκοι βέβαια, λοιπόν, κάνει το τέτοιο, κάνει το Κινέζο. Δεν στέλνει ούτε βοήθεια ούτε τίποτε. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
2: Πολλοί απορούν, με συγχωρείτε σας διακόπτω, θέλετε να ολοκληρώσετε. Πολλοί απορούν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να αντιδράσει. Από ό,τι ξέρουμε, η Σαουδική Αραβία στηριζόταν πάντα, νομίζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις βάσεις που υπάρχουν εκεί. Άρα, μάλλον θα μπει.
3: Και όχι μόνο. Να πούμε μερικούς βασικούς λόγους. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί. Έχει μια τεράστια πολεμική αεροπορία το η Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών έχει και αεροσκάφη F-15. Από τα καλύτερα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί F-15 και τα F-35. Λοιπόν, αλλά η γεωγραφία ευνοεί το σκούφι. Το πρόβλημα δεν είναι στρατιωτικό, αλλά μιλάμε για μια αντάρτικη δύναμη που επιχειρεί από ορεινό και κατακερματισμένο περιβάλλον της Ιεμένης. Άρα λοιπόν, η γεωγραφία πρώτον ευνοεί τους Χούθης. Δεν μπορείς να χτυπήσεις. Τριχώνονται μέσα στα βουνά στις τρύπες. Το δεύτερον, οι Χούθοι δεν χρειάζεται να κερδίσουν ένα συμβατικό πόλεμο, αρκεί να κάνουν διάφορα χτυπήματα, όπως έγινε εχθές και σήμερα πάλι, που χτυπήσανε το αεροδρόμιο, μάλλον κάποιες αποθήκες στο Ριάν. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ένα ντρόν πέρασε και χτύπησε εκεί. Το τρίτο είναι ότι έχουν εξελίξει σημαντικά τα όπλα τους. Δεν είναι, θα λέγαμε, μια αντάρτικη ομάδα με οπλικά συστήματα και όχι. Έχουν πυράβλους, μπορώ να σας πω ότι έχουν περίπου το οπλοστάσιο, το πυραμιδικό οπλοστάσιο του Ιράν και είναι παρεμφερή, για να μην πούμε ότι είναι ίδια, απλώς τα αλλάζουν τα ονόματα. Μια ονομασία του Ιράν, εκεί το λένε Παλαιστίνη 1, Παλαιστίνη 2 κλπ. Επίσης, η αεράμινα, όπως έχουν πει και άλλη φορά, δεν είναι η ασπίδα που προστατεύει στο 100% τα πάντα. Όταν υπάρχει κορεσμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει η αεράμινα στο 100%. Δηλαδή, όταν μια αεράμινα μπορεί να αναχαιτήσει 40 incoming missiles, όπως λένε οι Αμερικάνοι, 40 εισερχόμενους πυράβλους, άμα πάνε 50, θα περάσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, το κόστος είναι ασύμμετρο, δηλαδή, αυτοί στέλνουν φτηνά επιθετικά όπλα, όπως είναι ένα drone. Δεν μπορεί να τους απαντάς με ένα πάτερ που κάνει 4 εκατομμύρια, γιατί το drone αυτό κάνει 30.000, 50, 100. Mm-hmm. Και το άλλο, δηλαδή, είναι 4 εκατομμύρια. Και το τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο το Ιράν σε πάρα πολλά. 30.000, 50, 100. Ναι. Και το άλλο, δηλαδή είναι 4 εκατομμύρια. Και το τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο το Ιράν σε πάρα πολλά.

0: Ισραηλινή αεροπορία, η απόσταση μεταξύ Ισραήλ και οι Εμένης εκεί στην περιοχή που είναι η Χούθη από το νότιο Ισραήλ, από τις αεροπορικές βάσεις, είναι από 1.600 έως 2.200 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι γύρω στα 1.800-1.900 που χτυπάνε, που χτυπούσαν. Αυτό ξέρετε, σημαίνει, κυρία Χάντζο, 3 φορές ανεφοδιασμό στον αέρα. Ποια αεροπορία το κάνει αυτό? Μόνο τη Ισραηλινή αεροπορία, δηλαδή πάνε προς τα εκεί, στα 1.500-1.600 τα ανεφοδιάζονται στον αέρα, χτυπάνε, γυρίζουν, ξαναανεφοδιάζονται για να
1: επιστρέψουν. Μπορεί να το δούμε, θεωρείται ρεαλιστικό αυτό το σενάριο?
0: Εξαρτάται τι συμφωνία θα κάνουν με το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Έχουν επαφές.
1: Έχουν και φαίνεται από την. Από τις πληροφορίες που πήραν από το Ισραήλ, γιατί είχαμε σφοδρή αντεπίθεση. Στην Εμένη Χούθη είχαν απώλειες, ναι.
0: Ναι, και επίσης το άλλο που μπορεί να γίνει, όπως οι Αμερικανοί κάναν συμφωνία, δεν θέλουν εμπλοκή. Μπορούν να κάνουν συμφωνία οι Αμερικανοί.
1: Μάλιστα.
0: Και είδαμε αυτή τη συμφωνία στην Ιρλανδία που δεν το περιμέναμε, έγινε ξαφνικά. Και έχουν κάνει τη συμφωνία να μην χτυπάνε, να τους δώσουν κάτι κλπ. Μάλιστα και η ίδια η Σαουδική Αραβία είναι διατεθειμένη να συνδράμει και αυτή οικονομικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές είναι οι μελλοντικές εξελίξεις για να σταματήσει. Η Χούθη λοιπόν, βλέπετε το αντάρτικο, μπορεί να επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ένα τακτικό στρατό, από μια μεγάλη οικονομική δύναμη όπως είναι η Σαουδική Αραβία, διότι διεξάγει ασύμμετρο και ανορθόδοξο πόλεμο που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Παλτζόη, μια και αναφερθήκαμε λοιπόν και εσείς στην Γρυλανδία, από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συμφωνίας που θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη, τι αλλάζει για τον κύριο Τραμπ στην περιοχή, τι σημαίνει για τη στρατιωτική παρουσία εκεί? Η Δανία παρακρατά την κυριαρχία της, γιατί είχαμε παρακολουθήσει όλοι την ρητορική, θα μου επιτρέψετε, την πολεμική ρητορική του κυρίου Τραμπ για την απόκτηση Γρυλανδίας. Λοιπόν, μένει η κυρίαρχη εκεί η Γρυλανδία, όμως υπάρχει και το θέμα του αρκτικού δρόμου που τώρα, όπως συζητούσαμε προηγουμένως για διαδρομές που κλείνουν ενεργειακές και εμπορικές, ίσως εδώ ανοίγει ένα γεωπολιτικό κομμάτι που μέχρι στιγμής δεν είχε αναδειχθεί.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι αυτά τα μελλοντικά. Η Γρυλανδία ανέκαθεν ήταν το μήλο των εσφαιρίδων που θέλανε οι Αμερικανοί να το έχουν. Υπάρχει μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμφωνία του 1951, όπου επιτρέπαν στους Αμερικανούς να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Παλαιότερα είχαν 3-4. Σήμερα έχουν μία βάση. Μεταξύ αυτών είναι μία βάση υπόγεια, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες ή μάλλον οι κλιματολογικές συνθήκες είναι extreme, είναι πολύ. Δεν μπορείς να ζεις αν δεν ξέρεις την περιοχή εκεί. Και γι' αυτό όλα τα αθλήματα αυτά ήταν στο υπέδαφος, είχαν κάνει μεγάλα τούνελ και το καθεξής. Εκεί μάλιστα σε αυτή τη βάση λέγανε ότι είχαν και πυρηνικά όπλα οι Αμερικανοί. Κάποιοι Αμερικανοί το αρνούνταν, αλλά είχε γίνει μια έκρηξη περίεργη πριν από μερικά χρόνια. Είχε εκκληθεί η ραδιενέργεια στην περιοχή και οι Δανείοι απαιτήσανε να σταματήσει, να μην έχουν πυρηνικά όπλα. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχουν ή δεν έχουν, διότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Τι γίνεται εδώ? Ο Τραμπ έβγαλε στο Truth, Social Truth, έβγαλε μια ανακοίνωση ο ίδιος και λέει ότι συνήθισαμε συμφωνία, λέει. Λέει ο Τραμπ, δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα έχουν τα πάντα, θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο στην Ιρλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Ιρλανδίας όσο και των ΗΠΑ. Δηλαδή σας εγγυόμαστε την άμυνα και την ασφάλεια,
1: ναι,
0: και εμείς θα είμαστε εκεί. Και έχουμε για πάντα, λέει, δεν αλλάζει αυτή η συμφωνία. Επίσης λέει ο Τραμπ ο ίδιος, και θα σας πω μετά τι λέει το πολίτικο, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ποτέ να διαθέτει βάση στην Γρυλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση.
1: Δύο λόγια, κύριε Παλτζό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, για τον αρκτικό δρόμο, την γεωπολιτική σημασία του αρκτικού δρόμου.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Γρυλανδία είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου ελέγχει την είσοδο και τον έξοδο του αρκτικού δρόμου. Δηλαδή, όπως

0: εξελίσσονται οι συνθήκες, ιδίως στην περιοχή μας και λοιπά, στη Μέση Ανατολή, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, οι θαλάσσιοι δρόμοι, είχαν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνοι έως...
1: Επομένως τώρα ανοίγουν νέες δυνατότητες.
0: Ανοίγει ένας δρόμος. Mm-hmm. Ακριβώς, νέες δυνατότητες είναι... Οι γεωπολιτικοί αναλυτές το ξέρανε αυτό το πράγμα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία Αμερικής και Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτή η συμφωνία υπάρχει, είναι η συμφωνία του Anchorage που έγινε το 15 Αύγουστο πέρυσι.
1: Στην Αλάσκα.
0: Μόνο που δεν έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Γιατί
1: ίσως,
0: είναι απαραίτητη
1: ίσως,
0: η Ρωσία.
1: Ίσως τώρα να πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι, τώρα ίσως θα προχωρήσει και θα εξαρτηθεί από την επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Πρόεδρο Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αν συμφωνήσει και αυτό, μπαίνουν σε αυτά, σε μια
1: λοιπόν, συμφωνία. Λοιπόν, θα έχουμε, με λίγα λόγια, θα έχουμε New Deal. Αυτό μας λέτε.
0: Θα έχουμε New Deal. Αν γίνει αυτό και τελειώνω, θα έχουμε τη νέα Γιάλτα που θα γίνει μια ειρήνη για 100 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας να έρθετε και να μας εξηγήσετε αυτά τα δύο πολύ βασικά θέματα στην εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Ναι, αφορμή κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μετά από το οποίο αποκαλύφθηκε όλη αυτή η παραϊατρική προσπάθεια εκμετάλλευσης της ανάγκης του ανθρώπου να θέλει να μένει νέος, ξετυλίγεται και μία άλλη προσέγγιση στο θέμα, νομίζω, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πέρα από την δικαστική διερεύνηση που την παρακολουθούμε και ειδησιογραφικά, η σύγχρονη κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βιομηχανία του θεάματος, και ταυτίζει την νεότητα με την επιτυχία, την ελκυστικότητα με την αξία. Η εξωτερική εμφάνιση είναι η πιο ορατή υπενθύμηση του χρόνου που περνά. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στα άκρα να αντιμετωπίζουμε πια σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας ένα, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, φασισμό της νεότητας και αστειευόμενη την ποινικοποίηση των γερατιών. Έχουμε μαζί μας την Κρυσταλία Πατούλη, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κρυσταλία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω είναι κάτι το οποίο διαπερνά τους πάντες. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει, ότι αυτό πάει να γίνει μια κανονικότητα, ενώ δεν είναι κανονικότητα.
1: Ναι, για τον φασισμό της νεότητας μιλάμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ναι, σε λίγο θα ποινικοποιείται το να μεγαλώνεις. Ναι. Τι σημαίνει πραγματικά αναρκιστικά να επιμένεις, να θέλεις να είσαι νέος, νέος με την μορφή ενός ανθρώπου 20-30 ετών, που υπάρχουν τώρα οι δυνατότητες. Τι σημαίνει για την ψυχολογία του ανθρώπου?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πώς με βλέπουν μπορεί να επαγγελματικά για κάποιους ανθρώπους να έχει σημασία, αλλά για τον, για τον μέσο άνθρωπο, για εκείνους συνετούς όπως είμαστε εμείς όλοι περισσότεροι, εμένα μου θυμίζει μια φάση του ανθρώπου εξελικτική, την προεφηβεία, που την ενδιαφέρει περισσότερο το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή ζω για να μάθω πώς με βλέπουν. Έχουμε μείνει σε αυτό το στάδιο? Δεν προχωράμε στην εφηβεία που ψάχνουμε να δούμε ποιοι είμαστε, που ψάχνουμε να αρχίσουμε να συνδεόμαστε, δεν ενηλικιωνόμαστε, που σημαίνει να γίνουμε εμείς οι γονείς του εαυτού μας, να φύγουμε από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αν μας αναγνωρίζουν, τι κάνουν.
0: Άρα, με συγχωρείς, Κρυσταλία, μη θέλεις να μεγαλώσεις, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ο ναρκισισμός, είναι ότι δεν θέλω να αναλάβω και την ευθύνη του εαυτού μου επί της ουσίας. Προσποιούμενος ότι είμαι ακόμα πολύ νέος ή πολύ νέα.
1: Να εξελιχθώ σαν άνθρωπος που περνάμε κάποια εξελιχτικά στάδια. Ενηλικιωνόμαστε, περνάμε στη μέση ηλικία, αλλάζουν οι σχέσεις μας, αλλάζουν αυτά που θέλουμε, αλλάζει το νόημα της ζωής μας και μετά περνάμε στην υπερφυλία και επίσης αλλάζει. Υπάρχει ένα στάδιο στη ζωή του ανθρώπου, δεν είναι όλα στάσιμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η προσπάθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα, έτσι, η αντίληψη που υπάρχει για αυτή την αιώνια νεότητα, σε τι βαθμό μπορεί να γίνει επικίνδυνο?
1: Είναι επικίνδυνο γιατί είναι κάτι, αυτό που είπες στην εκπομπή, φασισμός. Δηλαδή τόσα χρόνια, όπως και σε άλλα θέματα της ζωής μας, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιοι αγώνες να εξελιχθεί ο άνθρωπος ως πολιτικό, ως εργαζόμενος, ως τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έτσι και εδώ βλέπουμε κάπου να γυρνάμε πίσω αντί να πηγαίνουμε μπροστά. Δηλαδή να απελευθερωθούμε από στερεότυπα. Να μην εξαρτά τη γνώμη μου για κάποιον από την εμφάνισή του, για παράδειγμα. Η αξιοπρέπειά του, η αποδοχή του, η κοινωνική συμμετοχή να μην εξαρτάται από το πώς φαίνεται κάποιος.
0: Άρα η εξυγχρονιστική, ο εξυγχρονιστικός άνθρωπος, αυτός που τελικά κάνει focus, εστιάζει στην εικόνα του, αυτό πόσο τον αποτρέπει από το να μπορεί να κάνει, να σχετίζεται με τους άλλους, να σχετιζόμαστε με τους άλλους? Γιατί όταν μένουμε τόσο πιστά σε μία εικόνα και μόνο, αυτό δεν μας απομονώνει. Όταν λέμε σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση, ή ακόμα και οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα σχέση, αυτό δεν είναι ένα κομμάτι πάλι που εμείς το πληρώνουμε στην όποια εικόνα της ομορφιάς?
1: Ως τίμημα. Άμα θέλω όλοι να με αποδέχονται, Καταρχάς δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έχω ένα θέμα, δηλαδή σχεδόν παθολογικό. Πρέπει να έχω ανοχή να μην με αποδέχονται και κάποιοι άνθρωποι. Όχι να πρέπει να με αποδέχονται όλοι και μάλιστα εμφανισιακά κυρίως. Δηλαδή να μην αφήνω να βλέπουν ποιος είμαι, αλλά να βλέπουν πώς φαίνομαι ότι είμαι. Mm-hmm.
0: Άρα με το πώς είμαι δεν μπορώ πραγματικά να κάνω καμία σχέση και δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι σχέσεις, όχι μόνο οι προσωπικές, αλλά και σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε φιλικό.
1: Βέβαια, και όταν δεν λειτουργούν οι σχέσεις δεν υπάρχει συνύπαρξη.
0: Δεν υπάρχει συνύπαρξη, δηλαδή. Μετά αρχίζουν οι μελαγχολίες, οι καταθλίψεις. Αν θέλετε, οι νέοι άνθρωποι προτιμούν τη βία γιατί αισθάνονται απομονωμένοι, χωρίς νόημα.
1: Βέβαια. Και εγώ πρέπει να ζήσεις έναν άνθρωπο για να δεις ποιος είναι, τι είναι, τι σχέση μπορείς να κάνεις μαζί του. Δεν μπορείς από το πρώτο δευτερόλεπτο, από μια φωτογραφία, από ένα βίντεο να αξιολογήσεις έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν.
0: Άλλη μία έλλειψη που παρακολουθείτε στην εποχή μας είναι αυτό που λέμε συνέστηση, κατά το πόσο νοιαζόμαστε για τους άλλους, να συνυπάρξουμε και να ζήσουμε όμορφα. Στη Δανία μαθαίνουμε ότι στα δημοτικά σχολεία, δεν ξέρω αν και νωρίτερα, κάνουν στα παιδιά μαθήματα ενσυναίσθησης.
1: Βεβαίως, mm-hmm. έχει γίνει ένα πρόγραμμα ενσυναίσθησης από την προσχολική ηλικία και ουσιαστικά βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να συνδεθούν, να σχετιστούν με αποτελέσματα. Τι σημαίνει λοιπόν ενσυναίσθηση? Ενσυναίσθηση είναι να κοιτάξω ποιος είμαι, τι νιώθω, πώς μπορώ να τα διαχειριστώ όλα αυτά, πώς θέλω να ζήσω, πώς θέλω να φτιάξω το δικό μου παράδεισο, με λίγα λόγια. Mm-hmm.
0: Και να ανακαλύψω και ποιος είμαι.
1: Να ανακαλύψω ποιος είμαι, βέβαια. Mm-hmm. Και έτσι μετά, όταν καταλαβαίνω τον εαυτό μου, αρχίζω να βλέπω και τους άλλους, να καταλαβαίνω και τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε περισσότερο τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε και τους άλλους. Όπως είπε και ο μεγάλος ο συνθέτης μας, ο Σαββόπουλος, mm-hmm. σε ένα τραγούδι που είπε: αν ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου, δεν θα βρεις τον εαυτό σου, mm-hmm. αλλά όλους τους άλλους, mm-hmm. τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας. Λοιπόν, αυτό είπε ο Σαββόπουλος, γιατί η τέχνη τελικά τα λέει όλα, όπως είπε και ο Φρόιντ, mm-hmm. ότι όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, είχε πάει κάποιος ποιητής πριν από μένα. Ναι. Μπορεί ο ποιητής να μην είχε καταλάβει που είχε πάει, αλλά σίγουρα είχε πάει. Γιατί η τέχνη προχωράει πιο γρήγορα από τη λογική.
0: Ναι. Τελικά είναι ωραίο να καλά μεγαλώνεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στο πρόσωπό σου που μεγαλώνει, να αγαπάς τις ρητίδες, τις μικρές αυτές ρητίδες που είναι ζωή και σοφία. Είναι αυτά που έχει ζήσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Και να δεις, το να ζω σημαίνει να ζω κάθε κομμάτι της ζωής μου και κάθε στάδιο της ζωής μου.
0: Και να
1: όχι
0: χαίρομαι.
1: Να μένω στάσιμο σε ένα μόνο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κρυσταλία, σε ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ για αυτή σου την συμμετοχή, σε αυτή την προσέγγιση μας, σε αυτό τον, όπως τον είπαμε, φασισμό της νεότητας, όχι. Είμαστε εδώ, μεγαλώνουμε, αγαπάμε την κάθε μας ηλικία, γιατί κάθε ηλικία μας προσφέρει θησαυρούς που δεν είχαμε ανακαλύψει στη νεότητα. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο τέλος της εκπομπής Αντίκτυπο με τον Αθάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Λουίζα Μαραβελάκη, στη μουσική επιμέλεια τον Γιώργο Τσολάκη και την Ευρυδίκη Χάντζου στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, εκπρόσωπος τύπου Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβίβασε το Ιράν σε διαμεσολαβητές, όπως δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάη σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Οι όροι περιλαμβάνουν το τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζάη, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γενέβη και τη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη σε μια κινητοποίηση που διοργανώθηκε από έναν συνασπισμό περισσότερων από 100 ενώσεων που ενώθηκαν υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμούς Κελσίου». Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων ηλικίες 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Από τη συμπλοκή, μία 13χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από αυτή την ώρα έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς παραδίδεται για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάδες από σήμερα στις 8 το απόγευμα έως στις 8 το απόγευμα της Κυριακής με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, σχεδόν σε χειμερινό Σαββατοκύριακο, όχι από πλευρά καιρού, έτσι με αγωνιστική δράση, με πρωτάθλημα και μπάσκετ, άλλο όχι πρωτάθλημα. Τουρνουά, μάλλον Super Cup Ολυμπιακός, θα δούμε την εξέλιξη και παράλληλα και ο Παναθηναϊκός κόντρα στο ΠΑΟΚ, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με ντερμπάκι στη Θεσσαλονίκη Τάσο Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος και Φυσιά. Και αύριο έχουμε πολλά μαζεμένα παιχνιδάκια για την Super League, που για λίγο, όχι για λίγο, 20 μέρες έχουμε διακοπή.
2: 20 μέρες.
0: 20 μέρες λόγω εθνικών ομάδων.
2: Ναι, δεν θα έχει. Εντάξει, λόγω το Nations League. Είναι το νέο format έτσι όπως το εφαρμόζουν.
0: Μαζεμένα.
2: Με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και από ό,τι ενημέρωσε και η UEFA, για να πούμε και μια είδηση τώρα, η οποία έχει βγει εδώ και λίγα 24 ώρα. Η UEFA αλλάζει το Nations League. Θα το κάνει διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα, πώς θα το κάνει. Τώρα έχουμε 4 κατηγορίες, θα γίνουν 3 κατηγορίες.
0: Καλύτερα.
2: Θα συρρυκνωθούν οι ομάδες, κάθε ομάδα δηλαδή θα ενταχθεί σε αντίστοιχη κατηγορία, και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν θα είναι και εύκολα και για την Ελλάδα, δηλαδή για να είναι στην πρώτη κατηγορία. Ας το απολαύσει τώρα και βλέπουμε. Αυτά θα τα πούμε από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη αγώνες και αυτό μετράει. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8 και ακούτε το Δημήτρη Καϊμά
0: και τον Τάσο Επιτρόπου,
2: αλλά και το Χάρη Κουτουλογέννη. Δεν τον ακούτε, αλλά χάρη σε αυτόν ακουγόμαστε εμείς που είναι στην κονσόλα των ήχων. Είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

0: παιχνίδι στο Βικελίδης είναι 0-0. Να δούμε τις ενδεκάδες για τους γηπεδούχους. Ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Γκάρε, Χόγκλα, Γιαννιώτας, Μωρόν και Καντεβέρε. Ο Γιαννιώτας είχε και ένα δοκάρι. Ήταν κορυφαία φάση για τον Άρη και για το παιχνίδι ως τώρα στο ντέρμπι. Ενώ για Ηρακλή η ενδεκάδα είναι Θανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ και Μάρκες. Με διεντείνει το Χρήστο ο Βεργέτη.
1: 7.30 ώρα ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 7 η ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Ατρόμητου που μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, 40, στο 50 είμαστε, 0-0 Ατρόμητος και Φυσιά, έτσι Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ας πούμε ο τελικός αυτού του τουρνουά σήμερα, με αρκετή παρουσία σε σχέση με χθες δηλαδή. Σήμερα έχει, μπορεί να είναι και 12.000.
0: Είναι
1: κόσμο.
0: Σάββατο, είναι άλλο Παρασκευή βράδυ απόγευμα και άλλο Σάββατο.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Είναι μια χαρά. Δεν έχουν σχολεί τα παιδιά.
1: Έχουμε μια αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μετά θα πάμε στο Super Cup που είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί παίζεται και τίτλος εκεί. Super Cup της Ευρωλίγκας, η πρώτη διοργάνωση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 7-13, 4-26 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Προηγείται ο ΠΑΟΚ δηλαδή του Παναθηναϊκού, με τον Όσμαν να κάνει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής. Όμως, επί της ουσίας, το παιχνίδι που έχει άμεσο ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο Ντουμπάι. Είναι ο τελικός, παίζεται ένας τίτλος. Θα μου πεις, okay, τι τίτλος είναι αυτός?
0: Τι τίτλος είναι?
1: Μάζευε,
0: έτσι είναι.
1: Μάζευε και ας είναι ρόγες, λέει. Οπότε γιατί όχι να μην το υπολογίζει και αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και νομίζω ότι βλέποντας και πώς ξεκίνησε και το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 4 λεπτά πριν από τη λήξη να προηγείται 11-7 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όπως δεν έχει το Μιλωτίνοφ, αλλά τους υπόλοιπους όλους τους έχει, όπως και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ελλείψεις. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Γιατί λέω τις ελλείψεις τώρα? Γιατί υποτίθεται είναι σε στάδιο προετοιμασίας οι ομάδες, έτσι, οπότε και οι ελλείψεις παίζουν ρόλο για τη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σίγουρα Σλούκα, δεν έχει Ναν, δεν έχει Χέις Ντέιβις, δεν έχει Ρογκαβόπουλο, και αν έχω ξεχάσει και κανένα σας ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι είτε τραυματίες είτε τραυματίες. Έχει αρκετές ελλείψεις. Αυτό για το μοντάρισμα δεν είναι πολύ καλό. Ένα τρίποδο τώρα έβαλε ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι από, με το καλημέρα έδειξε ότι έχει καταλάβει που έχει έρθει. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολες και οι προσαρμογές του κάθε παίκτη, άλλες, η ομάδα η μία, άλλη η ομάδα η άλλη. Ο Καλάθης τώρα έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά αστόχησε. Λοιπόν, είναι 15-10 το παιχνίδι στο Telecom Center, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ τρέχει συνέχεια αγωνιστικά, να δώσουμε μια εικόνα, τρέχει συνέχεια και είναι ιδιαίτερα δραστήριος. 17-10, όταν λέω τρέχει βγαίνει, βγάζει ευκνηδιασμούς, και η είδηση που προκύπτει πλέον είναι ότι ο ΠΑΟΚ, είναι σημερινή αυτή η είδηση, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την έγκριση από την Ευρωλίγκα και ενδεχομένως από το νέο τη νέα Ευρωλίγκα, όχι αυτή που θα ξεκινήσει τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή παίζουν οι ομάδες, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η νέα Ευρωλίγκα και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την έγκριση για να ενταχθεί στη νεότερη Ευρωλίγκα των 24.
0: Το 27-28, έτσι.
1: Το 27-28. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τραβήξει και τον Άρη μαζί του, έτσι, ο οποίος έχει κάνει και αυτός εντυπωσιακό άνοιγμα, επενδύσεις, ξένος επενδυτής που υπόσχεται πάρα πολλά, και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μειώνει σε 15-17, ενώ το παιχνίδι στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 9-11.

0: ουσιαστικό στο Ντουμπάι είναι και η επανάληψη του περσινού τελικού στην Ευρωλίγα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερέρ 92-90 και η Ρεάλ Μαδρίτη στη Ντουμπάι 98-95. Στην παράταση, παρακαλώ, αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Χθες ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 90-69 πολύ εύκολα της Μπουρκ, ενώ ο ΠΑΟΚ με ένα μπάζε μπίτερ στο φινάλι δηλαδή της αναμέτρησης έριξε νοκάουτ την Παρτιζάν 199. Ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη, έχει δώσει μέχρι τώρα 7 φιλικά και τα 7 τα έχει κερδίσει και ακόμα είναι στο μοντάρισμα, έτσι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Και έχει μάθει, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει και εντυπωσιάζει. Νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ μπορεί και να σπάσει το δίδυμο, έτσι όπως το βλέπω, αλλά μιλάμε για τώρα, έτσι. Εντάξει, το ζητούμενο να έχουν και βάθος για να αντέξουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν φτάνει μια καλή πεντάδα. Χρειάζεται να έχεις δύο καλές πεντάδες για να μπορείς να ανταποκριθείς και σε, απέναντι σε δύο ευρωλυγκάτες ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Και εδώ θα δούμε και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί ως τώρα είχαν ένα πρωτάθλημα εύκολο. Δηλαδή, ναι, τα δικά τους παιχνίδια τα ενδιάμεσα δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Ναι, τα λέμε.
0: Εντάξει, ο περσινός Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα να το λέει, γιατί έκανε μέχρι και από τον Κολοσσό.
1: Εγώ λέω υπό κανονικές συνθήκες, ήταν και δύο καλοί, γιατί είχαν εύκολο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά κάνανε προπόνηση και παίζανε με τα Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα όμως, αν έχει άλλα 2-3 παιχνίδια παραπάνω.
0: Ναι, είναι ζόρι. Και με τα playoffs και έχουμε και το Super Cup.
1: Για την κανονική διάρκεια μιλάω, έτσι.
0: Το Super Cup την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει ένας μικρός χαμούλης.

0: Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα γυναικών στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχουν γίνει και άλλα βεβαίως. Έχουμε την Brighton με τον Κοστούλα να κάνουν απίθανα πράγματα σήμερα. Αλλά να αναφερθώ, γιατί το είδα το παιχνίδι και live που λένε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, νίκη για το, με το καλημέρα ντέρμπι στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από την ΕΡΤ 2 μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή τη διοργάνωση. Και ο Κοστούλας, η Brighton νίκησε την Arsenal 3-0. Μπορούσε να είχε πάει και 4-1, 5-2, ήταν πολύ ανοιχτό. Με τον Κοστούλα να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή, να φτιάχνει κι άλλο ένα.
1: Και να μιλάει και στον πάγκο της Arsenal.
0: Δεν πήγε στον πάγκο, ήταν προς τους οπαδούς μου, από ό,τι κατάλαβα, αλλά στον πάγκο δεν ξέρω.
1: Ναι, πάντως, δηλαδή, στην εποχή μας.
0: Εγώ δεν το κρίνω αυτό που έκανε.
1: Στην εποχή μας, καταλαβαίνουν, δηλαδή, ακόμη και αυτός που δεν ξέρει ελληνικά, θα το βρουν την άκρη τι τους είπε.
0: Ναι, αλλά ναι, δεν κάνει να. Τους μίλησε άσχημα. Εγώ
1: ναι,
0: σας κάνω κάτι κακό, ας πούμε. Σας κοιτάω. Τέλος πάντων, κάπως αλλιώς ήθελα να το πει. Μάλλον το είπε αλλιώς. Και αυτό δεν έχει λόγο να το κάνει. Ο Κοστούλας, εντάξει, τώρα είναι παιδί, βράζουν το αίμα τους εκεί πέρα, λένε και.
1: Μπορεί να του πάνε για τίποτα.
0: Μπορεί να έχει προηγηθεί αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μπορεί.
0: Ακόμα και να σου έχουν πει, εσύ είσαι
1: επαγγελματίας. Εντάξει. Το ακούω, αλλά εντάξει.
0: Χρειάζεσαι καθοδήγηση εκεί πέρα. Πρέπει να τα προσέξει τα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βαρδί, καλέ μου φίλε. Να ακούσουμε το Αδιέξοδο. Αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι για να πιάσουμε και τα ντουέτα. Σήμερα και αύριο θα ακούσουμε ντουέτα. Όπως κάναμε και στην Ελλασπορ, θα κάνουμε και τέτοια, γιατί δεν φταίνει σε τίποτα οι ακροάτες να μην ακούνε ωραία τραγούδια.
1: Ντουέτα ακούνε έτσι καλλιώς.
0: Ναι, ντουέτο είμαστε εμείς, ντουέτα, αλλά.
1: Μουσικό ντουέτο.
0: Αυτά θα είναι μουσικό ντουέτο
1: και κανονικό ντουέτο. Καλό ντουέτο.
0: Και λίγο ερωτικό, να το πω έτσι, γιατί βγάζουμε έτσι μια πάθος και η συγκεκριμένη καλλιτέχνη είναι και καταπληκτική.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, μέρος δεύτερο για τη σημερινή αναμέτρηση. Είναι η βραδινή παλαδόρη, η παλαδόρη του Σαββάτου, εδώ από το Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη και τον Τάσο και τον Χάρη Κουτουλογέννη στην κονσόλα των ήχων. Ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μάλλον πριν πούμε για την υπέροχη εκδήλωση και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πάμε προηγουμένως, είναι 15-24 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός Ρεάλ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τον πόντο πλέον στη δεύτερη περίοδο, είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 23-24, και τώρα 23-24 παραμένει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός τελικά, 25-24 για πρώτη φορά. Σήμερα είχα μια εκπληκτική εκδήλωση στο Σύνταγμα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε για αυτήν. Και για ποιο λόγο έγινε, φυσικά, αυτό είναι το αφορμή για όλη αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε με τον αγαπημένο, με τον φίλο μας, τον συνάδελφο, συγγραφέα, όλα μαζί, τον Θανάση Σαρή, που είναι εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Γεια σου, Θανάση μας.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από το κέντρο της Αθήνας. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί είμαι ακόμα στο κέντρο, δεν έχω
4: καμπάνα,
3: φύγει.
4: Καμπάνα, μια χαρά.
2: Είσαι ακόμη εκεί.
3: Μια χαρά. Μια χαρά. Είμαι λίγο πιο κάτω, αλλά ναι, πριν λίγο τελειώσαμε το event από το πρωί. Να αρχίσω να λέω.
2: Ναι. Έχεις πάει κάτι. Πρώτα απ' όλα για να το καλμάρουμε λίγα, γιατί είναι από το πρωί αυτό, από τις προηγούμενες μέρες στην Τσίτα, αλλά είναι από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Έχουμε τα 50 χρόνια του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και πλέον Ποδοσφαιριστριών. Έτσι, τα λέω καλά?
3: Πολύ καλά τα λες, ακριβώς. Και εμείς θέλαμε να το γιορτάσουμε έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο. Οπότε αποφασίσαμε να ενώσουμε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στήσαμε λοιπόν με τη βοήθεια του ΟΠΑΝΔΑ και του Δήμου Αθηναίων μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική γιορτή στην πλατεία Συντάγματος, η οποία ξεκίνησε από τις 10 το πρωί με τουρνουά ακαδημιών. Ήρθαν πάρα πολλά παιδάκια, περάσαν υπέροχα. Παίξανε, στήσαμε γήπεδο, στρώσαμε γήπεδο πάνω στην πλατεία Συντάγματος, ένα κυρίως αγωνιστικό χώρο και ένα βοηθητικό, όπου είχε παιχνίδια και λοιπές δραστηριότητες. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το τουρνουά των παιδιών. Γέμισε με χαμόγελα και παιδικές φωνές και ενθουσιασμό η πλατεία Συντάγματος. Ακολούθησε ένα τουρνουά γυναικών για το δεύτερο πι που είπε στο ΨΑΠ, το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο στηρίζουμε έμπρακτα και φυσικά θέλαμε να δώσουμε το δικό του χώρο.
2: Και είναι και ο πρώτος σύνδεσμος επαγγελματιών αθλητών, όχι μόνο ποδοσφαίρου δηλαδή, που έχει εντάξει τις γυναίκες μέσα στο σύνδεσμο. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί πέρα από και τα άλλα αθλήματα, τα οποία μπορεί να εντάξουν ή δεν έχουν εντάξει, αλλά ο ποδοσφαιρικός σύνδεσμος αφημωμένων δηλαδή ποδοσφαιριστών το έχει κάνει αυτό.
4: Και στα κρονίμια, στο όνομα έτσι.
2: Και στα κρονίμια, αλλά και στην ουσία υποστηρίζει τις γυναίκες.
3: Αυτό το 2019 το έχει κάνει ο ΨΑΠ, γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου και της δουλειάς των ποδοσφαιρικών γυναικών. Ο ΨΑΠ έχει ξεχωριστή ομάδα που ασχολείται με τις γυναίκες. Έχει πετύχει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές νίκες και σε νομικό και σε κανονιστικό πλαίσιο και επίπεδο, προκειμένου να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι δίπλα σε όλες τις πρωταγωνίστριες, δίπλα σε όλα τα κορίτσια και τη στηρίζει με κάθε τρόπο. Οπότε δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη μεγάλη γιορτή. Κάναν το δικό τους το τουρνουά. Στη συνέχεια, στις 2 μεταφερθήκαμε στο πλάζα το ξενοδοχείο, όπου κάναμε έτσι μια πολύ συγκινητική τελετή βράβευσης και ομιλιών για τους προτεργάτες του ΨΑΠ. Ήταν εκεί ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης, ήταν ο κ. Αριστίδης Καμάρας. Ήταν και πάρα πολλοί, ήταν ο κύριος Νικολάου, δηλαδή ο κύριος Μάλιαρης, ήρθαν πάρα πολλοί. Όσοι δεν μπορούσαν να έρθουν, ήρθαν έτσι συγγενικά τους πρόσωπα, όπως η Πόπη Δωμάζου, η σύζυγος του Έμπλης του Μήμη Παπαϊωάννου, η κυρία Μέρη. Ήρθαν ακόμα και οι εγγονείς του κύριου Αποστολίδη, γιατί ήθελαν να παραλάβει το βραβείο. Ο Κούδας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, το οποίο το διάβασα εγώ και έσπασα από τη συγκίνηση, μπορώ να σου πω, πάνω στο βήμα, δεν άντεξα. Ήταν γενικά μια πολύ συγκινητή στιγμή, γιατί θέλαμε να βραβεύσουμε 50 χρόνια μετά τους ανθρώπους που σε μια τελείως διαφορετική εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκίνησαν όλο αυτό που είχε εξελιχθεί σήμερα στο ΠΖΑΠ. Και παρακαταθήκη είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Δεν μου λες.
3: Και...
2: Ναι, ολοκλήρωσε.
3: Ναι, ναι, όχι. Αυτό ήταν το επόμενο σκέλος, ας πούμε. Και στη συνέχεια, στις 4.30 μεταφερθήκαμε πάλι στην πλατεία, όπου έγινε το μεγάλο τουρνουά 3-on-3 των ανδρών. Είχαμε 8 αρχηγούς που φτιάξαν τις ομάδες τους και αναμετρήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Μπορώ να σου πω με περίσσιο πάθος και θέληση. Πέρασαν, νομίζω, και αυτοί πάρα πολύ ωραία.
4: Το σήκωσε ο Νίνης.
3: Το σήκωσε η ομάδα του Νίνη, του Μόρα και του Σιλιανίδη. Ναι.
2: Από ποιο θα ακούει του άλλου.
3: Αλλά είχαμε και ζώο Μπονίτο, γιατί ήρθε και ο Γιωβάνη να παίξει μαζί με τον Λουσιάνο.
2: Οπότε
3: ήρθε ο Γιωβάνη, φόρησε τη φανέλα του ΨΑΠ. Μίλησε και ο άνθρωπος ότι πόσο. Γιατί ήταν λίγο άρρωστος, ταξιδεύει για ένα πολύ μακρό ταξίδι για να παίξει με την Εθνική Βραζιλίας. Και παρόλα αυτά ήρθε γιατί ήθελε και αυτός να τιμήσει με τον τρόπο του τον ΨΑΠ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εντάξει,
3: και είχαμε φυσικά
2: δικό μας παιδί, Καραπούλη,
3: Χαριστέα, Κατσουράνη, Νικοπολίδη, το Ζέκα και πολλά ονόματα που παίξαμε μαζί. Όπως ο Κάτσης Παπασταθόπουλος, ο Νίκος Σπυρόπουλος, ο Μόρας που τον είπατε. Ήρθαν πάρα πολύ κόσμος και νομίζω ήταν κάτι μοναδικό, γιατί χάρηκαν όσοι παίρνουν στην πλατεία, χάρηκαν τα παιδιά, τους κυνηγούσαν με μια φανέλα να πάρουν.
4: Εγώ νομίζω πρέπει να χαρήκαν τα μεγάλα παιδιά περισσότερο.
3: Ενώ πολύ και τα μεγάλα παιδιά.
4: Οι μπαμπάδες εννοώ, έτσι. Η δικαιολογία δεν πάνε, πάμε να δούμε για το μικρό, αλλά περισσότερο οι ίδιοι. Όταν εκεί ο Καραγκούνης, ο Νίνης, ο Τζιοβάνι και όλοι αυτοί, νομίζω επειδή οι μικροί δεν τους πολύ ξέρουν, ενώ οι μεγάλοι ήταν ευκαιρία να δουν ξανά αυτά τα παιχτρόνια, έτσι.
3: Έτσι, ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο, ξέρεις, να έχει την ευκαιρία ο μπαμπάς να λέει στο γιο και στην κόρη ποιοι είναι αυτοί. Και τι έχουν κάνει αυτοί για το ποδοσφαιρό μας. Και νομίζω ότι έγινε αυτό και νομίζω το χάρηκαν πάρα πολύ και οι ποδοσφαιριστές και τα παιδιά. Έγινε μια πολύ ωραία γιορτή και ήταν νομίζω ο κατάλληλος τρόπος για να γιορτάσουμε έτσι τα 50 χρόνια ζωής και παρουσία στον πλευρό των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστών του ΨΑΠ.
2: Ετοιμάζει κάποιες άλλες δράσεις ο σύνδεσμος εκτός από αυτό, πέρα από, από τα εορταστικά.
3: Δράσεις έχουμε τα βραβεία μας, τα οποία τώρα θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε, που θα γίνουν στο προσεχές διάστημα. Τα ετήσια βραβεία του Συνδέσμου, που είναι τα μοναδικά βραβεία που ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές στους κορυφαίους και οι ποδοσφαιριστές στις κορυφαίες. Και οι δράσεις γίνονται καθημερινά, κάθε εβδομάδα, με σχολεία, με το ένα, με το άλλο. Και ξέρεις, ο ΨΑΠ κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, γιατί επιλέγουμε εμείς να βγαίνουν προς τα έξω. Επιλέγουμε να λειτουργούμε θεσμικά σε κάποια ζητήματα και νομίζω ότι θέλουμε συνεχώς να κάνουμε κάθε χρόνο και ένα βήμα, να βάζουμε ένα παραπάνω λιθαράκι για να βελτιώνουμε έτσι την πραγματικότητα για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλοι από τους παίχτες και τις παίχτριες.
2: Μιας και μας έκανες καλή πάσα τώρα, Θανάση Σαρή, ως εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΨΑΠ, τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια? Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις τι έγινε πριν από 50 χρόνια, γιατί λίγο πολύ ήταν και άγονες γραμμές τότε και ήταν και μια επανάσταση για να κάνουν σύνδεσμο οι ποδοσφαιριστές, μιας και έγινε τότε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Αλλά επί της ουσίας η κοινωνική δράση του ΨΑΠ και η προσέγγιση το να βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο με την κοινωνική του διάσταση, αυτό είναι το όφελος το μεγάλο των τελευταίων χρόνων, νομίζω.
3: Νομίζω ότι το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό, αλλά να σου πω την αλήθεια, και οι πρώτοι, οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν όλο αυτό, το είχαν στο μυαλό τους από τότε. Θέλανε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, δεν υπήρχαν τα social media προφανώς, αλλά υπήρχαν εφημερίδες και υπήρχαν τα media και γενικώς υπήρχε και από τότε, και τότε μια αντίληψη για τους ποδοσφαιριστές. Επάλεψαν και εκεί. Και εκείνοι να το αλλάξουν αυτό και να δείξουν τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε αναβιώσει πάρα πολύ αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Και αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε μαζί μας, ας πούμε, στις ακαδημίες. Υπήρξε και ομάδα από την Action Aid και ομάδα από την Οργάνωση Γη, μαζί με αγοράκια και κοριτσάκια. Θέλαμε να δείξουμε ότι όλοι, το παιχνίδι ανοίξει όλους. Είχαμε μαζί μας το Save Mora στην πρωτοβουλία του Βαγγέλη του Μόρα και της οικογένειάς του για να γίνουμε δότες όλοι μυελού των οστών. Δηλαδή πάντα σε ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να δίνουμε μια κοινωνική διάσταση.
2: Και έτσι πρέπει να είναι, και να ξέρετε εκεί στο ΨΑΠ ότι οι βραδινοί μπαλαδόροι είναι εντός αγωγικών χορηγοί σας. Ό,τι χρειάζεστε είμαστε στο πλευρό σας, γιατί η βάση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ήδη ποδοσφαιριστές. Είσαστε εσείς δηλαδή που αγωνίζεστε για τα δικαιώματά τους και όχι μόνο. Θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα πούμε, διότι με αφορμή και το ότι ξεκίνησε και τη νέα αγωνιστική σεζόν, έχουμε πολλά να πούμε για, για τα συμβόλαια, τι προβλέπει, κάποια πράγματα που ετοιμάζονται, ετοιμάζουν παγκοσμίως οι ποδοσφαιριστές για τα ελεύθερα, πιο ελεύθερα συμβόλαια, τα δεσμεύσεις και όλα αυτά. Αυτά όμως είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε την επόμενη συνάντησή μας, Θανάση μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε αφήσουμε και στην ησυχία σου.
3: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
2: Και θα πούμε πολλά
3: όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που έγινε, οπότε δεν μας γίνει κουράσει καθόλου. Ενθουσιασμός μας γίνει.
2: Ευχές και στον πρόεδρο και σε την υπόλοιπη ομάδα.
3: Είναι εδώ δίπλα μου, θα τους μεταφέρω.
2: Να είστε καλά.
4: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Παρακαλουθούμε τρεις ματσάρες, τέσσερις ματσάρες. Έτσι. Πρώτα απ' όλα στο ποδόσφαιρο να πάμε, να πούμε ότι η Κηφισιά έχει σκοράρει. Ο Μπόμπο έκανε πάλι τα δικά του και προηγείται η Κηφισιά εκτός έδρας του Ατρομήτου με 1-0. Είμαστε στο, να τσεκάρω και το λεπτό που βρισκόμαστε, στο 73ο λεπτό. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Ενώ παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο είμαστε.
1: Στο Βικελίδη.
0: Άρης Ηρακλής είναι στο 0-0. Από εκεί και πέρα έχουμε στο Ντουμπάι Ολυμπιακός Άρης, είμαστε στο 6 λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου, είμαστε στο 24 Ολυμπιακός 31 Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά γίνεται πραγματικά ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πολλές φάσεις και πρωταγωνιστικούς ρόλους αυτοί που περιμένουμε και από τις δύο ομάδες, να μην θα πούν περισσότερα σε λίγο. Και ενώ το άλλο, στο άλλο παιχνίδι έχουμε τα time out αυτή τη στιγμή, Παναθηναϊκός 30, ΠΑΟΚ 34, μόνο μια στιγμή πέρασε προς τα Παναθηναϊκός, για ένα δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Συμφωνώ, οι πέντε απουσίες είναι πενταδάτης οι απουσίες του Παναθηναϊκού, όμως παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να χάσει κανένα, τουλάχιστον από τα φιλικά του μέχρι τώρα. Το σκορ εκεί είμαστε στο, να το τσεκάρω κιόλας για να μην σας πω και κάτι λάθος,
1: 30-34.
0: 30-34. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Είμαστε 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή της δεύτερης περίοδου.

0: νωρίτερα στο μικρό τελικό του Super Cup. Βάλανε το μικρό τελικό τώρα γιατί είναι και σε φάση προετοιμασία οι ομάδες.
1: Οπότε είναι μια χαρά. Ναι.
0: Οπότε να το είπες. Φενέρμπαξε Ντουμπάι 85-77. Νίκησε η Φενέρ. Ο Βεζέγκοφ έχει σημειώσει τώρα 24-33, 33-24 τέλος πάντων, η Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Ο Βεζέγκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, έχει παίξει και 11 λεπτά και κάτι, 8 πόντους, και από εκεί και πέρα ο Ντόρσεϊ έχει προσθέσει ακόμη 4 πόντους. Καμπάτσο 4, ο Φουρνιέ 5 και για το... ενώ βλέπω και ο Μαλεντόν έχει σημειώσει 6
1: πόντους. Και 1-1 ο Ατρόμητος.
0: Και μόλις τώρα ισοφάρισε και ο Ατρόμητος, έτσι.

0: Στο 75 λοιπόν ο Ατρόμητος κάνει το 1-1 με τον Μουτουσαμί Σαμουέλ. 1-1. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ. Όχι ότι τα άλλα παιχνίδια δεν τα θέλουν να πάρουν, αλλά σε αυτό το παιχνίδι με τα αποτελέσματα που είχαν, ψάχνουν τη νίκη και οι δύο. Γι' αυτό πιστεύω.
1: Καλά, ειδικότερο Ατρόμητος.
0: Ότι έτσι. Το βλέπω πολύ χ αυτό το παιχνίδι.
1: Και ειδικότερο Ατρόμητος, γιατί είναι γηπεδούχος. Είναι εκτός έδρας στην Κυψιά.
0: Εντάξει, όταν μπαίνεις στην έδρα σου, κυνηγάς κάποια αποτελέσματα λίγο περισσότερο από την φιλοξενούμενη και όταν είσαι της ίδιας δυναμικής, γιατί είναι στα ίδια μονοπάτια οι συγκεκριμένες ομάδες. Πάντως προσφέρουν και θέαμα, έχει αρκετές φάσεις. Και να πάρω λίγο τώρα εδώ πέρα να γίνει ακόμη μια καλή φάση. Λοιπόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να πάρουμε για μια μουσική ανάσα με ελληνικό τραγούδι. Να βάλουμε και ένα ελληνικό τραγούδι, καλέ μου φίλε. Πεθαίνω για σένα. Εντάξει, βάλε Μαργαρίτη. Α, με Λαβρέτη Μαχαιρίτσα το έχεις. Ακόμη καλύτερα. Όχι ακόμη καλύτερα, γιατί με ο Μαργαρίτης το έχει.
1: Νομίζω το λέει καλύτερα. Μπορεί να είναι του Λαβρέτη το τραγούδι, αλλά.
0: Το έχει εκτοξεύσει.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, εκτός από την εξέλιξη των δύο σημερινών παιχνιδιών, έχουμε άλλα 5 παιχνίδια αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εδώ στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός με πολύ κόσμο από φίλους του Ολυμπιακού. Έχει ζητήσει πλέον εισιτήριο Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα και εδώ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ. Και εδώ με πολύ κόσμο η ΑΕΚ στο γήπεδο. 7 η ώρα ο Ευρωπαίος Όφη υποδέχει τον Αστέρα Άκτορ. 7:30 στη Νίκαια Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Εδώ χωρίς κόσμο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και στις 9 η ώρα πάνε ο τελικός ΠΑΟΚ. Όλοι οι μεγάλοι παίζουν εκτός έδρας, οπότε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια γκέλα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Παραμένει το 1-1 στο Περιστέρι Ατρόμητος Κηφισιά και πίσω παλία στο Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Έχουμε την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2, που τα πιο πολλά παιχνίδια τα βλέπουμε μέσα από την ΕΡΤ. Το μεσημέρι σήμερα Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, επιβλητική η ομάδα των Κυκλάδων. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, μάλλον γκέλα για τον Πανιώνιο κόντρα στην Αναγέννηση. Και μετά πάμε στα αυριανά παιχνίδια. Θα το δούμε από την ΕΡΤ το ντέρμπι Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι στις 3 παραδάρτο. Στις 5 η ώρα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Και την ίδια ώρα δηλαδή είναι στις 3 παραδάρτο. Στις 5 η ώρα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Και την

0: Κάρτα.
1: Κόκκινη κάρτα στο
0: πάγκο. Στον πάγκο, στο πάγκο, ναι, ναι.
1: Στο Μποτία, στον διευθυντή της Κηφισιάς.
0: Οπότε να δούμε τι θα πει το VAR, αν θα υπάρχει πέναλτι ή όχι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. γίνεται.
1: Βέβαια, έδωσε πέναλτι. Εντάξει, δηλαδή το βλέπουμε. Εντάξει, και στην εποχή του VAR δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν.
0: Μαζί σου, αλλά πάντα κάποιοι θα με επιφύλαξαν, γιατί έχουμε δει και, και περίεργα έτσι και.
1: Και κουφά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και κουφά. Τα λέγω να κουφά.
0: Πάμε 0-0, 52 στο 52ο λεπτό είναι στο Βικελίδης και εδώ είναι στο 83.
1: Στο 84 έχουμε.
0: 84.
1: Θα εκτελεστεί το πέναλτι τώρα και θα δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στο σκορ. Λοιπόν, 43-41. Προηγείται ο Παναθηναϊκός στο φινάλε του ημιχρόνου του ΠΑΟΚ, αναφέρομαστε στο 8ο
0: τουρνουά. 39-30.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα.
0: Ναι, προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού.
1: Έχουμε ημίχρονο εκεί, έφτασε το ημίχρονο.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε ακόμη ημίχρονο.
1: Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να λήξει το ημίχρονο και εκεί. Θα δούμε και το πέναλτι που θα εκτελέσει, όπου έχει ευκαιρία να διπλασιάσει και τα προσωπικά του τέρματα.

0: γκολφ, έτσι.
1: Ο Πόμπο.
0: Πόμπο, το σημείωσε. Περιμένω ότι θα το πεις εσύ γι' αυτό. 2-1 προηγείται η Κηφισιά λοιπόν, στο 86ο λεπτό πλέον. Το ατρομή του με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπόμπο, το δεύτερο προσωπικό του γκολ, που νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερος και από την προηγούμενη χρονιά. Ο εκπληκτικός αυτός θαυματικός μέσος, μεσοεπιθετικός του της Κηφισιάς.
1: Και αν είναι... η Κηφισιά έτσι είχε ένα γηπεδάκι, που να έχει μόνη μου, στην Κηφισιά. Μικρό, να λέω συγχωρητικότητα. Νομίζω θα ήταν έτσι ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια. Αυτή και η Καλαμάτα φέτος.
1: Όχι, η Κηφισιά είναι 3 χρόνια αυτό το πράγμα. Έτσι, οπότε παίζει. Και δεν, η Καλαμάτα τουλάχιστον σε 3-4 μήνες, 2 μήνες, δεν ξέρω πότε, θα παίζει στη φυσική της έδρα. Η Κηφισιά δεν έχει. Δεν έχει. Ενώ το Ζιρίνιο δεν μπορεί να γίνει και αγώνες Super League. Οπότε αναγκαστικά κάπου θα πρέπει να παίζει.
2: Σωστά τα λες.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί η λύση είτε στην Ερυθρέα είτε σε άλλο γήπεδο έτσι κοντά στα βόρεια προάστια, σχετικά μικρό, αλλά να μπορεί να γίνουν εκεί με μια καλή βελτίωση παιχνίδια Super League, να το έχει ως μόνιμη έδρα. Μικρό, είπαμε μικρό, δεν θα έχει νομίζω και πολύ κόσμο εκεί φυσικά, αλλά 2.000 αν είναι η χωρητικότητα, θα είναι μια καλύτερη έδρα από ό,τι έχει τώρα.
0: Ναι, σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Θρύνω στο ιταλικό και παγκόσμιο, θα λέγα, ποδόσφαιρο για το θάνατο του Σάντρο Ματσόλα, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ίντερ. Παλέμαχος, Ιταλός ποδοσφαιριστής, όλη του την καριέρα στην Ίντερ, Δημήτρη.
1: Ήταν άλλα χρόνια εκείνα.
0: Άλλα χρόνια, άλλα χρόνια. Και πολύ μεγάλη.
1: Μαζί σου, αλλά άλλα χρόνια εκείνα. Βλέπουμε και τους δικούς μας τους μεγάλους που σχεδόν τελειώσαν, ήταν σε μία ομάδα.
0: Αγωνίστηκε τότε, δεν είχαν τόσους πολλούς αγώνες όπως έχουν τώρα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά αγωνίστηκε σε 565 αγώνες με τη φανέλα της Ίντερ.
1: Για πόσα χρόνια?
0: 161 γκολ. Εντάξει, είναι η Grande Ίντερ του Ερέρα, η θρηλυκή αυτή ομάδα. 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 κύπελα πρωταθλητριών, 2 διπυρωτικά κύπελα. Υπέγραψε μεγάλες στιγμές και με την εθνική ομάδα έχει πάρει και το Euro του 68, έτσι δεν το θυμάμαι και καλά τώρα, ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Μία από τις εικόνες που έμειναν για πάντα συνδεμένες με το όνομά του ήρθε το 1964 στη Βιέννη, στο τελικό του Κυπρίου Πρωταθλητριών απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπούσκα, τον Τι Στέφανο. Ο Ματσόλα πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Ίντερ με 3-1 και οδήγησε τότε την ομάδα στην ευρωπαϊκή κορυφή.

0: Εντυπωσιακό. Η τρίτη σεζόν αναδείχθηκε πρώτο σκόρ τη διοργάνωση με 7 γκολ, ενώ το 65 κατέκτησε και το τίτλο του πρώτου σκόρ τη ΣΕΡΙΑ με 17 γκολ. Το 71 τερμάτισε δεύτερο στην ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα πίσω από τον σπουδαίο, τον τεράστιο Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι, μια ιστορία. Ήταν ο γιο του Βαλεντίνο Ματσόλα, ο Σάντρο, ο οποίο είχε σκοτωθεί στο τροχαίο, στο αεροπορικό τότε με την Τωρίνο το 49, έτσι ένα βαρύ όνομα αν μη τι άλλο. Με την Εθνική Ιταλία αγωνίστηκε 70 φορές, πέτυχε 22 γκολ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 68, καλά το θυμόμουν. Έζησε επίσης τη διάσημη ποδοσφαιρική μονομαχία με τον Τζιάνι Ριβέρα, η οποία χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία του σεζόν ως ποδοσφαιριστής ήταν το 76-77 και μετά το τέλος της καριέρας παρέμεινε κοντά στην Ίντερ σε διοικητικές θέσεις, ενώ εργάστηκε για χρόνια και ως τηλεοπτικός σχολιαστής και το 23 είχε ενταχθεί στο Hall of Fame της Ίντερ. Η Ίντερ τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντας τον θρύλο του συλλόγου και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας ότι ο Ματσόλα μπήκε στην ομάδα ως παιδί και ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από αυτό, και έτσι έχουν τα πράγματα. Και για τους παλαιότερους, αρκετά παλαιότερους, τότε ήταν «μα ποιος είσαι, ο Ματσόλα είσαι», ξέρεις, ήταν το χαρακτηριστικό. Όπως η πιο επίσης λέγανε,
1: μετά ο Μαραντόνα.
0: Όχι, όχι, μετά ήταν μαζί τότε, ήταν και το ο Μπεκεμπάουερ, είσαι, ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ τώρα, οπότε από τη γενιά μου, εγώ ήμουν του Μαραντόνα.
0: Μετά ήταν Μαραντόνα, μετά ήταν πολλά άλλα, αλλά ήταν για να καταλάβουν και τα μεγέθη, λέω, για τους νεότερους, τι ήταν για εκείνη την εποχή ο τεράστιος Ματσόλα.

0: Ένα σημαντικό παιχνίδι θα δώσει σε περίπου 9 λεπτά, 10 λεπτά, γύρω στις 9 δηλαδή. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Honvent. Αναφέρομαι σε ένα παιχνίδι για την υδατοσφαίριση. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την ιστορία του Παναθηναϊκού, γιατί θα επιχειρήσει να αγωνιστεί στους ομίλους του Champions League. Χθες νίκησε 15-14 τη Γιατράν στο Split, τοπική ομάδα δηλαδή, που έχει το πλεονέκτημα και της έδρας. Και να θυμίσω ότι η Γιατράν στα προημιτελικά πέρσι του EuroCup τον πέταξε έξω με διαφορά ενός γκολ. Δηλαδή στα πέναλτι νομίζω, δεν θυμάμαι αν. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 και ενώ 3 λεπτά πριν την λήξη ήταν 14-11 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Οπότε ήταν και σχετικά πιο εύκολη νίκη από το 15-14. 9 η ώρα λοιπόν απέναντι στη Χόβεντ για την είσοδο του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League. Αναφέρομαι στο ιδετοσφαίριση άνδρων. Θα πούμε περισσότερα βέβαια και στην εκπομπή, καθώς η εθνική ομάδα αγωνίζεται στις 5 η ώρα εθνική βόλεϊ ανδρών στο Ευρωβόλεϊ απέναντι στη Φιλανδία. Θα το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2, 5 η ώρα Κυριακή, επαναλαμβάνω, 5 η ώρα, και σε περίπτωση νίκης θα περάσει στα προημιτελικά, όπου εκεί εκτός απροόπτου νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποια έκπληξη, αλλά όλα μπορεί να συμβούν στον αθλητισμό. Η Ιταλία, θα παίξουμε την Ιταλία δηλαδή, η οποία αντιμετωπίζει τη Δανία, φαβορή είναι σίγουρα η Ιταλία. But February made me shiver. Να πω μόνο ότι ο Βάργα δεν θα αγωνιστεί στο Βόλο με την ΑΕΚ, με το διθλάσσι που είπε, θα επιστρέψει μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έχει περιθώριο να αποθεραπευθεί, αλλά δεν το χάνει ΑΕΚ σε αγώνες, αλλά το χάνει σε περίοδο προετοιμασίας εν ώψη της δύσκολης συνέχειας για την ΑΕΚ. Το 2-1 παραμένει για την Κηφισιά, είμαστε στις καθυστερήσεις. Πολλά γεμίσματα τώρα από τον Ατρόμητο. Έχει βάλει 6 και 7 και 8 ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς και προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα. 2-1 προηγείται η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και καταλαβαίνετε, να και μεγάλη ευκαιρία τώρα. Αυτοθυσία, έτσι, Δημήτρη.
1: Σουτ και πέσανε 2 απάνω. Έτσι,
0: 2 είναι. Πάνω και τώρα βγάζει και την κόντρα η Κηφισιά και θα κυνηγήσει και το. Αν μπορέσει να κάνει την τρίπλα και δεν χάσει την μπάλα, να κυνηγήσει και το τρίτο γκολ. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι, γιατί ειδικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση φυσικά στο Κλέντες Μικελίδη. Στο 0-0 παραμένει σε ένα σφιχτό παιχνίδι με κάποιες φάσεις που έχουν τη σημασία τους. Τώρα μπορεί να έχουμε χάσει και καμιά σημαντική φάση.
1: Δεν έχει κάτι το.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να έχουμε χάσει. Είναι λογικό ροή τη εξέλιξη.
1: Ένα δοκάρι στην αρχή του αγώνα ήταν.
0: Ναι, αυτό που είπε και μέχρι εκεί. Στο 61ο λεπτό είμαστε. Άρης Ηρακλής είναι στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός είναι καλός στη δεύτερη περίοδο, μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερος από την πρώτη περίοδο και από τη Ρεάλ, όμως συνεχίζει να είναι πίσω στο σκορ, θέλει δευτερόλεπτα για να λήξει, 4 και 8 πριν από τη λήξη, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα του δευτερολέπτου για τη λήξη του ημιχρόνου. 41 Ολυμπιακός, 47 η Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω, ημίχρονο έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2 πόντους διαφορά του ΠΑΟΚ. 42

στο 5 λεπτό το καθυστερήσεω στο Περιστέρι, μέσα ένα παιχνίδι πολύ σασπένς, πολύ πάθος, ειδικά τα τελευταία λεπτά πραγματικός χαμός γίνεται. 2-1 προηγείται και η Φυσιά του Ατρομήτου και θέλει ακριβώς 2 λεπτά για τη λήξη και το, μάλλον για να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις.

περιμένουμε να τελειώσει και η αναμέτρηση στο Περιστέρι για να σας αφήσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 8, για την ολοκληρωτική, μιας και είναι το φινάλε της εβδομάδας, ενημέρωσης γύρω από τα αθλητικά δρόμενα και εντός και εκτός συνόρων. Θέλει δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι στο Περιστέρι. Προηγείται η Κηφισιά με 2-1. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μόλις τώρα η Ρεάλ προηγείται 47-43, ψαλίδισε τη διαφορά ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 28-23 στη δεύτερη περίοδο και έχει φτάσει το παιχνίδι, έτσι αλλιώς αναμενόταν, ντέρμπι είναι, 47-43. Τραγούδι μιας άλλης εποχής, αλλά πάντα έτσι επίκαιρο και πολύ όμορφο τραγούδι, είναι αυτό του Γιάννη Πάριου με την Χαρούλα Αλεξίου, το κόκκινο γαρίφαλο. Να είστε καλά, βάλε το τραγούδι για να παίξει, καλέ μου φίλε Χάρη, και απλά να ενημερώσουμε το τελικό αποτέλεσμα εμείς, για να μην αφήσουμε και τους ακροατές έτσι.

0: Λοιπόν, και το αποτέλεσμα που σας ουστάγαμε ήταν το ατρόμητο Σκηφισιά, τελικό αποτέλεσμα 2-1 υπέρ της Σκηφισιάς. Έτσι. Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα. Έτσι, φτάσαμε, μην το ξεχνάμε.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Αύριο πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
2: Από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε, μια γιορτή που δίστασε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίσει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφράγισαν την πολεοδομία Μυκόνου οι αρχές μετά από εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιπνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων. Τη Δευτέρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών από τη Σύρο για τον έλεγχο της μη διαθέτησης των εισαγγελικών παραγγελιών και των καταγγελιών. Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων χθες το βράδυ στα Βρυλήσια, όταν ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε συμμαθητή του. Ο 14χρονος που δέχτηκε την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ανηλίκου όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Η μητέρα, κατόπιν προφορικής εντολής, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Από τη συμπλοκή, μία 13χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, βόρεια άνοι μείως 7 από φόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δημιουργεί μια δύναμη τεχνητής νοημοσύνης για να αποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα τσάρο του AI. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανένα τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται. Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και θα μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα με το ήδη υπάρχον σύστημα ποινικής και αστικής δικαιοσύνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων. Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για τη τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει τη τεχνολογία. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφράγισαν την πολεοδομία Μυκόνου οι αρχές μετά από εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαίρετων. Τη Δευτέρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο ελεκτών από τη Σύρο. Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων χθες το βράδυ στα Βρυλίσια όταν ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε συμμαθητή του. Ο 14χρονος που δέχτηκε την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα κατόπιν προφορικής εντολής αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη μεταξύ των Ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπιση ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, η ταινία μας σήμερα, μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, μαζί και με το επώνυμο Ζεϊμπέκικο. Την είδαμε πέρσι το Σεπτέμβρη σε επανέκδοση και είπαμε να τη θυμηθούμε, καθώς συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από το 1982 που μας άφησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος, τα καλύτερά του, Ευδοκία το άλμπουμ από την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Ο Μάνος Λοΐζος γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί μουσική που αγγίζει την καρδιά και μεταφέρει συναισθήματα. Στο άλμπουμ Ευδοκία δημιουργεί μια ποικιλία από μελωδίες και θεματικά μοτίβα που εκφράζουν την αγάπη, τον πόνο, την αναζήτηση και την ελπίδα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ταιριάζει άψογα με την εικόνα και το περιεχόμενο της ταινίας.

0: Ευδοκία, μια ταινία που έγινε με την ιδιότητα του συμβόλου ή της αλληγορίας το 1971 μέσα στη Χούντα, στη λογοκρισία και την απειλή, αναζητώντας ένα τρόπο να δοξάσει τη στερημένη από την ιδέα της ελευθερίας Ελλάδα, έχει γίνει η ίδια 55 χρόνια μετά ένα σύμβολο της ανένταχτης ατίθασης δημιουργίας, μια περίπτωση μοναδική και αυτάρκης και ταυτόχρονα ένα φιλμ τρομακτικά κέριο στην ιδεολογία του και μοντέρνο στις αισθητικές επιλογές του, γράφει πολύ εύστοχα η Λίδα Γαλανού στο flix.gr.
1: Στα χέρια! Στα χέρια, δυνατά! Καλά!
2: Βλέπω. Νύχτα.
0: Ένα οικοδόμημα εκλεκτικό, αν σε κάτι σταθερό στηρίζεται, αυτό είναι οι αντιθέσεις που το καθορίζουν. Στην πρώτη ανάγνωση είναι ένα καταδικασμένο love story. Η Ευδοκία, μια πόρνη νέα στη δουλειά, ερωτεύεται με τον Γιώργο, ένα λοχεία κοντά στην απόλυση. Ο ερωτάς τους είναι παθιασμένος, ηλεκτρισμένος, σαρωτικός. Έρχεται όμως αντιμέτωπος με την κοινωνική κατακραυγή. Η κοινωνία της μεταπολεμικής φτωχικής Ελλάδας, αλλά ακριβώς όπως και σήμερα, δεν μπορεί να επιτρέψει σε μια πόρνη να νομιμοποιηθεί με ένα γάμο.

Ευδοκία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη Μαρία της αριστουργηματικής κούλας Αγαγιώτου, μια μεσόκοπη πόρνη που παρασύρθηκε και κακοποιήθηκε και είδε τα όνειρά της να τσαλακώνονται, να ξενιτεύονται και έχει μείνει στραπατσαρισμένη και αγκαλιά με την ποτήλια, να παραπέει ανάμεσα στην προστατευτικότητα και το παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι η Μαρία που ανοίγει την ταινία σε μια αφηρημένη συνέχεια του «Μέχρι το πλοίο», της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε ο Αλέξης Δαμιανός, που στρέφεται γύρω από την Ευδοκία σαν μονοπρόσωπος χορός για να προειδοποιήσει, να θοπεύσει, να προγγίξει, να προοικονομήσει το μέλλον της Ευδοκίας, δίνοντάς της έτσι την τραγική της διάρκεια.

Δαμνανός κάνει τη δική του εύγλωτη αντίσταση στον ελληνικό αυταρχισμό. Τοποθετεί την ιστορία του σε ένα τοπίο αρχαίγωνο που αρχίζει να γεννάτσει με ντένια κουτιά, της φτώχειας, του στενού χώρου και του στενού νου. Επιτίθεται στη στρατοκρατία, τον τραμπουκισμό, μαζί στον καταστροφικό μοιραίο συντηρητισμό της ελληνικής κοινωνίας, της τόσο πιο σκληρής γιατί είναι άπορη και χωρίς όνειρα στο απανταχού σκοτάδι. Και το κάνει με μια ταινία ροζ.

Όσο σοκαριστικά είναι τα ξεσπάσματα της ιστορίας της, άλλο τόσο συγκλονιστικός είναι αυτός, ο τόσο απρόσμενα pop χαρακτήρα της. Στα κουφετή ξημερώματα, τα τριανταφυλλή ρούχα, τα κόκκινα μάγουλα της Ευδοκίας, το ροζ σπίτι, το ροζ που ξεπηδά από παντού για να ειρωνευτεί το μαύρο.

ταινία έχει μια διάσταση υπερβατική. Καταρχάς ο ντουμπλάς της, που ένας πρώτος επισκέπτης θα δυσκολευτεί να δεχτεί. Άλλα λένε τα χείλη των πρωταγωνιστών, άλλα λέει υπέροχη βγαλμένη από την παλιά αστική Ελλάδα φωνή της Ελένης Ροδά, που ντουμπλάρει τον πρώτο ρόλο.

θάλασσα.

Ολοχίας, ο Γιώργος χορεύει το ζεμπέκικο της Ευδοχίας, όπως έχει γίνει γνωστό και παρομοιώδες στο κομμάτι που συνέθεσε ο Μάνος Λοΐζος και στις αργόσυρτες βόλτες του συμπυκνώνει ολόκληρη την εσωτερική ανδρική μάχη υποταγής και ανατροπής αυτού που σήμερα ονομάζουμε τοξική αρενοπότητα.

0: καταστροφικό μου θα είμαι πριν από τις 4 μέρες. Στριβάρισα.
1: Έτσι φεύγεις.
0: Για δες. Βρίσκα ένα αντίφραγκο για το λεωφορείο. Άργησα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Έχω και το λογαριασμό του μπακάλι, το ηλεκτρικό και το ψυγείο.

Ο έρωτας της Ευδοκίας και του Γιώργου είναι παρεστησιογόνος, ενστικτόδης, ζωικός, παροξυσμικός. Ποθούνται πριν καν γνωριστούν, τόσο που θέλουν να σφραγίσουν την επιθυμία τους με στέφανα δεσμευτικά. Είναι αγρίμια της απόλαυσης και της χαράς, έχουν κέφι για ζωή, παρότι δεν υπάρχει τίποτα το ωραίο στη ζωή που έχουν γνωρίσει. Έχουν επιθυμίες και δεν έχουν αναστολές.

0: Santa Marta.
1: Το πήρα το ρημάδι το πολιτήριο.
0: Συγχαρητήρια. Θα σαναούζω.

0: Ένα πατριωτάκι μου. Έχει γκαράζ στην Κηφισσά. Πήγα και του γύρεψα δουλειά.
1: Και?
0: Γιατί τι θες τη δουλειά, αφού έχεις γυναίκα να σε υποστηρίζει, μου λέει. Μα Θεέ μου, αν είχα ένα πολυβόλο, θα σκότωνα όλο τον κόσμο.
1: Δεν τους μουντζώνεις.
0: Έχεις ένα κατοστάρι.

0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργο, εσένα?
0: Ευδοκία!

0: μοιάζει, μωρό. Τα κόσμο. Μη σε νοιάζει. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα δες. Όλα θα πάνε μια χαρά. Μη σε νοιάζει.
1: Παναγιά.
0: Μη σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει. Θα σε πάω στο χωριό μου.
2: Κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Όχι.
2: Για σένα.

Αυτή είναι μια 55χρονη ταινία, τόσο αντικομφορμιστική όσο και η ίδια η Ευδοκία. Και όπως η Ευδοκία δεν αποκλίνει από την όρμα σκόπιμα, αλλά πηγαία, όχι με ρεαλισμό, αλλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια, γιατί μόνο αυτή έχει δύναμη και λογική. Η Ευδοκία σχολιάζει τα χρηστά ήθη, αλλά δεν ηθικολογεί. Έχει έναν άγριο ρομαντισμό, αλλά καμία γλυκεράδα. Μόνο η βία υπάρχει παντού, όπως στη φύση και στο κακό, αλλά και στο καλό. Να και στον αντίποδα του θανάτου βρίσκεται όχι μόνο η ζωή, αλλά η ερωτική ζωή, το σεξ, το απόλυτο δόσιμο. Η Ευδοκία είναι μια ταινία λαϊκή, όχι γιατί ασχολείται με τη λαϊκή τάξη που ισχύει κι αυτό, αλλά γιατί καταπιάνεται με ζητήματα πρωτογενή, πανανθρώπινα, διαχρονικά, ώστε παρά την αισθητική και τη σκηνοθετική της εκεντρικότητα, θα έλεγε κανείς πως απευθύνεται σε έναν ολόκληρο κόσμο, σε αυτόν που ζει και νιώθει. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίδα Γαλανού για τα όμορφα σχόλια και το flix.gr. Μπορείτε να δείτε ένα αφιέρωμα στο αρχείο της ΕΡΤ για τον Μάνο Λοΐζο, δύο επεισόδια από το παρασκήνιο.

Αλλάζουμε ύφος και εποχή. Ερχόμαστε στο σήμερα. Μία ταινία που προβάλλεται από τις 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από το Feel Good. Μία συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας, της Viewmaster Film και της Palace Film, και μία συμπαραγωγή και της ΕΡΤ. Είναι η Κότα του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Τον έχουμε γνωρίσει από το Hagl, Ταξιντέρμια, το Final Cut, Ladies and Gentlemen, με πρωταγωνίστρια μία Κότα που δραπετεύει από μία φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη σκληρότητα. Μια παραβολή με χιούμορ και συγκίνηση που αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από ζωώδη ένστικτα και συναισθήματα. Όσο μεγαλύτερη η δύναμη, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που η ηρωίδα είναι μια κότα? Αφού δραπετεύσει από ένα πτηνοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υποδιάλυσης εστιατορίου. Εκεί ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Η αστεία αλλά και συγκινητική αναζήτηση της μητρότητας από μια κότα αντικατοπτρίζει σε επίπεδο συμβολικό τους συμβιβασμούς και τους σιωπηλούς αγώνες της ανθρώπινης ζωής.

Χρησιμοποιώντας τους βασικούς μηχανισμούς των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών, η ταινία μου πραγματεύεται τη μοίρα κάθε ήρωα, αλλά ασχολείται παράλληλα με ένα παγκόσμιο πρόβλημα που βρίσκεται στον πυρήνα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αν τα άτομα μπορούν να απαλλαγούν από την ηθική ευθύνη, εφόσον είναι απλώς παθητικοί παρατηρητές των γεγονότων. Η ιστορία είναι πολυεπίπεδη, σαν ολόγραμμα που παρουσιάζει την ίδια εικόνα σε διαφορετικά επίπεδα και διαστάσεις μέσα από διαφορετικές εκδοχές. Η μία είναι η ζωή μιας κότας, η άλλη η ζωή ενός άνδρα. Φυσικά οι δύο είναι αλληλοεξαρτώμενες, αλληλένδετες και αν και καθοδηγούνται από διαφορετικούς στόχους και κίνητρα, αδιαχώριστες. Η μικρότητα και η ηρεμία της ύπαρξης της κότας συναντούν σε αυτή την ταινία μια τραγωδία ανθρώπινων ζωών και εν μέσω ενός παγκοσμίου προβλήματος. Στην ταινία έπαιξα με την ιδέα του τι συμβαίνει όταν η ανθρώπινη ιστορία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Τι θα γινόταν αν εμείς οι άνθρωποι ήμασταν η δευτερεύουσα πλοκή της ιστορίας. Μέχρι τώρα όλες οι ταινίες μου περιλαμβάνουν σε σημαντικούς ρόλους ζώα. Από την αρχή έβλεπα τον κόσμο ως έναν τόπο όπου όλα συνυπάρχουν. Άνθρωποι, ζώα, φυτά, πέτρες, όλα έχουν ίση σημασία επειδή η ύπαρξή τους αλληλοεπιδρά στη στιγμή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Και μετά, φυσικά εκ των υστέρων, εμείς οι άνθρωποι χτίζουμε ιστορίες, τις δικές μας ιστορίες.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν η απόφαση να συνεργαστούμε με πραγματικά ζώα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε CGI ή AI για τη δημιουργία τους. Πρόκειται μια ταινία με βιολογικά κοτόπουλα. Αν και στην ταινία πρωταγωνιστεί μία μόνο κότα, συνεργαστήκαμε με 8 διαφορετικές κότες, οι οποίες είναι αδιακρίτως όμοιες στο ανθρώπινο μάτι. Η προετοιμασία τους για το ρόλο ξεκίνησε μήνες πριν από τα γυρίσματα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα έπρεπε να συνηθίσουν την ανθρώπινη παρουσία, την εγκύτητα των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια των εκπαιδευτών ζώων, έπρεπε να ανακαλύψουμε τις έμφυτες ικανότητές τους, δηλαδή ποιες κότες είναι καλές και σε τι. Μερικές από αυτές ήταν καλές στο ράμφισμα, άλλες στο τρέξιμο, άλλες στην αργή κίνηση, στο άλμα ή στο να κάθονται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια έπρεπε να αναπτυχθεί η γλώσσα της ταινίας και οι σκηνές έπρεπε να σκηνοθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα ζώα να μπορούν να συμπεριφέρονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά από τις συνθήκες των γυρισμάτων, οι οποίες ήταν συνήθως εξαιρετικές ακόμη και για τους ανθρώπους.

να υποταχθούν στους κανόνες που έθετε ο μη ανθρώπινος πρωταγωνιστής. Επιπλέον, αυτό που ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο στη συνεργασία με τα ζώα ήταν ότι, καθώς τα κοτόπουλα είναι πολύ ευαίσθητα σε κάθε είδους ένταση, εξασφάλισαν ένα ήρεμο και χαρούμενο περιβάλλον γυρισμάτων για ολόκληρο το συνεργείο. Αυτά είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο βραβευμένος Ούγγρος Γιώργη Πάλφη.

σας συστήσουμε και τις πρωταγωνίστριες κότες είναι η Φέρη, η πρώτη κότα, η αρχηγός, η ιδιοφυΐα, η ατρόμητη ηρωίδα. Η Φέρη ήταν ο εγκέφαλος και η καρδιά του χαρακτήρα. Έμαθε κάθε μονοπάτι, διέσχισε κάθε έδαφος και ήξερε πάντα τι να κάνει. Γενναία, έξυπνη και αυτή που μάθαινε πιο γρήγορα. Ήταν η ψυχή του ρόλου. Η δεύτερη κότα είναι η Ανέτ, η σύμβουλος του σεναρίου, η τακτικίστρια, ακριβής και ψύχρεμη, έξυπνη και στοχαστική. Οι σκηνές της, όπου καθόταν ακίνητη, ήταν ακλόνητες. Η Νόρα ήταν η κότα νούμερο 3, το ταλέντο μπροστά στην κάμερα, η καλύτερη ηθοποιός από όλες. Με εκφράσεις σχεδόν ανθρώπινες, δεν κοίταζε απλώς γύρω της, έπαιζε με τα μάτια της. Μια πραγματική παρουσία στην οθόνη. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα κινηματογραφικά γυρίσματα με την παρουσία ζώων σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Καμία κότα δεν υπέστη κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αρκετά αντικείμενα απ' την άλλη υπέστησαν. Βέβαια έχουμε και τους κόκορες. Είναι ο Άρπη, ο αρχηγός των κοκόρων, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο βασιλιάς του κοτέτσιου, αλλά αρνήθηκε να ερωτευτεί οποιαδήποτε άλλη εκτός από τη Λάουρα, την κότα των ονείρων του, με τον φαλακρό λαιμό, αφοσιωμένο στο ρόλο του ως κόκορας, με μία και μόνη αγάπη. Είναι συναισθηματικά απρόσιτος, εξαιρετικά πιστός. Πιθανώς μία παρεξηγημένη ιδιοφυΐα. Έχουμε το Ρόζντα, τον εφεδρικό κόκορα, ο οποίος είναι ο συντονιστής του πλήθους. Διατηρούσε το δικό του χαρέμι και πίστευε περήφανα ότι κάθε κότα ήταν δική του. Ξεκινούσε όλα τα φωνητικά στο σωστό σημείο για να ενθαρρύνει απαλά το στοχαστικό κράξιμο του Άρπη. Πάντα έτοιμος να αποδώσει, πάντα λίγο υπερβολικά έτοιμος. Εκτός από τις κότες και τα κοκόρια, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Κοκιασμένος, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αργύρης Πανταζάρας και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Να πάτε να τη δείτε την κότα, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά έξυπνη και διασκεδαστική ταινία. Από 17 Σεπτεμβρίου προβάλλεται στους κινηματογράφους.

Εκτός από τα θερινά σινεμά και το Earthflix, να σας προτείνουμε και μία εκδήλωση με τίτλο «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους». Μία εκδήλωση ανοιχτή, αφιερωμένη στους κινηματογράφους της Αθήνας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα, σε μία εποχή όπου οι ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες δοκιμάζονται. Η ομάδα Συνέστια ανοίγει το διάλογο για το παρόν και το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών. Μαζί με ανθρώπους του κινηματογράφου θα ανταλλάξουν απόψεις γύρω από το ρόλο των κινηματογραφικών αιθουσών στην πολιτιστική ζωή της πόλης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις προοπτικές διατήρησης και ανάπτυξής τους. 3η 22 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το Σαββατόβραδο και τον Νίκο Σαββοργινάκη που φρόντισε τον ήχο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Mank School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο με θέμα «Ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περιόδου», υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών. Κάθε τι που θα μπορούσε να πάει στραβά, στην ουσία πήγε πράγματι στραβά, επισημαίνει και τονίζει πως είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως εκλεγμένο μέλος. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογράμμισε. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's & Scope. Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο πρωί στρατόπεδο Καρατάσου για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά, ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, διαρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ένα βαρύ ψέμα. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να έχει ορισμένες στρατιωτικές ανάγκες εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η Άγκυρα θα εξετάσει τις ανάγκες αυτές του Ριάντ στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας που έχουν υπογραφεί μαζί με το Πακιστάν. Χθες ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ένοπλων Δυνάμεων δήλωσε πως το Ισλαμαμπάντ θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με την εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσιου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από το όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας.

0: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ert News Radio 105,8.
2: Thank you very much. Like to do a group of, well, I think they're the always surprising Cole Porter tunes. In Italia di signore are so very amatore that their passion a priori is amor. Is it always amor? Si, sempre amore. And in Napoli and Pisa,

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's & Scope. Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, διαρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ένα βαρύ ψέμα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μισθοί μας είναι της Βουλγαρίας, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσε μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ομιλία του στο Mann School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με θέμα ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων. Απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ. Ο διηγητής Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Ουκρανία και Ρωσία έχουν θέση που δύσκολα συμβιβάζονται σχετικά με το τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχουμε στείλει μια πρόταση και στις δύο πλευρές για το ζήτημα αυτό. Έχουμε ήδη λάβει απαντήσεις και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν απαιτήσεις και θέσεις που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρτζοκ απένειμε σήμερα χάρη σε έναν πρώην στρατιώτη που είχε καταδικαστεί για τον πυροβολισμό και τη δολοφονία ενός τραυματισμένου Παλαιστίνιου επιτιθέμενου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2016.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ίδρυος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλώσιμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από την Moody's και την Scope Rating. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση με ευρωπαϊκή απόφαση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο, όπως άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βαγγελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρία, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθινε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια πλήρη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με θέμα ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περίοδου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε στην πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους αντάρτες, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα, το κτίριο της πολυοδομίας Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρίνιζε ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το Πασόκ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βέλγικες και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων, απευθυνθεί από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωλογικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατήσει εναντί των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολες. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν χθες το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολεοδομίας της Μικόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου, το οποίο καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Χούθοι αναβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε απόψε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποίησεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κινδύνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων αντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Το διπλό σήμα εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο. Το Πασόκ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μείωσε το φόρο, όπως το κάνουν άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ κλίμα. Ο Κυριάκος Βολόπουλος ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθινε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολυοδομίας της Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολυοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός.